ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε, τι ωραία, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Θα μου πείτε, η τρίτη είναι η ωραίτερη μέρα της εβδομάδας. Είναι, γιατί είναι δική μας μέρα. Έχουμε μπροστά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να βγούμε να κάνουμε μυοθεραπεία, να κάνουμε βουτιές. Αν μου πεις στην Αθήνα, εντάξει, φαντάσου τώρα παιδί μου. Και εμείς θα δημιουργήσουμε εικόνες, θα δημιουργήσουμε ήχους που θα σε βοηθήσουν να ταξιδέψεις. Ο Θάνος Μπούπας είναι που φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη μας έχει φέρει κάτι μουσικές, μα κάτι μουσικές καλοκαιρινές. Η Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει κάτι ηχητικά, μα κάτι ηχητικά. Τα ίδια λέω για όλες. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Δροσιστικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και ξέρω ότι το μεγάλο σου το ερώτημα, η μεγάλη αγωνία είναι πού θα πας διακοπές. Έχουν ακριβήνει τα εισιτήρια, έχουν ακριβήνει οι επαύλεις. Γιατί ξέρω ότι εσύ θες να πας σε μια επαύλη. Είσαι τέτοιος τύπος και τέτοια τύπησα. Σου έχω νέα. Η έπαυλη του Χιου Χέφνερ νοικιάζεται σε πολύ καλή τιμή. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Χιου Χέφνερ. Ωραία πάμε. Υπάρχει έλλειμμα παιδείας στη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Χιου Χέφνερ είναι αυτός που είχε το Playboy και καλούσε και Ελληνίδες μάλιστα.
3: Ήμουν η πρώτη Ελληνίδα η οποία μπήκα στο αμερικάνικο Playboy όταν το πήραν Έλληνες μετά το θάνατο του Χιου Χέφνερ το 2017-2018.
4: Ναι. Νομίζω είχα διαβάσει ότι είχες μείνει και στην...
3: Είχα μείνει στην έπαυλη και μάλιστα ήταν δύο παλαβές.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς εκεί πέρα πρέπει να τηρείς τους κανόνες. Αν θέλεις να μάθεις πώς είναι να ζεις σε μια έπαυλη του Playboy, θέλεις να σου υποδείξω. Λοιπόν, πρέπει να προσέξεις ακριβώς τι τρως. Σου δίνουν ειδική λίστα, η οποία περιέχει τα τρόφιμα που τρως. Και μάλιστα το πιο συγκλονιστικό είναι ότι πρέπει να τρως. Τώρα αυτό θα ακουστεί τρελό. Θα μπορεί ίσως και το πιο ακραίο χαρτί υγείας.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καλά κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα στην έπαυλη του Playboy, γιατί φροντίζουν την υγεία. Των κοριτσιών πηγαίνουν. Και τι να τους δώσουν για σιγουριά. Χαρτί υγείας, το λέει και η λέξη.

Τι εποχές. Υπάρχουν γενιές που έχουν δει κανονικά πως είναι το ανθρώπινο κορμί μέσα από το Playboy. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους.

0: στις σελίδες του Playboy. Πολλοί κατάλαβαν ότι η πρωτόπλαστη ήταν γυμνή. Ήταν κυρίως την Εύα βέβαια, ο Αδάμ έλειπε, αλλά κάτι είναι και αυτό μια αρχή. Πώς δημιουργήθηκε ρε παιδιά η Εύα, μην το ξεχνάμε. Ο Θεός είχε φτάσει στο επίπεδο να ξεκουραστεί, σου λέει κάτσε να βάλουμε έναν αρχηγό εδώ και έκανε τον Αδάμ. Μετά ήρθε η Εύα από το πλευρό του, γνωστά όλα αυτά, ιστορία τα έχει καταγράψει. Θα πείτε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις. Κάνετε μεγάλο λάθος. Κύριε Νατσιέ, άκου τι λένε.
1: Ο Δήλα από τις Μαϊμούδες λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο. Εμείς και οι Μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας πω.
2: Έχουμε κοινό πρόγονο.
1: Εμείς και οι.
2: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό. Μα. Γιατί δεν τετράει, ξέρετε. Γιατί αν
1: όλα τα εμβιαόντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
2: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έπλασε ο Θεός. Αυτή είναι. Αυτό πιστεύουμε. Ναι, και από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
3: Πάντως, τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
1: Όχι όμως η θρησκευτική
2: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
3: Σύμφωνα.
2: Τέκνα πιστά τη Ορθοδόξη
4: Εκκλησία.
3: Πάντως
4: ότι
3: δεν μπορούμε να πιστεύουμε να είμαστε μέλη τη Ορθοδόξη Εκκλησία και να πιστεύουμε για την θεωρία τη εξέλιξη.
2: Όχι, γιατί. Να σα πω γιατί. Αν δεχθεί ότι ο άνθρωπο κατάγεται από ζώο, σαν λε, η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο. Άρα ο Χριστό που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Βέβαια δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα εφόσον υπήρχε μόνο ο Αδάμ και η Εύα. Τα παιδιά τους φαντάζομαι τεκνοποίησαν. Καταλαβαίνετε τα θέματα, τα θεολογικά τα οποία δημιουργούνται, αλλά θα μου πείτε τι, μην γκρινιάζεις. Τι είσαι η Εύα?

0: επαναλαμβάνουμε την πρόταση να δημιουργηθεί ένα CD που να ονομάζεται Τα Φεμινιστικά και να τα μαζέψουμε όλα αυτά να τα παίξουμε. Τα έχουμε έτοιμα.
1: Και με κίνα σου, άμα νικρίνια σου.
0: Ας γυρίσουμε όμως στο Playboy, το γνωστό περιοδικό που λέγαμε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ανθρωπότητα, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά κάποιο τρόπο. Μετά όλα αυτά πήγαν στο πατάρι, μύρισαν μούχλα. Τι να τα κάνεις στα περιοδικά όταν υπάρχει και άλλος τρόπος απόλαυσης.
2: Σε ποιο είδος ανήκει η σειρά Τελετάμπης? Επιστημονικής φαντασίας, ερωτική, θρίλερ ή παιδική?
3: Κοίτα, τσόντες βλέπω συνέχεια, δεν την έχω δει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο άνθρωπος ήταν ειδικός, δηλαδή κατάλαβες, ήδη βρήκε μία λύση που δεν ήταν λύση. Άσος ο τύπος, με εμπειρία. Τραγουδάει ένα σεξ σύμπολ παλιάς εποχής, η Κάρμεν Μιράντα, που λέει έναν ήχο πολύ σχετικό, τικοτικό. Έρα και να είχαμε βραδινή εκπομπή, τι θα λέγαμε, αλλά δεν μπορούμε λόγω μεσημεριού. Τι να κάνουμε, υπάρχουν περιορισμοί. Πρέπει γενικότερα να προσέχουμε τη γλώσσα μας, όπως την προσέχουν όσοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Πάντα προσεκτικοί. Θέλω να πούνε ότι διάφοροι συγκεντρώνουν και βγάζουν τα μάτια τους. Τι λένε? Ότι όλη η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
5: Παράξουμε εδώ πέρα κρεβατάκι.
6: Δεν είναι το θέατρο ένα μεγάλο κρεβάτι. Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
7: Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Αυτό ισχύει. Τέλος.
8: Γιατί αυτό εδώ δεν είναι απλό κρεβάτι. Έχει και άλλες παραμέτρους.
6: Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι.
5: Μήπως είμαστε πολλά μικρά.
8: Θα ρωτήσω τώρα την καλεσμένη μας για το θέμα αυτό, για το αν είναι μεγάλο κρεβάτι, μικρό κρεβάτι.
5: Δεν είναι μόνο το θέατρο ένα μεγάλο κρεβάτι.
9: Ναι. Μπράβο, ένα μεγάλο κρεβάτι όλη η Αθήνα.
10: Το πιο πρακτικό κρεβάτι που θα βρεις αυτή τη στιγμή στην αγορά.
8: Όλοι σου πεις ένα μεγάλο κρεβάτι. Όλοι έχουμε κινηθεί με όλες και ξέρουμε πώς τροχαλίζει ο άλλος.
11: Μισό. Εσύ το ήξερες ότι υπάρχει κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο?
8: Σηκώνεται αυτό το κρεβάτι, μπαίνει μέσα ο κόμενος, κλείνεται το κρεβάτι.
6: Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
5: Θα ράξουμε εδώ πέρα κρεβατάκι, άιντε γεια και ουστ.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλοι τοποθετήθηκαν, οι καλλιτέχνες εννοώ, μόνο ο Καρβέλας έμεινε βουβός, όχι για πολύ. Παίρνει την κιθαρίτσα του, ηλεκτρική είναι. Και εμπνέεται ένα άσμα που έχει τίτλο «Το κρεβάτι».

0: Και πώς φτάνουν δύο άνθρωποι και παραπάνω να έχουν ένα κοινό κρεβάτι, κάπου συναντιόνται. Στα social στέλνουν φωτογραφίες, γενικότερα της προσωπικότητάς τους ή ό,τι άλλο μπορεί να ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις, θέλω να σου πω. Υπάρχει πολύ καλή εκπομπή του Star, που για ακόμη μια χρονιά πήγε υπέροχα, το First Dates. Εκεί λοιπόν συναντιέται ένα αγόρι με ένα κορίτσι ή τέλος πάντων όποιος θέλει με όποιον θέλει, και απλώνουν τα δίχτυα, θέλουν να σαγηνεύσουν αυτό που βρίσκεται απέναντι, και άλλοι χρησιμοποιούν εγωιτεία, άλλοι χρησιμοποιούν ανυπέρβλητο χιούμορ.
1: Είμαι ο Νίκος Χονδρός, είμαι από το Πέραμα και είμαι 39 ετών. Βασικά για να θυμηθώ πότε είχα σχέση τελευταία φορά, μάλλον πρέπει να μου κάνουν ύπνωση.
2: Βγαίνεις ραντεβού?
1: Εγώ βγαίνω, οι άλλες δεν έρχονται.
2: Καλώς ήρθες στο First Date. Πώς σε λένε?
1: Νίκο.
2: Για πες, Νίκο, από πού ήρθες?
1: Από την κοιλιά της μητέρας.
2: Τέλειο. Τι ψάχνεις?
1: Αρχικά μια μπλούζα που την ξέχασα πάνω εκεί πέρα στο... που την ξέχασα στο...
2: Τι μπορεί να συμβεί τάσο εδώ μέσα?
3: Τα πάντα μπορώ να συμβεί.
1: Όχι, όχι, με τα πάντα δεν τα πηγαίνω καλά. Όχι. Με τα κουάλα καλύτερα. Ένα πολύ αγαπημένο μου ρητό που με οδηγεί στη ζωή μου είναι Don't wait a miracle, be a miracle.
3: Θαύματα να ξέρεις γίνονται καθημερινά δίπλα μας.
1: Εννοείται, εννοείται. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα θαύμα. Τον εντυπωσίασα θετικά. Του άνοιξα λίγο κάποια θεματάκια έτσι πιο ουσιώδη και του πνεύματος και όχι του υλοπνεύματος που είναι η δουλειά του.
2: Τώρα,
1: θα έρθει.
2: Ο Νίκος.
4: Νίκος,
1: γεια σας.
4: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι ένα βήμα πριν από τα 40.
4: Κατάλαβα ότι είσαι μικρότερος. Έτσι, πού είναι η πίπυλα σου? Πού είναι η πίπυλα του?
2: First date χωρίς Ζεν και Τάσο δεν γίνεται. First dates χωρίς daters δεν γίνεται.
1: Το να χέρι γνύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο που λέει ο Ξανθόπουλος ο Νίκος.
2: By the way, μόλις γνωρίσατε τη σερβιτόρα σας.
1: Νομίζω ότι με καταλάβατε.
2: Κλείστε ματάκια, γιατί η αστερόσκονη έρχεται από το σύμπαν.
1: Από τη στιγμή που θα δεχτούμε την αστερόσκονη, πρέπει να απαρνηθώ τον Νίκος. Είναι η Tinkerbell και είμαι ο Peter Pan.
2: Τρώτε κρέας?
1: Εγώ...
2: Τρώτε.
1: Δεν, όχι, δηλαδή δεν... Από κρεατίνη έχει γίνει αυτό που βλέπεις.
2: Έτοιμο και το κυρίω σα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και φαίνεται υπερπαραγωγάρα.
1: Θε να αλλάξουμε θέσει εννοούσα.
2: Okay.
1: Μετά, πώ να μην με πούνε χοντρό?
4: Δεν θα σε μπει κανένα χοντρό.
1: Ναι, αλλά μπορεί να μην πούνε χοντρό, γιατί έτσι είναι το επώνυμό μου.
2: Θέλετε πώ να προχωρήσουμε στο γλυκό?
4: Θα ήθελα και την καρδούλα.
1: Θέλω την κανονική καρδούλα όμω εγώ, όχι αυτή του Βαλεντίνου. Με τι βαλίδε πάνω.
2: Τέλεια.
1: Έχω δει λίγο Grey's Anatomy.
4: Είναι καλό παιδί, ευγενικό σίγουρα. Είμαι σύμφωνη στο να συνεχίσει η γνωριμία.
1: Το γράφουμε αυτό έτσι.
4: Και πώς, όλοι θα τα παίξουνε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το χιούμορ είδατε πάντα πιάνει. Ήθελε το κορίτσι να συνεχίσει τη γνωριμία. Και ο Νίκος με το όνομα Χοντρός το επώνυμο έζησε μια ξέχαστη μέρα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Νομίζω ότι φέτος έχει λιγότερες μύγες, δεν ξέρω. Αντιθέτως έχουν αυξηθεί πολύ τα κουνούπια. Αν συμφωνείς και να διαφωνείς, εδώ είμαστε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετική. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email και εδώ μπορείς να πεις την άποψή σου. oner@alfaradio989.gr και το Viber, το οποίο βρίσκεται εν λειτουργία, 6947-989-989. Από κάτι για τα καρπούζια. Τα καρπούζια. Είναι μερικοί που υποστηρίζουν ότι τα καρπούζια είναι στρογγυλά. Κάνετε μεγάλο λάθος. Το καρπούζι είναι σαν το ταψί. Μη μου λέτε έχω δει, έχω πάει στις Λαϊκές. Όλο αυτό είναι οφθαλμαπάτη. Δηλαδή το καρπούζι είναι σαν τη γη. Πώς είναι η γη επίπεδη, έτσι είναι και το καρπούζι. Τι δεν είναι η γη επίπεδη? Καληνύχτα.
2: Πιστεύει ο Σόνι ότι η γη είναι επίπεδη ή στρογγυλή?
3: Η γη είναι... Μισό λεπτό. Είναι επίπεδη, δεν είναι στρογγυλή. Άμα πας, δηλαδή, κοίτα, άμα πας, δηλαδή, σε ένα ψηλό μέρος για να πας σε ένα βουνό, η μάτη θα σου πει, δηλαδή, δεν είναι, αλλά η μάτη, δηλαδή, σε λέει,
2: ναι,
3: σε ψέματα.
2: Ναι, ναι, αλλά αν πας στο διάστημα, βλέπεις ότι είναι στρογγυλή.
3: Μα δεν είναι έτσι. Θέλει πολύ, πολύ μυαλό, κατάλαβες.
2: Η γη είναι στρογγυλή, λέω εγώ.
3: Όχι, είναι επίπεδο, λέω.
2: Είναι γεγονός ότι η γη είναι στρογγυλή.
3: Ναι, έχω δει κάτι βίντεο, εντάξει, και δεν είναι στρογγυλή, κατάλαβες.
2: Η γη είναι ψέμα. Η γη είναι επίπεδη.
3: Όποιος θέλει το πιστεύει είναι στρογγυλή, όποιος θέλει να το πιστεύει είναι επίπεδη.
2: Είναι επίπεδη ή στρογγυλή?
3: Εγώ λέω είναι επίπεδη.
2: Η γη είναι επίπεδη.
3: Έτσι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Εντάξει, καταλήξαμε σαν συμπέρασμα, γίνει επίπεδη. Ο άλλος είχε και αντιρρήσεις. Σόνι Άντερσον ήταν που μίλησε, επιστήμονας και τραγουδιστής ταυτόχρονα. Έχει τραγουδήσει πολύ ωραία. Εμπνέεται εκείνη τη στιγμή τους στίχους. Αυτό το χαρακτηρίζει και τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, συναδέλφους του. Σόνι Άντερσον μαζί μας.

0: Και βλέπω Πακιστανοί, έχω πολλά λεφτά. Και σκέφτω πάμε κρυά. Πολλοί με κοροϊδεύουν για τα δικό μου αυτιά.
1: Α, έχουμε τηλεφώνημα, απάντηση της Guilfoyle, δηλαδή μέσω του Καμένου, οπότε είναι αξιόπιστο, ότι θα τον πάρει τον Super Sony Anderson και θα τον πάρει στην Αμερική. Έχει αλλάξει γνώμη για τους Έλληνες. Παλιά δεν τους θεωρούσε και κάτι σοηλίδικο η Guilfoyle. Έλεγε κάπως βαριά πράγματα, αλλά εντάξει, τώρα συνέβαινε κάτι. Αυτό γενικότερα τότε λέγανε ότι τους κατέβαινε.
2: Δημοσιογράφος Γιώργος Φακιανάκης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από συνέντευξη της Kimberly Guilfoyle το 2015, όπου έλεγε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και τζαμπατζίδες, αποκαλύπτοντας το λόγο δηλαδή που δεν ήθελε να έρθει στην χώρα μας. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά η νέα πρέσβης, βάλτε τάξη στο σπίτι σας. Κανείς δεν συμπαθεί τους τζαμπατζίδες. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνεις καλό γιαούρτι. Δεν με νοιάζει. Βιά σου, σήκω το πρωί, πήγαινε στη δουλειά, συνταξιοδοτήσε πολύ νωρίς. Ξέρω ότι έχεις υπέροχο καιρό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μέρος του προβλήματος.
3: Like, nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care. Pay your bills. Suck it up. Get up in the morning. Go to work. You guys are retiring too early. I know you have great weather, but it doesn't matter. And that's part of the problems. You've had like politicians making out of control promises, buying votes with entitlements that they can't support.
1: Γιαούρτα. Ήταν θύμα των στερεοτύπων τότε η κοπέλα. Αλλά είπε και κάτι θετικό για το ελληνικό γιαούρτι. Το κρατάμε αυτό. Σύμβολο της Ελλάδας που αντιστέκεται. Ο γιαουρτάς. Γιαουρτάς. Πρόβιο. Με καϊμάκι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θάνος Μπούπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Νίσταξε. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια ηχητικών. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να βάζετε ποδόσφαιρο εκεί πέρα στην ΕΡΤ 4 ώρα ξημερώματα? Δηλαδή έλεος, άντε μετά σε πάρει ο ύπνος. Δεν γίνεται. Ώρες που βρήκανε. Γι' αυτό εκεί είναι εκνευρισμένοι οι αθλητικοί συντάκτες. Πάνε οι άνθρωποι για να βγουν στις 4 η ώρα να σχολιάσουν, πηγαίνουν από τις 3. Και μετά πρέπει να πούνε τι έγινε, ποιος έβαλε τα γκόλα, ήταν ωραία. Δημιουργείται εκνευρισμός. Γενικότερα οι αθλητικοί έχουν έναν εκνευρισμό μέσα τους.
3: Όταν έχεις αυτόν, λες μάλλον τα πράγματα θα πάνε καλά.
4: Ναι, ναι.
3: Ακόμη και αν παίξει κακά ο Ολυμπιακός.
4: Η ερώτηση είναι...
3: Γιατί ξεκινάς πάλι το ίδιο, Μαριαντών. Θέλεις να βάζω το ερωτηματικό ή θες να κάνουμε συνέχεια το ίδιο αστείο?
4: Τι με ρωτάς, το ίδιο αστείο, δεν ξέρω.
3: Θες να κάνουμε το ίδιο αστείο, γιατί πλέον δεν γελάει ο κόσμος.
5: Τι είπε ο Μεριλιμπάρ και τι είπε ο
4: Νίκολης?
5: Αυτό είναι η ερώτηση.
3: Όχι, δεν μπορεί να εξηγηθεί. Απλά πολλές φορές οι σχολιαστές δεν χρειάζεται να απαντάνε σε ερωτήσεις. Μπορούν να συμπληρώσουν την πρόταση ή να πούνε αν συμφωνούν ή όχι.
4: Αν συμφωνώ με τι, ότι ο Μεντιλίμπαρ.
3: Πόσο σημαντικό είναι ο Μεντιλίμπαρ στην
4: ομάδα?
3: Ο Ελκαμπή στην προκειμένη περίπτωση στην ομάδα. Το πόσο σημαντικό είναι εκτός από τη σκοράρη και τις άλλες δουλειές που κάνει. Και επίσης πόσο ρεαλιστής είναι ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του για όλο αυτό. Δεν θα τις κάνω έτσι.
4: Ναι,
3: θα τις κάνω έτσι, Έλφυρα.
4: Έτσι, ακριβώς έτσι.
3: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
4: Για τον Ελκαμπή.
3: Ναι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Το ποδόσφαιρο ενώνει, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμπαθέστατε και οι δύο, και ο Πανούτσος και η Βραχάλη. Αυτούς ακούσαν προηγουμένως. Επανερχόμαστε στην ομορφιά του ποδοσφαίρου. Λένε ότι η Σακύρα δεν ήταν η Σακύρα που τραγούδησε, ήταν μια άλλη που είχε πάρει τη θέση της. Α, εγώ τη φωνή που την ακούω, Σακύρα, είναι 100%. Εδώ και 50 χρόνια τραγουδάει για το Μουντιάλ. Όπου Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς, έτσι. Και η Λατινική Αμερική, κανένας άλλος άνθρωπος.

0: Φέτος δεν είχαμε και κανένα χταπόδι να προβλέπει τα αποτελέσματα. Πάντοτε υπήρχε ένα περίεργο το οποίο έλεγε ότι θα βγει το αποτέλεσμα έτσι, ανάλογα με το που πήγαινε το χταπόδι, παίζανε οι άλλοι στοίχημα. Τέλος πάντων. Αλλά είμαστε σε φάση τώρα ποδοσφαίρου. Παίρνουν και τηλέφωνο στις ποδοσφαιρικές εκπομπές και λένε διάφορα. Εγώ είμαι ταυτόχρονα και με τη μία και με την άλλη. Ρε παιδιά, δεν γίνεται. Επιλέξτε με ποιον είστε, με ποιον υποστηρίζετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανομαλία.
1: Καλησπέρα. Ρε παιδί μου, εγώ είμαι πολύ μπασκετικός. Ναι, ναι. Εγώ είμαι του μπάσκετ. Στο μπάσκετ πηγαίνω και βλέπω κάθε χρόνο 15-20 μάτς. Μ' αρέσει πολύ το μπάσκετ.
2: Ολυμπιακός και στο μπάσκετ.
1: Ναι, ρε.
3: Έλα, το Καραϊσκάκι εσύ.
1: Είναι και ωραίο γήπεδο το Καραϊσκάκι, έτσι κλουβί και φωνάζουν. Και είναι ανατριχιάζεις, ρε παιδί μου.
3: Ακούω, ακούω, ελέγχεια, ακούω.
1: Όχι, στο πόλο είμαι Παναθηναϊκός.
3: Αντελιά! Με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Και εγώ φωνάζω, πάνω Αθηναϊκός, κανονικά παθιάζομαι.
3: Με ανώ. Είστε τρελή, ρε!
1: Μόνο για πόλο θα μιλάμε στον Παναθηναϊκό, τέλος!
3: Άκου τώρα, παιδιά, ακούστε. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και ΑΕΚ στο χάντμπολ.
1: Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
3: Φίλε, πήγαινε επιγόντως σε γιατρό. Μόλις ξημερώσει, τρέχα στο Δάφνη. Μπας και σωθείς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δεν θα πάει ο Λιάγκας για γιατρό, θα πάει στην Τίνο, το έχει πει. Και εκεί θα πάει σε μια παραλία. Να ψαρέψει. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα. Τα βαρέθηκε, τα συχάθηκε. Όλος το κόσμος είναι η Τίνος, τα ψάρια και δύο μπετονιές.

0: γράφεται και η θάλασσα, ΣΕΑ. Το υγρό στοιχείο. Υδρογόνο 2, οξυγόνο. Το οποίο το υδρογόνο δεν είναι και πάρα πολύ σωηλυδικό, το είναι επικίνδυνο. Θα ήταν πολύ καλύτερο για το νερό να αφαιρεθεί αυτό το υδρογόνο.
1: Το νερό που πίνουμε, παιδί, έχει υδρογόνο. Πρέπει να αφαιρεθεί. Τι πιστεύουν οι Αθηναίοι, πίνετε νερό?
2: Ναι.
1: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε? Το πίνουν έγκυες, το πίνουν ηλικιωμένοι άνθρωποι.
2: Πρέπει, ναι, και μικρά παιδιά από όλες που τους δίνω και ειδικά ηλικιωμένοι που είναι ευπαθείς ομάδες, βεβαίως.
1: Εσείς το ξέρετε ότι έχει υδρογόνο μέσα το νερό μας?
3: Τα ξέρω.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί?
3: Ξέρω.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο υδρογόνα του νερού?
4: Άμα είναι καλό για την υγεία, ας γίνει.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε?
5: Λογικά.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
4: Ναι.
3: Το υδρογόνο.
1: Από το νερό.
3: Πώς θα γίνει νερό χωρίς υδρογόνο, οξυγόνο?
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό γιατί, για λόγους υγείας?
4: Όχι.
6: Τι πράγμα.
1: Αν πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
6: Όχι.
1: Εσείς πίνετε νερό με υδρογόνο ή χωρίς?
3: Πίνουμε νερό από το δίκτυο αλλά με πολύ καλό φίλτρο.
1: Οπότε αφαιρείτε το υδρογόνο?
3: Προφανώς.
1: Εσείς νερό πίνετε?
6: Όχι.
0: Σας το έλεγα εγώ και αποδείχθηκε. Η λαϊκή σοφία μίλησε για ακόμη μια φορά. Μακριά από το νερό που περιέχει υδρογόνο.

0: παλιό τραγούδι. Έχω φέρει εδώ ένα δίσκο που πάνω γράφει τιμή δραχμές 3.
1: Έτρεξα κι εγώ στη λίμνη.
0: 3 δραχμές έκανε ένα δισκάκι, ρε παιδιά. Τζάμπα. Τίποτα, είναι τίποτα. Δεν μπορώ καν να κάνω την αναγωγή. Πόσα ευρώ είναι 3 δραχμές. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε αυτήν την ωραία εποχή. Και έχουμε την κυρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, η οποία φροντίζει για το οικονομικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ας το ακούσετε με προσοχή, παρακαλώ. Παρακαλώ, ε.
2: Δεν πρόκειται φυσικά να βάλω υποψηφιότητα, αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθάω στα οικονομικά, βέβαια.
3: Με τις συνθήκες αυτές, η επιστροφή στη δραχμή αποτελεί κατά την κρίση μου μονόδρομο.
2: Το εθνικό νόμισμα είναι μια τρομερά μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπορούσε. Δεν το υπογράφω, ήταν ένα πείδημα στο κενό εκείνη την περίοδο.
3: Θα είναι μια δύσκολη προς πολύ δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια όμως, αν εξέλθουμε σόι, η Ελλάδα θα μπορεί να μαζεύει λουλούδια ακόμη και επάνω από τα βράχια της.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα είναι να εξέλθουμε σόι. Μετά θα μαζεύουμε λουλούδια.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έχεις ένα κινητό, το έχεις. Έχεις 0,34 ευρώ, επαναλαμβάνω, 0,34 ευρώ. Θα τα βρεις. Ετοιμάσουν να πας διακοπές. Όταν λέμε διακοπές, εννοούμε ότι είναι 6 διενυκτερεύσεις, Στρασβούργο 3, Χαϊδεβέργη άλλες 3, πρωινό, δίκλινο δωμάτιο, έχουμε αεροπορικά εισιτήρια Aegean, έχουμε μεταφορές, ξεναγήσεις, όλα είναι για σένα φτιαγμένα. Γιατί που θα πας στην ονειρική Αλσατία, στο μαγευτικό Ρήνο, θα πας στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, θα πας στην Αλσατία. Είναι χρώματα, αμπελόνες, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά είναι για σένα, αδερφέ. Τώρα θα έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσεις τα 0,34 ευρώ που σου είπα. Και το κινητό. Θα γράψεις 989. Θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, όλα γιώτα. Το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλει στο 54301 και θα έρθει η μέρα που θα είναι στις 3 Ιουλίου, τώρα δηλαδή πλησιάζει, που θα ακούσεις ότι εσύ φεύγεις, καλό ταξίδι. Και εκεί θα περάσεις σύννεμα, θα αφήσεις πίσω σου συντρίμια, θα αφήσεις πίσω σου τους πολιτικούς να πλακώνονται, να λένε για θέματα, τι σε νοιάζει εσένα, θα βλέπεις το Ρήνο. Εννοώ το Ρήνο πάντα ίδια, όχι το Τωρίνο, το Ρήνο, το ποταμό. Θα ξεχάσει το ότι υπάρχει κουκουέ, κερίδης, όλα αυτά.
2: Και στο πέραμα, εκεί που οι συνδικαλιστές τους είχαν το πάνω χέρι, κλείσαν όλοι. Όλα τα ναυπηγεία τα κλείσανε.
3: Τι λέτε, τι
2: όλοι οι ανεπιθυμητές τα ξαναδέχαγε.
3: Όχι,
2: δεν τη χρυσή αυγή.
3: Αυτό είναι
2: η χρυσή αυγή. Αυτό εσεί
4: θα γυρίσουμε πίσω στο μεσαίο να
2: με το χαμηλότερο ποσοστό μεταποίηση στην Ευρώπη.
5: Κλείνουμε όπω ανοίξαμε
2: το ταμείο. Γιατί δεν μοιράσατε το ταμείο ανάκαμψη με δικαιοσύνη. Σε όλα. Δεν μοιράσατε το ταμείο ανάκαμψη με δικαιοσύνη. Αλλά μόνο στου
5: αϊκονίχητε. Θα κάνουμε μια εκπομπή για το ρόλο του κουκουέ να καλέσουμε τον κύριο Κερίδη.
3: Έτσι είναι.
5: Έπρεπε να τον καλέσετε στο συνέδριο.
3: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο
2: κύριο Κερίδη.
5: Κύριε Κερίδη,
2: θα την καταστρέψανε τα μούτρα της 40 χρόνια.
3: Τα μούτρα της έκανετε.
2: Όλα.
3: Τα μούτρα της έκανετε.
2: Δεν τρέπετε.
3: Και εσύ να
2: τραπείς.
5: Κάτω το χέρι.
3: Ερεμία,
2: ερεμία.
3: Κάτω τη γλώσσα σου. Ούτε εμένα θα μπορείς να μας βάλετε. Ούτε εμένα θα μπορείς.
2: Καταστρέψατε το πέραμα.
3: Εμείς.
2: Εσείς.
3: Κύριε Κερίδη, μην το κάνετε αυτό τώρα. Οι εφοπλιστές πάνε και κάνουν τα καράβια τους στην Τίνα. Εκεί που είναι φτηνά.
2: Στην Τουρκία τα πάνε.
3: Λοιπόν, εκεί που είναι
2: φτηνά. Ξεφοπλίστε στην Κυριακή Επιτροπή.
3: Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή.
2: Θα μας βάλετε και φήματρο.
3: Να είναι φτωχοί.
2: Ήρθατε στην Ελλάδα.
3: Να είναι πειρασμένος ο κόσμος.
5: Στην Ελλάδα της
3: Δημοκρατίας. Μην το κάνετε αυτό. Έχουμε και
5: εμείς σας χαιρετήσουμε. Μπορεί να χαιρετήσει τον κόσμο.
2: Κύριε Κονταρίδη, θα πάρετε θέση. Στο ζήτημα του Φημότρου και της λογοκρισίας. Εδώ δεν είμαστε στο
3: Φημότρου. Ούτε πράγμα. Αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανένα
2: στα κουλά.
3: Δεν
5: επιτρέπουμε
3: σε κανένα. Θα έρθει η ώρα.
5: Κύριε
2: που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας στείλετε
3: εκεί που πρέπει.
2: Στα στρατόπεδα.
3: Θα πάτε να δουλέψετε.
2: Πού, αν δεν δουλεύετε.
3: Όχι, δεν δουλεύετε.
2: Και δουλεύετε
3: εσείς.
2: Δουλεύετε
3: εσείς.
5: Κύριε Κερίδη.
2: Η κομματική εγκάθεται. Με το μισθό.
3: Εγώ 40 χρόνια στο δικό τομέα.
2: Γιατί εγώ δεν ήμουν.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο πέραμα από ό,τι μάθαμε την πολύ ωραία αυτή συζήτηση. Και για να συμπληρώσει ο πυθικό τη, καταθέτει τη δική του μαρτυρία. Πιο ήρεμα.

0: Έτσι, να πούμε για ωραία πράγματα. Τέρμα πια οι φιλονικίες, αυτό με τον Γκερίδη. Λίγο ξεπέρασε τα όρια. Και ο άλλος εκεί. Δε, ας πάμε να αγαπηθούμε πάλι. Να μιλήσουμε με καλή κουβέντα ο ένας για τον άλλον. Έλληνες είμαστε, ρε παιδιά. Έλληνε, όπως λέει και μια γνωστή κυρία που έβγαινε στις τηλεοράσεις. Ρε Άδωνη, πες κάτι καλό. Κάτι καλό για τη ζωή, την Κωνσταντοπούλου. Τέρμα αντιθέσεις.
1: Η Κωνσταντοπούλου είναι ένα πλαίσιο πλάσμα, το οποίο ζει από την τοξικότητα, από το δηλητήριο, από τον μίσος, από τη συκοφαντία. Δεν μπορεί να ζήσει όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ζει μέσα σε αυτό το βούρκο. Τώρα ο χαρακτήρας, αυτή είναι η ύπαρξή της.
2: Γιατί το λέτε όμως αυτό τώρα?
1: Γιατί έτσι είναι, τι δεν νομίζω ότι λέω κάτι τέτοιο.
2: Απέσιο πλάσμα και αυτός ο χαρακτηρισμός βάριζε.
1: Δεν υπάρχει τώρα, κύριε Αξιωτοπούλου, τώρα υπάρχει τώρα άνθρωπο, τη βλέπει φυσιολογική. Είναι να το αντίσει φυσιολογική αυτή η γυναίκα.
3: Να σας ρωτήσω όμως, Υπουργέ, εσείς είχατε πάρα πολλές κόντρες σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής σας πορείας, έτσι. Ενίοτε και πιο ακραίες από εγώ, λεκτικά τουλάχιστον από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί για πρώτη φορά πάτε στα δικαστήρια?
1: Εγώ γενικά δεν κάνω δικαστήριο.
3: Γι' αυτό το λέω. Αλήθεια είναι.
1: Κύριο Πολάτη κάτω το παρελθόν.
3: Ναι, είναι κάτω το παρελθόν. Εντάξει, και ήταν και πολιτικό το ζήτημα, το αφήνω απ' έξω.
1: Λόγω του κερνό που το κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα, κύριε Κωνσταντοπούλου, αποφάσισα να μετατρέψει την πολιτική μα διαμάχη σε νομική. Εγώ ακόμα και για αυτό που με είχε πει που θα είναι βιαστή στο κοινοβούλιο, θυμάστε, και είχε μπερδέψει το όνομά μου, τελικά δεν είχα πάει στα δικαστήρια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να το κάνει νομικό το θέμα.
0: Εγώ πιστεύω, στα αλήθεια στο λέω, ότι μεταξύ τους αγαπιούνται. Δεν γίνεται. Ξέρετε πόσα έργα έχω δει με ερωτές που ξεκινούν από σφοδρότατη σύγκρουση, αλλά μετά σε ένα γεβασίλεμα αλλάζουν όλα.

0: Και μια που φτιάξαμε ερωτικό κλίμα, δυσκολευτήκαμε σήμερα, είναι αλήθεια αυτή. Λέω να φιλοξενήσουμε γιατί είναι κυρία Παγώνη. Κυρία Παγώνη, είναι γνωστή γιατρός, πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Βρίσκεται στο πάνελ με τον κύριο Καλιακμάνη. Και κάνει αποκαλύψει αυτός.
1: Χρόνια πολλά, Σταματίνα.
2: Ευχαριστώ και να ευχηθώ και στον Υπουργό Υγείας εχθές, σε πολύχρονος να τα καθοστήσει.
3: Γιατί είχε
2: τα γενέθλιά του.
3: Σκορπιό κι αυτός.
1: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω.
3: Έκανε πάρτι, τι έκανε.
2: Εσείς δηλαδή δεν ξέρετε πότε έχουν πολιτική γενέθλια.
3: Όχι, δεν είχαμε κάψει να μάθουμε.
2: Λοιπόν, εγώ το εύχομαι.
1: Έκανε γιορτή.
2: Ναι, έκανε μια πολύ ωραία γιορτή, σεμνή, με πολλοί φίλους του κοντινούς και όλα καλά.
3: Μπράβο, άντε, χρόνια πολλά.
2: Είχε μια πολύ ωραία τούρτα, έζησε και το κερί και.
3: Χρόνια πολλά.
2: Να είναι πάντα καλά και να κάνει έργο.
1: Μπήκαμε στο μήνα, παιδιά, με τις γιορτές. Τώρα πάμε να δούμε έναν φίλο σας, πολιτικό σας αντίπαλο. Το Γιώργο τον Καλιακμάνη.
2: Α, καλά. Πρωί-πρωί όρεξη είχα τώρα.
1: Να σας πω, θα μείνετε και μετά, γιατί έχουμε και
4: πολλά χρόνια πολλά, Ματίνα.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Πού
4: πρέπει
2: είσαι
4: να είσαι
2: πάλι
4: ερωτευμένη με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει.
2: Δεν ζηλεύει ποτέ, γιατί ξέρω ότι είμαστε φίλοι.
4: Εντάξει.
2: Και με την Ευγενία. Αμέσως να πει την κακία σου, πρωί-πρωί Παρασκευή.
4: Ποια κακία είναι να είσαι ερωτευμένη?
3: Ώρα. Να σας πω,
4: ο έρωτας είναι
3: την ψυχαγωγία την έχουμε στο τέλος της εκπομπής. Άμα θέλετε μπορείτε να μείνετε. Να κάνουμε ένα πάνελ.
2: Λοιπόν, για σένα που έχεις εμπειρίες μεγάλες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι γιατρός, κυρία Παγώνη, μην το ξεχνάμε. Αλλά ασχολείται και με τα θέματα καρδιάς. Επομένως, τι γιατρός είναι? Αλλά τώρα ετοιμαστείτε για αστείο. Σε περλή σε σκίσαμε. Είναι καρδιολόγος. Έλα ρε.

0: Ιατρική ερώτηση. Σε ποιο μέρος βρίσκεται η καρδιά? Μπράβο, αριστερά. Ποιος άλλος βρίσκεται αριστερά? Η κυρία Λάτση, βέβαια.
1: Ωραία, δεν θα σε ρωτήσω τι ψηφίζεις, δεν είναι και σωστό. Θα σε ρωτήσω μόνο αν είσαι αριστερή, κεντρώα, δεξιά. Οι παραδοσιακοί ιδεολογικοί σχηματισμοί. Πού θα βάζεις τον εαυτό σου?
2: Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Στο αφήσουμε εκεί. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν πιο σοσιαλιστής, ας το πούμε. Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Μου ταιριάζει. Το αν με συμφέρει είναι άλλη συζήτηση.
1: Εγώ κρατάω ότι η Εριέτα, ο γόνος μιας πολύ ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας, δηλώνει αριστερή.
2: Δηλώνω αριστερή. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ αυτή η νοοτροπία, αν θες να το πεις έτσι.
1: Δεν βρίσκεις κόμμα να σε εκφράσει?
2: Όχι.
1: Αν έφτιαχνες αριστερό κόμμα θα γελάγαμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, θα γέλαγε πολλοίς κόσμος. Δεν ξέρω ποιοι θα κλαίγανε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είναι η πρώτη που είναι πλούσιος γόνος και είναι σοσιαλίστρια. Αποτιμόμαστε εγγενία σε το σχετικό κλάδο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Τότε με τον Κωνσταντάρα, πατέρας της, εργοστάσια και τέτοια. Και μετά πήγαινε εκδρομές. Και τραγουδούσε αυτό.
4: Είναι το στρώμα μου.
0: Τι σοσιαλίστρια είσαι, κυρά μου, αν το στρώμα σου είναι μόνο. Δηλαδή έλεος.
4: Είναι το στρώμα μου μόνο και μόνη μου. Καλό περνώ.
0: Τα καλοπεράστε τώρα, γιατί τι έχουμε? Έχουμε τις εξελίξεις, τις μάθετε όλες. Το μεσημεριανό μαγαζίνι του Αλφαρέντιο 989 είναι πρώτων πυλών. Έρχεται. Εσείς ξεκούραστοι θα τα ακούσετε όλα, τα έχουμε ετοιμάσει. Λίνα Κλήτου, έτοιμοι, έτοιμοι. Να είστε καλά, τα λέμε, άντε γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη, περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Οδευοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμου και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στην αγαπημένη σας πρωινή παρέα. Αλφα Radio 989, λοιπόν, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η Δυναμός που είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 8. Με Τάσο Τασκαλδυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, τον άνθρωπό μας και όχι μόνο. Καλημέρα, Τάσο μου.
1: Μέρα.
0: Καλό μήνα, βρε παιδιά.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. 1η Ιουλίου. Τώρα μπορώ να πω και επίσημος καλοκαίρι, να μην το πω ακόμα. Τον Ιούνιο δεν τον καλό κατάλαβα.
1: Χαρά σου, ούτε γιατί θα καταλάβεις τον Ιούλιο.
0: Ούτε τον Ιούλιο θα καταλάβω.
1: Άμα δεν βουτήξεις το ποδαράκι στα λασίτσα.
0: Ποια θαλασσίτσα, ρε παιδί μου, εδώ ξέρεις, σου έχω πει, έχω τις ενστάσεις μου εγώ εδώ. Στο μπάνιο, στην Αττική, δεν θα με βρεις εμένα, σπάνια.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω τα δικά μου τα νερά.
1: Θα
0: δικάσω
1: κάτι, άκουγα χθες και δεν μ' άρεσε κάτι εκεί στην Αττική.
0: Τι Τάσο μου, πες μου Τάσο μου. Α, ναι, τον αγωγό λες.
1: Ναι.
0: Χθες το άκουσες εσύ τόσο με
1: χθες το άκουσα εγώ.
0: Συμβαίνουν και ατυχήματα. Συμβαίνουν και ατυχήματα. Νικήτη δεν είναι κοντά μου. Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, θέλει τεράστια προσοχή, παιδιά. Καθαρά νερά έχουμε πει. Τόσες γαλάζιες σημαίες έχει η Χαλκιδική. Μη μας χαλάτε τη φήμη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η Χαλκιδική είναι τεράστια, έχει πάρα πολλές παραλίες. Εντάξει, και μια κοπέλα, ας πούμε, τι ράγκωσε, λέει, λαγοκέφαλος. Στο Πευκοχώρι αυτή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πάλι δεν είμαι εγώ εκεί.
1: Λαγοκέφαλο δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Να χτυπήσω ξύλο στη δικιά μου την παραλία, τίποτα ακόμη.
1: Τρομοκρατία στο οτιδήποτε.
0: Είναι αυτό που λέμε αναρχία στην παραλία.
1: Έμα τώρα.
0: Κάπως έτσι. Βάση περιπτώσει, όπως καταλάβατε, εμείς με χαμόγελο καλωσορίζουμε αυτό το μήνα, γιατί πάρα πολύ μας αρέσει ο Ιούλιος. Πάει και τραγούδι. See you in July. Έλατε λοιπόν να στείλετε μας τα δικά σας μηνύματα, να δούμε πού είστε, βρε παιδιά. Είστε στην παραλία και μας έχετε πάρει μαζί. Και πραγματικά σκέφτομαι καμιά φορά τι μαγικό μέσο είναι το ραδιόφωνο. Στην παραλία πας, το παίρνεις μαζί σου. Παλιά είχαμε τα ωραία τρανζιστοράκια. Τώρα μας ακούτε μέσα από τα κινητά ή μέσα από τα τάμπλετ. Από οπουδήποτε μπορείτε να μας ακούσετε και να μας πάρετε μαζί σας. Και βεβαίως ξεκινά ο διαγωνισμός, τον οποίο βάζω κάθε καλοκαίρι, όπως ξέρετε, όσοι είστε πιστοί στην πρωινή παρέα, ηχητικά από παραλίες. Θέλω να ακούσω κύμα. Θέλω να ακούσω τζιτζίκι. Θέλω να καταλάβω λίγο καλοκαίρι. Μέχρι να καταφέρω να φύγω κι εγώ. Και όσοι είστε εδώ στην Αθήνα, ξέρω ότι αυτά τα ηχητικά σας αρέσουν πάρα πολύ, γιατί σας ταξιδεύουν. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Στείλτε μας λοιπόν στο Viber τα ηχητικά σας, να δούμε πού βρίσκεστε. Μη μου στείλετε μόνο κίνηση, αυτό που λέμε traffic jam, σε άπτες στα ελληνικά, και κορναρίσματα. Αυτό δεν θέλω να τα ακούσω. Αν έχετε έναν ωραίο ήχο καλοκαιριού, να τον βάλουμε εδώ, γιατί είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύει το μυαλό, να ηρεμείς. Καλό μήνα λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, αριθμός Viber 6947-989-989 και ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Βεβαίως να σας θυμίσω το email μας, onair@alpharadio989.gr. Ενώ μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr και μας ακούτε από όποιο σημείο της γης. Πραγματικά. Λοιπόν, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, έχουμε παραγγελιά, Τάσο μου.
1: Ναι.
0: Και είναι ωραίο τραγούδι, αλήθεια είναι. Το Cruel Summer. Μπανάνα Ράμα, πού τους θυμήθηκες, βρεδάκι. Τις Μπανάνα Ράμα, πού τις θυμήθηκες, πες μου. Λοιπόν, έχει ωραία τραγούδια καλοκαιρινά. Αν νομίζεις και επιτρέπει η Αφροδίτη μας, βεβαίως, η Αφροδίτη Σιμίτη, να πάρουμε μια ιδέα από Μπανάνα Ράμα, είναι πολύ ωραίος τρόπος, ρυθμικός, να καλωσορίσουμε και εμείς το καλοκαίρι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είχαμε δυσάρεστες ειδήσεις χθες. Από το μεσημέρι και μετά, το πρώτο συγκλονιστικό το οποίο μάθαμε ήταν σχετικά με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που όπου Πετράλωνα είναι Δήμος Αθηναίων, έτσι. Μας ενημέρωσε η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη, είχε όλες τις πληροφορίες από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Για πολλές ώρες συνεχιζόταν η έρευνα, μήπως τυχόν και είχε μείνει κάποιος στα χαλάσματα. Τι συνέβη τώρα, από ό,τι φαίνεται, επηρέασε αυτή την πολυκατοικία η διπλανή που ήταν υπό ανέγερση. Κάτι δεν είχε πάει καλά. Είχε λίγο αρχίσει να γέρνει, λέει. Είχε μια μικρή κλίση. 5% είχε το πρωί, όσο περνούσε η ώρα έφτασε στο 15%. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό που έφτασε στα αυτιά μας, ότι παραπονέθηκαν οι κάτοικοι. Ρε παιδιά, η πολυκατοικία λίγο γέρνει. Και η απάντηση που πήραν ήταν και ο πύργος της Πίζας γέρνει. Ναι, τον πύργο της Πίζας πας να τον επισκεφθείς και φεύγεις, δεν πας να μείνεις εκεί. Εσύ θα αισθανόσουν ασφαλής, Τάσο μου, άμα το σπίτι σου είχε γίνει πύργος της Πίζας.
1: Κοίταξε, αυτό έσωσε και τον κόσμο προφανώς.
0: Ευτυχώς το κατάλαβε. Μία κυρία είναι αυτή, πραγματικά της οφείλουν τη ζωή τους, νομίζω, όλοι, γιατί μιλάμε για 7 διαμερίσματα, έτσι, είχε κόσμο. Η γυναίκα αυτή λοιπόν όχι μόνο πρόσεξε την κλίση, όχι μόνο είδε και μια ρογμή που υπήρχε στο διαμέρισμά της, επικοινώνησε με τη μηχανικό της. Και ήρθε η γυναίκα στο σπίτι και άρχισε να ακούει κάτι κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, και σου λέει: αυτά δεν μ' αρέσουν. Ειδοποιήστε τους πάντες. Ειδοποίησαν και οι εργάτες βεβαίως από τη διπλανή οικοδομή. Για εκενώνετε σιγά-σιγά, γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πάνε καλά. Και ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας μέσα. Είχε εκενωθεί η συγκεκριμένη πολυκατοικία που την είδαμε να καταραίει και μας θύμισε εικόνες σεισμού του 99 στην Αθήνα. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Έπεσε πραγματικά, δεν έμεινε που λένε, η ταράτσα βρέθηκε στο ισόγειο. Ολοσχερός καταστροφή. Βεβαίως οι πυροσβέστες και οι άνδρες σε ΜΑΚ πάντοτε κάνουν συγκλονιστική δουλειά και σκέφτομαι πολλές φορές πόσα οφείλουμε, βρε παιδί μου, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες μας και τους άνδρες σε ΜΑΚ που σε κάθε καταστροφή, σε πυρκαγιά, και θα σας πω σε λίγο για την τραγωδία στο Ρεόκαστρο πάνω στη Θεσσαλονίκη, πάντοτε βρίσκονται εκεί. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ επίσης κρατάνε την ανάσα τους οι άνθρωποι αυτοί. Μήπως και καταφέρουν και ακούσουν να φουγκραστούν κάποιο ίχνος ζωής. Ένα σκυλάκι μόνο άκουσα ότι είχε μείνει μέσα στην πολυκατοικία, ένα κατοικίδιο το οποίο δεν ξέρω αν κατάφεραν τελικά να το βρουν. Δεν είχαμε ενημέρωση τι συνέβη με το σκυλάκι, που ήταν και αυτό μια ζωούλα βεβαίως, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τραγικές στιγμές ζήσαμε χθες. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά, πραγματικά να ανάψουν κερί. Για τη χθεσινή μέρα που κατάφεραν και σώθηκαν όλοι. Και λες καμιά φορά πόσο σημαντικό είναι να παρατηρείς το σπίτι σου, ρε παιδί μου. Αυτό. Κάτι δεν πάει καλά. Σαν να γέρνει λίγο, σαν να έχει μια ρογμή, σαν να ακούει ένα θόρυβο. Και να φωνάξεις τον ειδικό. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε το πόρισμα τι μπορεί να συνέβη. Όμως πήγε η μηχανικός και είπε: τα πράγματα εδώ δεν είναι καλά. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουν οδηγηθεί στην αστυνομία 5. Ο ιδιοκτήτης, ο μηχανικός και οι εργάτες. Δύσκολη κατάσταση αυτή. Ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης απλώθηκε πάνω από την περιοχή. Το καταλαβαίνετε πώς είναι τώρα. Να πέφτει, να καταραίει ολόκληρη πολυκατοικία. Είπαμε, 7 διαμερίσματα. Ο Δήμος Αθηναίων φρόντισε να δώσει στους ανθρώπους αυτούς ένα πρώτο επίδομα ενίσχυσης και έχει προσφέρει και φιλοξενία. Εμείς σε λίγο θα μιλήσουμε, ελπίζω, με τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή εκεί. Γιατί είναι αντιδήμαρχος πρασίνου άνθρωπος και λίγο πιο πέρα είχε δουλειά. Εν τω μεταξύ, κάποιος από τους ενίκους τους γνώριζαν και φίλοι του και βρέθηκε σε χρόνο ντετές στο σημείο. Είχε την καλοσύνη να είναι και μαζί μας στο κεντρικό μαγκαζίνο με τη Λίνα Κλήτου να μας δώσει όλες τις πληροφορίες που είχε μάθει και εκείνος. Να μας ενημερώσει λοιπόν τι ακριβώς κάνει ο Δήμος Αθηναίων για να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, δεν είναι και απλό πράγμα από το ένα λεπτό στο άλλο να βρεθείς ξαφνικά χωρίς σπίτι. Μία γιαγιά βγήκε με το νυχτικό. Καταλαβαίνετε, δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να πάρουν τίποτα. Όταν τους είπαν εκενώστε, εκένωσαν. Αυτό ήτανε. Και τώρα βεβαίως χρειάζονται οι άνθρωποι αυτή στήριξη όχι μόνο από το Δήμο Αθηναίων, από την κεντρική διοίκηση, παρακαλώ. Να ακούω λίγο το κράτος τι θα κάνει για την περίπτωση αυτή. Δεν είναι μόνο ο Δήμος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εδώ χθες στο ραδιόφωνο μας, στον Αλφα Radio 989, μίλησε ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο οποίος πάντοτε μας ενημερώνει και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Για τη χθεσινή επιχείρηση, λοιπόν, που ήταν σε εξέλιξη, την επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Ο κύριος Τσίγκας, θυμίζω ότι είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε να δούμε, λοιπόν, για αυτή τη δραματική επιχείρηση της ΕΜΑΚ.
2: Υπάρχουν ταμπλέτες, τάμπλετ δηλαδή, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν παλμό. Υπάρχουν κάποια γεώφωνα τα οποία έχουν επέκταση στα 4 μέτρα με θερμικές κάμερες, έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν στα χαλάσματα για να μπορούν να εντοπίσουν είτε διαφορά θερμοκρασίας, είτε ανάσες, αναπνοές, είτε παλμούς. Αυτά τα μηχανήματα είναι σαν το στεθοσκόπιο του γιατρού, να μου επιτρέψετε τώρα την έκφραση. Τα οποία μπορούν να μεταφέρουν παλμούς καρδιάς από ζώντα οργανισμό. Είναι κάτι το οποίο έχει αυξημένη ευαισθησία μαζί με τα γεώφωνα. Γι' αυτό κιόλας το περιβάλλον το οποίο που ήταν πλησίον έπρεπε να απομονωθεί. Γι' αυτό η ελληνική αστυνομία με τη βοήθειά της απομάκρυνε τον πληθυσμό και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε είτε τα σκυλιά της ΕΜΑΚ είτε τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως έψαχναν για ήχους για να μπορέσουν να τους εντοπίσουν, γιατί πολλές φορές και τα σκυλιά με διάφορους ήχους πέριξ της πρώτης ζώνης αποπροσανατολίζονται κάποιες φορές. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα ήσυχο περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορεί σε περίπτωση που υπάρχει και εγκλωβισμένος και να ακουστεί, διότι μπορεί ο εγκλωβισμένος να είναι σε δύσκολη θέση και να μην μπορεί να ακουστεί όπως μπορεί να είναι σε κανονικές συνθήκες, και το αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό το λόγο αποκλείουμε την περιοχή, φτιάχνουμε μια ζώνη στα πρώτα 10 μέτρα, έτσι ώστε να είναι μόνο αυτοί που είναι απολύτως απαραίτητοι, ενώ ταυτόχρονα άλλοι συνάδελφοι πυροσβέστες που δεν είναι εμπλεκόμενοι στο διασωστικό έργο κάνουν το λεγόμενο ρεπορτάζ από όλους τους ενίκους, ειδοποιώνται όλες οι ειδικότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν την πληροφορία στους διασώστες, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να περισυνέξουν τα στοιχεία είτε των ενίκων, να μπορούν να δουν από γείτονες πόσο ρόφους είχε αυτή η πολυκατοικία, αν διέμεναν μέσα, αν είχαν φύγει σε προγενέστερο χρόνο. Τα πρώτα δευτερόλεπτα και λεπτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε όλες αυτές τις διαδικασίες.
0: Τους ευχαριστούμε πολύ λοιπόν όλους τους άνδρες της ΕΜΑΚ, αυτή τη δύναμη η οποία είναι πραγματικά καταπληκτική, όποτε τους χρειαζόμαστε είναι πάντα εκεί. Μας θύμισαν εικόνες τραγωδίας έτσι από το παρελθόν, τις εικόνες του σεισμού το 99 στην Αθήνα που έψαχναν μέσα στα συντρίμια. Λοιπόν, στο σταθμό μας όμως, στο Δημήτρη Αλφιέρη και την Έλισσα Ψαρίδη, μίλησε και ο κύριος Βαγγέλης Ματράγκος, πολιτικός μηχανικός ο ίδιος, μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, όπου ΤΕΕ είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Ματράγκος, ότι η νοοτροπία κάποιων ιδιοκτητών ακινήτων να αποφεύγουν να αναθέσουν σε πολιτικό μηχανικό όλες τις αναγκαίες εργασίες για το ακίνητό τους προκειμένου να γλιτώσουν χρήματα μπορεί να τους κοστίσει πολλαπλάσια. Σημείωσε λοιπόν πόσο αναγκαίο είναι οι ιδιοκτήτες να συντηρούν τα ακίνητά τους, αλλά και η πολιτεία να δώσει κίνητρα ώστε τα διατηρητέα να είναι σε καλή δομική κατάσταση.
3: Κάθε κατασκευή είναι ξεχωριστή. Πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά και πρέπει να γίνει η επίβλεψή της με τον τρόπο που ταιριάζει στην κάθε κατασκευή. Πολλοί θεωρούν ότι ο μηχανικός είναι για να τους βγάλει 5 χαρτιά, να τους κάνει μια διαδικασία, και από εκεί και πέρα αυτοί τα γνωρίζουν όλα και τα κάνουν από μόνοι τους. Δεν λέω ότι έχει συμβεί αυτό στην προκειμένη περίπτωση, αλλά σας λέω αυτή την νοοτροπία με την οποία έχουν γαλουχηθεί και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο μηχανικός είναι διεκπεραιωτής. Η μη ύπαρξη μηχανικού, νομίζω ότι ο ιδιοκτήτης θα γλιτώσει χρήματα από αυτή την ιστορία, είναι βέβαιο ότι θα του κοστίσει πολλαπλάσια στο τέλος, και το πιο πιθανό ότι δεν μπορέσει καν να καταλάβει πόσο του κόστησε η όλη διαδικασία. Όχι γιατί ο μηχανικός είναι μάγος, αλλά γιατί ο μηχανικός γνωρίζει πώς να αποφύγει τις κακές καταστάσεις. Οι ιδιοκτήτες όμως των κτηρίων οφείλουν να συντηρούν τα κτίρια τους. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο αυξάνεται η τροτότητα των κτηρίων. Δεν μπορούμε να απαγορέψουμε όμως τον οικοπεδούχο που έχει δίπλα σε ένα διατηρητήριο, ένα οικόπεδο, να μην το εκμεταλλευτεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δημιουργεί αυτή η πολιτεία, διότι δεν δίνει κανένα κίνητρο στο να μπορέσουν αυτά τα διατηρητέα κτίρια να αποκτήσουν τουλάχιστον μια δομική κατάσταση, η οποία να μην τα κάνει επικίνδυνα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αν δεν τρέξει ένα πρόγραμμα ελέγχου των υφιστάμενων οικοδομών, τουλάχιστον να ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κτηριακό μας απόθεμα, δεν θα γνωρίζουμε και ποια είναι η τροτότητα γενικά του σεισμικού αποθέματος που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχουν πολλοί συντελεστές ασφαλείας, και γενικά όταν μελετάμε ένα κτίριο, επειδή έχουμε πολλές αβεβαιότητες, έχουμε και πολλούς συντελεστές ασφαλείας.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Ματράγκος, και είναι καλό να απευθυνόμαστε και για προληπτικούς λόγους, αν θέλετε, στους ειδικούς. Εγώ καταλαβαίνω ότι χρήματα δεν περισσεύουν, αλλά από την άλλη, αν είναι να είσαι ασφαλής, να είναι η δική σου οικοδομή, το δικό σου κτίσμα ασφαλές για σένα και την οικογένειά σου, νομίζω ότι το λιγότερο μπορείς να κάνεις είναι να καλέσεις τον ειδικό, ένα πολιτικό μηχανικό, που και που να του κάνει και έναν έλεγχο, βρε αδερφέ. Να λοιπόν που ο έλεγχος αυτός απεδείχθη σωτήριος, όχι μόνο για τη γυναίκα που κάλεσε το μηχανικό, αλλά και για όλους τους κατοίκους της πολυκατοικίας. Πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες από την περιοχή των Πετραλώνων.
4: Ακούσαμε, όπως καθόμαστε στην τηλεόραση, ακούσαμε ένα μπαν και φοβηθήκαμε. Ανοίξαμε τα ράδια, είδαμε τη σκόνη και κατηβήκαμε κάτω.
5: Με παίρνει η μαμά μου μισή ώρα πριν, μου λέει έχουμε πρόβλημα με το σπίτι. Και μετά από μισή ώρα με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει δεν έχουμε σπίτι. Δεν έχω σπίτι. Μιλάμε για διάστημα μισής μίας ώρας έξω από το σπίτι της έκατσα. Όχι μόνο το είδε, η μηχανικός που ήταν μαζί και μέχρι να κατέβω μου είπε ότι δεν έκλεισε η μαμά σου μια στιγμή τα μάτια, είδε να πέφτει το οίκημα, το οποίο είχε όλες τις αναμνήσεις. Καταρχάς δεν θρυνούμε θύματα, είναι πολύ σημαντικό. αλλά ήταν το σπίτι της, όλες τις αναμνήσεις 50 χρόνων.
6: Ακούσαμε το θόρυβο, πεταχτήκαμε έξω, τη σκόνη είδαμε, νόμιζα κάτι τροχαίο, δεν ξέρω τι έγινε. Ήταν πάρα πολύ δυνατό, δηλαδή νόμιζα τράκαρα λεωφορείο, φορτηγό, λέω τι έγινε. Βγαίνω στη γωνία και βλέπω αυτό.
7: Κατά τις 12 και 58 ήταν, είχα δει ένα κερανό και ξαφνικά ακούγεται ένα σκρότος κάτω στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς ήμουνα και γέμισε όλη η αλκμίνη σκαπνό.
8: Ακούσαμε ένα δυνατό θόρυβο, θα ρίξει και ήταν σεισμός από κάτω, στη Θέμελα. Ναι, εδώ πάνω έμενα σε μια φίλη μου εγώ.
9: Ήρθε σκύλος, πρέπει να το βοηθήσουμε να δούμε μην υπάρχει άνθρωπος μέσα. Κρίση όλοι 50-60 μέτρα πίσω.
0: Εντάξει, ανατριχιαστικές είναι οι οδηγίες. 50-60 μέτρα πίσω και μην ακούγεται τσιμουδιά. Γιατί έχουν τα μηχανήματα οι άνθρωποι, έχουν τους ειδικούς σκύλους βεβαίως, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει απόλυτη ησυχία και για να είναι οι ίδιοι ψύχρεμοι να επιτελέσουν το έργο τους και για να έχουν το νου τους μήπως τυχόν και ακούσουν να φουγκραστούν κάποιο θόρυβο από ένα ίχνος ζωής, εν πάση περιπτώσει. Για πολλές ώρες αργότερα, έτσι συνεχιζόταν η έρευνα, γιατί ναι, μεν είχαν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία ότι όλοι οι κάτοικοι ήταν εκτός. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις καμιά φορά ποιος θα μπορούσε να έχει μπει στην πολυκατοικία τελευταία στιγμή. Αλλά ακόμη και τα κατοικίδια, ακόμη και το σκυλάκι, ας πούμε, ήθελαν να το βρουν, να το εντοπίσουν. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια σε λίγο να μιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Να περάσουμε ωστόσο στην άλλη τραγωδία που είχαμε χθες το μεσημέρι. Ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα εντοπίστηκε τελικά νεκρός 66χρονος πατέρας ενός 12χρονου παιδιού, το οποίο επίσης αγνοείτο και τελικά εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός. Υπάρχουν φόβοι ότι είναι το παιδί το οποίο αγνοούταν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Υπήρχε τεράστια φωτιά, ήταν προφανώς και δασική περιοχή, είχε και πολλά δέντρα, έφτασε μέχρι το σπίτι. Μιλάμε για τον οικισμό της Λιτής, έτσι. Κατά τις εργασίες αποκάθαρσης μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν το βράδυ πια τη σωρό ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, στο εσωτερικό όμως κατοικίας. Και οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα είναι αυτό το 12χρονο παιδάκι το οποίο δεν πρόλαβε να φύγει. Πατέρας λοιπόν, γιος, από ό,τι φαίνεται, θύματα αυτής της χθεσινής πυρκαγιάς και γιατί κάθε χρόνο πρέπει να θρηνούμε θύματα. Αυτό σκέφτομαι και αυτό είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί. Και η γυναίκα βεβαίως ευχόμαστε να τα καταφέρει μέσα στην τραγωδία αυτή, να έχει χάσει σύζυγο και παιδί, να καταφέρει τουλάχιστον η ίδια να ξεπεράσει τα σοβαρά εγκάβματα από τα οποία υποφέρει και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αυτό ακριβώς το τραγούδι είχα στο μυαλό μου και κάθε επιθυμία μου εδώ μέσα πραγματοποιείται. Και οφείλω να το πω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο, δεν υπάρχει. Τάσο, δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγιον Τζουλάι, λοιπόν, 1η Ιουλίου. Καλώς τους. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, 7 και 24 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η δύναμό σου είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 8. Πάμε να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων. Από την πρώτη στιγμή χθες μιλούσαμε μαζί του. Καλωσορίσατε στη συχνότητά μας, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε εσάς, όλους τους ακροατές και τους εργαζόμενους του σταθμού.
0: Καλημέρα, καλό μήνα θα πούμε και να μην έχουμε γεγονότα όπως αυτό που συνέβη χθες. Μας ξάφνιασε όλους, μας ευνηδίασε και βρέθηκαν τόσοι άνθρωποι από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς σπίτι, κύριε Αποστολόπουλε. Ευτυχώς δεν θρυνούμε θύματα.
1: Δεν ήταν απλά ευνηδιαστικό, ήταν σοκαριστικό.
0: Βέβαια.
1: Βρέθηκα σχεδόν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, διότι έτυχε να περνάω για κάποια δουλειά του Δήμου πολύ κοντά. Πρόκειται για δρόμο φυσικά παράλληλα στην Πειραιώς, πολύ κοντά στη γωνία με την διασταύρωση της Πέτρου Ράλη. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ άσχημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε αυτά τα σπίτια ήταν σαστισμένοι. Ευτυχώς δεν είχαν

0: Χώρο στο εξωτερικό, αλλά και σε εμάς το σεισμό του 99, έτσι. Είναι γνώριμες εικόνες, μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Και τώρα χωρίς κάποια σεισμική δόνηση, χωρίς κάτι άλλο, επειδή γίνονταν εργασίες στη διπλανή οικοδομή, εδώ φαίνεται ότι το πράγμα άρχισε να κλειδονίζεται.
1: Ναι, είναι ένα πιθανό σενάριο. Θα εξεταστεί πλήρως βεβαίως από τις αρμόδιες αρχές και ήδη έχουν επιληφθεί για να δουν ακριβώς τα ακριβή αίτια και βεβαίως θα πρέπει να εξακριβωθούν πλήρως και οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να αποζημιωθούν, να βρουν τον τρόπο να επαναφέρουν τη ζωή τους όσο μπορεί να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Αλλά οπωσδήποτε τίποτα δεν είναι ίδιο όπως πριν, όταν αντικρίζεις ένα τέτοιο θέμα, όταν ζεις κάτι τέτοιο, βιώνεις κάτι πολύ κοντά σε ένα τέλος και σίγουρα εδώ μπορεί να υπάρξει μια νέα αρχή. Ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να πάρεις μια οδό προς τα πάνω και εδώ πρέπει όλοι να συμβάλλουμε με όλοι οι φορείς του δημοσίου, με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε.
0: Όλοι οι φορείς του δημοσίου, καλά το είπατε, γιατί εγώ μέχρι στιγμής στο Δήμο Αθηναίων έχω δει. Δεν ξέρω αν η κεντρική διοίκηση έχει προγραμματίσει να κάνει κάτι.
1: Είναι το πρώτο βήμα από το Δήμο Αθηναίων και θα επακολουθήσουν και άλλα σύμφωνα με συζητήσεις που γίνονται. Ελπίζω και η κεντρική διοίκηση να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτούμενες άμεσες ανάγκες, διότι είναι αδιανόητο να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους έτσι.
0: Από είναι μια στιγμή στην άλλη, εδώ σου λέει η γιαγιά βγήκε με το νυχτικό που φορούσε, ας πούμε. Δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα. Και ευτυχώς που η γυναίκα κάλεσε, μία από τους κατοίκους, εν πάση περιπτώσει, κάλεσε πολιτικό μηχανικό, έτσι. Και της είπε: δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και ενώστε.
1: Είναι ευτύχημα το ότι, όπως είπατε, λέτε και τώρα μπορέσαν αυτοί οι άνθρωποι να βγουν έξω, αλλά δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι. Δηλαδή, σε μια σύγχρονη κοινωνία, ευρωπαϊκή υποτίθεται χώρα, θα πρέπει να ληφθεί άμεση μέρημνα για την επαναφορά της κατάστασης σε ένα τουλάχιστον αρχικά αξιοπρεπές επίπεδο και από εκεί και πέρα στον πρώτερό της ρυθμό.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, ποιο είναι το πρόγραμμα έτσι του Δήμου Αθηναίων που θα μπορέσει να καλύψει λίγο, να ανακουφίσει αυτούς τους ανθρώπους? Μιλάμε για φιλοξενία και για κάποιο μικρό επίδομα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, κάναμε και ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο χθες, με το οποίο πήραμε αυτές τις αποφάσεις που αναφέρατε. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο ρόλος του Δήμου Αθηναίων θα μπορέσει συνέχεια να είναι ακόμη πιο έτσι δυναμικός και θα δούμε όλα τα σενάρια τα οποία μας επιτρέπει η νομοθεσία προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση. Είναι άνθρωποι μας, είναι άνθρωποι της Αθήνας, της γειτονιάς, αλλά και πάλι εδώ μιλάμε για συνδρομή και σε ανθρώπους οι οποίοι όπου και να βρίσκονται πρέπει να υπάρχει. Όταν είναι και μέσα στο ίδιο μας το κοινό σπίτι που είναι η Αθήνα, είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη.
0: Οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Τώρα για τη φιλοξενία, τι έχει προβλεφθεί, δηλαδή χθες το βράδυ, ας πούμε, πού έμειναν οι άνθρωποι?
1: Διατέθηκε κάποιος χώρος, δεν γνωρίζω αν το χρησιμοποίησαν ακριβώς, γιατί μπορεί να είχαν και κάποια συγγενικά καταλήμματα.
0: Μπορεί κάποιος να ήθελε να πάει σε συγγενικό.
1: Αλλά τουλάχιστον είχαν αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευχέρεια. Μίλησα με κάποιον από τους ανθρώπους, σκεφτείτε τώρα. Ο άνθρωπος είχε υπολογιστές, αρχεία, τα οποία ήταν σημαντικά για αυτόν. Ενδεχομένως κάποιοι να είχαν και κάποια χρήματα. Όλα αυτά τώρα βρίσκονται κάτω από τόνους, ας πούμε, τσιμέντου και μπάζων, οτιδήποτε μπορεί ο καθένας να είχε, το οποίο να ήταν αγαπημένο, κάτι συμβολικό, το οποίο ταυτιζόταν με την οικογενειακή αιστεία. Τι να πει κανείς τώρα?
0: Εντάξει, ήταν τραγωδία. Τουλάχιστον ήταν τυχεροί οι άνθρωποι μέσα στην ατυχία τους. Και λέω και πάλι, πρέπει να καλοτυχίζουν αυτή τη γυναίκα που προνόησε και φώναξε την ειδικό να ρίξει μια ματιά από το γεγονός ότι διαπίστωσε την πρώτη κλίση. Γιατί ακούσαμε ότι τις πρώτες ώρες άρχισε να γέρνει η πολυκατοικία στο 5%. Μετά, όσο περνούσαν οι ώρες, έφτασε στο 15%. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που ακούσαμε και το έλεγα νωρίτερα και στους ακροατές, ότι παραπονέθηκαν στους προφανώς τους ανθρώπους που έκαναν τις εργασίες δίπλα, ότι τι γίνεται εδώ πέρα, έχει αρχίσει να γέρνει το κτίριό μας, και απάντησαν ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει. Το ακούσατε κι εσείς, φαντάζομαι?
1: Έχω ακούσει και εγώ αυτή την εκδοχή και πραγματικά θα πρέπει, δηλαδή τι ο πύργος της Πίζας, πραγματικά ελπίζω να μην ισχύουν ακριβώς έτσι αυτά, τουλάχιστον που ακούστηκαν, γιατί αν ακούστηκαν πραγματικά, τότε τρελαίνεσαι. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τι είναι, να τρομερό, πω. Είναι τρομερό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να μας ενημερώνετε ποια θα είναι η συνέχεια για αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον.

0: και το κράτος πρέπει να τους αποζημιώσει και ο Δήμος Αθηναίων και να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί μέχρι να μαζευτεί όλο αυτό, μιλάμε για άμορφη μάζα, έτσι έχει γίνει πολυκατοικία, για να μπορέσει να χτιστεί ξανά, θα πρέπει να μετεγκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί, να βρουν κάπου να μείνουν.
1: Είναι ακριβώς αυτό. Θα πρέπει όλοι όσο μπορούμε, όπως είπα, να συμβάλλουμε. Κυρίως και πρώτης θα είναι υποχρέωση του δημοσίου και από εκεί και πέρα βεβαίως ο κάθε ιδιώτης πιστεύω ότι έχει την ευαισθησία αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να προσθέσει και αυτός. Αλλά στο άθροισμα αυτό, στη βασική εξίσωση, ο σημαντικός πυλώνας είναι το δημόσιο, το οποίο πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Οπωσδήποτε και ένας έλεγχος στα κτίρια. Να δοθούν κίνητρα, να ρίξουν μια ματιά όλοι οι πολιτικοί, μηχανικοί, τα κτίρια, τις ιδιοκτησίες, ειδικά τα παλιά. Αλλά βλέπετε εδώ, δεν μιλάμε για πολύ παλιά πολυκατοικία. Αυτό είναι το φοβερό.
1: Δεν μιλάμε για περίπτωση, διότι μου περιέγραφε φίλη η οποία έμενε εκεί ότι στους σεισμούς του 99 δεν είχε συμβεί τίποτα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά λες τι να ελέγξω και τι να μην ελέγξω. Τι να πω.
0: Κύριε Αποστολόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Βρέθηκε από την πρώτη στιγμή, γιατί έτυχε, δηλαδή συμπτωματικά να είναι δίπλα για δουλειά. Μόλις άκουσε το θόρυβο, είδε τη σκόνη, κατάλαβε τι έγινε, βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή. Έτυχε να γνωρίζει και ανθρώπους που έμεναν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Είπαμε, υπάρχει ένα πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. Πώς να ανακουφίσει τώρα αυτόν τον κόσμο που έχασε πραγματικά τα πάντα. Και όπως λέει, είναι και η περιουσία, είναι και η αρχεία, μπορεί να είναι η δουλειά, κάποιος να δούλευε από το σπίτι. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Λοιπόν, το σημαντικό από όλα αυτά, πρέπει να μας αφήσει αυτή η ιστορία, είναι ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος στο σπίτι μας από τους ειδικούς. Και πρέπει να υπάρξει, θεωρώ, ένα πρόγραμμα, έτσι, της κεντρικής διοίκησης, κρατικό πρόγραμμα, όπως όλα τα άλλα που βγάζουμε, τα εξοικονομώ κλπ. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά, αλλά ένα πρόγραμμα που πολιτικοί μηχανικοί θα ελέγχουν τα κτίρια. Και εδώ δεν μιλάμε, είπαμε, για παλιό κτίριο, πόσο μάλλον τα παλιά. Υπάρχει και μια πληροφορία δε ότι υπήρχε ένας αγωγός σπασμένος. Έτρεχε πάρα πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί και σαθρό έδαφος στα θεμέλια αυτής της πολυκατοικίας. Δηλαδή, συνετέλεσαν όλα για να γίνει αυτό που είδαμε χθες. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να γίνεται έλεγχος. Αν υπάρχει κάποια ζημιά, αν έχει σπάσει κάποιος αγωγός, αν υπάρχει ρογμή, αν ένας σεισμός έχει αφήσει κάτι. Σε κάθε περίπτωση ένα τέτοιο πρόγραμμα, να δοθούν στον κόσμο κίνητρα να ελέγξουμε όλοι τα κτίρια μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα είναι των Αγίων Αναργύρων. Είναι Κοσμά και Δαμιανού. Χρόνια πολλά στον Κοσμά, χρόνια πολλά στον Δαμιανό, τον Ανάργυρο, τον Αργύρη, την Αργυρία, τη Δαμιανή, την Κοσμία. Τι ωραίο όνομα, Κοσμία. Αλλά γιορτάζει και Μαυρίκιος και Μαυρικία σήμερα, δεν το ξέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν των Αγίων Αναργύρων. Αν έχετε κάποιον Αργύρη, Αργυρία, Δαμιανό, Κοσμά, να τους ευχηθείτε να μην τους ξεχάσετε. Λοιπόν, αυτά ως προς την ταυτότητα της ημέρας. Να περάσω και στα δικά σας μηνύματα, γιατί μείναμε λίγο πίσω ως προς αυτό. Ο φίλος ο Δάκης σχολιάζει για το τραγούδι που βάλαμε νωρίτερα. Είχε ζητήσει το Cruel Summer και λέει: το Cruel Summer το κάνατε hot summer εσείς. Εντάξει, το έχουμε ζητήσει. Θα μπεις και εσείς στη σειρά, Δάκη μου, υπομονή. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Από αποζημιώσεις των κατοίκων, τι προβλέπετε? Εδώ πρέπει να το δούμε τώρα. Τι αποζημιώσεις, αν είχαν ασφαλιστεί τα σπίτια αυτά, και θα πρέπει προφανώς, αν ευθύνεται όντως η διπλανή νεοανεγυρώδμενη οικοδομή, θα πρέπει να αποζημιωθούν στο ακέραιο οι άνθρωποι, έτσι δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τώρα τι κάνεις που έφυγαν κάποιοι, σου λέω, με το νυχτικό που φορούσαν. Δεν έχουν πάρει τίποτα. Και αυτό είναι το τεράστιο ζήτημα και περιμένουμε σήμερα από τα αρμόδια Υπουργεία να μάθουμε πώς μπορούν να σταθούν δίπλα στους ανθρώπους αυτούς. Ο φίλος ο Αντώνης λέει: καλή σας μέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας είχαν Άγιο. Πραγματικά αυτό λέμε, να ανάψουν και ένα κεράκι. Λοιπόν, αναμονή για φόρτωμα μας γράφει εκεί στους Αγίους Θεοδόρους είναι. Να σε καλά, Αντώνη μου, καλή δουλειά και σε σένα. Η φίλη μου η Μαρία, καλώς τη Μαρία, καλό μήνα μας εύχεται. Μια ωραία φωτογραφία, με έχει σχηματίσει μια καρδούλα δίπλα στη θάλασσα. Ένα εντάξει, Ιούλιος είναι. Θάλασσα. Αρχίζει και καταλαβαίνεις καλοκαίρι, αν μη τι άλλο. Και ο φίλος μας ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα, καλό μήνα. Για να ρωτήσετε, λέει, αν ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει το έργο. Ναι, προφανώς και υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Δεν ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση τι έγινε. Θα πρέπει να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση είναι σοκαριστικό. Εγώ το φοβήθηκα πάρα πολύ το χθεσινό. Και στεναχωριέμαι ακόμη και για τα κατοικίδια τα οποία βρέθηκαν μέσα σε αυτά τα μπάζα, ας πούμε, στην κατάρρευση της πολυκατοικίας και δεν κατάφεραν να σωθούν. Είναι ψυχούλες. Πραγματικά. Βέβαια, μέσα στον πανικό, τι να πρωτοκάνεις, η αλήθεια είναι. Είμαι σε θέση να το καταλάβω, αλλά μιλάμε για ψυχούλες σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

0: Δάκης ακούει, Δάκης ακούει. Ένα-δύο, μπαναναρά, μακρού, σάμερελα. Σε ικανοποιήσαμε και εσένα, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, ο Βαρκάρης αναχαίροντα μου λέει, μη φοβάσαι τίποτα Κωνσταντίνα. Όσο σε ακούω εγώ και δεν σε βλέπω, λέει, μην αγχώνεσαι για τίποτα. Δεν κατάλαβες, δεν έχω πρόβλημα να δω εσένα. Στον αχαίροντα δεν θέλω να με πας. Είπα, ούτε με τη βαρκάδα έχω θέμα. Να με πας μια βαρκάδα πάρα πολύ ωραία, αλλού. Στον αχαίροντα να μην πάμε. Είναι νωρίς ακόμα, ρε Σιγάννη. Λοιπόν, σας έχω υποσχεθεί ότι θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε λοιπόν, γιατί σήμερα με τα θέματα αυτά της πολυκατοικίας καθυστερήσαμε λίγο να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Πάμε λοιπόν, εφημερίδα Απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, είναι το πρωτοσέλιδο της σημερινής Απογευματινής. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Και πραγματικά είδαν το κακό να έρχεται και το πρόλαβαν, δεν λες. Πρόλαβαν να φύγουν τουλάχιστον οι άνθρωποι. Αυτό. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος. Στο φετινό μηχανογραφικό, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές για τα ΑΕΗ, αναφέρεται συγκεκριμένα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι 16 καινούργιες επιλογές στο τρίτο πεδίο, 10 στο τέταρτο πεδίο, 6 στο δεύτερο πεδίο και 1 στο πρώτο. Το άνοιγμα των στρατιωτικών σχολών και της γεωπονικής. Στόχος να μείνουν λιγότερες καινές θέσεις σε πανεπιστημιακά τμήματα. Πραγματικά, όταν είναι να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σας, καλό είναι να κάνετε μια έρευνα πρώτα, να δείτε ποιες επιλογές υπάρχουν, να μάθετε για τις σχολές. Και μετά να το συμπληρώσετε, γιατί υπάρχουν πολλές σχολές που δεν τις ξέρετε, είμαι σίγουρη, και μπορεί να προσφέρουν και πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Μην πάμε όλοι στα τετριμένα, όλοι στα ίδια δηλαδή. Και δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στο πρωτοσέλιδό του. Τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Εκεί κατάλαβαν όλοι, ακούσαν και το κρα-κρα-κρα-κρα-κρα. Σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Και όντως κάτι δεν πήγε καθόλου καλά. Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens για το πρώτο εξάμηνο. Η κεφαλαιοποίηση εκτινάχθηκε στα 182 δισεκατομμύρια, φτάνοντας στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2007. Συνεχίζουμε εφημερίδα Εστία. Σύγκρουσης Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028, εναλλακτικά έκτακτη εισφορά, καλείται, αντί του 2035. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και το άρθρο βεβαίως του καλού συναδέλφου Μανώλη Κοτάκη, «Ο ωκεανός των ψεμάτων». Εφημερίδα Τα Νέα. Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά, είναι το βασικό της θέμα. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται όρος οχυρωματικά έργα, πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Άλλο θέμα στα νέα, πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο ή Χέξεθ στην Αθήνα. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες στις εργασίες της διπλανής οικοδομής. Όμως θα ελεγχθεί για σαθρά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Και αυτό είναι το σωστό βεβαίως, γιατί έχουμε ακούσει ότι ίσως να ήταν και σαθρό το έδαφος και εν πάση περιπτώσει να μην άντεξε και πολλά με τις εργασίες που γίνονταν δίπλα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Το 64% των συμμετεχόντων δηλώνει χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενώ η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ενδιαφέρουσα η έρευνα αυτή λοιπόν του ΩΣΑ. Εφημερίδα των συντακτών. Βλέπουμε μια ωραία αγελαδίτσα εδώ στο πρωτοσέλιδο, μια μεγάλη φωτογραφία. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή, αναφέρει η εφημερίδα. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δήλωναν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών. Θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Και Θωμάς Μόσχος έχει αναλάβει πρόσφατα τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης στο νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι υπόλογη κυβέρνηση, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μόσχος. Εφημερίδα Καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Φυσικά και εδώ το θέμα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Και το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο, με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend, έκλεισε το Οδείο Ηρώδου Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τι είπαν στην Καθημερινή ορισμένοι από τους τελευταίους επισκέπτες του Ηρωδίου, το οποίο Ηρώδιο είναι μαγικό βεβαίως και είναι ένα κόσμημα για την Αθήνα. Θα το περιμένουμε με το καλό να ξανανοίξει. Εφημερίδα Κόντρα. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον Αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Τα κρίσιμα ερωτήματα για την συγκεκριμένη πολυκατοικία στα Πετράλωνα που λέγαμε νωρίτερα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών. Στο Βίτσι, μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη, το Πισοδέρι. Στη Θεσιβίγλα θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος και επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Χαλάνδρι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σταθερά δίπλα σε αυτοαπασχολούμενους ενάντια στη φορολογία και την οικονομική ασφυξία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η Δυναμός που είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 8. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα. Χθες και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είδαμε μια ενδιαφέρουσα έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με ένα θέμα που έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από την εκπομπή μας, σχετικά με την οθεία στα καύσιμα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι καλό είναι να μην βάζετε βενζίνη ευκαιριακά, επειδή από κάπου πέρασα, βλέπω κατεβαίνει ο δείκτης, ας βάλω από κάποιον που δεν ξέρω. Καλό είναι να έχουμε κάποιο πρατήριο βενζίνης στο οποίο εμπιστευόμαστε, είναι αξιόπιστο και την ιδιοκτησία του βεβαίως. Γιατί μπορείς να πάθεις το οτιδήποτε, από το να σε αφήσει τα μάξι στο δρόμο μέχρι να να πάθει μια τεράστια ζημιά η μηχανή. Φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Φίλος εκπομπής, θα έλεγα. Αγαπητέ Νίκο, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, εμείς αυτό το θέμα το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, πολλά χρόνια θα έλεγα. Και εσείς, έτσι, οι πρατηριούχοι, φωνάζετε ότι θα πρέπει η πολιτεία να κάνει ελέγχους, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το θέμα της νοθείας στα καύσιμα. Είναι και αθέμητος ανταγωνισμός για εσάς. Πάμε να δούμε έτσι με δύο λόγια τι έλεγε η χθεσινή έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό είναι μια έρευνα η οποία είναι το δεύτερο σκέλος της. Το πρώτο σκέλος είχε ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια, Δίνα, όπου είχαμε τότε αποτελέσματα. Σύμφωνα με την γενικευμένη έρευνα αυτή, γιατί εξειδικευμένα αποτελέσματα δεν λάβαμε ποτέ. Πάντως τότε είχε γίνει αναφορά για 1 στα 3 πρατήρια τα οποία παρέδιδαν λιποβαρή καύσιμα. Mm-hmm. Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα η νοθεία στο καύσιμο, είναι άλλο πράγμα η λαθρεμπορία των καυσίμων και είναι άλλο πράγμα η ελπή παράδοση, η λιποβαρή παράδοση. Άρα λοιπόν μία στις 3 αντλίες τότε δίναν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πλήρωνε ο καταναλωτής. Mm-hmm. Ερχόμαστε. Αυτό ήταν η αφορμή για να γίνουν εξειδικευμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συντονισμένα πια και με εργαλεία τα οποία μπορούσαν να ανακαλύψουν ποιος είναι αυτός που σε ψηλό ποσοστό παρανομούσε και ξεγελούσε τους καταναλωτές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είχαμε πριν από 1 χρόνο τα πρώτα κλεισίματα πρατηρίων. Κλεισίματα τα οποία είναι για 2 χρόνια με πολύ υψηλά πρόστιμα.
0: Πρατήρια τα οποία δεν ξανανοίγουν, Νίκο Παπαγεωργίου.
3: Πρατήρια τα οποία δεν ξανανοίγουν για 2 χρόνια. Μετά έχουν δικαίωμα να ξανανοίξουν.
0: Μετά έχουν δικαίωμα να ξανανοίξουν. Όχι, το λέω γιατί εγώ έχω διαπιστώσει να ανοίγουν.
3: Ανοίγουν αυτά τα οποία, ξέρεις, ο νόμος είναι πολύ αστρός.
0: Βρίσκουν τρόπο, βρίσκουν παραθυράκια.
3: Όχι, τώρα πια όχι. Μέχρι πριν από 1 χρόνο, μέχρι πριν από 2 χρόνια, τότε που ψηφίστηκε η κοινή, υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που έδινε το δικαίωμα στις διευθύνσεις μεταφορών των περιφερειών να κλειδώνουν αυτά τα πρατήρια, να τα κλείνουν για 2 χρόνια. Mm-hmm. Έκτοτε δεν έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα να ξανανοίξει πρατήριο το οποίο κατηγορεί για ένα από αυτά τα φαινόμενα. Εκτός αν κάποιος δικαστικά, όπως έχει δικαίωμα ο κάθε Έλληνας πολίτης να προσφύγει στα δικαστήρια, και δικαστικά κέρδισε το ότι δεν έκλεβε, δεν νόθευε και δεν λαθρεμπορούσε κατά του κράτους. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε μια νέα έρευνα, η οποία λέει ότι 1 στα 4 πρατήρια παραδίδει. Και εν μέσω κρίσης μάλιστα πολέμου, όπου οι τιμές ήταν πολύ υψηλές, αυτό είναι κάτι που το τονίζουμε πάντα και μας δίνεις και εσύ το βήμα στους πρατηριούχους. Mm-hmm. Να πούμε ότι όταν αυξάνονται οι τιμές, τότε αυξάνονται και τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, φαινόμενα νοθείας και φαινόμενα κλοπής από τις αντλίες.
0: Τότε εμφανίζονται επιτίδια απατεώνες, Νίκο μου, και βγάζουν τεράστια κέρδη, έτσι να το πούμε αυτό.
3: Έτσι ακριβώς. Εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Εις βάρος των καταναλωτών, οι οποίοι καταναλωτές για εμάς δεν είναι μόνο πελάτες. Είναι οικογενειακοί φίλοι. Γιατί ένα πρατήριο καυσίμων δεν το επισκέφτεσαι μια φορά το τρίμηνο, το εξάμηνο. Το επισκέφτεσαι 1, 2 και 3 φορές την εβδομάδα.
0: Αυτό και λοιπόν... είναι καλό να υπάρχει, αυτό έλεγα νωρίτερα πριν συνδεθούμε, να υπάρχει ένα σταθερό πρατήριο το οποίο είναι αξιόπιστο και να γεμίζεις τουλάχιστον να φουλάρεις από εκεί ή όσο θέλεις να βάλεις, σε πάση περιπτώσει, να είσαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος δεν σε κλέβει και ότι το πρατήριο, η βενζίνη μάλλον που βάζεις, είναι καλή.
3: Και να μην ξεγελιόμαστε από τις πολύ χαμηλές τιμές. Βλέπω πολύ συχνά πρατήρια στον δρόμο τα οποία πολλούν τιμές οι οποίες είναι είτε κάτω από τα δηληστήρια, από την τιμή δηληστηρίου, mm-hmm. που είναι αδύνατον αυτό, δεν μπορεί να συμβεί. Διότι τα δηληστήρια δίνουν πρωτογενώς το καύσιμο σε όλη τη χώρα. Από εκεί διανέμεται το καύσιμο σε όλη τη χώρα. Άρα δεν μπορεί ένας πρατηριούχος να πουλάει κάτω από την τιμή δηληστηρίου.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Το είναι προκλητικό από μόνο του, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ο καταναλωτής δεν ξέρει. Σου λέει ποια είναι η τιμή δηληστηρίου, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι αυτό είναι χαμηλό. Ας πάω να βάλω. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ό,τι λειτουργεί ως κράχτης και έχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους, κάτι δεν πάει καλά.
3: Θα πρέπει να μας υποψιάζει ακριβώς.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, η έρευνα αυτή έχει εστιάσει λοιπόν σε 1 στα 4 πρατήρια. Το αποτέλεσμα που δίνει παρακάτω από το 1 στα 4 πρατήρια λέει ότι από το 25% το 14% των πρατηρίων παρέδιδαν καύσιμα σε ελλειπή ποσότητα, το οποίο δεν είναι παράνομο. Παράνομο είναι η ελλειποβαρή παράδοση, το οποίο ήταν το 11% των πρατηρίων. Διότι ο νόμος δίνει ένα περιθώριο 0,5%, διότι το καύσιμο δεν είναι κάτι σταθερό. Δεν είναι πήρα ένα κιλό πορτοκάλια και είναι ένα κιλό όταν το πάω στο σπίτι μου. Το καύσιμο είναι ρευστό, είναι υγρό. Οπότε ανάλογα με τη θερμοκρασία επηρεάζεται άμεσα. Γι' αυτό λοιπόν και τόσο το Πολυτεχνείο, τόσο η Χημική Μηχανική που έχουν φτιάξει τον νόμο, όσο και το κράτος, οι κυβερνήσεις διαχρονικά, δίνουν ένα περιθώριο 0,5% είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κάποια στιγμή μπορεί να χάνει ένα ελάχιστο ποσοστό καταναλωτής, κάποια στιγμή μπορεί να το κερδίζει. Το ισοζύγιο πάντως είναι μηδέν για τον καταναλωτή. Αυτό που πληρώνει στα νόμιμα πρατήρια, στα νόμιμα λειτουργούντα πρατήρια, είναι αυτό που παραλαμβάνει. Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα για ένα στα 10 πρατήρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλη αυτή η κινητοποίηση που έγινε από εμάς τους πρατηριούχους, από τις εταιρείες εμπορίας χοντρικής και από το ίδιο το κράτος, οδήγησε στο να μειωθεί πάρα πολύ το φαινόμενο παραβατικότητας του κλάδου μας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα.
0: Νομίζω ότι έχετε δουλειά, γιατί όσο μιλάμε, Νίκο Παπαγεωργίου, αυτό που σου έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι κάποια πρατήρια υποτίθεται πρέπει να είναι κλειστά για 2 χρόνια, αλλά ξανανοίγουν. Εδώ μου στέλνει ο φίλος μου Αντώνης συγκεκριμένο. Έχω και τα στοιχεία και μπορώ να στα περάσω αν θέλεις μετά. Έκλεισε μόνο για 6 μήνες, ενώ έπρεπε να κλείσει για 2 χρόνια. Έχει ανοίξει και λειτουργεί κανονικά.
3: Να σας πω, ενδεχομένως ο κύριος Αντώνης να έχει δίκιο. Αλλά αυτός ο πρατηρίουχος απέδειξε ότι τελικά δεν ήταν παράνομος για να ξανανοίξει στους 6 μήνες.
0: Μακάρι να είναι αυτό το σενάριο.
3: Εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία όπου περίπου στα 350 πρατήρια σε όλη τη χώρα κλείσανε προσωρινά και η ΑΔΕ ελέγχει τόσο τα μηχανήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Πρατηρίου και ενημερώνουν online, να δουν αν υπάρχουν μέσα κάποια στοιχεία στους υπολογιστές, στο λογισμικό, τα οποία αποδεικνύουν παραβίαση του συστήματος ισχυρών νεκρών. Άρα λοιπόν είμαστε σε φάση ελέγχου. Να σου πω ότι χαρακτηριστικά η φάση ελέγχου αυτή διαρκεί και 8 και 10 μήνες μέχρι τώρα, όπου αυτά τα πρατήρια είναι κλειστά. Αν κάποιο από αυτά τα πρατήρια αποδειχθεί ότι δεν έκλεβε, έχει δικαίωμα να ξανανοίξει και να συνεχίσει να πουλάει. Ενδεχομένως αυτό το πρατήριο που λέει ο ακροατής σου.
0: Μακάρι να είναι αυτό το σενάριο.
3: Ναι, γιατί δεν υπάρχει παραποίηση καμία. Ο νόμος είναι κάθετος και είναι πάρα πολύ αυστηρός.
0: Σου είπα, μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Τώρα με την ευκαιρία.
3: Λοιπόν, σε μια δεύτερη φάση του νέου Ισρών Νεκρών, μπορεί να το έχεις ακούσει, το Ισρών Νεκρών 2, όπου ήταν απέτηση των πρατηριούχων πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, έρχεται η κυβέρνηση και το επιβαρύνει σε εμάς για άλλη μια φορά. Εμείς πληρώσουμε τελικά το λογαριασμό, τα πρατήρια. Διότι χρειάζεται κατά μέσο όρο περίπου 6.000 ευρώ κάθε πρατήριο για να αναβαθμίσει το Ισρών Νεκρών, με εκείνα τα δεδομένα τα οποία ζητάγαμε εμείς χρόνια, δεδομένα τα οποία θέτει το ίδιο το Υπουργείο, η ίδια η ΑΔΕ, και διασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα υπάρχει παρέμβαση κατά του καταναλωτή. Οποιαδήποτε παρέμβαση χτυπάει αλάρμ κατευθείαν στο call center της ΑΔΕ. Και έτσι υπάρχει, φεύγει ηλεκτρικός μηχανισμός και πηγαίνει στο πρατήριο καυσίμου.
0: Κανονικά θα έπρεπε, το έχουμε πει και εμείς από την εκπομπή, να υπάρχει κάποια επιδότηση γι' αυτό, έτσι, για να μπορέσετε να αναβαθμίσετε τα συστήματα.
3: Είναι αλήθεια, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να μπούμε σε ΕΣΠΑ, που μπαίνουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, διότι θεωρούμαστε franchise για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν επιδοτεί τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ό,τι αναβάθμιση γίνεται, όποιος καινούριος εξοπλισμός
0: γίνεται από τη τσέπη σας, καθαρά.
3: Πληρώνεται από την τσέπη μας, από τα λιγοστά κέρδη που έχουμε. Μιλάω για τα έτοιμα πρατήρια. Και κάτι ακόμα, η έρευνα αυτή δεν έχει γίνει αναφορά σε ποια πρατήρια έχει γίνει. Δηλαδή, είναι πρατήρια τα οποία είναι ιδιωτών, είναι πρατήρια εταιρικά, γιατί στη χώρα πια λειτουργούν 1 στα 5 πρατήρια.
0: Ναι, σωστά, είναι και εταιρικά.
3: Εταιρικά είναι των εταιριών. Ας ξεχωρίσει λοιπόν, επειδή αυτό έγινε κατ' εντολή των εταιριών αυτή η έρευνα, ας μας πει το Πολυτεχνείο ποια είναι τα πρατήρια αναφοράς. Να ξέρουν οι καταναλωτές, γιατί είναι εταιρικό πρατήριο, τι σημαίνει, ότι
0: και αυτό είναι σημαντικό. Εταιρεία,
3: ένα σύννεφο λειτουργεί το πρατήριο, όχι, υπάρχει κάποιος διαχειριστής.
0: Σωστό,
3: και
0: σωστό.
3: Εκεί, ο οποίος αν είναι έντιμος θα λειτουργεί έντιμα. Αν είναι ανέντιμος, θα λειτουργεί ανέντιμα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, κλείνοντας, Νίκο Παπαγεωργίου, υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις τιμές. Μια που έχουμε 1η Ιουλίου, ο κόσμος θέλει να φουλάρει, να φύγει, το ευχόμαστε δηλαδή, και καλές διακοπές. Πού βρίσκονται οι τιμές, ποια εκτίμηση για τις επόμενες μέρες?
3: Όντως, εδώ και 3 εβδομάδες φαίνεται ότι έχει εξισορροπήσει η αγορά λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων στον χώρο του κόλπου. Φαίνεται μια ισορροπία, όμως δεν έχει επέλθει ισορροπία στην διακίνηση των προϊόντων. Δηλαδή, το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο τύπου Brent, δεν φτάνει με ρυθμούς που έχει ανάγκη η αγορά στα δηληστήρια προς δήληση. Αυτό λοιπόν, τις δηλισμένες τιμές των προϊόντων, τις βενζίνες και τα πετρέλαια που πληρώνει ο καταναλωτής, τις κρατάει ακόμα σε υψηλά επίπεδα. Η μεγάλη ζήτηση και η μικρή προσφορά. Εύχομαι αυτό να αποκατασταθεί τις επόμενες εβδομάδες. Και τουλάχιστον η ταξιδιώτηση του Αυγούστου, γιατί η ταξιδιώτηση του Ιουλίου, οι τιμές που θα έχουν είναι λίγο τσιμπημένες για τα ελληνικά δεδομένα και βάσει με τις διεθνείς τιμές. Ευελπιστώ ότι τουλάχιστον μέσα στον Αύγουστο θα δούμε περαιτέρω μειώσεις τιμών.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μήνα να έχουμε. Και ένα καλό καλοκαίρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Νίκο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ θερμά για την παρέα σας. Ο Κώστας μου γράφει 28 και σήμερα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εγώ λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, με το καλό να έρθεις. Ο Αντώνης ο Παύλος, ο Βαρκάρης τον Αχέροντα, λέει έχεις χιούμορ και εσύ επίσης. Ευχαριστώ για την παρέα σας, όλους. Ο Τάσος μας, Τάσος Τάς Καλλιδρανιά, στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη, στις ωραίες μουσικές επιλογές, Δύναμός Χου στο μικρόφωνο. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
5: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Το αναλυτικότερο, ωραιότερο, εγκυρότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου και για την πρωτομηνιά. Ακολουθεί Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηνά Ισνέγκα. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Λόγω και τροχαίου ατυχήματος. Επίσης στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην έξοδο για Λαμία. Δυσκολίες για τους οδηγούς στη Μεσογείον προς Παλίνη. Στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής. Λόγω φωτιάς νωρίτερα σε διερχόμενο Ιωταχή. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Μεσογείον. Στην κατεύθυνση προς Αθήνα κατά μήκος του Χολαργού. Δυσκολίες για τους οδηγούς. Στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι. Και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε κατοικία στο Δερβαίνιο Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες έξω από την κατοικία, εντοπίστηκε ακόμη μία σωρός μέσα στο σπίτι. Εικάζεται ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο του. Τραγική φιγούρα η 40χρονη μητέρα, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Γκαζάκια εξεράγησαν στις 4 τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Άβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας πρώτης Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, στο σπίτι της οποίας τραυματίστηκε συγγενικό της πρόσωπο σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στην Ευελπίδων σήμερα αναμένεται να μεταχθούν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας χθες το μεσημέρι στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Για την υποδοχή των ενίκων, άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων, ενώ συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για τη στήριξη των πληγέντων. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου που έπληξε τη χώρα στις 24 Ιουνίου, δίνοντας μια σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα στην ανίποτη τραγωδία. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Σεισμός μεγέθους 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για σημαντικές ζημιές. Η ΑΔΕ αποσαφηνίζει μέσα από αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Στο ενημερωτικό υλικό βρίσκονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης του επιδόματος των 150 ευρώ ανά τέκνο, ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα ζητήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν το Μεξικό που κέρδισε τον Ισημερινό 2-0, η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Απόψε, ο Παναθηναϊκός δίνει τον πρώτο του φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ. Σέντρα στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Η Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μπήκε φορτσάτος καλοκαιρινός ο Ιούλιος. Ο καιρός, παιδιά, θα είναι μια χαρά, ηλιοφάνεια και ως τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Υποχωρεί ο καύσωνας από την Ευρώπη και μάλιστα θα έχει και βροχές στο Λονδίνο, χαμηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Τέλος πάντων, εμείς εδώ τα άλλα καλοκαίρι. Θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή για θερμοκρασία πάνω στα καλοκαιρινά πεδία και επίπεδα, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην υπόλοιπη χώρα. 30-31 βαθμούς στις Κυκλάδες, είναι ζέστη, πολύ ζέστη. Στην υπόλοιπη χώρα 35-37, τοπικά στα Επηρωτικά τους 38. Στην Αττική περιμένουμε από 24 οι χαμηλές, 36 οι υψηλές, και στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, τους ανάργυρους εκρόμης, δύο αδέλφια που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη θεραπεία των ασθενών χωρίς να ζητούν καμία αμοιβή, γι' αυτό και το ανάργυρος, αν στερετικό, το στερετικό πρόθεμα που σημαίνει χωρίς, άργυρος, χωρίς ασήμι χρήμα που πληρώναν τότε, άρα κατ' επέκταση χωρίς αμοιβή. Έμεινε των Αγίων Αναργύρων, αλλά οι Άγιοι Ανάργυροι ήταν ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, που τους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε γιορτάζουν σήμερα ο Ανάργυρος, η Αναργυρούλα, η Αργυρό, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Λοιπόν, και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, σπάμε τα ρεκόρ, γιατί είναι ιστορικό το ρεκόρ να φτάνει η θερμοκρασία σχεδόν στους 21 βαθμούς Κελσίου, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη. Καταγράφοντας ακόμα ένα ιστορικό ρεκόρ, έτσι, ακόμα ένα στοιχείο από το παρατήριο, από το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, για να μην έχουμε αυταπάτες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, γιατί το νέο ρεκόρ στη θερμοκρασία των ωκεανών δεν είναι απλώς ακόμη ένας αριθμός σε μια επιστημονική έκθεση, είναι μια ακόμα ένδειξη ότι η κλιματική αλλαγή δεν αφορά μόνο τους καύσωνες στη στεριά, αλλά και τη μηχανή που ρυθμίζει το παγκόσμιο κλίμα. Οι θερμότερες θάλασσες σημαίνουν ισχυρότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγαλύτερη πίεση στη θάλασσα και στα θαλάσσια οικοσυστήματα και επιπτώσεις στην αλία, τον τουρισμό και στις παράκτιες περιοχές. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν αλλάζει το κλίμα, αλλά αν οι κυβερνήσεις κινούνται με την ταχύτητα που απαιτούνται και απαιτούν αυτές οι συνθήκες. Τα δεδομένα αλλάζουν. Οι πολιτικές, η φύση εκπέμπει σήμα κινδύνου. Το αν θα το ακούσουμε τώρα είναι και πολιτική επιλογή. Γιατί η θάλασσα είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα και η θερμοκρασία, έτσι. Γιατί είναι η μηχανή που ρυθμίζει το παγκόσμιο κλίμα. Φανταστείτε μια κατσαρόλα με το νερό μέσα. Όταν βράζει το νερό, έχουμε τους υδρατμούς. Οι υδρατμοί βγαίνουν στην ατμόσφαιρα και έχουμε μετά τα διάφορα φαινόμενα τα περίεργα. Ένταση, καιρικές συνθήκες, διαμόρφωση τέλος πάντων. Προβλημάτων. Και μέσα στη θάλασσα, βέβαια, δεν θα είχαμε τους λαγοκέφαλους, όλα αυτά τα διάφορα ψάρια τα οποία έρχονται από θερμά κλίματα, αλλοιώνουν το οικοσύστημα και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα θα μου πείτε, αλλά είναι τα χοντρά γράμματα που συναντάμε κάθε φορά που έχουμε την κλιματική κρίση, τα καιρικά φαινόμενα και λέμε: πω, τι πάθαμε και δεν ήμασταν έτοιμοι και αυτό. Όχι, οι επιστήμονες τα έχουν πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το τι κάνουμε εμείς τώρα ως πολίτες και ως πολιτεία είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, στο Ευαγγέλιο του ποδοσφαίρου, βέβαια, εκεί ευτυχώς έχουμε το Μουντιάλ. Άρχισε κανονικά το Μουντιάλ. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά τέλος πάντων Γαλλία-Σουηδία 3-0. Η Γαλλία δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ δεν συμπαθώ το Εμπαπέ. Έβαλε και αυτός δύο γκολάκια. Τέλος πάντων, ένα γκολ πίσω από το Μέση που τον συμπαθώ και τον θεωρώ από τους καλύτερους. Τον καλύτερο, τον κορυφαίο όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Τον έπιασε στα 6 γκολ στο Μουντιάλ, αλλά ένα γκολ πίσω από το ιστορικό ρεκόρ με τα γκολ στα Μουντιάλ συνολικά. Θα παίξει με την Παραγουάη, υποστηρίζουμε Παραγουάη. Φυσικά, στην επόμενη φάση. Και το Μεξικό όμως, το Μεξικό, παιδιά, είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη. Είναι και στην έδρα του, έτσι. Κέρδισε 2-0 τον σημερινό, στους 16. Παίζει η μπαλίτσα φαβορή. Δεν είναι κακή επιλογή να το στοιχηματίσετε για τον τελικό. Οι Μεξικανοί θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα προκριθεί από την αναμέτρηση Αγγλία και Κονγκό. Θα έχει δύσκολο έργο. Θα δούμε τώρα, βέβαια. Οι Εγγλίζοι είναι λίγο περίεργοι. Θα δούμε αν καταφέρουν να περάσουν, γιατί πάντα τα κάνουν μαντάρα. Κυρίες και κύριοι, όλοι και όλες εκεί έξω, υπομονή, έχουμε τα προβλήματα. Αλλά καλό μήνα, είναι Τετάρτη, πρωτομηνιά και όπως κάθε πρωί στην Ελλάδα έχουμε τα πάντα. Ακρίβεια, πολιτικές σύντρικες, διπλωματία, φωτιές, αλλά δυστυχώς με νεκρούς. Πολυκατοικίες που καταραίουν και μια βουλή που κατάφερε να κάνει το Σύνταγμα να μοιάζει με οικογενειακό τραπέζι. Να ξεκινήσουμε από την αγαπημένη μας κυβερνητική σειρά που παίζεται εδώ και 7 χρόνια και έχει τίτλο «Η ακρίβεια είναι η βασική μας προτεραιότητα». Ειλικρινά έχω μετρήσει πάρα πολλές φορές, τόσα χρόνια, αυτά που μας έχουν πει ότι η ακρίβεια είναι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αν ήταν πανεπιστημιακή σχολή, θα είχε ήδη βγάλει δύο γενιές αποφύτων. Αν ήταν παιδί, θα πήγαινε στο δημοτικό. Το μόνο που δεν έχει καταφέρει, να πέσουν οι τιμές. Και μιας και μιλάμε για διάφορες συναντήσεις καταναλωτών με τιμές που παγώνουν, ξεπαγώνουν στο σούπερ μάρκετ, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είδε και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έχει καλέσει και τον Αδουλάκη, αλλά λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν έχει πάει ακόμα. Αλλά θα πάει με τους ρυθμούς που πηγαίνει η Κίμπερλι. Αν περάσεις απ' έξω από την Αμερικανική πρεσβεία, θα σε καλέσουν για καφέ. Μπορεί να σε φωνάξουν για μια εθιμοτυπική συνάντηση. Θα βγαίνεις και μια φωτογραφία, χειραψία. Βγαίνετε αυτές. Βγάζει φωτογραφίες, ρε παιδί μου, όπως πηγαίνεις σε ένα μουσείο τέλος πάντων ή πηγαίνεις σε διάφορα αξιοθέατα και σου υπάρχει απ' έξω φωτογράφος, σου τραβάει και μια φωτογραφία, την ανεβάζεις και στα social media, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Και έτσι εμπεδώνονται και έχουμε μια σφυριλάτηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Βέβαια δεν μας λέει τίποτα για το φλερ του Ερντογάν με τον Τραμπ, δεν μας λένε τίποτα για όλα αυτά που συμβαίνουν υπογείως και βέβαια δεν ξέρω, θα δούμε, γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα. Στα σοβαρά τώρα, η τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκη συγκλονίζει, η ανέβριση δεύτερης αμαθρακωμένης ορού, με φόβους ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούνταν, ξεπερνά κάθε περιγραφή. Μια ολόκληρη οικογένεια διαλύθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο καταστροφικές μπορούν να γίνουν οι πυρκαγιές. Δύο νεκροί λοιπόν και μια 40χρονη με εγκάβματα από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Αγωνία τώρα για το 12χρονο παιδί που αγνοείται, αλλά όλα δείχνουν ότι μάλλον είναι η σωρός που βρέθηκε, αλλά θα ταυτοποιηθεί, να περιμένουμε. Ήταν το απόγευμα της Τρίτης όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 66χρονος πατέρας του 12χρονου παιδιού. Σοβαρά εγκάβματα είχε η μητέρα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός. Φόβοι λοιπόν, όπως σας είπα, ότι είναι το παιδί που αγνοείται. Εκεί δεν χωρούν ούτε αστεία ούτε πολιτικές αντιπαραθέσεις, μόνο σεβασμός και η ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες της τραγωδίας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στα Πετράλωνα είδαμε εικόνες που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι εκτυλήχθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι Βενεζουέλα. Δηλαδή, αν το κόψεις αυτό, νομίζω ότι είσαι στη Βενεζουέλα και μια τετραόροφη πολυκατοικία καταραίει δίπλα σε εργοτάξιο όπου χτίζεται πολυτελής πενταόροφη οικοδομή. Και οι αρχές ερευνούν τώρα αν οι εργασίες ανασκαφής συνδέονται με την κατάρρευση. Θα πάνε στον εισαγγελέα, έχουν συλληφθεί εργολάβοι, μηχανικοί και όλοι αυτοί. Τελικά στην Ελλάδα θα πρέπει να δούμε λίγο και τους ελεκτρικούς μηχανισμούς, έτσι, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η ανάπτυξη καμιά φορά δεν σηκώνει μόνο καινούργιες πολυκατοικίες, ρίχνει και παλιές. Ελπίζουμε τουλάχιστον η έρευνα να μην καταλήξει στο γνωστό ελληνικό συμπέρασμα, έφταιγε η βαρύτητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ όταν γίνονται τέτοιες εργασίες, θα μου πείτε τώρα, τέτοιες εργασίες γίνονται στην Ελλάδα συνεχώς, δηλαδή, ειδικά τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την άνθηση που υπάρχει στην οικοδομική δραστηριότητα, κατεδαφίζονται παλιά, χτίζονται καινούρια και όλα αυτά. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, έτσι, για να το. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να στελεχωθούν οι πολεοδομίες και σε τέτοιες εργασίες να υπάρχει παρουσία της πολεοδομίας για το αν συμβαίνουν και γίνονται όλα έτσι όπως πρέπει. Έτσι. Τώρα, κατά τα άλλα, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι ο πρώτος αντίπαλος δεν ήταν η κυβέρνηση, ήταν οι φίλοι και τα μέλη του κόμματος. Ο Νίκος Μπίστης, παιδιά, που είναι ο Βεδουίνος πολιτικής, πάει από εδώ, πάει από εκεί, γυρίζει από εκεί, αλλά είναι και νέστορας πολιτικής, έτσι το παίζει, της αριστεράς και της προόδου, έκανε δηλώσεις για το Αιγαίο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και λέει ότι αυτό είναι μονομερής ενέργεια. Ό,τι λέει ο Ερντογάν, παιδιά, ό,τι λέει ο Ερντογάν. Και τσούκα από πίσω ο Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του μανιφέστου του Τσίπρα, που είναι σημητικός και έβριζε τον Τσίπρα στο παρελθόν, τι για το μακεδονικό του έλεγε, τι εκείνο, τι το άλλο. Και βέβαια δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι το πρόγραμμα της Ελλάδας, γιατί κάποιοι λένε και υποψιάζονται ότι ο Τσίπρας είναι έτοιμος να φτιάξει και τις πρέσπες του Αιγαίου. Άντε Καστελόριζο, τι τύχη θα έχεις κι εσύ. Το Πασόκ είπε ευχαριστούμε πολύ για την μπάσα. Η Χαριλάου Τρικούπη δεν μπήκε σε ιδεολογικές αναλύσεις. Έκανε κάτι πιο απλό, ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα αν συμφωνεί ή όχι με τους στενούς συνεργάτες του. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα, γιατί στην πολιτική υπάρχουν φορές που η σιωπή δεν είναι χρυσός, είναι πρωτοσέλιδο. Ο νέος πατριωτισμός του Αλέξη Τσίπρα λοιπόν απέκτησε από χθες ένα δύσκολο τεστ. Και όσο δεν έρχονται καθαρές απαντήσεις, τόσο το Πασόκ θα επιμένει να κρατά την μπάλα στο συγκεκριμένο γήπεδο. Έρχονται οι πρέσπες του Αιγαίου, κύριε Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, για να δούμε και τι γίνεται στον όμορο χώρο που δεν είναι όμορος, ο Σοκράτης Φάμελος έκανε μια πολιτική κυβίστηση αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ, αν και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είχε δώσει την εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα για να αποφασίσει τι θα κάνει όταν μεγαλώσει. Τώρα διαβεβαιώνει ότι το κόμμα δεν κατεβάζει ρολά, αφού του προκάλεσε ξαφνικό θάνατο ο Τσίπρας με τη συνέντευξη που έκανε στο Στρόιντερ στον Αλφα. Και είπε: Παιδιά, δεν έχουμε καμία κουβέντα. Όποιος θέλει, παρτείται και έρχεται κατά μόνας. Μόνο που, όπως έλεγε και λένε στην Κουμουνδούρου, κάποιοι τσιπροφύλακες δεν χάρηκαν ιδιαίτερα. Η Όλγα Γεροβασίλη του τράβηξε τα αυτιά. Πήγε και του τράβηξε τα αυτιά και του είπε: Πρόσεχε τι λες, μην το αλλάζεις. Το πρόβλημα λοιπόν του Φάμελου είναι απλό. Προσπαθεί να πείσει ότι οδηγεί το αυτοκίνητο, ενώ όλοι κοιτούν ποιος κάθεται στο πίσω κάθισμα. Και στη Βουλή η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86 κατέληξε σε μια οικογενειακή θεραπεία. Η Ντόρα Μπακογιάννη πρότεινε συνένεση για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ο Παναγιώτης Δουδονής απάντησε αποκαλώντας την πεθερά της Επιτροπής. Η Ντόρα το πήρε ως κοπλιμέντο, λέγοντας ότι είναι καλή πεθερά, όπως λέει και η νύφη της. Και κάπου εκεί ξεχάσαμε ότι συζητάμε για το Σύνταγμα. Και έτσι έγινε ένα οικογενειακό τραπέζι Κυριακής, ή θα μπορούσε να είναι και σενάριο για τηλεοπτική σειρά στο Μέγκα. Πάντως, αν το άρθρο 86 αλλάξει τελικά, θα μπορούμε να λέμε ότι ξεκίνησε από μια πεθερά. Και κάπως έτσι ξημέρωσε άλλη μέρα στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μην ξεχνάτε ότι συμμετέχετε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Μην το ξεχνάτε ποτέ να θυμάστε και το όνομα του σταθμού και τις ώρες που κάνετε ακρόαση για να δηλώνετε ότι θα σας παίρνουν για τις μετρήσεις. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια της εκπομπής και στην παραγωγή. Ο Ρέστης Παπάς είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Η Ντίνα Μόσχου είναι επιμέλεια και στη ροή της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6-9-47-9-89-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Θοδωρή και στην Ανδρονίκη που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα και στη Ζάκηθο. Καλημέρα και καλό ευλογημένο μήνα. Εύχομαι. Δυστυχώς ο Ιούνιος έφυγε με χειρότερες ειδήσεις. Κουράγιο και υπομονή στους ανθρώπους. Ο Ιωάννης μου λέει καλό μήνα. Καλό μήνα, Ιωάννη. Ο Γιώργος μου λέει οι σούπερ μαρκετάδες δεν κατεβάζουν τις τιμές χωρίς κάποιο αντάλλαγμα. Change my mind. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Γιώργο. Να σε καλά. Ο Αναστάσιος πέθανε. Ο Μιχάλης Μόσχος, ο θελικός ταμτάκος. Όντως, είναι μια είδηση πρωινή που μας ήρθε. Πολύ καλά κάνεις, Αναστάσια, και μου το γράφεις. Και έχουμε. Ο Πάτροκλος μου λέει όσο για τη θάλασσα. Να αποφύγει κανείς τον Καρχαρία και τον Λαγοκέφαλο είναι αρκετά απλή. Βγείτε από το νερό αμέσως αν ακούσετε δυσίωνη μουσική. Και όσο για τους πολιτικούς, είναι όλοι μεταξύ τους πεθερά γαμπρός κουμπάρος. Γεια σου Νίκ, γεια σου Πάτροκλε. Κώστας, πρέσπες του Αιγαίου, της Ηπείρου. Όλα θα τα ξεπουλήσει αυτός που έδωσε την ονομασία στα Σκόπια. Για ρώτα και τους συνταξιούχους. Θα πάνε να ψηφίσουν. Πόσες εταιρείες έφυγαν και πήγαν στην Βουλγαρία, Σκόπια, όλη η ελληνική παραγωγή ρουχισμού και πόσες άλλες για να μην ξεχνιόμαστε, λέει ο Κώστας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας που είναι πάρα πολλά και σήμερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6-9-47-9-89-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και γίνεται ένας ψιλοχαμός με το επίδομα για τα παιδιά. Κάποιοι δεν πληρώθηκαν, δίνουν διευκρινήσεις από την ΑΔΕ. Η πρώτη καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ολοκληρώθηκε 30 Ιουνίου. Αρκετοί δικαιούχοι διαπίστωσαν ότι δεν έλαβαν καθόλου τα χρήματα ή στο λογαριασμό τους πιστώθηκαν μόλις 75 ευρώ. Πρέπει να ελέγξετε IBAN. Δηλαδή, βεβαιωθείτε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ είναι σωστός και ενεργός. Περισσότερα από 33.000 αφημοί, λέει, είχαν λαθασμένο ή μη δηλωμένο IBAN. Στοιχεία παιδιών, ελέγξτε ότι τα εξαρτώμενα τέκνα εμφανίζονται σωστά στη φορολογική δήλωση και ότι δεν υπάρχουν λάθη σε άμκα ή στοιχεία ταυτοποίησης. Εισοδηματικά κριτήρια. Επιβεβαίωσε ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις γιατί πάντα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Και παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 ή έως τις 31 Ιουλίου του 2026 θα ενταχθούν στη συμπληρωματική πληρωμή εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες. Τώρα κάποιοι που πήραν τα 75 ευρώ. Αυτό δεν αποτελεί λάθος όταν το παιδί δηλώνεται και από τους δύο γονείς ή έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Το επίδομα μοιράζεται ισόποσα, αντίθετα από τις κοινές δηλώσεις καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό

0: Δεν υπήρχε μεσοτυχία. Βέβαια υπήρχε ένα υπόγειο και αυτό δεν ξέρω τι ρόλο έπαιξε σε αυτό που κατεδαφίστηκε. Και μετά άρχισαν να σκάβουν. Τώρα πώς σκάβανε και τι επηρέασε εκεί πέρα τη στατικότητα του κτηρίου που κατέρευσε, είναι μια κουβέντα. Οι ένικοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το κτηρίο, και ευτυχώς δηλαδή δεν είχαμε νεκρούς. Ήδη είχε διαπιστωθεί μια επικίνδυνη κλίση με ρογμές, γεγονός που απέτρεψε την τραγωδία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν την κατάρρευση είχαν γίνει προσπάθειες προσωρινής ενίσχυσης του εδάφους, ενώ εξετάζεται αν οι εσκαφές επηρέασαν τη στατικότητα του κτηρίου. Η αποφυγή όμως εδώ των ανθρώπινων απώλειών ήταν μια πολύ μεγάλη ανακούφιση. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει τη σοβαρότητα του περιστατικού, καθώς μια ολόκληρη πολυκατοικία κατέρευσε μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Η υπόθεση αναδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η έλεγχη στις εξκαφές και στις νέες οικοδομές, ιδιαίτερα όταν γυρνιάζουν με παλιά κτίρια. Αν αποδειχθεί ότι υπήρξαν παραλήψεις ή παραβίαση τεχνικών κανόνων, θα πρόκειται για ζήτημα ευθύνης και όχι ατυχίας. Σε μια λοιπόν πυκνοδομημένη πόλη όπως η Αθήνα, η πρόληψη και η αυστηρή επίβλεψη των έργων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών. Αλλά πείτε μου τώρα, βλέπετε σε μεγάλα έργα αυτή την επίβλεψη? Την επίβλεψη και τον έλεγχο από τις πολεοδομίες, αλλά αφού δεν έχουν στελέχη, δεν έχουν. Δηλαδή, είδαμε, τρυπήσαν όλη τη χώρα με αυτές τις σύνες και αυτά κτλ. Και βλέπαμε ξαφνικά ανθρώπους να τρέχουν μέσα στους δρόμους να σκάβουν με ένα κομπρεσέρ και να αμολάνε σωλήνες μέσα στον δρόμο. Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, το πώς γίνονται όλα αυτά τα έργα στη χώρα. Με ποιες προδιαγραφές ασφάλειας. Πηγαίνουν στο εξωτερικό και ανοίγουν μια τρύπα και έχουν 800 σημάνσεις από πάνω και 2-3 που παρακολουθούν τι γίνεται και πώς γίνεται. Εδώ είναι λίγο πιο χήμα η κατάσταση. Όταν είναι χήμα λοιπόν, δεν είναι ατυχία να σου συμβεί αυτό που σου συμβαίνει, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί προφανώς θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος. Ο Κυριάκος μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Ένα σκυλάκι θαύτηκε στα ρήπια της πολυκατοικίας. Υπήρξαν θύματα τελικά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βέβαια, ακόμα υπάρχουν οι μαρτυρίες, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά αυτό που λες είναι αληθές. Λοιπόν, ο Πάνος μου λέει: Στην Ελλάδα συχνά καλλιεργείται η αντίληψη ότι διαθέτουμε τους καλύτερους μηχανικούς και τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο. Ωστόσο, πραγματικότητα πολλές φορές μας διαψεύδει τα προβλήματα που ανέδειξαν στις ΜΜΗ το 1981 και το 1999, αλλά και πρόσφατα περιστατικά στα Πετράλωνα δείχνουν ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες. Δεν είναι θέμα όμως κατά πόσο είναι καλή ή όχι η μηχανική, είναι κατά πόσο εφαρμόζονται τα μέτρα ασφαλείας και οι κανονισμοί, έτσι. Αυτό πρέπει να δούμε πάνω μου. Γιατί πρέπει να δούμε πώς ακριβώς έγινε και πού έγινε το λάθος, αν έγινε το λάθος, έτσι. Ο Γιώργος μου λέει: Εδώ αντί για πολυδομία, στέλνεται η αστυνομία να διαπιστώσει. Ναι, δεν είναι άδικο αυτό. Λοιπόν, γενικώς εδώ και η πολεοδομία, έτσι όπως την έχουν δομήσει, που ξεκίνησε από τις νομαρχίες, πήγε στους δήμους, θα πάει στα κτηματολόγια, υποστελεχωμένοι, προφανώς έχουν φτιάξει μια αδύναμη πολεοδομία για να μην κάνει σωστά τη δουλειά της και να μπορούν να γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Από τις παραβάσεις, τις αυθαιρεσίες, να γίνονται γρήγορα δουλειές, όχι από απόλυτο έλεγχο, και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ανακαλύπτουμε μετά από 20-30 χρόνια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οικοδομών έχει αυθαίρετα. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά? Και μετά βρήκανε την ωραία γελάδα να την αρμέξουνε, γιατί αυτή είναι η ιστορία, με την νομιμοποίηση. Βρήκανε πηγή εσόδων, καταλάβατε. Αφήσανε μία αυθαίρετη κατάσταση, να χτίζουν όπως γουστάρανε, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο και με διαφθορά και όλα αυτά. Και μετά ήρθαν οι κυβερνήσεις να νομιμοποιήσουν αυτές τις αυθαιρεσίες για να έχουν έσοδο κυβερνητικό και κρατικό, έτσι, και πολιτικό. Όλα μέσα είναι. Έτσι χτίστηκε όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε κανόνες και βέβαια εποπτικούς μηχανισμούς, ελεκτικούς μηχανισμούς. Γιατί πάσχουμε από ελεκτικούς μηχανισμούς. Δεν ελέγχουμε ούτε το πώς χτίζονται τα κτίρια, επί τόπου, παιδιά, όχι μετά και από καταγγελίες και ιστορίες, και αφού διαπιστώσουμε το πρόβλημα, να τα νομιμοποιήσουμε, όπως δεν ελέγχουμε και τις τιμές στην αγορά. Γιατί δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς. Όπως επίσης δεν ελέγχουμε και τις συνθήκες εργασίας. Γιατί δεν έχουμε, φτιάξαμε μια ανεξάρτητη αρχή, την επιθεώρηση εργασίας, υποστελεχωμένη, και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί πάσχουν στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

0: Για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας, που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του ορώματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alpharadio989.gr. Στα υπόλοιπα λοιπόν, έχουμε ένα κακό χαμό στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν? Δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Είδαμε τη δημοσκόπηση χθες της Μάρκ στον Αντένα. Παιδιά, 14 μονάδες μπροστά ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα, γιατί ερχόταν ο Τσίπρας με φόρα για να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Τελικά αυτή η στρατηγική του Τσίπρα δεν βγαίνει προφανώς από τις δημοσκοπήσεις, γιατί βιάστηκαν κάποιοι να πανηγυρίζουν δημοσκοπήσεις ότι έρχεται με φόρα ο Αλέξης Τσίπρας και δημιουργεί ένα κλίμα, τέλος πάντων, το οποίο τώρα είναι αξιωματική αντιπολίτευση δημοσκοπικά και αύριο θα γίνει πρωθυπουργός. Μόνο που η διαφορά είναι τεράστια, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και από την άλλη, ναι, είναι στη δεύτερη θέση με το ποσοστό το οποίο έφυγε, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ με το 17% στις δεύτερες εκλογές του 2023. Επιστρέφει τώρα και το δείχνουν από 14, 15, 16, συγκεκριμένοι παίρνουν 16,5, 30,5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ισοδύναμο εκεί, ισοπαλία με την Καριστιανού στο 10,5. Και εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι, ρε παιδιά, αυτοί που λένε θα κερδίσουν το Μητσοτάκη και πιστεύουν και στις δημοσκοπήσεις, πώς είναι δυνατόν να έχουν αξιοπιστία? Δηλαδή λες στον κόσμο θα έρθω εγώ να κυβερνήσω. Πώς θα κερδίσεις, ρε παιδί μου? Δηλαδή τι θα γίνει μέχρι να γίνουν οι εκλογές και θα καλύψει αυτή τη διαφορά? Δεν λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εκλογική αναμέτρηση, αλλά προφανώς το αφήγημα δημιουργεί ένα ζήτημα, έτσι. Και εδώ το ζήτημα είναι ξεκάθαρο, ότι αν δεν συνεργαστούν, δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να εκφράσει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα στρατηγικό πρόβλημα πλέον του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήρθε και είπε: εγώ δεν θέλω να συνομιλήσω με κανέναν, καμία συνεργασία. Εγώ ήρθα να κερδίσω το Μητσοτάκη, εγώ ήρθα να γίνω πρωθυπουργός και όχι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έλα όμως που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην παρούσα φάση, αφού ο ίδιος χρησιμοποίησε τις δημοσκοπήσεις, και εγώ λέω το ίδιο. Και την ίδια ώρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα με τις θέσεις των εκπροσώπων του. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Βγήκανε αυτά τα φρέσκα πρόσωπα, τα οποία κάηκαν προφανώς, γιατί λέγανε διάφορες μπουρδες. Τα μαζέψανε κιόλας. Λέγανε θα φορολογήσουμε τα γρήγορα κότερα, θα κάνουμε εκείνο, θα βρούμε τους υπερ πλούσιους. Μας μπερδέψανε, τέλος πάντων. Τώρα λίγο σιγά σιγά αποσύρονται. Και από την άλλη βγαίνει ο Μπίστης τώρα, βγαίνει και ο Σιαγκαντάρης και μιλάνε ουσιαστικά για μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας, όπου ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η υπότιση ενός καλωδίου δηλαδή είναι μονομερής ενέργεια σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Το πήρε το ΠΑΣΟΚ, το έκανε τώρα σημαία. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται. Κάποιοι λένε έρχεται ο Τσίπρας να κάνει τη συμφωνία, γιατί το είχαν πει κάποιοι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, για τις πρέσπες του Αιγαίου, ότι πρέπει να κάνουν μια συμφωνία με την Τουρκία κτλ. Και εδώ αναδεικνύεται ένα ζήτημα την ώρα που γίνεται ένας κακός χαμός με την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά, καθώς ο Ερντογάν προσπαθεί να αναδιατάξει δυνάμεις, και βέβαια βλέπουμε το φλερτ με τον Τραμπ. Γιατί το λένε ξεκάθαρα και είδαμε και τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, αυτόν τον Καραγκιόζη, λοιπόν, ο οποίος είναι Πόντιος Πιλάτος και κλείφει τον Τραμπ από τα νύχια μέχρι τις τρίχες του κεφαλιού του. Λοιπόν, έλεγε ο Τραμπ ότι είναι πολύ μεγάλη δύναμη η Τουρκία, είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Ερντογάν, και όλος έλεγε ναι. Λοιπόν, και εδώ τα πράγματα είναι κρίσιμα, γιατί πηγαίνει σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλήθεια, ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα, ρε παιδιά? Ρε αδέρφια, εσείς δεν μας λέγατε ότι ο Τραμπ θα έρθει εδώ πέρα και στήριξε το Μητσοτάκη κτλ. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα. Δεν έχει ανακοινωθεί. Περιμένω βέβαια, περιμένω, γιατί μας είχαν πει θα έρθει εδώ να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη κτλ. Γραφτήκανε ρεπορτάζ για αυτά. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν έχω. Βέβαια, από την άλλη, εγώ λέω τώρα, εντάξει, πέρα από τα επικοινωνιακά και κάποιοι που θέλουν να χρησιμοποιούν διάφορες τέτοιες συναντήσεις και επισκέψεις, μα κάνει να μην έρθει. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να δει την Ακρόπολη να αντιλυμπιστεί και να σου πει: όπου εδώ να φτιάξω ένα Trump Tower εδώ δίπλα στην Ακρόπολη. Ξέρω εγώ τι μπορεί να πει αυτός. Λοιπόν, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά αρχίζουν και ζορίζουν λιγάκι. Γιατί η Τουρκία έχει αρχίσει και κάνει διάφορα κόλπα. Δηλαδή, έχει αρχίσει και δημιουργεί ένα κλίμα και με την Αίγυπτο. Δηλαδή, κάνει μια προσπάθεια να ξαναφτιάξει τις σχέσεις και εδώ το ζήτημα είναι αν η Τουρκία επιχειρεί να επιστρέψει στο διπλωματικό προσκήνιο διορθώνοντας επιλογές που την απομόνωσαν τα προηγούμενα χρόνια ή σχεδιάζει κάτι άλλο, γιατί η προσέγγιση με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο δείχνει περισσότερο πολιτική ανατροπή από αυτά που είχαμε μέχρι σήμερα και τις συμμαχίες που είχαμε εμείς. Οι δύο αραβικές δυνάμεις δύσκολα από τη μία λένε κάποιοι θα διακινδυνεύσουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με τη Δύση και τη ΣΥΠΑ για να υπηρετήσουν τις φιλοδοξίες της Άγκυρας. Το θέμα είναι αν υπάρχει συμφωνία ΙΠΑ Άγκυρας, δηλαδή Τραμπ Ερντογάν σε όλο το πλαίσιο της Μέσης Ανατολής. Για την Ελλάδα ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι ένας υποτιθέμενος νέος άξονας, αλλά ο εφησυχασμός. Και η Αθήνα οφείλει να διατηρήσει το ρόλο του αξιόπιστου εταίρου μεν, αλλά από την άλλη να διεκδικεί, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα το πώς ακριβώς συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Breakfast at Star.
7: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
6: Κάθε μέρα. Στις 9 παρά 4 το πρωί, στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, μου λέει ο Ηλίας, καλημέρα Νίκο, για τη συμφωνία με τους σούπερ μάρκετάδες. Ο ετήσιος τζίρος των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι περίπου 3,6 δισεκατομμύρια. Το κράτος εισπράττει περίπου 3,6 ΦΠΑ από τα 3,6 δισεκατομμύρια. Άρα είναι καλύτερο συνεργάτη. Πρόσεξε να δει, δεν είναι 3,6. Τους φανταστικεία που έχω δει εγώ και είναι του 24, του 25, δεν ξέρω τα. Ο τζίρος είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πώς είναι το καθαρό κέρδος? Το καθαρό κέρδος είναι 2%. Δηλαδή, προσέξτε, ο τζίρος των υπεραγορών, το σούπερ μάρκετ δηλαδή, έτσι, είναι 5,3-5,5, σας λέω για το 2024 που έχω τα στοιχεία. Τα καθαρά κέρδη που δηλώσαν, ξέρετε πόσο είναι? 90-100 εκατομμύρια. Προσέξτε, ετήσιος τζίρος 5,5 δισεκατομμύρια. Καθαρά κέρδη 90 με 100 εκατομμύρια. Το καταλάβατε? Το καταλάβατε? Βέβαια θα μου πείτε ότι είναι εντάξει, οκ. Okay, δουλεύουν για ένα κέρδος 2% γιατί έχουν διάφορα θέματα και πάει λέγοντας μεικτό περιθώριο κέρδους, έχουν τεράστιο λειτουργικό κόστος, έντονο ανταγωνισμό κτλ. Αλλά προσέξτε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες μπήκε τεκμαρτό. Δηλαδή σου λέει, εσύ κάτσε ρε μεγάλε, πώς έχεις αυτό το τζίρο, δηλώνεις αυτά τα λίγα και όχι, θα πληρώσεις αυτό. Στους σούπερ μαρκετάδες δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή 5,5 δισεκατομμύρια, 90 εκατομμύρια, 100 καθαρά κέρδη. Μόνο που τα κέρδη δεν βγαίνουν από αυτό, από αυτή τη δραστηριότητα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί υπάρχουν οι άλλες εταιρείες. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε όμως στον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Γραμματικογιάννη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Είχαμε αυτή την κατάρρευση. Τι πληροφορίες έχουμε, πώς έχει συμβεί, έχετε κάνει εσείς κάποιες διαπιστώσεις?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ξεκινάμε από το συμπέρασμα ότι μια πολυκατοικία δεν πέφτει από τη μία μέρα στην άλλη έτσι, σε μια στιγμή. Άρα προφανώς υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάποιο υποκείμενος λόγος, ο οποίος οδήγησε σε αυτό το φαινόμενο. Είμαστε τώρα στη φάση της διερεύνησης των αιτιών. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δίπλα ακριβώς στην οικοδομή που κατέρευσε στην πολυκατοικία εκτελούνταν εργασίες για την ενέργεια μιας άλλης.
1: Είχαν ολοκληρωθεί οι εξκαφές, μάλλον η κατεδάφιση, και είμαστε στη φάση των εξκαφών. Γνωρίζετε σε ποιο στάδιο βρισκόντουσαν οι εργασίες εκεί?
2: Η κατεδάφιση του παλαιού κτηρίου είχε ολοκληρωθεί από πέρσι.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτή τη φάση τώρα ήταν ουσιαστικά οι εργασίες για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας.
1: Άρα δεν είχε πλησιάσει κάποιο σκαπτικό μηχάνημα οτιδήποτε την παλιά, αυτή που κατέρευσε, ας πούμε, για να πούμε ότι προκλήθηκε εκεί μια βλάβη. Ας πούμε, από αυτή την εργασία.
2: Ακριβώς δίπλα σε αυτή την πολυκατοικία είχε ανοιχτεί ένα σκάμα. Δουλόταν εργασίες ακριβώς στο όριό της.
1: Α, στο όριό της ήταν το σκάμα.
2: Άρα ενδεχομένως, αυτό είναι, διερευνάται αυτή τη στιγμή και είναι ας πούμε, το μεγάλο ερώτημα των επόμενων ημερών, του επόμενου διαστήματος, εάν και κατά πόσον τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν οι εργασίες που προβλεπόντουσαν. Εάν όλα τηρήθηκαν όπως έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, όπως λέμε.
1: Οπότε θα γίνει η έρευνα, επομένως είμαστε σε αυτή τη φάση της διερεύνησης. Οι άδειες και όλα αυτά ήταν όλα καθόλου ανώμιμες, έτσι, δεν υπάρχει κάποια παρατυπία σε αυτό.
2: Ως προς το ριζοδικό κομμάτι, ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα κατά πόσο τηρήθηκαν και οι άδειες.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Θα γίνει. Τώρα, από εκεί πέρα με τους ανθρώπους, αναλάβατε και μια πρωτοβουλία εσείς ως Δήμος Αθηνών, τους φιλοξενήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Τι έχει γίνει, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ήρθαν εκεί που τους είχατε βρει κάποιους χώρους, έχουν βρεθεί καταλήμματα να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό να φεύγεις για τη δουλειά σου. Δηλαδή, το πρώτο καλό είναι ότι δεν είχαμε νεκρούς, σαφώς. Έχουμε ένα σκυλάκι βέβαια, το οποίο είναι και αυτό μια ψυχούλα που χάθηκε. Αλλά είναι συγκλονιστικό το να είσαι με τα ρούχα σου, να μην έχεις αλαξιά, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό.
2: Το γεγονός ότι το σκυλί έμεινε μέσα και ουσιαστικά σκοτώθηκε κατά τη διαδικασία αυτή, προκύπτει ένα άλλο συμπέρασμα. Το πόσο γρήγορα εξελίχθηκε το φαινόμενο, όπου οι άνθρωποι ίσα ίσα προλάβαν οι ίδιοι να βγουν έξω και δεν προλάβαν να βγάλουν είτε τα προσωπικά του.
1: Αυτή η πληροφορία, κύριε Γραμματικογιάννη, ότι είχε πάρει μια κλίση και ότι γινόταν κάποιες εργασίες υποστήλωση, ότι. Τους είχαν πει ότι παιδιά προσέξτε λίγο γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επιβεβαιώνεται από κάπου, έχει επιβεβαιωθεί από εσάς, από τις μαρτυρίες, από τους ανθρώπους που μιλήσατε?
2: Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ουσιαστικά εντοπίστηκε μία κλίση χθες, εμφανής κλίση. Οι άνθρωποι το λάβανε και βγήκαν και ακριβώς κατάλαβαν ότι υπάρχει επικίνδυνοτητα. Και μετά από λίγο επίσης η κατάρρευση.
1: Την ώρα δηλαδή η κλίση έγινε σε χρόνο, ας πούμε, πολύ κοντινό της κατάρρευσης. Δεν έγινε, ας πούμε, το πρωί πριν την κατάρρευση, κάποιες ώρες.
2: Οι άνθρωποι βγήκαν τελευταία στιγμή. Βέβαια, είχαν οπλίσει και το προηγούμενο διάστημα τους εργάτες και τα λοιπά, το εργοτάξιο, ότι παιδιά κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη αυτά ή αν προλάβανε να λάβουν μέτρα οι εργαζόμενοι στην οικοδομή. Και ό,τι έγινε, έγινε. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος ήδη χθες σε μια έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ένα πρώτο κονδύλι 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για την κάλυψη, ξέρετε, των πρώτων των αναγκαίων για τις πρώτες ημέρες. Υπάρχει δυνατότητα και για να υποστηριχθούν σε ό,τι αφορά να μείνουν οι άνθρωποι το επόμενο διάστημα. Δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό. Φαντάζεστε, καταλαβαίνετε και το σοκ τους. Οι άνθρωποι πέρασαν το πρώτο βράδυ ουσιαστικά έξω από το σπίτι τους. Γιατί βόλτουσαν, έχουν μέσα τα πράγματά τους. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η κατάσταση. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίξουμε. Είμαστε μαζί τους όπως χρειαστεί και όπως μας ζητήσουν και οι ίδιοι.
1: Για φιλοξενία, έχετε κάποια σπίτια, κάτι, πώς, τι σχεδιάζετε, τι μπορείτε να τους προσφέρετε, μια επιδότηση ενοικίου, πώς το σκέφτεστε?
2: Αυτό σας λέω, ότι είμαστε σε επαφή μαζί τους. Εάν παραστεί ανάγκη και αν δεν έχουν κάποιοι να μείνουν οι άνθρωποι, υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος να το υποστηρίξει αυτό. Αλλά είμαστε πρώτα να συνεννοηθούμε.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Το αντανακλαστικό που έδειξε ο Δήμος είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ανθρώπινη αλληλεγγύη είναι και το πρώτο και το βασικότερο. Και μετά, αφού δεν υπήρχε θύμα ανθρώπινο, βέβαια υπήρχε το σκυλάκι, αλλά αφού δεν υπήρχε ανθρώπινο θύμα, τώρα να βρεθούν υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους για να επανέλθουν στη ζωή τους, στην κανονικότητά τους.
2: Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να απαλύνουμε λίγο τη δοκιμασία που κατανάγεται. Των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Κύριε Γραμματικογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Ξέρεις τι έκανα, μόλις μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, είστε συντονισμένοι στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Αγισίλειος μου λέει καλημέρα, καλό μήνα. Έχουμε πήξει από δημοσκοπήσεις και ψευτό Τσίπρα. Έλεος πια, Αγισίλα, έχεις απόλυτο δίκιο. Για το ψευτό Τσίπρας, εντάξει, είναι δικό σου χαρακτηρισμός. Αλλά ότι έχουμε πήξει δημοσκοπήσεις, είναι απίστευτο αυτό. Καταναλώνουν περισσότερες δημοσκοπήσεις από όλες αυτές τις διαδικασίες που προσπαθούν να μας πείσουν, τέλος πάντων, για το τι ακριβώς συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Λες και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Και από την άλλη, εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας είχε και έχει τη μεγάλη δυνατότητα, γιατί γίνεται μια υπερπροβολή του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών. Και είχε σημαντική ευκαιρία, γιατί δεν το έχει συναντήσει ποτέ αυτό, γιατί ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είχε απέναντί του τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης κτλ. Τώρα του έχουν στρώσει κόκκινα χαλιά να διατυπώσει τις απόψεις του. Και είχε μια χρυσή ευκαιρία πραγματικά να αναδείξει ζητήματα, πτυχές, προτάσεις και όλα αυτά. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Παρά το ότι κάποιοι λένε πω μπήκε με δυναμική και αυτά και τα λοιπά, τι μπήκε με δυναμική? Ναι, μεν προσπέρασε το Πασόκ, αλλά πού το προσπέρασε? Βάσει των εθνικών εκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο κόμμα. Και βάσει των ευρωεκλογών, ο Κασελάκης είχε 17%. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και τώρα υπάρχουν πανηγύρια με 14%. Και όταν η διαφορά είναι double score από το Μητσοτάκη. Άρα, ο στρατηγικός στόχος του Τσίπρα για να κερδίσει το Μητσοτάκη δεν επιτυχάνεται. Και βέβαια, να δούμε και το φθινόπωρο τι θα γίνει. Λοιπόν, η Μαρία μου λέει καλημέρα. Πληρώνει ο Δήμος, ναι, καλά κάνει, αλλά αυτοί που πρέπει να πληρώσουν είναι οι υπεύθυνοι της διπλανής οικοδομής. Πάντα οι εργολάβοι γλιτώνουν και δεν αποζημιώνουν. Θα μπλέξουν τα θύματα με δικαστήρια για χρόνια, να το δούμε. Μαρία, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εδώ θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και η δικαιοσύνη. Έτσι, γιατί σαφώς και πρέπει να γίνει η ανάληψη των ευθυνών από αυτούς που πραγματικά φταίνε. Απλώς ο Δήμος τώρα κάνει την αρρωγή. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Την πρώτη βοήθεια που δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πάμε όμως στον Οικονομικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, για να δούμε διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Αλλά φανταστείτε, πολύ τραγική αυτή η είδηση για την πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Φανταστείτε όμως τους ενίκους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν απολύτως τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι είναι μέσα στα κλειδίσματα.
0: Είναι φοβερό να χάνεις δηλαδή τα πάντα. Η εστία είναι ό,τι σημαντικότερο για έναν άνθρωπο. Χάνει την εστία του, δηλαδή είναι με τα ρούχα του έξω και δεν έχει τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο ένα θέμα που το έχουμε θίξει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με τις δωρεές, τις γονικές παροχές, που μπαίνουν σε μπελάδες άνθρωποι, οικογένειες. Δηλαδή, τώρα ο πατέρας, η μάνα έχει σε κοινό λογαριασμό το παιδί για τα έξοδά του, που είναι φοιτητής, που ψάχνει να βρει δουλειά ακόμα και αν έχει τελειώσει τις σπουδές του. Ζει, είναι εξαρτώμενο μέλος, έτσι. Ή ακόμα και έχουμε την εικόνα ότι ακόμα και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Υπάρχει βοήθεια από την οικογένεια, από τη μάνα και τον πατέρα. Γιατί δεν βγαίνουν έξω? Δηλαδή, άνθρωποι με οικογένεια παίρνουν και από τη σύνταξη του παππού, παίρνουν και από το μισθό της μάνας, του πατέρα. Και εδώ τώρα θα έρθει η εφορία να πει: «Οπ, εδώ πέρα κάτσε, εδώ πέρα έχεις υπερβεί κανόνες». Τι γίνεται?
1: Ήδη υπάρχουν πάνω από 1000 περιπτώσεις όπου ελέγχει η ΑΔΕ αν αυτή η διαδικασία της δωρεάς έχει γίνει με νόμιμο τρόπο, και υπάρχουν ξεχωριστές περιπτώσεις. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι, ο γονέας στο παιδί, ο παππούς, η γιαγιά στο εγγόνι και οι σύζυγοι μεταξύ τους έχουν δικαίωμα να κάνουν δωρεές αφορολόγητες μέχρι του ύψους των 800.000 ευρώ. Ο καθένας και για το κάθε τέκνο.
0: Συνολικά.
1: Και για το κάθε εγγόνι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Για το κάθε παιδί. Από εκεί και πέρα όμως, για να γίνει αυτό και να υπάρχει το αφορολόγητο, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει αυτή η μεταφορά του χρήματος να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή από το λογαριασμό τον δικό μου στο λογαριασμό του παιδιού μου. Δεν έχω δικαίωμα να πάω να καταθέσω μετρητά σε αυτό το λογαριασμό. Τότε δεν θεωρείται πλέον δωρεά που επίπτωσε επί διατάξεις του αφορολόγητου.
0: Ζαλίζομαι τώρα σιγά σιγά όλα αυτά που μου λέτε, αρχίζω και μου ανεβαίνει η πίεση. Έτσι. Δηλαδή τώρα, άμα πάει να καταθέσει και αν δεν το κάνει με το λογαριασμό. Δηλαδή εντάξει τώρα, okay, προσπαθεί να ελέγξει από την πηγή του χρήματος, καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
1: Σωστά.
0: Okay.
1: Σωστά. Πρέπει υποχρεωτικά λοιπόν να είναι, αν τώρα ένας γονέας έχει το δικαίωμα να έχει τα χρήματα στο σπίτι του.
0: Βέβαια.
1: Γιατί κανείς δεν του λέει ότι πρέπει υποχρεωτικά να έχει την τράπεζα.
0: Ναι.
1: Και είναι νόμιμα φορολογημένα αυτά τα χρήματα. Τι πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να ανοίξει έναν λογαριασμό, να τα μεταφέρει.
0: Να τα βάλει στο δικό του λογαριασμό, να τα μεταφέρει. Δηλαδή εντάξει. Okay. Ναι. Ωραία.
1: Δεύτερη περίπτωση εδώ είναι τα αδέρφια μεταξύ τους. Μπορεί τα αδέρφια μεταξύ τους να είναι πρώτου βαθμού συγγένειες, αλλά όχι στη φορολογική κλίμακα. Εδώ τι κάνουμε. Αν σε περίπτωση τα δύο αδέρφια μεταξύ τους ο ένας τον άλλον κάνει αυτή τη δωρεά, θα επίπτει σε φόρο. Τι έχει βρει λοιπόν ο ωραίος Έλληνας, λέει το ένα το παιδί κάνει δωρεά στο γονέα, άρα φορολόγητο, και ο γονέας την κάνει δωρεά στο άλλο το παιδί, αλλά πάλι αφορολόγητο. Οπότε στην ουσία φτάνουν, φτάνουν στον αδελφό χωρίς να υπάρχει φορολόγηση. Αν αυτή η πράξη γίνει σε διάστημα 6 μηνών περίπου, η ΑΔΔ τη θεωρεί δόλια και μπαίνει φόρος. Επίσης, κινήσεις μεταξύ κοινών λογαριασμών. Αν έχουμε ένα κοινό λογαριασμό 2 ή 3 άτομα, συγγενείς παραδείγματος χάρη ή οτιδήποτε άλλο, και αυτός που μετέχει στο λογαριασμό μεταφέρει χρήματα στο δικό του τραπεζικό λογαριασμό και κάνει οποιαδήποτε κίνηση, αγορά ή οτιδήποτε άλλο, ελέγχει η ΑΔΔ αν σε περίπτωση αυτός έχει σφαίρει στο λογαριασμό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν είναι μάνα, πατέρας, πατέρας, γιο, δηλαδή, συγγνώμη, δίνει ο πατέρας το γιο για να πληρώσει το ενίκη, για παράδειγμα, ή ο πατέρας το φοιτητή, θα ελεγχθεί αυτή η μεταφορά τα 500 ευρώ ή το 1.000 που δίνει το μηνά?
1: Εδώ πάμε στην άλλη περίπτωση.
0: Δηλαδή, αυτό λοιπόν είναι ντροπή τώρα.
1: Ωραία. Όταν οι γονείς λοιπόν είναι προς τα προστατευόμενα τέκνα ή στα τέκνα τα οποία σπουδάζουν και μεταφέρουν χρήματα, εκεί λοιπόν αν αυτά τα χρήματα είναι για την καθημερινότητά τους, για την κάλυψη των αναγκών τους, δεν θεωρείται δωρεά, οπότε δεν παίρνει σε καμία τέτοια περίπτωση.
0: Πώς το ξέρει δηλαδή, όταν είναι προστατευόμενο το μέλος, αυτή είναι η συνθήκη.
1: Όταν είναι προστατευόμενο το τέκνο ή είναι φοιτητής ή φοιτητρία.
0: Είναι φοιτητής ή φοιτητρία.
1: Εκεί λοιπόν είναι λογικό ότι εισφέρει ο γονέας στην καθημερινότητα του παιδιού. Και βγάλει λοιπόν την κύκλο η ΑΔΕ και λέει ότι σε αυτή την περίπτωση και για αυτά τα έξοδα εννοείται ότι δεν προκύπτει θέμα δωρεάς.
0: Ωραία, μεγαλύτερο παιδί, το οποίο έχει οικογένεια ο άνθρωπος, έτσι, και δεν τα βγάζει πέρα. Και προσφέρει και η γιαγιά και ο παππούς, ξέρουμε τώρα ότι πολλοί συνεισφέρουν για να βγει το έξοδο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Εκεί λοιπόν,
0: και έχουν και κοινό λογαριασμό μαζί, δηλαδή εκεί τι θα ελεγχθεί, ας πούμε?
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει, αν δίνουμε χρήματα, ποσά συγκεκριμένα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αυτά τα ποσά θεωρούνται δωρεά. Και οπότε πρέπει πλέον να κάνουμε δήλωση δωρεάς. Είμαστε στο αφορολόγητο μέρος 800.000 ευρώ, αλλά πρέπει να κάνουμε δήλωση
0: δωρεάς. Δηλαδή, ακόμα και να του δίνει 500 ευρώ, ας πούμε, το μήνα, ακόμα και να του δίνει 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Από τη στιγμή που δεν είναι προστατευόμενο τέκνο, κανονικά πρέπει να κάνουμε δήλωση δωρεάς.
0: Μάλιστα. Άρα αυτά θα ελεγχθούν δηλαδή κάποια στιγμή.
1: Αφορολόγητη.
0: Και, ναι, αν δεν το έχουν κάνει στο property, δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή η εφορία και θα του πει: κοίταξε, αν δεις, εσύ έδωσες, ας πούμε, φέτος 10.000 στο παιδί σου, προφανώς για τα ενίκια και τα έξοδά του, και θα σου φορολογήσω.
1: Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι να κάνουμε μια χρηματική δωρεά, αν έχουμε δυνατότητα φυσικά, στο παιδί μας, σαν ένα συγκεκριμένο ποσό, μαζικά.
0: Μου φαίνεται παράλογο γενικά τη σαλάτα. Δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε. Σας φαίνεται παράλογο ή έτσι πρέπει να γίνεται? Δηλαδή, δεν ξέρει η εφορία ότι είναι ο πατέρας με το παιδί, δηλαδή, και έχει και αφορολόγητο 800.000 και πρέπει να το κάνει στο My Property, και ενώ γίνονται όλα μέσω τραπεζικών λογαριασμών και έχουν όλοι τα ψηφιακά μας στοιχεία. Δηλαδή, γιατί πρέπει να γίνει το My Property, ενώ αφού το βλέπεις, αφού είναι πατέρας, έχουν κοινό λογαριασμό, πατέρας με παιδί, μάνα με παιδί, οικογένεια. Δηλαδή, γιατί πρέπει να υπάρχει και αυτή η έξτρα διαδικασία για να τον πιάσει στην παγίδα? Δηλαδή, είναι μια ψηφιακή.
1: Ο σοφός λαός λέει κάτι για την Κάμιλο και τον Κόνοπα. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείτε. Η διαδικασία του My Property και της δωρεάς είναι μια διαδικασία που γίνεται αυτοματοποιημένα. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε συμβολιογράφους ή οπουδήποτε αλλού. Από το σπίτι μας, μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορούμε να το κάνουμε. Και είναι για μια διασφάλιση των πολλών ποσών. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε να σας θυμίζω στην προπληρωμένη κάρτα.
0: Εμείς δεν μιλάμε τώρα να δώσει, πώς το λένε, 100-300 χιλιάρικα. Έτσι, εντάξει, okay. Αλλά άμα δίνει ένα 500 το μήνα ή ένα 1.000 το μήνα, προφανώς μαζεύονται 10-12 χιλιάρικα το μήνα, το χρόνο. Για αυτά τα ποσά μιλάμε.
1: Εκεί, αν είναι προστατευόμενο τέκνο, δεν υπάρχει.
0: Ερώτηση που μου κάνουν τώρα. Στο My Property, ακόμα και να μην τα έχω δώσει, μπορώ να μπω στο My Property και να πω, ξέρω εγώ, επειδή ξέρω ότι αυτό το χρόνο θα του δώσω 10 χιλιάρικα για τον Νίκη ή για τη ζωή του, να βάλω μία δωρεά χωρίς να έχω κάνει την μεταφορά των χρημάτων?
1: Όχι, κανονικά προηγείται η μεταφορά, γι' αυτό χρειάζεται και μία απόδειξη από το βιβλιάριο ή από το IBAN της τράπεζας ότι έχει γίνει μεταφορά των χρημάτων.
0: Α, ότι γίνει η μεταφορά των χρημάτων. Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Και να σας θυμίσω ότι στην προπληρωμένη κάρτα, γιατί το διάβαζα και πραγματικά εξετάζει πάλι, ξεπλάγιν και εξεράγιν, κακά επιδόματα, ότι χάνει την αυτοδιοχείριση των ποσών εσύ, δηλαδή σου δίνω το προνοιακό επίδομα, αλλά θα πάει στην προπληρωμένη κάρτα, τα μισά μπορεί να σηκώσει για να τα κάνει ό,τι θες, τα άλλα μισά πρέπει να χρησιμοποιήσει την προσυμπληρωμένη κάρτα, την προπληρωμένη. Αρκεί φυσικά να μην πας να αγοράσεις όπλα ή ναρκωτικά. Μα είναι δυνατόν.
0: Μα έλεο. Λοιπόν, κυρία Τσαλάτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Τι άλλο θα ζήσουμε? Να είστε καλά. Λοιπόν, γι' αυτό χάνει μια ασφάλεια για το σπίτι, για να βρεθεί σε δύσκολη θέση, λέει ο Κώστας. Βρίσκεις τη λύση. Ο Πάνος μου λέει ψηφιακή γραφειοκρατία, θα τρέχουμε στο λογιστή, όλο τρέχουμε. Πρέπει να παρατήσουμε τις δουλειές μας, να καθόμαστε στον υπολογιστή για να μην κάνουμε τίποτα άλλο και να γίνουμε υπάλληλοι του κράτους. Λοιπόν, Ελένα Βασιλάκου είναι εδώ κοντά μας με συγκλονιστικές ειδήσεις, παρακαλώ. Λένα, τι έχει γίνει εκεί έξω?
2: Καλό μήνα, Νίκο μου.
0: Καλό μήνα. για να κάνει τέτοια εισαγωγή, Λένα, κάτι κακό συμβαίνει εκεί έξω.
2: Καλό μήνα, να πούμε.
0: Έχουν πάρει φωτιά αυτοκίνητα, γίνεται χαμός.
2: Ήταν λίγο πριν σε το πρωί, ένα φλεγόμενο όχημα στη Μεσογείον. Τώρα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Στο ρεύμα προς Παλίνη.
0: Λοιπόν,
2: στο ρεύμα προς κέντρο έχουμε θέματα.
0: Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων, τα πεπραγμένα τη. Θα τα ακούσετε τώρα όλα. Τάξη, κατή Αθηνά, ένα νέκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο τμήμα μεταξύ του Κις Πλακεντίας και Κηφισίας. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην παραλιακή Λεωφόρο, στο ρεύμα προς Πειραιά από το Δέλτα Φαλήρου, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στη Μεσογείον προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στη Λεωφόρο Κηφισίου στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμάγκα, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής κατά μήκος του Καματερού και στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια που εξαπέλυσαν άγνωστοι στις 4 τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Άβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας πρώτης Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται η μητέρα της κυρίας Νέστορα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη 3 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε κατοικία στο Δερβαίνι, στο Ρέκοστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες στην αυλή του σπιτιού, εντοπίστηκε ακόμη μία σωρός μέσα στο σπίτι, η οποία και αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο του. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στην Ευελπίδων μετήχθησαν πριν από λίγο οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδόμης, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Ένα γόρι 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Πάντως εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των θυμάτων του φωνικού σεισμού θα αυξηθεί δραματικά, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν το Μεξικό μετά το 2-0 επί του Ισημερινού, η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα μεσάνυχτα, Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Φιλικός προετοιμασίας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ στην Ολλανδία, σέντρα στις 6 το απόγευμα. Στις 7.30 το απόγευμα ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Χθες η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο Wimbledon απέναντι στην Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας. Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Η ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ουδεβοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμου και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Λίγο μετά τις 9, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Η πρώτη μέρα που αισθανόμαστε τη ζέστη λίγο περισσότερο και εντάξει πρέπει λίγο, είχαμε συνηθίσει στο... Είχαμε εμείς το πολύ ευρωπαϊκό καλοκαίρι και οι άλλοι είχαν το καλοκαίρι το γερό με τον καύσωνα. Τώρα σιγά σιγά αντιστρέφονται οι όροι. Οι πολιτικοί όροι επίσης έχουν ένα ενδιαφέρον όπως διαμορφώνονται από τις δημοσκοπήσεις. Τις πιστεύεις εσύ, Τάκη?
1: Δημοσκοπήσεις.
0: Τσουπ, εμφανίζονται συνέχεια δημοσκοπήσεις.
1: Τόσο στενοχωριέται. Εγώ τι να στενοχωριέται.
0: Και τι να στενοχωριέται, Τάκη?
1: Τι με νοιάζει με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Κερδάνε όλοι. Όλοι σε λίγο θα είναι. Λοιπόν.
0: Η Ελλάδα συνοψίζεται στην ιστορία με την πολυκατοικία. Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος είπε και η πίζα γέρνη δεν έχει πέσει. Και υπήρξε και μηχανικός γυναίκα η οποία είπε σηκωθείτε να φύγετε. Μην μείνει κανείς μέσα για κανένα λόγο. Υπάρχουν αυτές οι δύο ταχύτητες στους ανθρώπους και στις καταστάσεις.
1: Όταν λες ταχύτητες.
0: Υπάρχει αυτός ο οποίος είναι «Ω, μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, δεν έχει ανάγκη». Αυτή η ταχύτητα. Και υπάρχει η ταχύτητα για να σωθείτε πρέπει να βγείτε αμέσως. Είναι επικίνδυνο αυτό το κτίσμα.
1: Λοιπόν, μπας περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο μαζί. Έχουμε μια στήλη στο nipos.gr. Το παυροπρόβατο έχουμε με τη μαντάμ εδώ.
0: Ναι. Ποιος είναι από τους δύο, δεν ξέρω.
1: Εσύ, τι εγώ.
0: Α, εντάξει, ναι, το μαύρο μαλλί.
1: Όχι, γιατί εγώ, τι εγώ, γκρίζα μαλλιά. Εγώ θα είμαι.
0: Μόνο αν κάνουμε τον γκρίζο πρόβατο.
1: Θα είμαι εγώ.
0: Θα μπορεί να το πούμε.
1: Το μαύρο, εσύ. Λοιπόν, όπου εκεί κάνουμε μια σύντομη. Παρουσιάζουμε ένα ρεπορτάζ και μπορείτε να το δείτε στο newpost.gr το θέμα για να ακούσετε το ρεπορτάζ που κάνουμε σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς γίνεται.
0: Εκεί είναι πιο πολλοί πράγματα που προκύπτουν μέσα στην ημέρα. Είναι τα πιο φρέσκα και τα πιο καθημερινά. Γιατί στο άλλο, στο αφού μιλάω, είναι πιο χιουμοριστικό και γενικού ενδιαφέροντος, χαβαλέ. Και έρχεται και ο Δημήτρης Τάκης μας, εκεί είμαστε τρεις. Ενώ το μαύρο πρόβατο είναι τα πιο.
1: Φρέσκο κούκος.
0: Τα φρέσκα νέα είναι, ναι, το μαύρο πρόβατο.
1: Κοίταξε, μετά από μια επικοινωνία που είχαμε κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Μου είπε αρκετά πράγματα. Μου είπε ότι τρεις είναι αυτοί που φαίνεται να θέλουν να διεκδικήσουν την ηγεσία του κόμματος, υπό την έννοια ότι ο κ. Φάμελος θα φύγει, κάτι που δεν θεωρούν πάρα πολύ εύκολο, διότι και αυτός το γύρισε τώρα μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα εδώ στον Αλφα, στον Αντώνητος Ρόιτερ. Εντάξει, δεν μπορεί να επιμείνει σε μια συζήτηση συνεργασίας όταν ο ίδιος τους λέει παιδιά, δεν σας θέλω, δεν γίνεται να είμαστε μαζί πάλι. Είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος το έχει δηλώσει κιόλας.
0: Να.
1: Είναι η κυρία Δούρου, η Ρενάη Δούρου, η οποία υπομονετικά περιμένει όλο αυτό τον καιρό. Και είναι και, όπως μου είπαν, και ο Κώστας Αρβανίτης, φίλος του Τάσου.
0: Ναι.
1: Για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο τίτλος είναι φίλος του Τάσου, είναι ένας ειδικός τίτλος,
1: ναι, ναι,
0: που το δίνουμε εμείς, ναι, ναι, ναι, σαν τη Βουλή των Λόρδων δηλαδή.
1: Ναι, που λέει, είναι κάτι περίπου αυτό, ναι. Περίπου αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτοί οι τρεις φαίνεται να...
0: Δεν το περίμενα τον Αρβανίτη.
1: Κοίταξε να δεις, εντάξει, έχει δώσει τις μάχες του στην Ευρωβουλή, μπορεί να διαφωνείς μαζί του, δεν έχει καμία σημασία.
0: Δεν συζητώ αυτό καθόλου, λέω ότι δεν είχα καταλάβει ότι
1: ποιο νέος είναι, εντάξει.
0: Σε αυτούς που διεκδικούν.
1: Και νέος, ναι, νέος δεν είναι.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι τρεις άνθρωποι
1: είναι.
0: Ναι,
1: είναι, αλλά μπάσχευτος, δεν έχει σημασία.
0: Ναι,
1: σημασία έχει ότι ενδιαφέρεται γι' αυτό και θα επιχειρήσει να κάνει, λένε, τουλάχιστον αυτοί που τα ξέρουν.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν δεν κάνει δηλώσεις, είναι μακριά από τις σύντρικες και τις φάμπρικες που συμβαίνουν εκεί. Δεν,
0: ναι. Εγώ θέλω το σχολείο σου, από αυτούς που λες, αυτούς τους τρεις. Ποιος πιστεύεις,
1: ναι,
0: ότι θα μπορούσε να ωφελήσει την κατάσταση δημοσκοπικά για το ΣΥΡΙΖΑ? Ότι είναι
1: τρεις,
0: μια όθηση.
1: Και οι τρεις πιστεύω.
0: Και, οι τρεις.
1: Και ο καθένας με διαφορετικό τρόπο.
0: Ωραία.
1: Ας πούμε αυτός που με τον οποίο μίλησα εγώ μου έλεγε καλός χρυσός ο Παύλος, αλλά είναι πολύ οξύς, είναι κάτι που στην αριστερά, αυτή την αριστερά δεν το πολύ θέλουμε. Ψιλοφοβώνται τις εντάσεις, δεν τις θέλουν, έχουν άλλη λογική.
0: Και έχει εξτρέμα απόψη.
1: Αλλά, ναι, αλλά όμως θεωρεί ότι είναι μια περίπτωση όχι κακή. Να. Η Ρένα Ιδούρου είναι πιο ήπιον τόνων, σκληρή βέβαια, αλλά με πιο ήπιους τόνους. Μετά είναι ο Κώστας Ραβανίτης, ο οποίος έχει θητεύσει στην Ευρωβουλή, εν πάση περιπτώσει ενδέχεται να έχει μια καινούργια πρόταση. Αυτό σκέφτονται, δεν φαίνεται ακόμα βέβαια στον ορίζοντα μια τέτοια προοπτική, υπό την έννοια ότι ο κύριος Φάμελος δεν είναι έτοιμος να φύγει, αφού όπως είπαμε το γύρισε τώρα, το γύρισε. Είδε ότι με τον Τσίπρα δεν βγαίνει άκρη και σου λέει «Οκ, θα την κάνω, δεν γίνεται να προχωρήσουμε άλλο». Είναι σαν και αυτόν που τραγούδαγε το «Δεν με ξέρανε ποτέ», ένα τραγούδι που το άκουσα, δεν το ήξερα τον καλλιτέχνη εγώ, ο Τάσος του, TX λέγεται, TX, ναι, ο καλλιτέχνης, TX.
0: Α, μάλιστα.
1: Πώς λέμε, Μπιθικότσης, αλλά όχι, Μπιθικότσης, TX,

0: Εγώ λοιπόν σε αντίποδα αυτού του τραπ, προφανώς έτσι χαρακτηρίζεται η μουσική του συγκεκριμένου, Τάσο, έτσι δεν είναι? Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, το πέτυχα στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Και είπα κάτσε να το βάλουμε, μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά μου λέει ένας φίλος όχι με αυτό ρε παιδί μου, βάλτε τους κάτι άλλο, θα βάλω το άλλο, αλλά δεν ξέρω πάλι αν έχει σχέση, για δοκίμασέ το ρε Τάσο.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η τρίτη διευθύνης. Εν πάση περιπτώσει, τραγουδάει χοροδία, αλλά δεν ξέρω και αυτό αν ταιριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτή εδώ που τα λέμε δεν είναι για τρίτη διευθυνή, είναι για την έβδομη αυτή. Τώρα είναι σε άλλη φάση. Δεν είναι κομμουνιστές, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω, ασφαλώς και δεν πρέπει να τους κατηγορούμε με τίποτα, ούτε να. Αλλά κάπου έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που είναι άσχετο τώρα με τα προηγούμενα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή να πάμε στην πραγματικότητα, τη μουσική, κατά την κρίση μου πάντα.
1: Γιατί ναι, καθένας, θα βρω και εγώ τώρα να σου βάλω.
0: Ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις σε αυτά τα θέματα.
1: Προτείνουμε.
0: Ναι. Πριν από αυτό, Τάσο, να πω ότι άκουγα, έλεγα εχθές σε έναν καλεσμένο που είχα στην εκπομπή στη τηλεόραση, το Χρήστο, το Κακλαμάνι, του έλεγα, ρε χρυσέ μου άνθρωπε, δεν σας στέλνουν οι δημοσκοπήσεις. Έχετε πρόβλημα. Δεν πάει το μαγαζί. Δηλαδή κάπου έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Δεν είναι επικοινωνιακή πολιτική αυτή. Τι εννοείται και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Και του λέω, και το άκουσα σήμερα και το έχω το βίντεο, να του το στείλω. Είναι ένα βίντεο το 1985, όπου είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτό το εξήγησα, πάει να μιλήσει σε μια συγκέντρωση θεματική ο Ανδρουλάκης, έτσι.
1: Ναι.
0: Βάζει τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Απάνω, ο οποίος τι λέει, ας πούμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Τι κάνανε, και λέει φτιάξαμε τα πανεπιστημιακά, τρία πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Και εσύ θες να μιλήσεις για το εσύ.
1: Πες τι έχεις.
0: Βάλ τον Ανδρέα να λέει αυτό που έχει κάνει το κόμμα σου.
1: Ναι.
0: Τον Ανδρέα, όχι μην το λες εσύ.
1: Ναι.
0: Βάλ τον Ανδρέα για να δημιουργήσει.
1: Να δείξεις πώς έχει συμβάλει και πώς έχει αλλάξει την ιστορία.
0: Και τι συνέχεια έχει. Και εκεί απάνω.
1: Αφού το έχεις.
0: Ναι, και αφού.
1: Δεν το έχουν όλοι.
0: Δεν το έχουν όλοι. Και αφού εκεί απάνω που λέει ο Αντρέ, ο συγχωρεμένος, το ποίημα για τα. Βγαίνεις εσύ. Το εξηγούσα το Χρήστο και δωρεάν του τα πράγματα.
1: Εκεί βέβαια αν βγεις.
0: Βγαίνεις εσύ λοιπόν μπροστά και τι λες.
1: Ναι.
0: Αυτό κάναμε και αυτό θα κάνουμε για το εσύ. Εκεί λοιπόν τι κάνεις. Συνδυάζεις αυτό που έκανες με αυτό που προτίθεσαι να κάνεις, άσε το Μητσοτάκη απέναντι στο διάλογο.
1: Συνέχεια
0: ή η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω πώς
0: ο έρμος,
1: πρέπει. Αν παίζει ο Ανδρέας, δεν ξέρω πώς πρέπει να βγεις. Πώς πρέπει να μεσολαβήσει μια παύση.
0: Όχι,
1: γιατί αρχίζεις κατευθείαν.
0: Καμία παύση.
1: Καμία παύση.
0: Τίποτα.
1: Εσύ λες με τη μία.
0: Με τη μία. Όπως θα μιλήσουν, θα έχει το θέμα, ας πούμε, παραδείγμα, την υγεία. Γιατί ο Ανδρέας έχει μιλήσει για πολλά πράγματα. Την υγεία, ας πούμε. Και έχει τίτλο η συγκέντρωση αυτό. Δηλαδή το όραμά τους για την υγεία, για την επικοινωνία. Ένα-ένα πράγμα επικοινωνίας.
1: Αυτοί
0: τι κάνουν, βγάζουν 15 ανακοινώσεις την ημέρα, δεν βγάζεις άκρη τι θέλουν να πούνε και στο τέλος στέλνουν και κανένα σοβαρή ανακοίνωση και δεν την κοιτάς καθόλου.
1: Και σου λέει, όχι, δεν θα τα αφήσουμε εμείς να πέσει. Και αυτό και το ένα και το άλλο.
0: Ασφαλώς και δεν πρέπει.

Λοιπόν, να πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε για τις έρευνες που γίνονται στην κοινή γνώμη και κυρίως για τα ευρήματα που αφορούν, ας πούμε, τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Και έχω μια άλλη σε αυτό, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και είναι μαζί σας η Αθηναίδα Νέγκα.
6: Ο Τάκης Χατζής.
5: Ο Κώστας Χατζανιάς στη ρύθμιση του ήχου υποτίθεται και εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα κυκλοφορούν σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Αν αρέσει η δημοσκόπηση είναι καλή, αν δεν αρέσει έστε διάλογο δημοσκοπήσεις και πάει λέγοντας, ας πούμε. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πω το εξής, ότι χθες η δημοσκόπηση που παρουσίασε κάποιο κανάλι. Ο Αντένα, η δημοσκόπηση του Αντένα δείχνει μια μικρή άνοδο της Δημοκρατίας, επίσης μια μικρή άνοδο του Τσίπρα. Βέβαια η διαφορά τους σε 14 μονάδες δεν έχει σημασία αυτό. Όλοι θα γίνουν πρώτοι στο τέλος, γιατί πάντα όταν και τελειώνουν οι εκλογές βγαίνει ένα κόμμα πρώτο. Μετά λέει το δεύτερο, κερδίσαμε σε αυτές τις εκλογές, γιατί μπορεί να είχαν πάρει 2% παραπάνω δηλαδή. Αλλά όταν γίνεται ένας αγώνας ποδοσφαιρικός όπως χθες το βράδυ Παρασκευή με τη Γαλλία, Γαλλία κέρδισε. Τρία έβαλε, 3-0. Έβαλε δύο μπαμπές. Ο Εμπαμπέ έβαλε δύο. Πεκτάρα μεγάλη. Εντάξει,
6: τώρα πόσο είναι Μέση και Εμπαπέ, είναι το ίδιο?
5: Ναι, νομίζω, ναι. Όχι, στο σύνολο, μέχρι τώρα των παιχνιδιών έχει 17, ο Εμπαπέ 19, στο σύνολο των αγώνων όλων του Μουντιάλ. Είναι λίγο πίσω ο Εμπαπέ, αλλά έχει μπροστά του δρομολόγιο. Αλλά τελειώνει φέτος. Μπορεί και να τον περάσει. Θα το δούμε αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Μέση είναι τεράστιος παίκτης, δεν έχει καμία σύγκριση με αυτούς. Και εμένα μου θυμίζει. Τώρα λένε πολύ Μαραντόνα, εκείνο το άλλο. Εντάξει, ήταν άλλη εποχή. Το ποδόσφαιρο παίζεται τελείως διαφορετικά. Κυρίως βασίζεται τώρα στο τρέξιμο, νομίζω, και στην αντοχή που έχουν οι παίκτες. Και τι τους δίνουν και πίνουν και τα λοιπά.
6: Καλά και ο Μαραντόνα.
5: Καλός ήταν, δεν μ' άρεσε εμένα. Μ' άρεσε ο Πελέ.
6: Ναι, ακριβώς αυτό και διάφορα άλλα.
5: Ήταν με στη σκόνη, δηλαδή εκεί στη χώρα.

0: Καλημέρα, πρώτη είδηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζείται και αναπνέεται για το 1% όλα τα δεξιά. Τέλεια. Τι θες να πεις, μωρέ γάμο, το πες το κανονικά αυτό που θες. Γιατί με μπερδεύεις, ας πούμε. Πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσουν οι εργολάβοι. Για παράδειγμα, τότε με τη μόδα των ημιπαίθριων έχτιζαν παρανόμως επιπλέον μέτρα τα οποία τα πήρε ο αγοραστής και ακολούθως πάλι ο αγοραστής καλούνταν από το κράτος να τα τακτοποιήσει, άρα να ξαναπληρώσει ο εργολάβος μόνο κέρδη από την. Γιατί ψέματα είναι, όπως το λες είναι αυτό. Καλημέρα σε όλους, τον Νίκο τον Άφλιο με τα τριφύλια του. Καλημέρα σας, δυστυχώς σήμερα έφυγε ένας πολύ καλός τοπιός. Ποιος τοπιός? Ο Μόσιος.
1: Αυτός που έκανε τον Ταμτάκο.
0: Ναι. Καλός αυτός. Ναι. Πολύ συμπαθής. Πολύ συμπαθής. Είναι και 28. Έλεγα λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσω. Ο άλλος μου στέλνει από το Βάρσο και τυρόπιτες. Ρε φίλε, άσε μας πρέπει. Τις χρωστάμε τίποτα. Έτσι. Άκου τώρα μια ανοησία, γιατί εδώ στη χώρα αυτή ό,τι προλάβουμε λέμε. Ό,τι προλάβουμε. Λέει τώρα ένας εδώ. Έχει καταδύσει περί παντός του επιστηστού να πάει αστυνομία, πάει να δει αν υπάρχουν προδομικές παραβάσεις, πάει να δει αν παιδιά πάνε στο σχολείο, λες και δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες να μεταξετάσει, ό,τι θέμα να είναι καμία δομή. Προσέξτε, αυτό που λέει ο φίλος είναι σωστό. Η ανοησία ποια είναι, ότι πιστεύουν μερικοί. Άκουγα χθες την εκπομπή, νομίζω, του Ανδρέα του Πετρόπουλου. Λέει η αστυνομία τι έκανε γι' αυτό. Η αστυνομία, όταν τις πάνε και τις καταθέτουν μια άδεια οικοδομής, δεν ελέγχει την άδεια οικονομής η αστυνομία, είναι η δουλειά της αυτή.
1: Σου λέει την έχουμε.
0: Όχι, η αστυνομία έχει μπροστά της ένα χαρτί που λέει ότι νομίμως γίνονται αυτές οι εργασίες.
1: Ανακαίνιση, ας πούμε.
0: Γιατί μπορεί να κλείσει ο δρόμος, για. Ότι γίνονται νομίμως οι εργασίες, ότι έχει πάρει άδεια αυτός, δεν είναι παράνομος, βγήκε ένα σχεσκάδι.
1: Αν αυτός κάνει άλλη εργασία τώρα, η αστυνομία εκείνη τη στιγμή έχει το χαρτί για αυτό που τις έχουν καταθέσει.
0: Δεν έχει η αστυνομία, είναι αυτό, δεν έχει,
1: να
0: δεν
1: να
0: έχει
1: την
0: ευθύνη η αστυνομία. Δεν κάνει αυτοψία στην άδεια, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μετά, όπως λέει αυτός ο κύριος εδώ και σωστά επίσης, πάνε να δει τα παιδιά, λέει, πάνε σχολείο, υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες.
1: Υπάρχουν.
0: Πρέπει να υπάρχουν. Δεν ξέρω, υπάρχουν, τι να σου πω τώρα.
1: Ειδικά οτιδήποτε έχει σχέση με παιδιά, με γονείς, με αμέλεια, υπάρχουν.
0: Σκάψανε, λέει, στο κέντρο του Χαλανδρίου για οπτικές είναι. Σουρωτήρι ο δρόμος. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα στους δρόμους? Μήπως σε μια εκπομπή να βγάλει κανέναν υπεύθυνο να μας εξηγήσει γενικά τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες. Άκουσε, να σου πω, Γιώργο, το εξής, επειδή τον έχω ψάξει τη δουλειά, γιατί έχω πλακωθεί με τις εταιρείες αυτές. Εγώ ιδιωτικός. Έτσι, έχω σταματήσει στον δρόμο, έχω πλακωθεί με τον εργολάβο, γίναμε μαλλιά κουβάρια, ήρθε η αστυνομία, δεν γινόταν διαφορά. Τώρα σταμάτησα βέβαια, έτσι, για να αξιόμαστε. Σου λέει θέλω να περάσω καλώδιο, οπτικίνα, ωραία, να την περάσει την οπτικίνα. Άδεια από πού έχεις πάρει? Ο Δήμος συμπράττει? Ποια είναι η συμφωνία σου με το Δήμο, ρε μεγάλε, δηλαδή δεν είναι... Εκεί τρελαίνουμε, θα πω καμιά κουβέντα χοντρή και δεν θέλω πρωί. Λοιπόν, ναι, δηλαδή έρχεσαι και μου λες κάνω αυτό το έργο, ωραία, το κάνεις αυτό το έργο. Πώς θα το αποκαταστήσεις? Μετά, είναι ο γείτονας και επειδή η οπτική είναι από εκεί, αυτός είναι απέναντι το μεταξύ, τραβάει μια γραμμή. Κάτσε ρε μεγάλε, πώς γίνεται δηλαδή? Οριζόντια, κάθετα και γίνεται ο δρόμος όπως σας έλεγα χθες, μπακλαβάς. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή κάπου, εγώ δεν το βλέπω έξω αυτό ρε παιδιά δηλαδή. Κάποια λύση έχουν βρει. Θα μου πεις έξω ασφαλτοστρώνουν και με βροχή. Έχω δει να ασφαλτοστρώνουν στη Γερμανία με βροχή. Να καλά ο κόσμος και αυτοί να ρίχνουν άσφαλτο. Και είναι ειδική η κατασκευή και γίνεται η δουλειά σωστά. Εδώ, σας είπα και προχτές, άμα έχετε πέτρες στα νεφρά, ελάτε στην Κηφισιά, κάντε 5 βόλτες στους δρόμους, θα πέσουν οι πέτρες. Α, πιάσει τσούξιμο βέβαια, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι.
1: Αυτό είναι η καλύτερη εκδοχή, να πέσει πέτρα από τα νεφρά.
0: Μην πέσουν τα ίδια τα νεφρά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: μην πέσει τώρα κάποιος ο οποίος είναι μηχανάκι και οδηγεί και μπορεί να μην έχει ξαναοδηγήσει αυτό το δρόμο. Μπορεί να σκοτωθεί.
0: Και μετά θέλω να πω το εξής. Βάλα αυτό, γιατί πρέπει να το πω αυτό, γιατί θα σκάσω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα, και ρομαντικές πόλεις.

0: εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, λέγαμε για τα κανάλια αυτά, ναι, που περνάνε, που εντάξει, εγώ δεν αντιλέγω να γίνει δουλειά, αλλά δεν υπάρχει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει την ευθύνη. Το έλεγα και χτες. Mm-hmm. Δεν μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να μην έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο, ναι, στο οποίο θα πρέπει να κινούνται όλοι αυτοί.
3: Παίρνει στον δρόμο και πρέπει να τον παραλάβει κάπως.
2: Είναι τρεις, ναι, εταιρείες, κάβουν ξεχωριστά. Ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Θα σκάψει μία φορά, θα βάλει ο Δήμος, βάλει ένα λούκι, να το περάσουμε μετά, τελειώνουμε δηλαδή.
3: Αποκλείστο να υπάρχει πλαίσιο για αυτό το θέμα νομοθετικό και να μην
2: υπάρχει
3: τηρείτε.
2: Τίποτα από στην Ελλάδα είσαι τώρα.
3: Πιο πλαίσιο. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε νόμους που περισσεύουν, ξέρεις, είναι για να φάνε γλυκότες. Το θέμα είναι αν επιβάλλονται, αν υπάρχει τρόπος.
2: Έχουμε νόμους που δεν τηρούνται κλασικοί νόμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα.
3: Σωστά.
2: Ή τηρούνται αλακάρτ. Τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι είναι αυτά. Όμως, εγώ θα παραμείνω θειασότης της άποψης ότι οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να κάνουν συμφωνίες και πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών για να τους στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί και οι Δήμοι κάπου πρέπει να κουμπίσουν. Κάνε, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, ένα νομοθετικό πλαίσιο που να λες, κύριε εργολάβε, θα κάνεις αυτή τη δουλειά, αλλά θα αποκαταστήσεις κατά αυτόν τον τρόπο με φωτογραφίες πώς ήταν ο δρόμος πριν. Και από την άλλη πλευρά, τώρα εδώ ο Δήμαρχος Κηφισιάς που ήρθε φρέσκος και λέει: κάνω, αλλάζω, κάνω, ράνω, φτιάνω. Τι αλλάζει κανείς, ράνεις, φτιάνεις. Τι αλλάζει κανείς, φτιάνεις. Πήγαινε να περπατήσει τον δρόμο, σου λέμε. Αγίας Κυριακής, Αχαρνών. Πήγαινε να πας μια βόλτα, να δεις. Και αυτά, σε έλεγα για τα μηχανάκια νωρίτερα. Που είπες ότι έχουν πρόβλημα, προφανώς. Εγώ όμως έχω και μια άλλη ένσταση σε αυτό. Για τα παιδιά με τα delivery.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, υπερβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να τους συμπαρασταθούμε, να είμαστε μαζί τους εργαζόμενοι, τούτο, τάλο, φέρνει το φαΐ στο σπίτι, δεν είναι δωρεάν τίποτα, βέβαια, εννοείται έτσι. Για να εξηγόμαστε και κάποιοι και κερδούν και αρκετά χρήματα. Για να λέμε τις αλήθειες και να μην λαϊκίζουμε ότι αυτό και ναι, όχι. Δεν μπορεί να σε προσπερνάει με τον τρόπο που σε προσπερνάει, να κάνει ζυγζάκ, να τον σκοτώσει καμιά ώρα και θα τα πληρώσει εσύ.
3: Να έρχεται ανάποδα.
2: Χθες έγινε αυτό. Έγινε χθες αυτό. Ναι, εδώ ήρθε ανάποδα και γίνεται συνέχεια για να προλάβει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, κάπου υπάρχει ένα όριο. Και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν και δίπλωμα. Ο Πακαλός. Όπως οι μοτοσυκλέτες, χωρίς πινακίδες. Ναι. Έχουν πίσω ένα κοφτό εκεί στο φτερό, είναι κοφτό και βάζουν μια πινακίδα που παίζει, δεν τη βλέπουν ούτε οι ίδιοι. Ναι. Ούτε οι ίδιοι θυμούνται το νούμερο. Δεν την έχουν δει ποτέ την πινακίδα, τη βάλανε, τη βιδώσανε εκεί, δεν φαίνεται. Πού είναι η αστυνομία γι' αυτό? Να πούμε τα καλά για την αστυνομία, να πούμε και τα άσχημα όμως. Δεν μπορεί η αστυνομία να τον βλέπει να περνάει δίπλα του αστυνομικού και να μην τον σταματάει. Εγώ φαντούπαινα χτες το βράδυ, φεύγοντας από το Μέγκα που έκανα την εκπομπή, ανάποδα στον δρόμο που έφευγα, ανάποδα. Δυο πατίνια με κάτι παιδιά επάνω με 1000.
3: Δεν τελείωσε αυτή η ιστορία.
2: Τους λέω πού πάτε, ρε, πού πάτε.
3: Δεν υποτίθεται ότι μπήκε.
2: Ποιο μου, ρε. Άμα ρε, εσύ, Αθηναϊδά, άμα δεν σε πιάσει να την πληρώσουν 2, 5, 10.
3: Ναι, να πούμε στους άλλους ότι μην το κάνετε γιατί. Όπως ξέρεις τι, για να τα λέμε όλα. Ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει αν κάποιους τους πιάσουν είναι η ιστορία με τα αλκοτέστ. Εκεί έχει υπάρξει συμμόρφωση γιατί είναι πάρα πολύ συστηματική η έλεγχη. Και πράγματι, βλέπεις πλέον στις παρέες που λένε κάποιος δεν θα πιει για να μας γυρίσει σπίτι. Άρα, κάποια πράγματα επιβάλλονται εάν το κράτος είναι πολύ συστηματικό στους ελέγχους του.
2: Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα εδώ για το θέμα που έχουμε παλέψει. Να ξεχωρίσουν τα δημοτικά τέλη από τη ΔΕΗ.
3: Εσύ, ναι, θέμα, εσύ το έχεις κάνει σήμα. Αυτό, ναι, το είχες πει και στον Πρωθυπουργό όταν είχε έρθει εδώ.
2: Εγώ, βέβαια. Και θα το ξαναπώ χίλιες φορές μέχρι να το είπε. Θα το κάνουν, θα δούμε όμως.
3: Αργεί ακόμα. Γιατί λέει, είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Άκουσα να δεις. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Ένας άνθρωπος που είναι φτωχός, δεν έχει πάρα πολλά λεφτά. Δεν σου λέω φτωχός. Τι γίνεται, για βάλε μουσική.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τα μηνύματά σας, τα οποία περιμένουμε μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο στο 212-212-4800, να μας στέλνετε τα mail σας στο nerpapaki.alfaradio989.gr. Ο Πάνος ο Ζαχαριδάκης μας γράφει: στη Γερμανία υπάρχει μια μεγάλη σωλήνα σαν αγωγός κάτω από το δρόμο, που εκεί περνάνε όλες οι παροχές τηλεφώνου, ρεύματος, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με ρεύμα και δεδομένα, και ένας άλλος αγωγός για αποχέτευση. Και όποιος θέλει να περάσει κάτι, ανοίγει το καπάκι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι αυτός είναι ο τρόπος ο ιδανικός για να γίνονται αυτές οι δουλειές. Το θέμα είναι και πάλι το κλείσιμο, από ό,τι καταλαβαίνω. Σε κάποιους δρόμους πρέπει να υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα, αντίστοιχες υποδομές. Σε κάποιους, δεν λέμε παντού, μη φανταστείτε. Αυτό λέει χωρίς, αυτό το χωρίς πινακίδα το κάνουν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος. Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί, ειδικά αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει και την εύνοια, γιατί να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Καλημέρα, λέει, μπράβο μας, λέει εδώ ο Χρήστος, για την ιστορία που λέγαμε με τα δημοτικά τέλη και την ΔΕΗ, μας λέει ο Χρήστος από την Κομωτινή. Καλημέρα, λέει ο Αναστάσιος. Αν καθίστε έξω από τη Γαδά σε κάθε αλλαγή βάρδιας, καλά, έχω και καλύτερα πράγματα να κάνω, θα δείτε πόσες μηχανές αστυνομικών κινούνται με φημέ τζάμι σε πινακίδα και πειραγμένες εξατμίσεις. Όντως, δεν το ξέρω, δεν έχω τέτοια νούμερα. Τώρα, αν κάθεσαι εσύ έξω από τη Γαδά και περιμένεις να γίνει αλλαγή βάρδιας για να δεις τι μηχανές οδηγούν οι αστυνομικοί. Εντάξει, είπαμε, κάποια πράγματα είναι και αστική μύθη. Μας στέλνει ένας φίλος εδώ μία φωτογραφία από το ναύπλιο, που είναι ένα μηχανάκι, παλιό μηχανάκι, και είναι σκεπασμένη πινακίδα επιμελώς με, ξέρετε, αυτό το πλαστικό, που το τραπέζο μάντιλο που βάζανε παλιά στις βεράντες. Έχει κόψει ένα τέτοιο κομμάτι και το έχει βάλει να κρύψει την πινακίδα, ωραία και τακτικά, και τους λέει: ποιος θα με ενοχλήσει, άμα την κρύψω θα πω είναι κρυμμένη. Τι θέλετε τώρα, μην με ενοχλείτε. Κύριε Τάκη, λέει, σε ποιο όνομα θα χρεώνονται τα τέλη? Φαντάζομαι στο δημότιο ενοικιαστή. Μόνο έτσι υπάρχει μια λογική, διότι αν πάει στο ακίνητο, δηλαδή στο αφημί του ιδιοκτήτη, θα υπάρχουν θέματα. Μα ούτως ή άλλως, όταν πάει ο ενοικιαστής να νοικιάσει το σπίτι, τους λογαριασμούς σου μεταφέρει στο όνομά του. Φαντάζομαι ότι και με τα δημοτικά τέλη το ίδιο θα γίνεται. Τώρα όλα αυτά τα υπόλοιπα για το πώς, φαντάζομαι ότι κάποιον τρόπο έχουν σκεφτεί για να διαχωρίζονται τα δημοτικά τέλη. Σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται. Θα υπάρχει σίγουρα κάποιος τρόπος για να μπορούν και να στο επιβάλλουν. Με κάτι θα συνδέεται, ενδεχομένως θα είναι ηλεκτρονικός ο τρόπος, με τον προσωπικό σου αριθμό, ξέρω εγώ. Αυτό με τον προσωπικό αριθμό τι έγινε? Τον χρησιμοποιούμε πουθενά? Και εγώ δεν βλέπω να τον έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμη. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι καθυστερεί η εφαρμογή αυτού του μέτρου, γιατί ίσως προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να το συνδέσουν που να είναι πάρα πολύ καλός και να μην γίνεται μπέρδεμα. Μας απαντάει ο Αναστάσιος, που του λέμε αν είναι δυνατόν, πώς είναι, είσαι έξω από τη Γαδά την ώρα της αλλαγής βάρδιας. Λέει, ναι, μένω δίπλα. Μένει δίπλα, δεν έχει τι να κάνει. Και σου λέει, κάτσα δούμε τώρα εδώ τι γίνεται στην αλλαγή βάρδιας. Είναι ωραία γειτονιά και εγώ εκεί γεννήθηκα. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε μέσα στο Viber ό,τι θέλετε, στο 6947-989-989. Καλημέρα, λέει ο Στέλιος. Χθες, λέει, έπρεπε να μπουν τα 150 ευρώ για κάθε τέκνο. Είχα λάθος IBAN, μπήκα μέσα να το διορθώσω, μας γράφει ο φίλος, και μου γράφει ότι η πληρωμή θα γίνει 30 Αυγούστου. Γιατί να γίνει 30 Αυγούστου για να μην γίνει εμβόλυμα και μία δεύτερη πληρωμή μέχρι το τέλος της εβδομάδας? Δεν το ξέρω το θέμα, απασχολεί πάρα πολλούς. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις για να διαμαρτύρεστε. Θα το κοιτάξουμε το θέμα.

Goodbye Ruby Tuesday, κλασικά πράγματα. Μας στέλνετε μηνύματα και για αυτό που συνέβη με την πολυκατοικία, καθώς με κάποιο τρόπο πολύ ταυτιζόμαστε. Έχουμε ζει, εντάξει, δεν λέμε ότι πέφτουν κάθε μέρα πολυκατοικίες σε καμία περίπτωση, αλλά μερικές φορές είναι να αναρωτιέσαι. Αυτά όλα που λέγαμε προηγουμένως και για τις άδειες και για το αν ένα κτίριο το οποίο φαίνεται παλιό ελέγχεται σωστά όπως πρέπει να ελέγχεται και αν τελικά οι εργασίες όλες αυτές που γίνονται ειδικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα άλλα κτίρια και για ανθρώπους που ζουν κοντά. Σχετικά με την πολυκατοικία μας λέει εδώ ο φίλος που έπεσε, θα πω για το Χαλάνδρη τη δεκαετία του 60 και 70 δεκάδες πολυκατοικίες χτιζόντουσαν σε μία νύχτα, αυτό είναι γνωστό. Σήμερα όλες αυτές δεν ξέρω με ποιον τρόπο έχουν γίνει τριών ορόφων, με ποιες άδειες και τι κολόνες. Lifting, γράφει εδώ, σε πεθαμένους κάνουν μέχρι ένας καλός σεισμός να τα ισοπεδώσει. Εντάξει, δεν θέλω να είμαστε υπερβολικοί, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αντισεισμικό κανονισμό εδώ και αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα και σεισμούς έχουμε καθημερινά και όλοι ξέρουμε ότι οι πολυκατοικίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντέχουν. Σαφώς υπάρχουν και κακοτεχνίες, δεν μπορεί 100% των κτισμάτων να είναι εντάξει και όλα αυτά αναιρούνται όταν γίνονται εργασίες όπως συνέβη αυτό που όλοι είδαμε, έτσι. Δηλαδή έγιναν εργασίες από ό,τι φαίνεται και διάβασα και εγώ και θα έχετε διαβάσει και εσείς, έγιναν σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια του κτηρίου. Ένας μηχανικός είπε μη σας νοιάζει και που γέρνει δεν έγινε κάτι. Εμένα αυτοί οι τύποι είναι που με θυμώνουν πάρα πολύ. Δεν πειράζει, δεν έχει ανάγκη. Αυτούς τους τύπους όταν ακούτε τέτοια να διπλοελέγχετε. Ο Αναστάσιος λέει αγανακτώ με την ανομία των αστυνομικών που τους βλέπω συνέχεια. Όχι πως εμείς είμαστε απόλυτα τυπικοί. Δεν ξέρω ποια ανομία έχεις να καταγγείλεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί πρέπει να είναι αστυνομικοί, αλλά δεν πάβουν να είναι από εμάς. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αυτά που γράφεις. Είναι ο φίλος που λέει ότι μένει απέναντι από τη Γαδά και βγαίνει και κοιτάζει από το μπαλκόνι. Είναι αυτός ο γείτονας. Θα πρέπει, μας γράφει εδώ, μέσω ε2 να συνδέεται το ΕΤΑΚ του ακινήτου με το ποιος είναι κάτοικος δημότης και σε αυτό το αφημεί να χρεώνεται τα τέλη. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει το μέτρο. Αθηναίες, συγγνώμη που επιμένω, αλλά προσπαθώ να προλάβω το κακό. Σίγουρα θα συνδέεται με κάποιον τρόπο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρεις, όταν είναι να σου πάρουν λεφτά, βρίσκουν τρόπο να στα πάρουν. Για να μην ανησυχείς, το λέω αγαπημένο μου φίλε, ότι θα συνδεθεί με κάποιο τρόπο αυτό με τα δημοτικά τέλη και θα είναι λειτουργικό, όπως είναι και σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί ένας πρακτικός τρόπος. Μην ανησυχείς καθόλου. Είπαμε, όταν είναι να σου πάρουν λεφτά, τρόπος βρίσκεται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Κώστας λέει μη γίνεσαι ρομαντικ. Εγώ είμαι ρομαντική. Δεν με έχουν κατηγορήσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Είναι διακινική. Ο Κωνσταντίνος λέει περάστε μια βόλτα από τη λεωφόρο Θηβών στο Ήλιον, στο ύψος του Λακιώτη. Ξεκινάς λέει με δωρεάν μαθήματα για τσιφτετέλη και καταλήγεις με τους Dukes of Hazard, ενώ για τις λακκούβες είναι ένα πρόβλημα. Εγώ στο Δήμο Πεντέλης που μένω υπάρχουν λακκούβες, ειδικά που οδηγούν προς τον δρόμο, ένα δρόμο που περνάει από το βουνό και πάει στην Κηφισιά. Τον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί που καθημερινώς πηγαίνουν στις δουλειές τους και θέλουν να αποφύγουν την Κηφισιά και τους άλλους δρόμους. Βλέπεις τις λακκούβες, συμβαίνει σε πολλούς δήμους. Πάνε, τις γεμίζουν με χώμα, δεν βάζουν άσφαλτο, αφήνονται έτσι. Μετά από την πρώτη-δεύτερη βροχή, η λακκούβα έχει ξαναφτάσει στο σημείο της λακκούβας που ήταν πάντα. Δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι έτσι. Έχει μνήμη, βεβαίως έχει μνήμη η λακκούβα, πρέπει να την κλείσεις, κανονικά. Αυτή η λακκούβα θέλει να είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλει δηλαδή να αλλάξει κάτι. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι πρόχειρες λύσεις και πρέπει να στοιχίζουν στους δήμους πάρα πολύ, δίνουν και την ψευδαίσθηση. Αν περνάς συχνά από ένα δρόμο, λες εντάξει, κάτι έχουν ρίξει εδώ, έχουν ρίξει χώμα. Δεν χρειάζεται πια να έχω το νου μου και μπορεί να την πατήσει χειρότερα. Οπότε να πούμε ότι όταν γίνονται τέτοιου είδους επισκευές, να γίνονται σωστά, μια και καλή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας δήμος να έχει τον άνθρωπο που θα πάει να ρίξει, τι ρίχνουν μέσα. Τι βάζουν, χώμα, τι βάζουν σε αυτές τις λακκούβες όταν τις καλύπτουν πρόχειρα. Κάποιο υλικό, ας πούμε, ναι. Πώς μπορεί να έχεις τον άνθρωπο να πάει να ρίξει με το σακί και δεν μπορείς να έχεις και τον άλλον που βάζει την άσφαλτο. Δεν ξέρω πάρα πολύ καλά πώς φτιάχνονται οι δρόμοι, αλλά αφού μπαίνεις στον κόπο, να μπεις στον κόπο κανονικά και έχουμε ευθύνη οι πολίτες, αυτό πρέπει να το πω και να το τονίσω, αυτά να τα αναφέρουμε. Εντάξει, υπάρχουν οι εκπομπές στο ραδιόφωνο, όπως είναι η δική μας εκπομπή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας αναφέρετε τέτοια πράγματα. Εμείς τα λέμε στον αέρα και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να γίνεται κάτι, αλλά μην αφήνετε και τα πράγματα στην τύχη τους. Μόλις το δείτε, πάρτε τηλέφωνο, να επιμένετε πάρα πολύ, γιατί έτσι μπορούν να σωθούν πραγματικά ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως αυτοκίνητα, μηχανές και όλα τα σχετικά. Πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων με την Λένα Βασιλάκου και επιστρέφουμε σε λίγο. Να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με SMS στο Viber στο 6947-989-989. Τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωση και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας, στην έξοδο Γιαλαμία, αλλά και στην περιφερειακή Μυτού, από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων, στη λεωφόρου Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Έχουν τραυματιστεί 5 άνθρωποι, ανάμεσα τους μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως τα 3 στελέχη που δέχθηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώ σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε κατοικία στο Δερβενείο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες στην αυλή του σπιτιού, εντοπίστηκε ακόμη μία σωρός μέσα στο σπίτι και αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο του. Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στην Ευελπίδων μετήχθησαν πριν από περίπου μία ώρα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Αυτοψία αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα στα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Διευκρινήσεις από την ΑΔΕ μέσα από αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Στο ενημερωτικό υλικό βρίσκονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά τέκνο, ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο διεθνή χώρο, ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Ελλείψη τροφίμων, νερού και στέγασης για τους επιζώντες των σεισμών που ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν το Μεξικό που κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό, η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Τα μεσάνυχτα, Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Φιλικός προετοιμασίας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ στην Ολλανδία σήμερα, σέντρα στις 6 το απόγευμα. Στις 7.30 το απόγευμα, ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον. Η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα χθες στο Γουίμπλεντον απέναντι στην Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της κατάταξης, με καταγωγή από το Ουσμπεκιστάν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρο στον Ουδεβοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρες στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Θέλω να μιλήσω για τη συμπεριφορά ορισμένων πολιτικών προσώπων.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Ζαχαρού που είναι.
2: Εδώ λέγεται
0: η εκπομπή, είναι στο ΟΑΝ.
1: Ναι.
0: Έχει καλεσμένο τον κύριο Σγουρό. Πρώην αυτό κτλ. Λοιπόν, γίνεται ο εξής διάλογος.
3: Γιατί ήρθατε εδώ, αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
4: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίτες, εγώ δεν ακούω.
3: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
4: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
3: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
4: Πρέπει να σέβεσαι τους
3: δεν σας επιτρέπω.
4: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω την ακούει την εκπομπή.
3: Με απειλείτε.
4: Καθόλου.
0: Είναι ξεφτύλα να επικαλείται ο αρχιπασόκος Σγουρός τον κύριο Παναγιωτάκη επειδή έχουν το ιδεολογικό πρόσημο. Είναι ξεφτύλα. Αυτός, εγώ νομίζω ότι και Ένωση Συντακτών πρέπει να πάρει θέση. Έτσι,
1: να.
0: Κυρία Μαρία. Και Ένωση Συντακτών πρέπει να πάρει θέση. Είναι κακός δημοσιογράφος. Είμαι κακός δημοσιογράφος. Μην έρχεσαι. Με ξέρεις, με βλέπεις. Δεν σου κάνω. Μην έρχεσαι. Μην έρχεσαι, ρε παιδί μου. Δεν θα μου πει, δηλαδή, θα βγω όταν τσαντιστεί ένας και να μου πει: τα ακούει ο Μαρινάκης, ας πούμε, επειδή είμαι στο Mega News ή ο Σταμάτης ο Μαρινάκης, τι μου λες. Ρε τράβα, κάνε μας τη χάρη.
1: Μπορεί να πει: δεν είναι.
0: Άι, τράβατε παραπέρα. Έχετε κοροϊδέψει τον κόσμο 500 χρόνια ψεύτες. Άντε τώρα, και άμα έρθετε να του πει. Και εγώ με τον πάω το Ζαχαρό. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που κάνει τις ερωτήσεις. Παράδειγμα λέω. Έτσι,
1: ναι. Μπορεί ο πολιτικός να πει και δεν θέλω να σας απαντήσω αυτό που με ρωτάτε.
0: Όχι, τον ρώταγε κάτι άλλο. Αυτός θέλει να απαντήσει σε κάτι άλλο. Του λέγε θα πούμε για τα προβλήματα για το κυκλοφοριακό. Δεν θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή θα μου πεις εσύ θα σε ρωτάω.
1: Μπορείς και να του πεις έντοιμα δεν θέλω να σας απαντήσω και να εκτεθείς.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
1: Δεν το λένε όμως.
0: Όχι, του λέει στην αρχή του δεν ακούει, το ακούει η διοίκηση την εκπομπή. Η διοίκηση και μετά φεύγοντας λέει τα ακούει Παναγιωτάκης είναι ο ιδιοκτήτης του ΟΑΝ. Με άλλους, ναι. Αυτό λοιπόν, τι πάει να πει τα ακούει ο Παναγιωτάκης.
1: Να σε τιμωρήσει. Να σου κάνει.
0: Ναι, δηλαδή τι να κάνει ο Παναγιωτάκης.
1: Να δεχθείς επίπληξη.
0: Εγώ αν ήμουνα θα τον έκοβα. Εγώ δεν τον φωνάζω πάντως σε εκπομπή δική μου μετά από αυτό. Γιατί τον θεωρώ. Απαράδεκτο,
1: απειλή για τη δουλειά σου.
0: Απειλητικό και κακής επικίνδυνος και κακής συμπεριφοράς άνθρωπος. Δεν σ' αρέσει, μην μπας.
1: Εν τω μεταξύ, εκθέτεις και τον άλλο άνθρωπο που δεν είναι εκεί. Λες, τα ακούει ο Παναγιωτάκης.
0: Ναι, σαν να λες, ας πούμε, είναι πολιτός μου, να σε διώξουμε.
1: Ναι.
0: Το έχουν κάνει δύο υπουργοί εδώ.
1: Ναι.
0: Τρεις το έχουν κάνει, αλλά ο ένας δεν πιάνεται και πολύ. Γιατί
1: στο είπε στον
0: μερελός.
1: Αέρα.
0: Ε?
1: Στο είπε στον αέρα.
0: Όχι, πήρε τον Βαρδινογιάννη τηλέφωνο.
1: Α,
0: να με
1: ακόμα διώξουν. Χειρότερο, εντάξει. Ναι.
0: Πήρανε δύο υπουργοί.
1: Εντάξει,
0: ο Θεοδωρικάκος και ο Βρούτσης. Και λέγανε και ψέματα εν τω μεταξύ, έτσι. Γιατί έτσι είναι μαθημένοι. Βέβαια δεν με διώξανε εμένα γιατί εγώ έλεγα την αλήθεια.
1: Αν ενοχλείς κάνεις τη δουλειά σου, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν
0: και στο Θοδωρικάκο δεν το είχα πει και ολόκληρο το ρεπορτάζ. Είχα κρύψει κιόλας τη συνάντησή του με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου και του πεφεύγοντας. Έκανα το. Εντάξει, είπα να το πω μέχρι ένα σημείο. Ο άλλος ο Βρούτσης παραπονεύτηκε και λέει τον έβριζα. Βέβαια να σε βρίζω. Αφού είχε καταντήσει υπάλληλο του Γαφιά. Και πήγαινε κάθε πρωί στο Sky και σε σήκωνο αυτιά όρθιο και έδειχνε στον πίνακα.
1: Είχανε και σκαμιά. Και είσαι
0: υπουργός και γελιοποίησες ας πούμε το αξίωμά σου. Τι θέλεις να σου κάνω δηλαδή. Και σ' άδειασε ο Μητσοτάκης. Και πήρες να με απειλήσει. Το έμαθε ο Μητσοτάκης. Το είπα εγώ προσωπικώς. Εδώ είναι όλη στη ζωή. Και μου λέει πώς γίνεται αυτό να παίρνουν τηλέφωνο. Μα ρώτησε τους. Μετά βέβαια βγήκαν αυτοί από την κυβέρνηση ένα διάστημα. Τους ξανάφερε. Σιγά ρε παιδιά, τα μεγάλο στελέχη να πούμε τη πολιτική ζωή του τόπου, ας πούμε. Και η πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε παραπονηθεί. Κάτι είχα πει για τον Αρεβωνιάρη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα δηλαδή, αυτό είναι φασιστικές μέθοδοι. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Είναι φασιστικές μέθοδοι. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει. Και να με απολύσουν, για να με απολύσουν θα μιλήσω. Δεν μπορεί να το βουλώσω, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Έχω τον τρόπο να τα λέω. Κάνω στο διαδίκτυο κανάλι δικό μου και βγαίνω κάθε μέρα και τα κάνω καλοκαιρινά. Και ανοίγω και τα μαύρα βιβλία, έχω και τα αρχεία και γίνονται μπάχαλο. Δεν ξέρω ποια πόρτα θα ανοίξουν να φύγουν. Έτσι θα πάμε. Εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Πήγε τώρα και του είπε: το ξέρει ο Παναγιωτάκης, τα ακούει ο Παναγιωτάκης. Τι λες ρε μάστορα. Ποιος είσαι εσύ, ρε. Ποιος είσαι. Σε φέραμε ως γουρός τώρα τον ανασύραν από τα ντουλάπια της ιστορίας και τον έφεραν να κάνει μάθημα δημοσιογραφίας. Ως γουρός. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή παθαίνεις Παθαίνω εγώ τώρα, κατάλαβες. Έχω κι άλλα και να παθαίνω παθέ, όλα
1: να
0: μαζί.
1: Παθαίνε,
0: δεν μπορώ, παθαίνω.
1: Ψύχρεμο, ψύχρεμο, ψύχρεμο.
0: Εντάξει. Μου στέλνει ένα Πασόκας Μέγας, μου λένε, και ό,τι γουστάρω κάνω. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι. Θέλω να το δει ο Ανδρουλάκης αυτό καταρχάς το θέμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα με τον Σγουρό πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Βέβαια, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Είναι αυτό, το λιγότερο.
0: Όχι για το διάλογο μεταξύ του, για αυτό που είπε για το τελευταίο, ότι αν το βλέπει ο Παναγιωτάκης, για τα υπόλοιπα. Έτσι.
1: Του Παναγιωτάκη, τι το μπλέκει. Εγώ θα είχα γίνει εξαλλιέρη μου να Παναγιωτάκη. Θα έλεγα ότι με μπλέκει σε μια ιστορία τώρα εμένα και φαίνεται ότι εγώ είμαι.
0: Ναι, διαπλεκόμενος.
1: Δηλαδή,
0: που δεν είναι άνθρωπος.
1: Καθόλου, κάθε άλλο.
0: Εγώ είμαι τόσα χρόνια εκεί.
1: Κάθε άλλο.
0: Δεν με έχει πάρει ο Παναγιωτάκης μία φορά τηλέφωνο. Το λέω δημόσια αυτό. Δεν με έχει πάρει ο Παναγιωτάκης, δεν με είχε πάρει ο Αλαφούζος, δεν με έχει πάρει ο Βαρδινογιάννης. Ποτέ. Ο Μαρινάκης που είμαι στο Mega News, δεν με έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο. Ποτέ. Ποτέ. Να μου πούνε πες αυτό ή κάνε ποτέ. Και το λέω ότι ποτέ.
1: Ο Παναγιωτάκης είναι από τους πλέον cool ανθρώπους γενικότερα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, αλλά ποτέ.
1: Γιατί να το πιάσει τώρα στο στόμα του και να το κομμάτι.
0: Ποτέ. Εμένα προσωπικώς δεν με έχουν πάρει ποτέ. Το λέω δημόσια. Έχω πει για τράπεζες που έχουν συμφέροντα. Έχω πει για εταιρείες που έχουν συμφέροντα. Έχω πει γιατί δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο εμένα να μου πούνε γιατί το πες. Δεν με έχουν πάρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας να κανονίσει την πορεία του και νομίζω ότι και η Ένωση Συντακτών θα πρέπει να τον κάνει αυτό το Σγουρό να του βγάλει να του βγάλει ανακοίνωση. Δεν γίνεται. Πού είναι το παιδί αυτό, πού έχει εξαφανιστεί ο Αντώνης? Τι κάνει αυτός, έχει κίνηση?
1: Έρχεται.
0: Έχει κίνηση, ναι. Αυτό είναι το καινούριο, η καινούργια μόδα του καυστέρησα.
1: Επειδή μου έχει κίνηση.
0: Και εγώ έχει κίνηση, αλλά έρχομαι στην ώρα.
1: Δεν μπορεί να συμβεί μια
0: ζωή. Δεν καμία
1: συμβαίνει. Συνήθως έρχεται πιο νωρίς. Συνήθως έρχεται πιο νωρίς.
0: Έρχεται γιατί χασκομπουρίζει έξω στο.
1: Και αυτό, και αυτό λογίζεται ως έγκυρη προσέλευση.
0: Στον ντέσκ εδώ.
1: Λογίζεται ως ότι ο εργαζόμενος ήρθε. Κανονικά με Πασόκ αυτό θα είχε επίδομα.
0: Ναι, επίδομα παρουσία.
2: Υπήρχε.
1: Εγγύης προσέλευσης.
0: Δηλαδή εντάξει, δηλαδή είναι ένα αυτοκτονήσα. Δηλαδή, μετά μου λένε πως πέσαμε έξω. Βέβαια πέσαμε έξω. Άμα βγεις 200 και εσύ 100 συρθάρι, θα δανειστείς τα υπόλοιπα, πέσεις έξω. Δεν γλιτώνεις δηλαδή. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Τάκη, του μείωσαν τη σύνταξη, έλεγε ο Σγουρός, γι' αυτό είχε νεύρα. Ποια σύνταξη, ταξιούχος είναι αυτός? Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το γνωρίζω.
1: Μας γράφει ένα άλλο πολύ ωραίο ένας ακροατής, ο Νίκος. Λέει, εγώ, επειδή προηγουμένως λέγαμε για τις λακκούβες, που είχες πει και εσύ, εγώ λέει θα πάω στο χωριό μου που δεν έχει λακκούβες, ο δρόμος, γιατί δεν έχουν βάλει ακόμη άσφαλτο. Είναι και αυτό ένας τρόπος να σκέφτεσαι.
0: Ναι. Ναι. Είναι σαν τον Δήμαρχο Πάρου, αυτός, μισεί την άσφαλτο. Είναι οικολόγος.
1: Α.
0: Ναι, και δεν βάζει άστατο. Λέει οικολόγο.
1: Εντάξει, ωραία, είναι οικολόγο, αλλά είναι ίσιο το.
0: Όχι, είναι ίσιο.
1: Το δώστομα.
0: Είναι όπως έμεινα από τις βροχές το χειμώνα. Mm. Και σου λέει, αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον. Έτσι το έκανε η βροχή. Ναι, ναι. Πρέπει να παραμείνει έτσι, πρέπει να το ακουμπήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και στη λακκούβα μέσα μπορεί, άμα βρέξει, να κάνει και κατάδυση. Πρέπει να έχει μπουκάλε μαζί.
1: Είναι, δημιουργείται ένα πολύ ωραίο σπήλαιο.
0: Ναι, είναι
1: με
0: πολύ ωραίο.
1: Ενδιαφέρουσε γεωλογικέ.
0: Όχι, δεν θέλω να πω γι' αυτό, κυρία. Ήθελα να πω το. Τέλο τα κορίτσια έξω. Ναι, ήθελα να πω το εξή. Τώρα έχουν γίνει οι δημοσιογράφοι πολεοδόμοι. Στατικολόγοι, στατικά της οικοδομών, πώς η μπολντόζα πρέπει να ξεριζώσει το δέντρο, πώς εκείνο έχουν, τώρα με την πολυκατοικία έχουν βρει άκρες, ας πούμε, για το τι πρέπει να γίνει για ένα ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα, ευτυχώς κύριε Σιγουρού, να τον γάλα και βρήκε στον δρόμο.
1: Ναι. Αυτή την έκφραση δεν έχω καταλάβει ποτέ.
0: Να μη σε απασχολεί.
1: Μπορεί να μου εξηγήσει από πού έχει
2: πάει. Με τον Σγουρό.
1: Μα είναι περίεργο.
0: Μα είναι δυνατόν να κάνει αυτά τα πράγματα.
2: Έτσι.
0: Να του λέει, θα ελπίζω να ακούει ο Παναγιωτάκης.
5: Απίστευτο. Πασοκάρα πριν 20-30 τόσα χρόνια.
0: Είναι δυνατόν να το λέει αυτό.
5: Έχουν κάνει και χειρότερα. Όχι μόνο αυτοί.
0: Κι άλλοι.
5: Σ' άκουγα, έλεγε, πέφτανε και τα τηλέφωνα και τα λοιπά.
0: Να μου απολύσει, το λέω δημόσια εγώ. Τι, κολόσο. Πήρα να μου απολύσει.
5: Και ξέρεις, το θέμα, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ποιο είναι? Ότι ο Σγουρός αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε με το θέμα για την ενίσχυση, ξέρεις, της Αλφα Αθηνών, εκεί όπου είναι ο Γερουλάνος. Πάρε τώρα σύγκριση, δεν θα γίνει σύγκριση. το προφίλ του ενός και το προφίλ του άλλου.
0: Όχι. Κανονικά μετά από αυτό, ο Ανδρουλάκης δεν πρέπει να το κατεβάσει.
1: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να το κατεβάσει. Όχι, δεν γίνεται.
5: Ναι,
0: είχε άδικο δημοσιογράφος. Άδικο δημοσιογράφος. Θα του ρίξω άδικο.
5: Δεν τον θες τον δημοσιογράφο, δεν πας.
0: Ναι. Δεν πας.
1: Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα με αυτή την υπόθεση με την πολυκατοικία, η Τασούλα Παπα-Νικολάου είναι στην γραμμή να μας πει το ρεπορτάζ, γιατί είναι κάτι το οποίο.
5: Ασύλληπτο.
1: Είναι ασύλληπτο και μας λέει και το, τελικά ποιος.
0: Ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα. Δεν που, λες.
5: Καλά, δεν λες.
1: Ωραία. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, ποιοι έχουν τελικά ευθύνη, η Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει τι συνέβη.
6: Καλημέρα. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, το αναμενόμενο δηλαδή, από την Εισαγγελία Αθηνών, διότι εδώ πρέπει να δουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε ελάχιστες ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, έπεσε χθες το μεσημέρι η πολυκατοικία. Σήμερα έχουμε ούτε, δεν έχουμε κλείσει 24 ώρες ο εισαγγελέας. Δεν μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα τι πήγε στραβά. Πρέπει να δει φακέλους, πρέπει να δει άδειες, πρέπει να δει στατικότητες, πρέπει να δει μηχανικούς, πρέπει να δει να πάρει καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό δεν. Δηλαδή, ακόμα και αν είχαμε μία δίωξη σήμερα, θα ήταν πολύ light, να το πω έτσι.
1: Να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που διάβασα εγώ στο ρεπορτάζ σχετικά με την πολυκατοικία είναι ότι κλήθηκε με κάποιο τρόπο και κάποια μηχανικός, η οποία ευτυχώς προειδοποίησε τους ανθρώπους.
6: Το είπε χθες ο δικηγόρος, ένας εκ των δικηγόρων που ασχολούνται με την υπόθεση.
1: Είχε κινηθεί κάποια διαδικασία ελέγχου, γι' αυτό ρωτάω.
6: Το πρωί είδανε, ναι. Το πρωί είδανε ότι υπάρχουν προβλήματα, πήρε κλήση η πολυκατοικία και άρχισαν από τις 10 το πρωί να χτυπάνε. Σας λέω ότι έχει πει ο δικηγόρος κατηγορουμένο.
1: Μάλιστα.
6: Στη Λιφέντα, μάλλον, έχει κατηγορουμένο. Και χτυπούσαν τα κουδούνια από τις 10 η ώρα το πρωί για να, φύγουν, να φύγει ο κόσμος από την πολυκατοικία.
5: Α, γι' αυτό γλιτώσανε.
6: Το ερώτημα είναι. Ναι, γι' αυτό. Έτσι λέει, σας λέω, ο δικηγόρος. Από εκεί και πέρα, ο εισαγγελέας δεν θα καθίσει στις δηλώσεις, στις τηλεοπτικές.
1: Ναι.
6: Πρέπει να δει τα πάντα. Καταθέσεις, γιατί εδώ οι κατοικοί λένε ότι υπάρχουν ρογμές και ακούγανε θορύβους. Όχι χθες το πρωί μόνο. Ακούγανε για τις προηγούμενες ημέρες. Τι πήγε στραβά. Διότι δεν γίνεται το 2026 να καταρρύνει μια πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Ναι.
6: Παντού γίνονται έργα. Αλίμονο αν κάθε πολυκατοικία που βρίσκεται δίπλα από μια νεοανιγερόμενη οικοδομή κατέρε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εδώ μπαίνουμε σε μια έρευνα εξονυχιστική, γιατί ο εισαγγελέας θέλει να αποδώσει σωστά τις κατηγορίες και όχι να ξεπετάξει την υπόθεση να το παίξει με ένα απλό πλημέλημα.
1: Μάλιστα. Ναι.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ντάξει.
6: Γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί προκαταρκτική. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει νομικά.
1: Μάλιστα.
6: Γιατί αν υπάρχει παράδειγμα παράληψη από τους μηχανικούς, ενδεχομένως το αδίκημα να είναι μεγαλύτερο.
1: Να είναι πιο σοβαρό.
6: Εδώ, ναι. Βεβαίως. Εδώ βεβαίως δεν έχουμε τραυματισμό ή θάνατο, οπότε ούτως ή άλλως δεν μιλάμε για κακούργημα.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τασούλα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχεις κάτι να προσθέσεις. Δεν είναι, είναι σε εξέλιξη.
6: Αφήνονται ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες και οι πέντε πρόκειται για τρεις μηχανικούς και δύο διοκτήτες στο οικοπαίδο που ήταν δίπλα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
0: Θα οδηγήσει έρευνα γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τι είδα, Αντώνη.
5: Αυτό θέλω να πω ότι σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες πια που είναι σε φάση ανακύκλωση, να το πω έτσι. Δηλαδή να χτιστούν καινούργιες. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία γειτνιάζουν σύγχρονα και παλιά. Τα οποία κάποια στιγμή θα γκρεμιστούν, θα δώσουν τη θέση σε άλλα και θα πρέπει να υπάρχει μια νέα πρόβλεψη στατικότητας για αυτές τις καταστάσεις.
1: Και
5: γιατί
1: χρόνια συζητάμε τελικά πόσο αθάνατες είναι αυτές οι πολυκατοικίες οι παλιές. Γιατί αρχίζουν και περνάνε πάρα πολύ τα χρόνια πια. Χτίστηκαν άρον-άρον.
5: Ναι, με τον τρόπο που χτίστηκαν. Με, έτσι,
1: είναι
5: δηλαδή,
1: ένας προβληματισμός
5: τώρα,
1: αυτός.
5: Ναι, γιατί πολλές ήταν με τη φάση που ακόμα που σφάζανε τον κόκορα, έτσι.
0: Διαφημίσεις.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Κάτι δεν πάει καλά στο Πασόκ πάλι. Άμα φέρεις ο Σγουρό τώρα να βγαίνει στα κανάλια και να λέει Σγουρό, ψηφίζετε, θα με ψηφίσετε.
5: Εντάξει, για... Είχε βγει χθες το πρωί και το έλεγε αυτό.
0: Το έπαιζε και γι' αυτό το χρησιμοποίησα. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν τον κατεβάζει το Σγουρό τώρα, το λευρήκε.
5: Υποτίθεται ότι επειδή είναι, είναι αυτοδιοικητικός, έχει κόσμο, είναι... έχει περάσματα στον αθλητισμό. Δεν είναι συμπεριφορές. Μόνος του κάηκε τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι ο...
5: Καίγεται. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τώρα δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος. Και επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν και σε περιοδία, ξέρεις, τώρα θα έχει αρπάξει λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα ήταν και το καλύτερο. Έχουν και συνέντευξη που τώρα στο Πασόκ, Παύλος Γερουλάνος, για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε λιγάκι θα υπάρχει, ξέρεις, τον απολογισμό που δεν έκανε, λέει, η κυβέρνηση, θα τον κάνει το Πασόκ τώρα. Τεκμηριωμένα και
0: με στοιχεία. Ποιου πράγματος?
5: Για την κακή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Αυτό είναι το θέμα του ή το αύριο?
5: Το αύριο είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Γι' αυτό δεν ανεβαίνουν σε προσωπήσεις και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτοί διαφημίζουν τη Νέα Δημοκρατία, κατάλαβες, γιατί τις δίνουν πάθημα να απαντάει, κατάλαβες. Δηλαδή, άμα δεν τους πούνε τίποτα και τους πούνε εμείς θα κάνουμε αυτά.
5: Δεν θα πούνε κι αυτοί.
0: Τι να πούνε, δεν έχουν να πούνε. Δεν μπορούν να πούνε. Τι δεν καταλαβαίνουν. Ποιος είναι δίπλα στον Ανδρουλάκη και του τα λέει αυτά? Δηλαδή, ποιος του τα λέει αυτά?
5: Δεν είναι μόνο ποιος τα λέει, είναι ότι τα ακούει κιόλας.
1: Νομίζω πάντως ότι τα αντανακλαστικά στους ανθρώπους.
0: Νομίζω ότι και από μόνος του είναι έτσι.
1: Ναι, είναι σαν προσωπικότητα. Γιατί είναι μια κλειστή προσωπικότητα. Αυτό λέμε τόσο καιρό. Όχι σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος μπορεί να είναι μια χαρά. Λέμε ότι δεν είναι ένας εξωστρεφής ηγέτης. Δεν τον βλέπεις και λες τι ωραία θα πάει τώρα, θα αγκαλιάσει τον κόσμο.
5: Ότι είναι το ταλέντο της επικοινωνίας.
1: Όχι, μπορεί ο άνθρωπος.
0: Λέει, τώρα ναι, έχει μια θεσμικότητα. Δουλειά,
1: ναι, όμως τα αντανακλαστικά ενός κόμματος, ό,τι και να τους πούνε οι επικοινωνιολόγοι, αν τόσα χρόνια είναι έτσι, δεν μπορεί να γίνει γιουβέτς μέσα σε μια μέρα. Έτσι έχουν μάθει αυτοί.
0: Εγώ ξέρω. Ναι, δίκιο.
1: Έρχεται ο επικοινωνιολόγος και στο λέει. Άμα έχει μάθει να εκδίδει 100, να γράφει 100 ανακοινώσεις την ημέρα.
5: Ο επικοινωνιολόγος είναι σαν τον ψυχολόγο. Πρέπει να σου πάει. Άμα δεν σου πάει.
1: Παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι τους τα λένε. Γιατί βλέπεις ότι γίνονται και παρουσιάσεις και αυτά που έχουν ένα προφίλ που είναι κάπως. Αν όμως έχεις εκπαιδευτεί ένα γραφείο τύπου, δεν ξέρω ποιοι είναι ακριβώς οι μηχανισμοί, με ένα τρόπο. Δεν είναι κάθε μέρα επικοινωνιολόγος εκεί.
5: Τώρα για να είμαι, το γραφείο τύπου είναι αποτελεσματικότητα. Είναι ξεφτέρια.
0: Ποιο γραφείο τύπου?
5: Στο γραφείο τύπου. Το γραφείο τύπου είναι τέλειο.
0: Ποια νούμερο?
5: Στο Πασόκ. Μια χαρά λειτουργεί. Δεν έχει να κάνει το γραφείο Πενσιακή, τύπου με την πολιτική. Γιατί?
1: Είναι υπερδραστήριο.
5: Ναι.
0: Μια
5: χαρά είναι.
1: Πολλές φορές λέμε ότι αυτό που είναι πιο.
0: Ποιος είναι διευθυντής του γραφείου τύπου?
5: Η Στέφη είναι τώρα.
0: Ποια είναι η Στέφη?
5: Στέφη, συνάδελφος. Μουρελάτου. Μια χαρά είναι.
0: Συνάδελφος δεν γίνεται τώρα.
5: Τώρα πια ναι, εντάξει, πρώην συνάδελφος.
0: Πολιτικός.
5: Ναι, εντάξει.
0: Μα στο γραφείο τύπου του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν είσαι
5: γράφος. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Μια χαρά.
0: Πού τη βλέπει τη χαρά, ναι.
5: Στην αποτελεσματικότητα.
0: Η
5: δουλειά του γραφείου τύπου ποια είναι?
0: Να
5: με ενημερώνει.
0: Δεν έχω κάνει αυτή τη δουλειά.
5: Να με ενημερώνει on time σε καλά ελληνικά. Στη στιγμή που πρέπει. Σε αυτά είναι άψογη.
1: Απλώς λέμε ότι αφού έχουμε μπει ειδικά σε προεκλογική φάση.
0: Την έχουμε πάρει 17.000 φορές παραγωγή για να έρθει ο Ανδρουλάκης στην εκπομπή και δεν είδα την αποτελεσματικότητα. Ενώ με τον Νίκο, εγώ είμαι φίλος. Μιλάμε.
5: Για δεν περισσότερο κατευθείαν.
0: Εντάξει, δεν θέλω.
5: Το πας παραδοσιακά.
1: Κάτσε, πρέπει και το περιβάλλον.
0: Δεν μπορώ να κάνω αυτή.
1: Ναι, κάποια πράγματα να τα ανοίγει.
0: Απόψε, δεν θέλω να χάσετε την εκπομπή απόψε.
1: Για πες, τι έγινε.
0: Κάνε και τρέιλερ. Φώτη Κουβέλη.
1: Ωπα. Ποπκόρν. Αυτό θέλει να το ευχαριστηθούμε.
0: Έχω Φώτη Κουβέλη, τον οποίο όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, είναι φίλος μου πάρα πολύ, πάρα πολλά
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι πολύ περιγραφικός.
0: Τον εκτιμώ απεριόριστα, είναι ένας εξαιρετικός, είναι κύριος, αριστερός κύριος όμως. Κύριος. Δεν είναι της πλάκας τώρα, δηλαδή, ούτε έκανα παλιό.
5: Και γι' αυτό ενοχλεί, επειδή είναι κύριος.
0: Έκανε την πορεία του, προσπάθησε. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που είναι κύριοι και προσπαθούν με σοβαρό τρόπο, δεν έχουν τύχει σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουν. Έτσι, ναι. Για να ξέρουμε τι συζητάμε
5: εντάξει,
0: τώρα.
5: Εντάξει.
0: Λοιπόν, λέει εδώ, θα σου πω ρε Κωνσταντίνε το εξής. Λες εδώ πως ξέρετε πως είναι δυνατόν ένα κόμμα με 500 εκατομμύρια χρέη να οργανώνει δεκαήμερη περιοδία στην Πελοπόννησο με ολόκληρο θεία στον αρχηγό τον Γερανάκη. Πού βρίσκονται τα χρήματα? Αυτό είναι το διακύβευμα στις εκλογές. Άμα αυτό είναι το διακύβευμα στις εκλογές, δεν τους κερδίζεις. Πόσες φορές θα σας το πω. Δεν είναι αυτό το σύστημα. Το ζήτημα για να κερδίσεις ένα κόμμα δεν είναι αυτό. Είναι να προσφέρεις εσύ ένα όραμα στον κόσμο.

0: Δεν μπορούμε να πούμε κι άλλα.
1: Σας έχω ερώτημα. Σας έχω ερώτημα τύπου το αυγό έκανε, το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό.
2: Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα.
1: Ναι, όχι. Σας έχω το εξής ερώτημα. Το εξής ερώτημα. Είναι ο κόσμος ο οποίος δεν εκφράζεται με συγκεκριμένα συνθήματα πια. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα με την ακρίβεια, με τους χαμηλούς μισθούς. Αυτά είναι τα προβλήματα της κοινωνίας.
2: Τα βασικά.
1: Μήπως ανταποκρίνονται και τα κόμματα σε μια δυσαρέσκεια που είναι πιο φλού από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή, όποιος έχει παράπονα από την κυβέρνηση, λέει ένα να φύγει ο Μητσοτάκης χωρίς να πει κάτι άλλο. Και ανταποκρίνονται τα κόμματα σε αυτό και είναι στήρα η κριτική που κάνουν. Ή είναι το ανάποδο. Τα κόμματα κάνουν μια κριτική η οποία δεν έχει σύνθημα, δεν έχει ουσία και ο κόσμος δεν μπορεί να επικεντρωθεί και αυτός και σου λέει εντάξει, να έχουμε, γκρινιάζουμε για το ένα, γκρινιάζουμε για το άλλο και δεν διαμορφώνεται κάτι πιο συγκεκριμένο.
2: Εγώ θεωρώ ότι επειδή η απάντηση σε αυτό είναι βροχή προτάσεων, δηλαδή τι σου λέει ο άλλος, δεν σου λέω 3 πράγματα, σου λέω 13 πράγματα, οπότε θα χαθούν. Έτσι. Και μετά σου λέω, εγώ στα είπα, εσύ δεν τα άκουσες. Δεν πάει έτσι η δουλειά.
1: Ναι, κατάλαβα τι είναι.
2: Έτσι, όπως είναι και η αντιπαράθεση στη Βουλή, η στήρα αντιπαράθεση που λέμε, που είναι η παγίδα για την ατάκα. Δηλαδή, κάθες μιλάς μία ώρα και ψάχνεις να βρεις το τσιτάτο. Άμα είναι για να παίξεις την τηλεόραση. Αλλιώς δεν θα παίξεις.
0: Ναι.
2: Γιατί έτσι τους εκπαιδεύουμε κι εμείς, βέβαια. Έτσι.
1: Σωστά.
2: Γιατί αν κάποιος μιλήσει σοβαρά, δύσκολα θα βρει φως.
0: Όχι. Να μιλάει σοβαρά, αλλά έχει και τίτλο.
2: Αυτό όχι, είναι, όχι αυτό είναι το σωστό.
0: Ατάκα,
2: ναι.
0: Εντάξει.
2: Να έχει και τίτλο. Σωστό.
0: Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, λες κάτι, κύριε Ανδρουλάκη, για τα εργασιακά θέματα. Και δίνεις ένα τίτλο και λες, εγώ θα πάω το μεροκάματο εκεί. Αυτός είναι ο τίτλος ενός θέματος. Ανδρουλάκης. Στα 1.700 ευρώ τους μισθούς.
1: Το υιοθετεί αυτό η κοινωνία είναι. Αυτό.
2: Το βλέπει. Αυτό θα παίξει παντού.
0: Μα
2: αυτό είναι το θέμα.
0: Το παίξει και ο Βελόπουλος στην εκπομπή μου. Λέει 1.700.
1: Ναι.
0: Το κατώτατο μισθό.
2: Όταν θα κυβερνήσει ο Βελόπουλος.
0: Καθαρά.
1: Οπότε σου λέει και ο ψηφοφόρος, θα ρίξω την ψήφο μου εκεί που συγκεκριμένα θα μου δώσει αυτή τη δυνατότητα.
0: Γιατί με 1.700 που γράψαν οι υπάλληλοι τώρα με τη νέα συλλογική σύνδεση στην Πειραιώς.
2: Στην Πειραιώς.
0: Ο κατώτερος είναι.
2: Ο κατώτερος, 1.700 έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Πειραιώς. Γιατί έχω πει για τις συλλογικές συμβάσεις, το αφήνουν τα συνδικάτα να πάνε να τις διεκδικήσουν. Δεν θα τους πάρει η κυβέρνηση από το χέρι να τους πάει στο βιομηχανό. Έτσι.
2: Αυτός είναι ο ρόλος του συνδικάτου.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ορίστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, τέτοια ώρα κάλουμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο και μας λέει το ρεπορτάζ αλλά και τη δική του ανάλυση για τα θέματα. Καλημέρα, Ανδρέα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να ξεκινήσω το τελευταίο που είπατε.
1: Ναι.
4: Σωστό είναι να διαπραγματεύονται τα συνδικάτα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μια δεκαετία που μας φύγει τα μνημόνια και δεν δίνουμε τη δυνατότητα στο συνδικάτο να πάει να βρει τον εργοδότη και να του πει κοίταξε, εγώ προτείνω να πάρω 5% αύξηση, ο άλλος θα του πει 2, θα καταλήξω 3,5 και θα τελειώνει. Γιατί χρειάζονται οι πολιτικές αποφάσεις να σκέφτεται ο Μητσοτάκης?
2: Γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους τα συνδικάτα, μήπως? Γιατί μήπως έχουν.
1: Νομίζω ότι είναι, ευθύνονται πάρα πολύ.
4: Τι πάει να πει, δηλαδή,
2: γιατί την έχουν δει στις δημόσιες σχέσεις, ρε Αντρέα.
4: Ναι, να τα δίνουμε, αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είναι μνημονιακός νόμος που τον κρατάνε έτσι.
2: Ναι, γιατί τους βολεύει. Βολεύει πολλούς αυτός ο μνημονιακός νόμος, όπως και άλλοι μνημονιακοί νόμοι. Δεν βολεύουν.
4: Ναι, αλλά,
2: βολεύουν.
4: Λέμε μετά λειτουργία των συνδικάτων. Η λειτουργία των συνδικάτων αυτή είναι πάνω
2: ναι,
4: απ' όλα.
2: Υπάρχει περίπτωση επικεφαλή συνδικάτου να μην μπορεί να βρει τους εργοδότες? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
4: Πού έγινε αυτό?
2: Όχι, δεν σου λέω. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση άμα θέλει να τον βρει να μην τον βρει.
4: Μα φυσικά. Αυτό καθορίζανε τα.
2: Αλλά τώρα δεν το κάνουν. Ναι, αλλά είδες οι άλλοι όμως 1.700 ο κατώτατος.
4: Οι κυβερνήσεις εδώ 7 χρόνια το ζητάνε. Παιδιά, δώστε μας τη διαπραγμάτευση. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Για σκέψου τι έχει να γίνει.
0: Ποιος δεν την κάνει διαπραγμάτευση? Τα συνδικάτα τα κάνουν με τις επιχειρήσεις.
2: Τα συνδικά, αυτό είναι.
0: Τι δουλειά έχουν οι κυβερνήσεις στη μέση αυτή?
4: Η κυβέρνηση δεν ορίζει τον κατώτατο μισθό? Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί

0: αυτό είναι το
1: θέμα. Τον κατώτατο μισθό τον διαπραγματεύεται παραδοσιακά. Ήγεσαι με τι εργοδοτικέ οργανώσει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Ο κατώτατος μισθός σήμερα πόσο είναι?
2: Στα 950
0: μισά.
1: Όχι, είναι
0: 980. Όχι, ρε. Τα είναι καθαρά που λες. Όταν λέμε για μισθό, μιλάμε για τα μεικτά. Δεν μιλάμε.
2: Στα 950 είναι εκεί.
0: Εκεί.
3: 920 μεικτά πριν.
0: 920 μεικτά. Λοιπόν, είναι ο
1: κατώτατος. 920 μεικτά, σωστά.
0: 920. Άκουσε λοιπόν τώρα. Η κυβέρνηση μου λέει ότι το καθορίζει. Μάλιστα. Πήγε το Συνδικάτο των Τραπεζών στην Πειραιώς και κάνανε συμφωνία 1.700 ο κατώτερος μισθός.
2: Μα το λέμε. Έχουν σπάσει τα κουδούνια στην Πειραιώς. Πάρε με και εμένα.
0: Ναι,
2: τι λες τώρα.
0: Πλάκα κάνουμε τώρα.
2: Τι λες τώρα.
1: Αυτό δεν έχει σημασία με αυτό όμως που λέγαμε προηγουμένως.
2: Και πώς ανοίγει το δρόμο.
0: Πώς δεν έχει σημασία.
1: Στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, στο κλαδικό που είναι οι τράπεζες, που είναι οι βιομηχανίες.
0: Ναι, τι θα γίνει.
1: Προφανώς εκεί κάνουν δεύτερη διαπραγμάτευση.
0: Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Αυτό υπεγράφει, σου λέω.
1: Με διαπραγμάτευση.
0: Δεν ξέρω, το σωματείο την έκανε, δεν την έκανα εγώ.
1: Αυτό λέω, δεν λέω κάτι διαφορετικό.
0: Δεν την έκανε η κυβέρνηση, δεν ανακατεύτηκε πουθενά.
2: Η κυβέρνηση ενδεχομένως μπορεί να διευκόλυνε ή να άνοιξε ένα τύπου δρόμο. Αλλά όταν είδες όμως ότι αυτή τη στιγμή που κάνουμε αυτή την κουβέντα έχει πετύχει το σύστημα.
0: Στην Αμερική το μεγαλύτερο σωματείο, ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία που είχαν, κάνει διαπραγμάτευση με τους εργοδότες και πετύχαινε τις τιμές που ήθελε να πάρει.
2: Ναι.
0: Όχι απόλυτα, αλλά γινόταν. Ναι. Το σωματείο το έκανε.
2: Ναι, τα σωματεία εκεί ήταν πολύ ισχυρά.
0: Και τώρα είναι. Τι νομίζω ότι δεν γίνει. Κάνεις λάθος αν νομίζω ότι δεν γίνει. Απλώς έχουν ανέβει εκεί οι μισθοί και είναι το ημερομίσθιο.
2: Πιο παλιά, τη δεκαετία του 60-70, είχαν κι άλλο ρόλο τα σωματεία εκεί.
0: Ναι, σύμφωνοι. Ναι. Εντάξει, μπερδεύεται και η τραγκέτα. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι εδώ μπορεί να πάει, παραδείγματος χάρη, ένας συντακτών να έρθει να πάει στους καναλάρχες και να τους πει: μάγκες, κοιτάξτε, ο μισθός θέλω να πάει τόσο κατώτερος. Μα δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, θα γίνει. Πώς δεν θα το κάνουμε.
3: Αν δεν γίνει, θα κάνουμε ένα μήνα απεργία.
0: Ένα μήνα δεν κάνει.
3: Γι' αυτό το λέω. Για αυτό
2: δύο
3: μέρες
2: δεν κάνει.
3: Στάση εργασίας. Φοβερό. Εν τω μεταξύ, στάση εργασίας. Ούτε ο εργαζόμενος μπορεί να φύγει από το γραφείο. Κανονικά θα πρέπει.
2: Μα είναι δυνατόν.
3: Ναι, δεν
2: η στάση εργασίας είναι ό,τι πιο αποτυχημένο. Ειδικά για εμάς δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω εγώ τρεις ώρες. Αν είναι το ρεπορτάζ, θα τρέχει.
3: Ναι.
2: Και θα κάνω εγώ τρεις ώρες. Από μη τρέχει ρεπορτάζ, σταμάτα. Κάτσε γιατί κάνω στάση.
3: Θα είναι έξω, θα είναι στο ρεπορτάζ και θα πει και τώρα.
2: Κάνω στάση
3: εργασίας. Θα κάτσει βουβό σε μια γωνία και μόλις τελειώσει το.
2: Πέφτει η πολυκατοικία, δεν θα τη γράψω. Κάνω στάση εργασίας. Άσε με τώρα. Μα τώρα είναι δυνατό. Εντάξει τώρα, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, άσε με τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε να υπογράψουμε ως κλάδος πάντως σύμβαση από το 2009. Και έχουμε 2026. Σε τρία χρόνια συμπληρώνουμε 20 ετία.
0: Ο Καραμαλής έφταιγε, μωρέ, που μας χρεοκόπησε και τι ψάχεις να δεις. Παλιάνθρωπος αυτός. Δεν περνάγαμε καλά τότε, το 2004, το 5, το 6, το 7, το 8, το 9 και ήρθε αυτός ο ανάλγητος δεξιός τότε και λέει παγώνω μισθούς και συντάξεις, όχι μειώνω.
2: Παγώνω.
0: Για να μην γίνει γκέλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είπε τότε αυτός ο κακός δεξιός. Και λένε, α, τράβα παρακάτω, αφού υπάρχουν λεφτά, λέει ο άλλος, θα πάω με τον άλλον. Και ο άλλος, μετά από ένα χρόνο, μας πήγε στο δούνο του, αλλά του φταίει ο προηγούμενος.
2: Πάντα έτσι φταίει.
0: Ο ίδιος.
2: Δεν φταίει ο προηγούμενος ποτέ, ο προηγούμενος.
0: Ο προηγούμενος φταίει. Εντάξει, έχω ακούσει πολλά εγώ.
2: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Και είναι για γέλια όλα αυτά, για γέλια, για γέλια. Εν τω μεταξύ, δεν λένε... Αυτό που γράψα και το έχω ακόμα, δεν το έχω βγάλει από την ανάρτηση επίθεση για τα χρέη από το 1821. Η Ελλάδα πάντα ήταν μια χρεωμένη χώρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το εξής. Δεν είμαστε Ισπανία, δεν είμαστε Πορτογαλία, δεν είμαστε Γάλλοι, δεν είμαστε Ιταλοί. Είμαστε μια μικρομεσαία χώρα, όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είμαστε.
2: Ναι, και τα χρέη τότε και τα δάνεια του αγώνα πάλι τα φάγανε. Πάλι είχαν γίνει λαμογές εκεί.
3: Δεν θα βάζα το μεσαία δεύτερο συνθετικό. Μια μικρή χώρα τελείως.
0: Μια μικρομεσαία. Μικρομεσαία. Λέω αυτό είμαστε και θέλουμε να παριστάνουμε. Ακούω πολλές φορές, όπως και τον κύριο Ανδρέα πολλές φορές, τον ακούω στην εκπομπή του και εκεί πήρω και χάπι. Λέει πολλές φορές, λέει οι Ισπανοί κάνανε αυτό. Σου έχω εξηγήσει ότι οι Ισπανοί ήταν αυτοκρατορία.
3: Παραμένουν.
0: Έχουν πιει με τον μπουρί της σόμπας
2: Αίμα.
0: Το αίμα ολουνώνε που ήσαν σε, 8-10 χώρες ήταν οι Ισπανοί. Οι Πορτογάλοι μόλις φύγανε από τα παράσινα.
3: Είναι ο βασικός λόγος που οι Ισπανοί δεν μιλάνε άλλες γλώσσες. Ζω σε αυτοκρατορία. Αυτό αισθάνονται μέχρι σήμερα.
0: Όταν η Λατινική Αμερική τι μιλάει.
3: Ναι,
0: εκτός της Βραζίλιας
3: θέλω
0: μιλάει
3: να σου πω ότι αυτό είναι τόσο πολύ μέσα στη λογική τους.
0: Βέβαια, αρέσει.
3: Που δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Σου λέει γιατί να μάθω άλλες ξένες γλώσσες αφού ζω σε μία αυτοκρατορία. Ανήκω σε μία αυτοκρατορία.
2: Δεν θυμάσαι. Ένα φεγγάρι που ήταν λίγο πριν την κρίση που τα ισπανικά είχαν βγει στη μόδα πολύ ότι θα είναι η γλώσσα του μέλλοντος και τέτοια μέσα στην.
3: Ναι, ναι. Αλλά λέω πώς το σκέφτονται και οι ίδιοι.
0: Το παραμύθι μας έφαγε.
2: Το παραμύθι, άμα το πουλά. Ωραία.
0: Έτσι, όπως μου λέγε μια φορά.
1: Έχω δύο ωραία παραμύθια όμως για την Ισπανία.
0: Περίμενα ένα λεπτό. Περίμενα ένα λεπτό. Άστο μου, τι να πεις για την Ισπανία. Στο Άγιον Όρος πάω και πάω και. Περίμενε, πάω στο Άγιον Όρος και βρίσκω τον πατέρα μου. Εσύ δεν ζει πια. Έχω όμως ηχογραφήσει τη συνέντευξη που μου έδωσε. Για να μην μου πει κανείς ότι το λέω λάθος. Η εκκλησία, η θρησκεία μας είναι μια παραμυθία, μου λέει. Σου λέει τι θα ζήσεις μετά, πώς θα γίνεις για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει ανάταση ψυχής. Το ίδιο είναι και η πολιτική. Παραμυθατζίδες. Μόνο που δεν σου λένε για μια ζωή, σου λένε για τώρα.
3: Και δεν είσαι καμία ανάταση. Δεν αισθάνεσαι ανάταση.
0: Και δεν αισθάνεσαι καμία ανάταση, είσαι στην επίκυψη.
3: Μόνο με Αντρέα ήταν. Με ανάταση προκαλούσε ο Αντρέας, επειδή βάζουμε συχνά.
2: Ψυχική,
3: τα...
0: την ώρα που μίλαγε.
3: Βέβαια. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό.
0: Τι είπε, Αντρέα, για πέρα για την Ισπανία, εσύ που είσαι
2: άλλο Αντρέα.
1: Λοιπόν, η Ισπανία επέβαλε κυβέρνηση σε περιφέρειες μεγάλες που έχουν τεράστια τουριστική κίνηση πλαφών στα ενίκια.
0: Επίσης,
1: μηδένισε το ΦΠΑ σε πολύ βασικά τρόφιμα.
0: Και τι έκανε. Το επανέφερε τώρα.
3: Ναι, και τι έγινε μετά.
0: Το επανέφερε.
1: Μα με συγχωρείτε, ρε παιδιά.
0: Το επανέφερε.
1: Ένα λεπτάκι τώρα.
0: Τι ένα λεπτάκι, μωρά. Αφήστε το παραμύθι στον κόσμο. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο, μωρά.
1: Αλλά όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα τεράστια αγοραστική δύναμη, παίρνεις και αυτό το μέτρο. Δεν είναι κομμουνιστικό.
0: Άσε
1: μωρά.
0: Παραμύθια μου λέτε. Δεν τα πιστεύω.
4: Σαν να ήμουν φουτορνήθη.
0: Ναι. Εντάξει. Okay. Για λέγε.
1: Λοιπόν, και όποιος στις εκλογές δεν μιλήσει ανοιχτά για πλαφόν στα ενίκια, ό,τι και να λέει για στεγαστικό, πρώτη κατοικία και τα λοιπά και δεν συμμαζεύεται, αυτά είναι ωραία. Ωραία σχέδια, θα βρούμε και κτίρια του δημοσίου και θα τα αξιοποιήσουμε, αλλά αυτό θέλει 4-5 χρόνια μέχρι να κάνουμε οργανισμό, να βρούμε εταιρείες και τα λοιπά. Πλαφόν στα ενίκια τώρα.
0: Για περίμενα
3: λοιπόν,
0: λεφτό.
3: Να σου διαβάσουμε, το εξής. Από το επίσημο site έτσι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 31 Δεκεμβρίου του 2024 η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στην Ισπανία έπαψε να ισχύει.
1: Ωραία.
3: Ως εκ τούτου, λέει, αναφέρει τους συντελεστές, έχει τα πολύ λίγα βασικά προϊόντα, αυτά που λέμε αλεύρι, γάλα, τυρί, όσπρια και δημητριακά στο 4, έτσι. Ναι, πάντως έπαψε. Αυτό που είχαν πει με τους συντελεστές έπαψε να ισχύει. Νομίζω αυτό δεν έλεγε.
2: Γιατί όμως έπαψε. Γιατί δεν έχει τα προσδοκούμενα αποτελέσματα. Δηλαδή αυτή η μείωση που θα γίνει.
3: Και δεν το είχαν καταλάβει και οι καταναλωτές, νομίζω.
2: Μα αυτό δεν έχει δεν έχει την ανταπόκριση που πρέπει στην τσέπη.
1: Μην τα ισιώνουμε όλα. Δηλαδή, εγώ αν πάω τώρα αυτή τη στιγμή, μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και βρω μηδενικό ΦΠΑ, δηλαδή χαμηλότερη τιμή.
2: Άλλο μηδενικό.
0: Ξέρεις τι σημαίνει, ξέρεις πόσα λεπτά είναι η διαφορά του ΦΠΑ του 6% που είναι τώρα να το πάει 0, ε? Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Κάνε λογαριασμό. Ναι, τόσο είναι. Τι ωραία. Τι πάνε να πει δεν ξέρεις, κάνε λογαριασμό, αρθιμητική δεν ξέρεις.
3: Είναι μικρότερο από τη διαφορά που βλέπεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.
0: Άσε ρε τώρα, δεν ξέρω αν είναι, κάνε αρθιμητική, τι με διαψεύδεις δηλαδή.
2: Η διαφορά ξέρει ποια είναι, ότι στα προϊόντα.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει. Το πρόβλημα είναι η μισθή. Δεν είναι τα αυτοφυπιά.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Η μισθή είναι το πρόβλημα. Να ανεβάσουν του μισθού.
1: Αν ανέβασε τον κατώτατο μισθό σε μια τετραετία κατά 500 ευρώ.
0: Βέβαια το έκανε η Ισπανία. Γιατί έχει πιει το αίμα και έχει το χρυσάφι όλη τη Λατινική Αμερική. Γιατί να μην το κάνει.
2: Ναι,
0: έλεγε εχθέ, α πούμε, για παράδειγμα, για το Βέλγιο, λέει, που σου έλεγε κάποιο που δεν θέλουν, λέει, να κάνουν επενδύσεις
1: στην πολεμική βιομηχανία.
0: Λοιπόν, Ξέρεις με ποιο συνορεύει το Βέλγιο? Ξέρεις?
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι? Ναι. Όχι, μην δεις το μήνυμα που σου στείλα. Να το πεις απ' έξω. Ολλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Αγγλία από θάλασσα. Είναι δυνατόν να θέλουν όπλα αυτοί?
1: Όχι, μα τους βάζει υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέει θέλω να
0: φτιάξει. Βέβαια, αφού μα θέλουμε να φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ενιαίο σύστημα άμυνας, αυτοί θα πληρώσουν.
2: Γιατί καθυστερεί αυτό?
0: Γιατί θα πληρώσουν αυτοί, τι είναι αυτοί?
2: Γιατί καθυστερεί να γίνει ο Ευρωπαϊκός στρατός, παραδείγματος χάρη?
3: Καλά,
2: γιατί σου λέει
3: γιατί
2: αυτό?
3: Γιατί καθυστερεί? Γιατί οι Γερμανοί τα αντιλαμβάνονταν όλα οικονομικά.
2: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Έλα, παιδιά, τώρα.
2: Γιατί είμαστε πελάτες, γιατί θα χάσουμε.
0: Λέμε
2: πελάτες
0: στον κόσμο κουβέντες που δεν έχουν καμία σημασία. Εγώ σου λέω, όταν συνορεύεις με τον Λουξεμβούργο, με την Ολλανδία, με την Γαλλία και από τη θάλασσα με την Αγγλία, επίσης, κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Τι οπλικά συστήματα να θες εσύ?
3: Αιμοσταγείς απεικιοκράτες.
0: Σαΐτες θες.
3: Αιμοσταγείς απεικιοκράτες οι Βέλγοι.
0: Βέβαια, ναι, λάβουμε. Τα ξεχάσατε αυτά.
2: Ορυχεία έχει ρουφέ, εκεί να δεις.
0: Τα έχει πει ο Μάρξ αυτά.
3: Κονγκό.
0: Αλλά αυτοί οι καινούργοι μαρξιστές είναι τσι
1: πλάκες. Θα εξαντλήσω τα επιχείρηματα.
0: Ποια επιχείρηματα μου να
1: εξαντλήσεις? Είναι αιμοσταγείς απεικιοκράτες.
0: Δεν δεν είναι.
1: Γιατί μπήκαν σε μνημόνιο?
0: Ποιος?
1: Μπήκαν σε μνημόνιο όπως και εμείς.
0: Ποιος μπήκε σε μνημόνιο?
3: Μπήκαν, αλλά είναι βιομηχανική χώρα.
0: Είναι για άλλο πράγμα. Μην μπερδεύεσαι. Είναι άλλο το οικονομικό μέγεθος που μπήκαν αυτοί σε μνημόνιο και μπήκαν για πολύ δεν λίγο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Συγκρίνω την βιομηχανία ή τον αγροτικό τομέα της Ισπανίας με το δικό μας.
0: Θα συγκρίνεις τώρα, έλειπε και όσο αυτοκίνητα και εσύ βγάζεις προφυλακτικά. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
2: Ούτε αυτό βγάζεις.
0: Ούτε αυτό δεν βγάζεις. Απ' έξω τα φέρνεις. Σε παρακαλώ, τώρα μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, να του λέμε την αλήθεια. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει. Χίλιες φορές. Να έρθει ένα κόμμα να μπορεί να ισορροπήσει κοινωνικά τον κόσμο. Σύμφωνο.
1: Όποιο λέγει καλά λόγια για την Ισπανία θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Άλλο λέμε ρε παιδί μου, να μην συγκρίνουμε σου
2: δεν
0: λέω.
2: Δεν συγκρίνεται, είναι ανώμια μεγέθη.
0: Είναι ανώμια μεγέθη. Πορτοκάλια με μήλα πρόσθετε στο δημοτικό.
1: Ωραία. Με την Πορτογαλία να συγκριθούμε.
0: Ούτε και με αυτού. Το 1900. Όχι ρε. Το 1975 έφυγε η Πορτογαλία από το πράσινο ακροτήριο. Ήταν εκεί και τους απομυζούσε. Απεικιοκρατία είχαν. Η Πορτογαλία ήταν το αφεντικό της Βραζιλίας. Ήταν απικία τους η Βραζιλία. Είναι η μόνη χώρα στην Λατινική Αμερική που μιλάει πορτογαλικά. Μην τα λέμε ρε παιδιά έτσι να πούμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εμείς είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας.
2: Είμαστε. Παρεπιπτόντως είμαστε. Μια κατηγορία. Λέει, γιατί είμαστε και Βαλκάνια και Ευρώπη. Κατάλαβε τι γίνεται. Και είμαστε στη μέση. Δεν είμαστε. Έχουμε και τα καλά μας, έχουμε και τα στραβά μας.
1: Ναι. Έχουμε τα στραβά μας, έχουμε και τα πολύ στραβά μας. Αυτό συμβαίνει. Γιατί ό,τι ισχύει στην Ευρώπη, ναι, αλλά αυτές είναι οι προηγμένες χώρες, δεν γίνεται να ακολουθήσουμε. Εμείς, ό,τι ισχύει στα Βαλκάνια, ναι, αλλά.
2: Αυτή είναι η εξίσωση. Αυτό είναι που σου λέμε. Λέω εγώ, δηλαδή, τουλάχιστον όλοι, ότι δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά. Και είναι δύσκολη η εξίσωση.
3: Διαβάζω για το θέμα, γιατί η Πορτογαλία, η Πορτογαλία στην αρχή είχε εφαρμόσει πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας. Τα μέτρα αυτά, μισό λεπτό, τα μέτρα αυτά έγιναν αποδεκτά από τους πολίτες, αλλά όταν ξέσπασαν μεγάλες διαδηλώσεις το 12 για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων και να αυξηθούν και να είναι καλύτερα τα πράγματα, αυτά ανακλήθηκαν τα μέτρα.
2: Επίσης εγώ θα σας βάλω στο τραπέζι μια άλλη χώρα η οποία θυμάστε
0: γιατί την... μου λένε εδώ διάφοροι οι οποίοι είναι κομματικά έχουν κομματική σύγκριση είναι. Συγκρίνουμε λέει με Ρουμάνους και Βούλγαρους που έχουν καλύτερο βιωτικό επίπεδο.
2: Να σας βάλω εγώ την Ιρλανδία. Όταν είχε μπει η Ιρλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλούσαμε για το Ιρλανδικό θαύμα. Μετά η Ιρλανδία σε ένα φεγγάρι κατέρευσε και τώρα ξανά έχει ανακάμψει. Εκεί όμως γίνεται αθόρυβα με έναν τρόπο μεθοδικό. Και σκέψω ότι η Ιρλανδία είχε και μεγάλα προβλήματα, έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσαμε
0: λοιπόν,
2: να πορευτούμε
0: το λόγο, κάπου. Ο Ανδρέας έχει το λόγο να ξετυλίξει τα επιχειρήματά του. Τώρα δεν σου μιλάμε, πήγαινε μας έναν παράδεισο. Έλα.
1: Δεν υπάρχουν άγγελοι σου λέω, δεν υπάρχουν παράδεισο.
0: Καλά, εσύ σατανάς, αλλά δεν μιλάμε για σένα τώρα, συνέχισε.
1: Λοιπόν, εμείς ναι, είμαστε, δεν πιστεύουμε εκεί αγγέλους, θεούς, αυτά και θαύματα και τα λοιπά. Κοιτάμε τον ουρανό.
2: Στην Ιρλανδία είναι ταξωτικά.
1: Το φεγγάρι το βράδυ και λέει, λέμε καλά πάμε. Μπορούμε να ελπίζουμε, καταλάβεις. Ναι. Δεν έχουμε την απόδειξη θαυμάτων, δεν αυτά. Τέλος πάντων, κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα πια. Εγώ διαβάζω τα στατιστικά της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Σε πάρα πολλά πράγματα μας έχουν ξεπεράσει βαλκανικές χώρες. Αν δείτε την ανάπτυξη του δευτερογενή και του πρωτογενή τομέα στη Ρουμανία, θα πάθετε πλάκα. Είναι τρομερή η ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Στη Ρουμανία πήγαινες και η οικονομία της χώρας βασιζόταν σε υπηρεσίες. Και πολλές από αυτές τις υπηρεσίες τις φανταζόμαστε. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια. Αναπτύσσει πρωτογενή τομέα, κάνει επενδύσεις.
3: Εγώ νομίζω ότι.
0: Άστον, γιατί μας μιλάει για τη Ρουμανία.
3: Ναι. Δεν είμαστε οι λαοί, ρε
0: παιδί μου. Άστον, παιδί μου, να τελειώσει.
3: Συγγνώμη,
0: συνεχίστε,
1: το φέρνω ως παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει. Πότε πήγε στη Ρουμανία τελευταία φορά?
1: Δεν πήγα στη Ρουμανία. Διαβάζω.
0: Συγγνώμη, εντάξει.
1: Απλώς
0: ρωτάω. Όχι, καλά κάνεις, εντάξει. Επειδή εγώ πάει γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει.
0: Όχι, άλλο λέω. Εντάξει, εγώ σε ακούω με μεγάλη προσοχή να μου τα αναλύσει αυτά, επειδή διαβάζει την Eurostat.
1: Ότι μπορεί και να έχει ακόμα φτώχεια, δεν έχει. Αλλά έχει η Ελλάδα φτώχεια.
0: Εγώ δεν μίλησα για φτώχεια, δεν είπα τίποτα. Εγώ σε ρώτησα πότε πήγες τελευταία φορά.
1: Μα δεν πήγα, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Δεν έχει πάει. Εντάξει, εγώ έχω πάει γι' αυτό το σε ρώτησα. Και στη Βουλγαρία έχω κάνει και ολόκληρο ντοκιμαντέρ, 2,5 ώρες.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εντάξει, okay. Εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή και έχω και φίλους εκεί, ο οποίος έχω και φίλο, τον πρόεδρο του Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου, τον Σάβα, ο οποίος είναι φίλος μου πολλά χρόνια και είναι πρόεδρος εκεί και μου λέει τι γίνεται στη Βουλγαρία. Ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω δηλαδή πάρα πολύ καλή εικόνα, αλλά εγώ ακούω εσένα, δεν έχει σημασία. Μου λες ότι είναι...
1: Εγώ για τη Ρουμανία μίλαγα το σύνολο.
0: Και για τη Βουλγαρία λέτε, ότι είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία, έτσι ακούω εγώ.
1: Λέει στην αγοραστική δύναμη. Μα δεν τα λέει, δεν βγάζω εγώ την αγοραστική δύναμη. Τι να κάνω τώρα, δεν την βγάζω εγώ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, στην Ελλάδα υπάρχει μαύρο χρήμα?
1: Μαύρο χρήμα, φυσικά υπάρχει μαύρο χρήμα.
0: Ξέρεις πόσο είναι αυτό?
1: 50 δις πόσο είναι?
0: 45,7 δις.
1: 45,7. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ξέρεις πόσα λεφτά χαλάσαμε στο διαδίκτυο για να αγοράσουμε αυτές τις μπουρδες που πουλάνε οι Κινέζοι? 36 δις, 32,1 δις. Ξέρεις πόσο ήταν ο τζόγος στην Ελλάδα? 16 δις. Αυτά τα λέω επειδή διαβάζεις τις στατιστικά, γι' αυτό το λέω. Αλλιώς δεν έχω κανένα λόγο εγώ.
1: Ωραία, δηλαδή είμαστε μια χώρα η οποία έχει μαύρα, δηλαδή κονομάνε κάποιοι σε βάρος όλων των υπόλοιπων και αυτοί κατά κύριο λόγο είναι ελεύθεροι επαγγελματίες από συνεργεία αυτοκινήτων, γιατρούς, δικηγόρους, μεγαλοδικηγόρους και δεν συμμαζεύεται, οι οποίοι έχουν άλλες εταιρείες που παραπέμπουν σε άλλη εταιρεία και δεν μπορούν να τους βρούνε και δεν έχουμε ένα αξιόπιστο φορολογικό σύστημα. Αυτοί είναι οι οποίοι πίνουν το αίμα, για να χρησιμοποιήσω τη φράση τώρα, μας πίνουν το αίμα με το μπουρί της σόμπας στις καθημερινές συναλλαγές μας, είτε αυτές αφορούν, θες να πιάσουμε και την πολεοδομία, άστι τώρα, εκεί να δει. Αυτό ήταν μαύρο χρήμα στην πολεοδομία, τι ήταν, άσπρο ήταν,
0: μαύρο ήταν. Εγώ τι να σου πω, όχι, ξέρω.
2: Σε σακούλες ήταν, από ό,τι κατάλαβα.
0: Εγώ περιμένω να ακούσω.
1: Σε σακούλες ήταν. Λοιπόν,
3: τι σακούλες βάζεις τα λεφτά?
1: Μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό μπορεί να αλλάξει, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, μια πολιτική βούληση. Κάτι να γίνεται. Αν είναι εντάξει, πώς να το πω, και τα κότερα που βλέπετε και τα λοιπά, από τις ίδιες κατηγορίες είναι. Δεν είναι κάποιος... Βρες ένα κότερο και πες μου ότι αυτός με το 7 μέτρο είναι μισθωτός υπάλληλος της Eurobank. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πάει.
0: Ωραία. Το καταλάβαμε. Να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Καπιταλισμό έχουμε.
0: Ναι.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ε,
6: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
7: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
8: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
9: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
10: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
9: Τα λόγια είναι φτωχά.
11: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
12: Αλήθειες με τη Ζήνα.
13: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
12: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έλα Ανδρέα, συνέχισε παρακαλώ.
2: Όχι, εντάξει, τελείωσα. Δεν είναι κανένα προσθέτω κάτι άλλο.
1: Όχι, εντάξει, γιατί αυτά έχουν ενδιαφέρον.
3: Να σας διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Λέει ένας, και αυτό δεν το συζητάω καθόλου.
3: Ναι.
1: Ο τζόγος είναι σημάδι φτώχειας. Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ.
3: Ναι.
1: Άμα έχεις 30 ευρώ και πάνε να τα παίξεις, δεν είναι σημάδι φτώχειας, να με συγχωρείς δηλαδή. Τι πάνε να πει σημάδι φτώχειας. Εγώ και τα 5 ευρώ έχουν μια σημασία.
3: Εντάξει.
1: Στη ζωή μας σήμερα. Μην πάνε να πει σημάδι φτώχειας.
4: Είναι δείγμα κοινωνικής παρακμής.
3: Τι να λέμε.
1: Ρε παιδιά, αφήστε το τώρα. Εντάξει.
3: Λέει κάτι άλλο ένας φίλος. Ούτε με τη Ρουμανία να συγκριθούμε δηλαδή. Ούτε με την Ισπανία. Ούτε με το Βέλγιο. Ούτε με την Πορτογαλία. Ούτε με την Ιρλανδία. Ούτε με την Γερμανία.
1: Με καμία χώρα δεν μπορεί να συγκριθεί.
3: Ναι.
1: Γιατί να συγκριθεί.
3: Με ποια να συγκριθούμε, φίλε. Τότε τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το πρόβλημα κάθε ένωσης που ενώνει χώρες που είναι πάρα πολύ διαφορετικές, με διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό παρελθόν, διαφορετική ιστορία. Εάν ενώσεις, εάν έχεις μια ένωση και υπάρχουν αυτά τα κοινά, δεν έχεις διαφορετικές ταχύτητες.
1: Μιλάμε για χώρες που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πώς ζουν. Και μου λέει ένας τώρα στην Αργεντινή που ευδοκιμούσε ο τζόγος. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει,
3: καλά, αυτοί έχουν χρεοκοπήσει 800
1: ναι,
3: φορές.
1: Ναι, να το λέει ο άνθρωπος να το ξέρει προφανώς. Ναι. Δεν ήταν φτωχοί. Εγώ όταν έχω 10 ευρώ, δεν πάω να τα παίξω.
3: Ναι.
1: Με τίποτα. Εγώ γιατί να τα παίξω τα 10 ευρώ δηλαδή. Και να τα δώσω στους. Τι είναι αυτή η εταιρεία τώρα.
3: Μας γράφει.
1: Δεν είναι Έλληνες αυτοί τώρα.
4: Ποιοι.
1: Προπότα αλλάξανε.
4: Έχουν μπει καινούργια αυτοί μέσα. Ναι,
2: κάτι τέτοιο.
1: Θα το δώσω στον Τσέχο εγώ τα λεφτά για να τα κάνει επενδύσεις στην Τσεχοσλοβακία.
4: Και όχι μόνο.
1: Τσεχία.
4: Τσεχία.
1: Θυμάμαι, αλλά παλιά. Το είχα μάθει.
4: Στην Τσεχοσλοβακία.
2: Κάθεσαι να δεις Μουντιάλ και όταν κάνει διάλειμμα, έχουν το cooling break, πώς το λένε αυτό και τα λοιπά, για 2 λεπτά, βλέπεις 25 διαφημίσεις, εκ των οποίων οι 24 είναι έλα μπέτ, βάλε μπέτ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να με συγχωρείς. Άρα.
4: Έχει και κάτι ψηλά γράμματα ότι δημιουργούν εθισμό και τα λοιπά. Έτσι, ξέρεις, ναι, κάτι ψηλά.
3: Έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο που ασχολείται με τα οικονομικά, φίλο μας Τάκη, ο οποίος λέει ότι στην ανάλυση της οικονομίας, όταν αναλύονται τα νούμερα και λες τι κάνει ο καθένας, για την αγοραστική δύναμη, γιατροί, δικηγόροι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες πεθαίνουν της πείνας. Που λέμε την αγοραστική δύναμη. Γιατί αν ο άλλος δηλώνει 3,60, γίνεται η ανάλυση και λέμε πω είναι πάρα πολύ μειωμένη.
1: Έχει ιατρείο στο κολονάκι.
3: Έχει ιατρείο στο κολονάκι και δεν μπορεί, έχει μειωμένη αγοραστική δύναμη. Ο φουκαράς δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
2: Αντί λοιπόν να λάβεις υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, τα αυτοκίνητα που έχει, το εξοχικό, το σπίτι στο κολονάκι, δεν
3: αλλού που τα λοιπά. Αλλά έχει τρόπο να τα έχει και να μην φαίνονται.
2: Μπορεί
4: να δουλεύει για τον έμφυα, ρε παιδί μου. Άμα έχει το σπίτι εκεί, να δουλεύει για να πληρώνει τον έμφυα.
3: Για το παλιό σπίτι, το κατάλαβες.
4: Για το παλιό σπίτι, το κολό σπίτι που έλεγε και ο Βαγγέλης.
2: Και μου δηλώνει 12.000 εισόδημα, εντάξει, τι να πω.
4: Άμα ο έμφυα του βγαίνει 10.000, άμα είναι το σπίτι τριόροφο με ζωνέτα σε τέτοιο, τι, δεν θα δουλέψει να το πει, θα το δώσει.
3: Το κρασί παλιό.
4: Το κρασί παλιό, το αυτοκίνητο.
1: Το ΟΠΑΠ δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε. Το πήραν οι Τσέχοι και να πάω να δώσω εγώ στον Τσέχο λεφτά. Ούτε ένα ευρώ δεν
3: δουλεύει. Ξυστεί όμω ο χαρτοπαίκτη, ο τζογαδόρο.
1: Ούτε ένα ευρώ.
3: Δεν βλέπει μπροστά του εκείνη την ώρα. Δεν ξέρει, όλα αυτά που λες εσύ.
1: Είχαν ταξιστά, τα οποία τα αλλάξανε τώρα. Λέω στο φίλο μου, έχω ένα φίλο που είναι λαχιοπόλης εδώ.
3: Είναι που
1: μου
3: λέει,
1: πας λαχείο, δεν παίρνω λαχείο. Του λέω, στα πατεώνες, φύγει από εδώ.
3: Ναι.
1: Μου λέει, ταξιστά τα αλλάξανε τώρα, για να κερδίζει λιγότερα.
4: Ξύνεται μόνο του, τι γίνεται.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Όλο αυτό.
3: Τη δαπάνη αυτή.
1: Εγώ δεν έχω δει έναν να κερδίσει τα εκατομμύρια. Έχεις δει κανέναν εσύ?
3: Στο ξυστό, όχι, που να δημοσιοποιεί.
1: Όχι στο ξυστό, και στο ξυστό και στο τζόκερ.
3: Ναι.
1: Λέει έχει 15 εκατομμύρια.
3: Επιθυμεί να παραμείνει άνωνυμος.
1: Δεν γίνεται έτσι. Στην Αμερική δεν επιθυμεί. Δεν κατάλαβα.
3: Στην Αμερική θα δίνουν και λίγα-λίγα.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν στην Αμερική.
4: Αυτά που έχουν γίνει.
1: Εγώ ξέρω ότι βγαίνει ο Τάσος και λέει κέρδισε 10 εκατομμύρια δολάρια.
3: Ναι, φωτογραφίες.
1: Φωτογραφίες με την επιταγή. Έτσι πάει ο Τάσος και παίρνει τα λεφτά. Εδώ γιατί δεν μας δείχνουν ποιος τα κέρδισε.
4: Γιατί εδώ, άμα ο άλλος βγει, θα έρθουν όλοι οι συγγενείς και θα του χτυπάνε την πόρτα. Δώσε για μένα μπάρμα. Κατάλαβε τι θα γίνει.
1: Καλά, εντάξει, τώρα αυτά είναι.
4: Επίσης το άλλο είναι τα μίνι καζίνο. Τα έχει δει. Δηλαδή που είναι τέτοια αυτά του παλιού ΟΠΑΠ. που είναι δίπλα, που έχουν σκεπασμένα τα τζάμια που είναι θαμπομένα, ξέρεις, έχουν χωριστικά και πάνε, μπαίνουν μέσα συνωμοτικά στις γειτονιές. Εγώ έχω ένα τέτοιο στη γειτονιά και τους βλέπεις όταν γυρίζω βράδυ. Μπαίνουν μέσα, κοιτάει δίπλα, με βλέπει, δεν με βλέπει. Ξέρεις, τώρα γειτονιά.
1: Εδώ μου λέει ένα πάρα πολύ ωραίο, ακούστε τι λέει. Πέρα από την πλάκα, μόνο και μόνο που ο τζόγος είναι προσβάσιμος μέσα από τα κινητά είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω δει πιτσιρίκια να παίζουν για πλάκα.
4: Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό είναι τρομερό.
1: Αυτά πρέπει εμείς να περιορίσουμε. Ο πληθωρισμός της στέγας και στα τρόφιμα, ξέρεις πόσος είναι. Ρε μεγάλε, μη μου κάνεις μαθήματα. Φυσικά και ξέρω πόσο είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Τον έχω παρουσιάσει εγώ και έχω πλακωθεί με τους νεοδημοκράτες που μου λένε κουβέντες περί οικονομίας. Και τους λέω: δεν μπορεί ο πληθωρισμός να είναι 2,2 στην Ευρώπη και 3 το πολύ, και εδώ να είναι 5,5. Βέβαια, τι είμαι, ηλίθιος είμαι. Άλλο, λέμε άλλο όμως. Δεν μ' αρέσει να συγκρίνουμε με οικονομίες τεράστιες. Δεν μπορώ να συγκριθώ με μια οικονομία που έχει βιομηχανία, ρε παιδιά. Ναι, πώς θα γίνει
4: αυτό? Αυτό δεν φταίει ο κόσμος όμως. Δεν φταίει ο κόσμος. Του το έχουν περάσει οι πολιτικοί ότι γίνεται αυτή η σύγκριση. Όταν οι ίδιοι οι πολιτικοί σου συγκρίνουν, μίλαμε πορτοκάλια στη Βουλή τόσα χρόνια. Ο κόσμος το πιστεύει και σου λέει: εγώ, γιατί να μην το κάνω όπως το κάνει η Ισπανία? Άρα ο άλλος είναι που με κοροϊδεύει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
3: Έχετε δει, λέει.
2: Όμως τώρα, τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκές στατιστικές, που δεν τις εκπονεί κάποιος εδώ πέρα, τις εκπονεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ποιες είναι οι στατιστικές αυτές?
2: Αναπόφευκτα κάνουν συγκρίσεις. Τι να κάνουμε τώρα?
3: Μας λέει εδώ ένας ακροατής, έχετε δει, λέει, πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και συνεργάτες με κότερα? Ελεύθερους επαγγελματίες με κότερα, ναι.
2: Έχουμε, συνεργάτες, ναι.
3: Επίσης υπάρχουν και μισθωτοί. Άμα ο άλλος παίρνει μπόνους 1.700 το χρόνο, μια χαρά το παίρνει το κότερο. Τι?
2: Το 1%.
4: Δεν θα πάρει το κότερο που έχει ο Εμμύρης, θα πάρει το κότερο του Κακομοίρη.
3: Το πιο μικρό, το πιο μίνι. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Αυτό θα είμαστε κοντά σήμερα το πρωί, ώρα 9. Να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας. Από τον Τάκη Χατζή την Αθηναίδα, για τον Αντώνιο Ντρόπουλο και τον Ανδρέα Πετρόπουλο, ευχόμαστε τα καλύτερα. Τάση τα Σκανδιναγιά συνεχίζει να παρουστάνει τον ηχολήπτη. Λένα Βασιλάκου, αυτή τη στιγμή στο Βελτίο Ειδήσεων.
0: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση του πολεοδομικού κανονισμού. Αν έγιναν πολεοδομικές παραβάσεις και παράβαση συγκεκριμένα του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα. Αυτοψία αναμένεται να γίνει σήμερα στα γύρω κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα προσφέρει βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια. 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα μετά την τριπλή επίθεση με γκαζάκια που εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και ακόμη 3 άτομα έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κανονική τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης τις επιθέσεις. 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες στην αυλή του σπιτιού. Εντοπίστηκε ακόμη μία σωρό στο εσωτερικό του κτηρίου και αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο του. Διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η 40χρονη μητέρα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καβάλα για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγό στην Εγνατία Οδό. Για μόλυβδο μιλούν τα πρώτα στοιχεία. Το φορτηγό όχημα έχει ακινητοποιηθεί στη Λέα, τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος της Καλαμίτσας Καβάλα. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Διευκρινήσεις από την ΑΔΕ για το επίδομα παιδιού εξέδωσε αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος, τα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και σε ποιες περιπτώσεις καταβάλλεται μειωμένο το ποσό ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο διεθνή χώρο, αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερείπια σπιτιού στη Λαγουάιρα 6 μέρες μετά το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, με τραγικό απολογισμό 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν το Μεξικό που κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό. Η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα Αγγλία, Κονγκό. Στα μεσάνυχτα Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Φιλικός προετοιμασίας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ επί Ολλανδικού εδάφου Σέντρα στις 6 το απόγευμα. Στις 7.30 ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Η Μαρία Σάκαρη έκανε χθες νικηφόρα πρεμιέρα στο Wimbledon απέναντι στην Κλάρα Τάουσαν και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Λεβοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας εδώ στο μικρόφωνο. Και θα ξεκινήσω σήμερα σε μια ημέρα που έχει πολύ πλούσια ειδησιογραφία, δυσάρεστη κατά βάση. Αν εξαιρέσεις τα του Μουντιάλ και τα Ενσταντανέ εκεί τα ευχάριστα με πιο ωραίο αυτό το φοβερό, τη μανία κοπηλασίας που έχει πιάσει όλο τον κόσμο με την πολύ συμπαθητική εθνική ομάδα της Νορβηγίας και αυτό το ωραίο τελετουργικό που κάνουν, που βαράει κάποιος το τύμπανο και κάνουν και οι παίκτες και οι φίλαθλοι ουπ, πώς το κάνουν, ουπ, ουπ, ναι, ναι. Και κοπηλατούν, ας πούμε, που είναι το εθνικό σπορ της Νορβηγίας, με η κοπηλασία, το κανό κλπ. Αν εξαιρέσεις αυτά, κατά τα άλλα, η ειδησιογραφία ευχάριστη δεν είναι. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως από όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Από τις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που έχει ως θλιβερό αποτέλεσμα να είναι 5 άνθρωποι στο νοσοκομείο με τραύματα και μία γυναίκα να είναι διασωληνωμένη σε πάρα πολύ βαριά κατάσταση με 100% εγκάβματα σε όλο της το κορμί, διότι άκουσε το θόρυβο που γινόταν στην πολυκατοικία, κατέβηκε να δει τι γίνεται και έσκασε προφανώς τον καζάκι εκεί στα αυτοκίνητα που είχε τοποθετηθεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας και την τραυμάτισε συντριπτικά. Και τώρα παλεύει στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για το σπίτι του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης της Νέστορας, φίλη μου, τη γνωρίζω αρκετά χρόνια. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα είναι στόχος τρομοκρατικής επίθεσης η Αφροδίτη Νέστορα για κάποιο λόγο. Και του πρώην βουλευτή επί σειρά ετών, του Σάβα Αναστασιάδη, στη Β' Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν αυτό το πράγμα κινήθηκαν συντεταγμένα με μηχανάκια, διότι κάλυψαν αποστάσεις μεταξύ των στόχων. Σε περίπου 20 λεπτά τοποθέτησαν τα γκαζάκια και έφυγαν εκεί τα ξημερώματα μεταξύ 4 και 5 το πρωί. Το αποτέλεσμα είναι, όπως είπα, 5 τραυματισμοί, μια γυναίκα διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βλέπω διάφορες καταδίκες από το πρωί, βλέπω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, βλέπω αυτή την ώρα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη στο Sky. Άκουσα νωρίτερα και στους τίτλους των ειδήσεων την καταδίκη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κυρανάκη. Φαντάζομαι θα πει και δύο κουβέντες ο κύριος Μητσοτάκης στη μία το μεσημέρι που μιλάει σε μια εκδήλωση παρουσίαση ενός application, μιας εφαρμογής για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει καταδίκη και από τα άλλα κόμματα, από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, από τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα όμως. Και γεννάται το ερώτημα της τάξης και της ασφάλειας. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε το 2019 με το νόμο και την τάξη στην προμετωπίδα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν μπαχαλιστάν. Ήταν, μπορώ να πω κι εγώ ότι είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι ομάδες, οι αναρχικές, οι περίεργες, κάνανε βόλτες και πίνανε καφέ. Μπαίνανε στη Βουλή στο προάβλιο και τους βγάζανε και τους στέλνανε μεταξύ σπίτι τους. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα προφανώς. Και επί Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπω καμιά φοβερή ζέση, πρέπει να πω, για την αντιμετώπιση αυτών των κυκλωμάτων. Συνέβη κάτι πριν από 2 χρόνια, εξεράγει μία βόμβα σε ένα διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, σκότωσε τον τρομοκράτη που την έφτιαχνε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ανεβρεθεί μία οργάνωση τρομοκρατική στα Σπάργανα, ας πούμε, οι οποίοι πειραματίζονταν με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Για παράδειγμα όμως, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, υπήρξε ένα κανονικό τάγμα εφόδου που πήγε στο σπίτι του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη Αττικής. 200 τύποι οι οποίοι διαμαρτύρονται για την προοπτική κατεδάφισης των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να γίνει αυτό που λέμε η διπλή ανάπλαση στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού που δρομολογείται στο Βοτανικό, κατά τη στοιχεία δρομολογείται το γκρέμισμα του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εν όλο, δεν ξέρω, μπορεί να μείνει αυτό το πέταλο της θύρας 13 κάπως, τέλος πάντων, αλλά θα γκρεμιστεί γενικώς το γήπεδο της Λεωφόρου. Να γκρεμιστούν και τα προσφυγικά είναι ο στόχος απέναντι, που είναι κάτι κτίρια αρχαία,
στην πραγματικότητα σχεδόν αιώνος, και να γίνει ένας χώρος πρασίνου κανονικός για την Αθήνα που αξίζει, που πρέπει να έχει έναν χώρο πρασίνου, που πρέπει τέλος πάντων κάπως να πάρει και μια ανάσα μέσα σε αυτό το πνιγυρό αστικό περιβάλλον. Πήγανε λοιπόν 200 τύποι πριν από δύο εβδομάδες στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, κάνανε κανονική πορεία στην Αγία Παρασκευή, δηλαδή διέσχισαν δρόμους στην Αγία Παρασκευή, δεν τους ενόχλησε κανένας και πήγανε έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, όπου διαμένει με την οικογένειά του. Είχε αστυνομικό φρουρό, ο οποίος ταμπουρώθηκε στο φυλάκι, ο οποίος ξέρει τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Γράψανε διάφορα συνθήματα κλπ. Την πέσανε στο κτίριο, κάνανε ζημιές. Γιατί διαμαρτύρονταν για το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά. Να γκρεμιστούν τα προσφυγικά. Αφού πω την προσωπική μου θέση, που είναι υπέρ του να γίνουν αμοχάλικο τα προσφυγικά, το λέω με πλήρη σαφήνεια. Και θεωρώ πολύ μεγάλη υποχώρηση και πάλι σε αριστερές θορυβώδεις μειοψηφίες του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ενώ λοιπόν πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα, όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι κάναν μια πορεία σε ένα προάστιο, ένα βράδυ, πήγαν στο σπίτι του Περιφερειάρχη και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν έχει γίνει μια προσαγωγή. Προσαγωγή. Αυτά είναι ντροπής πράγματα. Ντροπής πράγματα. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα στοχοποιούνται κάποιοι για το χύψιο μέγα λόγο. Για τις αποφάσεις που παίρνουν στο πλαίσιο της διοίκησης, για την πολιτική τους δράση, για τον όποιον λόγο. Και δεν θα ανοίγει μύτη, γιατί θα λέμε ότι είναι μικροπαραβατικότητα. Τι μικροπαραβατικότητα? Θέλω να σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αν σήμερα από τις επιθέσεις αυτές δεν υπήρχαν τραυματίες στη Θεσσαλονίκη, αν ήταν απλά οι υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα, στις πιλωτές, στις προσώψεις των πολυκατοικιών, δεν θα ασχολείται κανείς. Θα ήταν μια αστυνομική είδηση της σειράς, ότι μπήκαν γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα έβγαζε μια καταδίκη το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και από εδώ πάνε κι άλλοι. Δεν θα ασχολείται κανένας. Τώρα όμως, που μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτιο γιατί κατέβηκε να δει τι συμβαίνει στην περιουσία της, τώρα όλοι είναι ευαίσθητοι και είναι από πάνω και λένε θα τους πιάσουμε. Να το δω και να μην το πιστέψω, ότι θα τιμωρηθούν επιτέλους παραδειγματικά αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι εν έτη 2026 κάνουν και καλά αντάρτικο πόλης. Ή ο άλλος που λέει έκανε 138 μέρες απεργία πείνας. Τι, 138 μέρες απεργία πείνας και ζει? Πώς γίνεται αυτό? 138 μέρες απεργία πείνας. Ας μου το εξηγήσει κάποιος. Εδώ έκανε ο Πάνος Ρούτσι ένα μήνα απεργία πείνας και μας λέγανε ότι πεθαίνει ο άνθρωπος. Και προφανώς δοκίμασε τον οργανισμό του πάρα πολύ σκληρά. Αλλά ένα μήνα έκανε απεργία. Δεν έκανε 138 μέρες. Δηλαδή σχεδόν 4,5 μήνες. Λοιπόν, η οργανωμένη πολιτεία όσο υποχωρεί τόσο δίνει περιθώριο. Να το θυμούνται πάρα πολύ καλά αυτό στην κυβέρνηση. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ασκαλιτιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία και η Ντίνα Μόσχο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Και εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@radio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω αμέσως.

0: Το άλλο μεγάλο θέμα της χθεσινής και της σημερινής ημέρας, η κατάρρευση αυτού του κτηρίου της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, πέρα από την προφανή αστοχία που έγινε στη διπλανή οικοδομή, διότι προφανώς κάποιος δεν έκανε κάτι σωστά εδώ πέρα, από τους, ο εργολάβος προφανώς, ο οποίος είχε αναλάβει το διπλανό έργο, κάπως χτύπησε τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Και αν ξεπεράσουμε και το θετικό στοιχείο ότι ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα, κύριος φύλαξε και δεν ήταν κανένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την πολυκατοικία, και αυτοί οι οποίοι ήτανε πρόλαβαν και βγήκαν αντιλαμβανόμενοι την κλίση που έπαιρνε το κτίριο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε νεκρούς και ξεκινάμε από αυτό το αφετηριακό σημείο, υπάρχει ένα πολύ ευρύτερο θέμα. Πέρα από το όποιο ανθρώπινο λάθος που θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της προκαταρρυκτικής έρευνας που κάνει και η δικαιοσύνη, η οποία θα αποδώσει και ευθύνες σε αυτούς που πρέπει, υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τα παλιά κτίρια στη χώρα. Έχουμε ένα γερασμένο κτηριακό απόθεμα. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που το έχουμε, όμως το γερασμένο κτηριακό απόθεμα σημαίνει ότι πρέπει να θωρακιστούν θεμελιακά αυτά τα κτίρια. Γιατί τι εξηγούσε εχθές στο Star την ώρα που βγήκαμε με το κτίριο ο ομότιμος καθηγητής του MEP, ο κύριος Κώστας Πυράκος, ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας στις 12 παρατέταρτο. Τα παλιότερα κτίρια, σαν αυτή η πολυκατοικία ας πούμε που έπεσε, η οποία είναι περίπου 50 ετών από ό,τι έβλεπα, έχει οικοδομηθεί την περίοδο της μεγάλης ανοικοδόμησης της πρωτεύουσας τη δεκαετία του 70, στα μέσα της δεκαετίας του 70, η εποχή της αντιπαροχής τότε, δεκαετία 60, δεκαετία 70, τότε που δόθηκαν πολλά μικρά σπιτάκια και γίνανε πολυκατοικίες. Τι είχανε? Απλά πέδιλα είχανε αυτές οι πολυκατοικίες. Τι είναι τα απλά πέδιλα? Κολόνες. Στηρίζονται σε μονές κολόνες. Από τη δεκαετία του 60 και του 70 η διαδικασία, η τεχνολογία μάλλον της θεμελίωσης έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Όμως δεν γίνονται αντίστοιχα έργα συντήρησης στα υποστηλώματα αυτών των κτηρίων. Έχει σήμερα ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Απογευματινή της συναδέλφου της Ντίνας Καραμάνου. Ακούστε τώρα νούμερα, κτίρια τα οποία έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Σχεδόν 150.000 κατοικίες έχουν χτιστεί πρώτου 1919. Κατά την περίοδο 1919-1945, δηλαδή έως και 80 χρόνια πριν, έχουν δομηθεί 300.313 κατοικίες. Δηλαδή περίπου 450.000 κτίρια είναι δομημένα από το 1900 μέχρι το 1945. Και πάμε μετά, το 46-60 604.000 κτίρια, 61-70 658, 71-80 706.000. Σταματάω κάπου εδώ. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα, σχεδόν 2 εκατομμύρια και κτίρια, τα οποία είναι πάνω από 45 έτη. Άρα πρέπει κάτι να γίνει εδώ πέρα και πρέπει σοβαρά να δει και η πολιτεία το θέμα των γυρασμένων ακινήτων, διότι τα κτίρια αυτά, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι κατοικήσιμα, σε όλη την Ευρώπη μένουν οι άνθρωποι σε κτίρια τα οποία είναι δομημένα το 1930, το 1940, αλλά γίνονται υποστηρικτικές εργασίες. Αυτές είναι κοστοβόρες. Όποιος έχει ασχοληθεί γνωρίζει ότι το να κάνεις σκυροδέτηση επιπλέον στα θεμέλια έχει μεγάλο κόστος. Πρέπει να δούμε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά ως πολιτεία πλέον το θέμα αυτό, διότι επαναλαμβάνω το νούμερο το οποίο έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα η Απογευματινή. Έχουμε 2.867.000 κτίρια τα οποία είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Άρα εδώ χτυπάει ένα πολύ δυνατό καμπανάκι. Πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με τον Κώστα Παναγόπουλο της ΑΛΚΟ, ο οποίος δημοσίευσε χθες μία από τις τελευταίες θερινές έρευνες στο flash.gr, να συζητήσουμε τους δείκτες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη,
2: μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να πω καλημέρα στον Νεόφυτο, να πω καλημέρα στο Σάγκη και καλό μήνα. Λέει τελείωσε και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί του χρόνου. Του χρόνου θα έχουμε εμείς την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη χαρούμε κι εμείς. Πολύ καλά. Καλημέρα στο Βύρονα. Λέει, δυστυχώς λέει, δεν μπορούν να καταδαφιστούν τα προσφυγικά λόγω βλακώδους απόφασης του ΣΤΕ. Εμείς που μένουμε δίπλα από αυτή την αιστεία μόλυνσης, είμαστε ξεχασμένοι από όλους, αγαπητέ Γιώργο. Μια μου λέγε φίλος μου, ο οποίος έμενε διαχρονικά δίπλα στα προσφυγικά, ότι 2 η ώρα το βράδυ βγαίνουν, πετάνε γκαζάκια και κάνουν φασαρία με τη Γαδά, ίσα ίσα για να προκαλέσουν τους σκοπούς. Πέρασα προχθές απ' έξω από τα προσφυγικά, μιλάμε για τσαντήρια τώρα, έτσι, όχι αστεία. Τσαντήρια μέσα στην Αθήνα. Δηλαδή στη χειρότερη, άμα δεν τα κατεδαφίσουν, να πάνε να τους πλύνουν αυτούς, να τελειώνουν. Παιδιά, θέλει μια μάνη. Δεν κάνω πλάκα. Μιλάμε για. Ο Μακαρίτης ο Μόσχιος θα μπορούσε να γυρίσει ταινία εκεί πέρα. Δεν κάνω πλάκα το. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Είναι εστία μόλυνσης. Είναι άντρο. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν με βοηθάω πάρα πολύ με αυτά που λέω. Ας πάμε τώρα στον Κώστα Παναγόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ. Καλημέρα, Κώστα μου, τι κάνεις.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Και καλό μήνα.
1: Επίσης.
0: Άσε με ρε Κώστα, άσε με σε αυτή την πολιτεία. Δηλαδή, σε αυτή την πολιτεία τώρα κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Δεν έχει κανένας καμία ευθύνη για τίποτα. Και μετά κλαίμε όλοι μαζί πάνω από το χυμένο γάλα τώρα. Εντάξει τώρα, άστο, μη συγχύζομαι. Δεν θέλω να συγχυστώ. Γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε τη χθεσινή έρευνα που δημοσιεύσατε στον Flash. Φαντάζομαι ότι είναι η τελευταία που κάνετε πριν τη διακοπή του θέρους, σωστά.
1: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, ναι, έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά. Υπάρχει χρόνος μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω και από τη δική σου έρευνα και από άλλων συναδέλφων, υπάρχει μία ταυτόχρονη, όχι ισόπωση, αλλά ταυτόχρονη λογική συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που προβάλλουν πλέον πάρα πολύ καθαρά ως το δίπολο με το οποίο θα πάμε στις εκλογές. Εσείς έχετε ένα ενδιαφέρον στοιχείο ότι η ψαλίδα, στην πρόθεση ψήφου βεβαίως, είναι μονοψήφια πλέον.
1: Οριακά. Λοιπόν, να κάνω μια μικρή διόρθωση, ναι, σε αυτό που είπες.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει όντως, από τη στιγμή της επανεμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, υπάρχει όντως μια τάση συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας, διόλου αμεληταία πρέπει να πω για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Για την τάση αυτή θα δούμε το Σεπτέμβριο, εάν θα συνεχιστεί ή αν, ας πούμε, ήταν κάποιο είδους αντανακλαστική αντίδραση, αν μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, θα περιέγραφα ίσως λίγο διαφορετικά αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα. Εκεί έχουμε μία τάση επανάκαμψης ανθρώπων που τον είχαν ψηφίσει το 2023, είχαν στο ενδιάμεσο, στα 2 χρόνια που μεσολάβησαν από την παρέτησή του, είχαν μετακινηθεί σε διάφορους δρόμους ή είχαν δήλωναν αναποφάσεις.

0: διακρίνεται από το ντέρμπι αυτό, ας πούμε, της τρίτης θέσης.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, και θα έλεγα ότι με την ελπίδα για τη δημοκρατία συμβαίνει το εξής ενδιαφέρον. Ότι από την επίσημη ανακοίνωση της δημιουργίας της μέχρι τώρα δεν υπάρχει στον αέρα τον πολιτικό και τον κοινωνικό τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχουν πολιτικές θέσεις. Μόλις πριν λίγα 24 ώρα ανακοινώθηκαν κάποια πρόσωπα. Άρα εξακολουθεί να είναι ένα κόμμα που κατά τη δική μου αντίληψη, Γιώργο, στηρίζεται περισσότερο στην κοινωνική παρουσία της κυρίας Καριστιανού και πολύ λιγότερο ή και καθόλου σε πολιτικές παραμέτρους. Άρα θα μπορούσε θεωρητικώς να έχει μια ευκαιρία αν αποκτήσει αυτές τις παραμέτρους ή και δεν θα μπορούσε αν δεν την αποκτήσει.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ τώρα στη δική σας την έρευνα σε τι κατάσταση είναι?
1: Σταθερή στα ποσοστά περίπου. Είχε μια απώλεια προφανώς με την εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί κυρίως επειδή έχει μειώσει κάπως τις μετακινήσεις προς την ελπίδα. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος mm-hmm. που σταθεροποιείται. Όμως, Γιώργο, αν θέλουμε να είμαστε έτσι ειλικρινείς, το γεγονός ότι, ας πούμε, αθρηστικά σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες στην απλή πρόθεση επιλέγει ένα από τα δύο καινούργια κόμματα που κινούνται στο χώρο της αντιπολίτευσης, δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν κατόρθωσε να καρποθεί την όποια δυσαρέσκεια υπάρχει.
0: Και τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αν δεν το έκανε με αυτό το σκεπτικό τόσο καιρό, γιατί να το κάνει τώρα, ας πούμε?
1: Είναι προφανές ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το πεδίο τώρα.
0: Βλέπεις εσύ έναν κίνδυνο διαρροών σε δύο κατευθύνσεις ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, και προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και προς τη Νέα Δημοκρατία, κάποιων κεντρογενών ψηφοφόρων που θέλουν την πολιτική σταθερότητα?
1: Να το πούμε και αυτό, γιατί έχει σημασία. Όπως εξίσου καλά με μένα γνωρίζεις, τα διλήμματα στην πραγματικότητα λειτουργούν όταν προκυρήσονται εκλογές.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε αυτή τη χρονική περίοδο που διανύουμε, ανιχνεύουμε την πιθανή δυναμική διλημάτων. Αλλά τα διλήμματα αυτά καθ' αυτά δουλεύουν όταν έχεις κοντά σου και μπροστά σου την κάλπη.
0: Σωστό.
1: Εάν λοιπόν είναι ισχυρό και κυριαρχήσει το δίλημα που είναι προφανές ότι από τώρα το θέτει άλλωστε, θα θέσει η κυβέρνηση της σταθερότητας, ναι, υπάρχει περίπτωση να πιεστεί το ΠΑΣΟΚ και από το ενδεχόμενο πιθανής μετακίνησης κάποιων ανθρώπων που θα αφού γκραστούν και θα αποδεχθούν το δίλημα και προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Το κόμμα του, το δυνητικό κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όταν και εφόσον εκδηλώσει πρωτοβουλία ο πρώην Πρωθυπουργός, μοιάζει στη δική σας έρευνα να γίνεται λίγος τζόγος, να αποκτά λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάποιος κόσμος για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, και θέλω να μου πεις από πού προέρχονται αυτοί που είναι ενδιαφερόμενοι.
1: Να πω καταρχήν ότι εμείς για πρώτη φορά είχαμε ερώτημα για δυνητική πρόθεση. Το ερώτημα είναι πόσο πιθανά είναι, πόσο πιθανό είναι, άρα είναι πρόθεση. Mm. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ναι, έχει δύο βασικές πηγές πιθανών εισρώων. Η μία είναι η αναμενόμενη, είναι αναποφάσιστη, που το 2023 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση, δεν έχουν μετακινηθεί δημοσκοπικώς κάπου αλλού, εξακολουθούν να είναι αναποφάσιστοι. Η δεύτερη αρκετά μεγάλη πηγή πιθανών εισρώων είναι πολίτες που το 23 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και αυτή την ώρα επιλέγουν την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: λιγότερο, να το πω αλλιώς, δεν φαίνεται ότι θα μπορούσε με τα δεδομένα τα σημερινά το κόμμα, αν ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, να τραβήξει μεγάλο κομμάτι από αυτούς που σήμερα στις δημοσκοπήσεις επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι μικρό, πολύ μικρό.
0: Όμως θα τη πλήξει τη δυνατότητα συσπήρωσης περισσότερων αναποφάσιστων.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα στοιχεία αυτά, με τα οποία σιγά σιγά ολοκληρώνεται η θερινή περίοδος. Θα δούμε πώς θα γυρίσουμε και από τις μίνι διακοπές. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ, Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο.

0: στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και ο Τάσος Καλλιδρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μας. Είναι το 212-212-4800, το onair@alfaradio989.gr και το 6947-989. Θυμίζω επίσης το ταξίδι το οποίο σας δίνουμε στην Αλσατία. Φτάνει η ώρα για την κλήρωση. Την Παρασκευή κληρώνει. Στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, κυρίες και κύριοι. Ένα ταξίδι από τον Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Σας πάμε Στρασβούργο, Κολμάρ, Αλσατία, κρουαζιέρα στο Ρήνο, 6 βράδυ, 7 μέρες. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Στέλνετε SMS στο 54301 γράφοντας 989 κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι μόλις 34 λεπτά. Με ΦΠΑ, πολύ μικρό αντίτιμο για ένα πολύ μεγάλο δώρο. Στην παρέα μας επίσης είναι το Box, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπετε, για παράδειγμα, το ποσό της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε μεγάλο ενθουσιασμό, σαν να θες να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαΐ. Τέλος πάντων, στο Box λοιπόν γνωρίζουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζει, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλώ να μην φυλάτε τους ντελιβεράδες. Αυτό είναι το μήνυμα από το Box, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μιας και λέγαμε νωρίτερα με τον Κώστα τον Παναγόπουλο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Πασόκ. Είδα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε στην Κάρπαθο, έκανε και ένα ωραίο TikTok που τρώει γεμιστά, που τρώει λουκουμάδες, που τον γερνάνε οι άνθρωποι. Ωραία είναι αυτά. Αυτά είναι τα νόστιμα instantané της πολιτικής. Υπάρχουν όμως και νεύρα. Εδώ μάλλον. Με εξέπληξε, πρέπει να πω, αν κρίνω από την εμπειρία του τουλάχιστον, ο κύριος Γιάννης Γουρός, για πολλά χρόνια πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός, νομάρχης της Αθήνας, επί υπερνομαρχίας της Μακαρίτισσας της Φόφης γεννηματά, μετά ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε τον θεσμό των περιφερειών το 2010 και έκτοτε πολύ συνεπής στο μέτωπο της αυτοδιοίκησης ο Γιάννης Γουρός, ανακοινώθηκε ότι θα πολιτευτεί με το Πασόκ στην Αλφα Αθήνας, προκειμένου να κινητοποιήσει και αυτός λίγο τον κόσμο στο λεκανοπέδιο που είναι πρόβλημα πολιτικό για το Πασόκ, και πηγαίνει σε μια συνέντευξη στο Σταμάτη Ζαχαρό στο ΟΑΝ. Εντάξει, ο Ζαχαρός έχει μια πολιτική τοποθέτηση, είναι γνωστό αυτό το πράγμα, και αρέσκεται να προβοκάρει, θα πει κάποιος, να ρωτάει δύσκολες ερωτήσεις, θα πω και εγώ, τους καλεσμένους του, οι οποίοι πηγαίνουν, όποιοι έχουν δει αποσπάσματα. Όμως πολλοίς κόσμος εξακολουθεί και πηγαίνει, γιατί προφανώς αυτή η αντιπαράθεση πουλάει και τους βοηθάει και αυτούς. Άμα στέκεσαι καλά, θέλω να πω, απέναντι στο Ζαχαρό και είσαι Πασόκ ή Σιριζέος ή ό,τι είναι, καλά γράφεις το κοινό σου. Η συνέντευξη του κυρίου Γουρού όμως έγραψε πολύ άσχημα, μάλλον εξέβανε πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα ο κύριος Γουρός να αρχίσει τα τραμπουκυλίκια μετά. Για ακούστε το απόσπασμα και επιστρέφω να πω για τα τραμπουκυλίκια του κυρίου Σγουρού, γιατί τώρα τσουτσουρώσαμε τώρα και με τον Σγουρό, θα πάρει τηλέφωνο τον καναλάρχη. Άσε μας τώρα.
1: Πάμε ξανά.
2: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε ρωτήστε.
1: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
2: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσιές δημοκρατίες είναι διάλογος.
1: Αλλά διάλογος που το
2: λέτε. Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
1: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
2: Σοβαρολογείτε τώρα.
1: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
2: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνετε τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γουρού. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε.
2: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Εσύ είσαι προκλητικός.
0: Και μετά λέει, όχι, αν συνεχίσεις, δεν έχει άλλο, συγγνώμη, εσύ είσαι προκλητικός. Το άλλο απόσπασμα, το οποίο είναι, εγώ είπα να μην παίξουμε το σωστό απόσπασμα, είναι δικό μου το λάθος. Στο άλλο απόσπασμα, όπως ο κύριος Γουρός είναι εκτός πλάνου, γιατί έχει βγει από το πλατό, ενώ προφανώς κρατάει το μικρόφωνο, το έχει βγάλει από το πουκάμισό του, κρατάει όμως για να μπορεί να ακούγεται, λέει απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο και μισθωτό κύριο Ζαχαρό, το εξής.
1: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
2: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Εσύ είσαι προκλητικός.
3: Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
1: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
3: Πρέπει να σέβεσαι.
1: Δεν σας επιτρέπω.
3: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
1: Με απειλείτε.
3: Καθόλου.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, ο κύριος Παναγιωτάκης, ο κύριος Διονύσης Παναγιωτάκης είναι ο ιδιοκτήτης του One. Κοινός ο καναλάρχης. Δηλαδή τι. Τι είναι ο κύριος Γουρέ. Κοίταξε, η πασοκύλα στην Ελλάδα είναι επάγγελμα, είναι γνωστό αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επάγγελμα Πασόκ. Και επάγγελμα νεοδημοκράτες. Τους γνωρίζω και εγώ στην πλατεία Κολονακίου. Έχει ανοίξει ο κόλος, sorry κιόλας, από τη μετακίνηση από καρέκλα σε καρέκλα, από το Αλφιέρε στον Μπίτ και στον Τακάπο. Άλλο είναι όμως να είσαι παράγοντας και να είσαι τεμπέλης και νταραβερτζής, και άλλο να είσαι να απειλείς. Ότι τι, ότι θα πάρεις τηλέφωνο τον Παναγιωτάκη και τον κάθε Παναγιωτάκη. Και τον κάθε καναλάρχη. Ποιος είσαι, κύριε? Ποιος είσαι, κύριε? Ποιος είσαι? Μυρίζει ναφθαλήνη όλο αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι απειλές είναι τόσο παλιές, τόσο, τόσο πασέ, ότι θα πάρω τηλέφωνο τον καναλάρχη σου. Μπα! Και τι θα με κάνει, ντάω καναλάρχης επειδή τσακώθηκα με τον Σγουρό? Ποιος είναι ο Σγουρός? Ποιος είναι στο τέλος της ημέρας? Ποιος έχει το αλάθητο και δεν μπορεί να δεχθεί ερωτήσεις ενδεχομένως ενός που διαφωνεί? Γιατί, την κλείσαν την εξόρμηση, να πηγαίνει να δίνει συνέντευξη στην εξόρμηση ο Σγουρός. Έκλεισε και το παλιό Μέγκα, τι να κάνουμε τώρα. Να πηγαίναν να δέχονταν άκοπες ερωτήσεις. Οκ. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι που δεν ήταν Πασόκ, τι να κάνουμε? Άμα δεν του αρέσει ο κύριος Σγουρός, μην πηγαίνει. Λοιπόν, ελπίζω εκεί στο Πασόκ, τώρα που ξαναβγαίνει στο Μεϊντάνι, να του κάνουν ένα καλύτερο media training, γιατί άμα συνεχίσει έτσι, δεν τους βλέπω και πολύ καλά. Δηλαδή, να το πω έτσι, στο κεντρό κοινό που βλέπει, ξέρω εγώ, One, να πω ένα παράδειγμα, όταν βλέπουν το Σγουρό, πιστεύω, μια εκτίμηση κάνω, ότι δεν ψήνονται να πολύ ψηφίσουν Πασόκ. Το λέω ως φιλική συμβουλή για τους φίλους μου στον τομέα επικοινωνίας του Πασόκ, που είναι πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι κάποιοι εξ αυτών και καλοί άνθρωποι και καλά παιδιά με καλή προαίρεση, την ξέρουν τη δουλειά. Άμα βγάζετε έξω το Σγουρό, δεν σας βλέπω καλά. Βγάλετε κανένα νέο άνθρωπο, βγάλετε κανένα κανονικό άνθρωπο, ο οποίος έχει επιχειρήματα. Άμα είναι να γίνεται έτσι, η δουλειά δεν γίνεται. Λοιπόν, για πάμε σε τραγούδι, επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, πηγαίνει σε 16 πόλεις, εκεί όπου απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Θα βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς του Artec The Roadshow στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Θέλω να σας πω απλά, επειδή βλέπω μηνύματα, ότι τα μηνύματα για το διαγωνισμό, για το ταξίδι του Alpha Radio 99 και του Versus Travel στην Αλσατία, τα στέλνετε στο 54301. SMS είναι, παρακαλώ. 54301 είναι η διεύθυνση, το νούμερο της αποστολής. Γράφετε 989 κενό ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και να το διεκδικήσετε. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, 6 βράδια, 7 ημέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με την επιμέλεια βεβαίως και την αξιοπιστία του Versus Travel. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον ομότιμο καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον κύριο Κώστα Σπύρακο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό: ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είναι 12 παρά 10 σχεδόν. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Θυμίζω τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχουμε: το 212-212-4800, το onair@alpharadio989.gr, το email μας, το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, θα πάμε σε αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο προέκυψε χτες με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα, αλλά εδώ ανοίγουν πολλά άλλα ερωτήματα και για το κτηριακό απόθεμα της χώρας και για τις εργασίες που γίνονται και την δέουσα προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν όσοι κάνουν κατασκευές. Ένας άνθρωπος που εμένα χθες με βοήθησε στον αέρα στο Star την ώρα που είχαμε την μετάδοση του γεγονότος και γνωρίζει εις βάθος τα θέματα τα κτηριακά είναι ο κύριος Κώστας Σπυράκος, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
4: Καλημέρα σας, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, εχθές το εκτιμήσατε από την πρώτη στιγμή ότι κάτι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών εκεί στην υποανέγερση πολυκατοικία που ενδεχομένως να χτύπησε τα πέδιλα εκεί στα θεμέλια της υφιστάμενης πολυκατοικίας, που είναι μια πολύ πιο απλή κατασκευή σε σύγκριση με τις σημερινές προδιαγραφές. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί γενικότερα η κατάσταση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, που έχει ένα μεγάλο βαθμό παλαιότητας, ειδικά πολλές πολυκατοικίες σαν αυτήν που έπεσε χθες στη γειτονιά εκεί στα Πετράλωνα.
4: Κοιτάξτε να δείτε το γεγονός ότι αυτή η πολυκατοικία έπεσε, κατέρευσε, ήταν παλιά. Σημαίνει από την αρχή να το πούμε ότι οι παλιές πολυκατοικίες κινδυνεύουν να πέσουν όπως έπεσε αυτή η πολυκατοικία. Ο λόγος που έπεσε αυτή η πολυκατοικία ήταν ο λυπής έλεγχος των θεμελίων και της γενικά κατάστασης της όμορης πολυκατοικίας από τους μηχανικούς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Από τους μηχανικούς της υποανέγερση πολυκατοικίας εννοείται.
4: Υποανέγερση πολυκατοικίας ακριβώς. Αυτό είναι κυρία αιτία και εκεί πρέπει νομίζω να εστιάσουμε. Τώρα, αν εξετάσουμε το κτίριο το οποίο έπεσε, αυτό το κτίριο είναι παλιό, ενδεχομένως όπως και το 80% των κτιρίων σε αστικό ιστό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τα κτίρια αυτά είναι μελετημένα με παλαιότερους κανονισμούς, έχουν μεμονωμένα πέδιλα, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή όταν πας να κάνεις δίπλα τους εξκαφή, άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κατάλληλη μελέτη, ώστε να είσαι σίγουρος ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Εδώ άρα τι έπρεπε να έχει κάνει να έχουν κάνει οι θύνοντες, ας πούμε, της υποανέγερσης πολυκατοικίας.
4: Αρκετά. Θα μπορούσε να κάνει και να το είχαν αποφύγει. Το πρώτο από αυτά θα ήταν και το ευκολότερο να επισκεφτούν την όμορφη πολυκατοικία, αν έχει προβλήματα, να δουν αν έχει υπόγειο, σε τι κατάσταση είναι γενικά η πολυκατοικία, αν υπάρχουν ρογμές, να επιδιώξουν να πάρουν τη μελέτη της πολυκατοικίας από την πολυοδομία, ώστε να έχουν μια καλύτερη εικόνα του κτηρίου αυτού. Ακολούθως και παράλληλα έπρεπε να κάνουν ενδεικτικές τομές κοντά, δηλαδή να ψάξουν κοντά στα θεμέλια της όμορφης πολυκατοικίας να δουν τι έδαφος έχουν. Να κάνουν μια γεωτεχνική μελέτη, γιατί είναι σαφές ότι ήταν το καλύτερο έδαφος στην περιοχή αυτή, η οποία η γεωτεχνική μελέτη σας έδινε πάρα πολλά στοιχεία. Ένα από αυτά και το σημαντικότερο θα ήταν αν χρειάζεται αντιστήριξη, τι είδους αντιστήριξη θα χρειαζόταν για να προστατεύσουν αυτό το κτίριο. Αυτό δεν έγινε, πιστεύω. Αλλά και εκείνοι θα ήξεραν ακριβώς ότι έχουν πρόβλημα, θα είχαν από την αρχή φροντίσει να κάνουν την κατάλληλη κατασκευή ώστε να αντιστηρίξουν την συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Εδώ η ευθύνη ποιανού είναι? Είναι του επιβλέποντος μηχανικού, είναι του εργολάβου, είναι του στατικού μηχανικού?
4: Στατικός μηχανικός έχει κάνει μια μελέτη για το νέο κτίριο. Έχει υπολογίσει πώς θα γίνει, ποια είναι τα θεμέλια του, ξέρει ότι θα κάνει ένα υπόγειο. Αυτά τα κάνει ο μηχανικός που μελετά τη νέα πολυκατοικία. Ο επιβλέπων φροντίζει να εφαρμοστεί αυτή η μελέτη, αλλά ταυτόχρονα όμως κοιτάζει επί τόπου.
0: Ναι. Ποιες είναι οι συνθήκες.
4: Ακριβώς, ποιες είναι οι συνθήκες. Αυτό τώρα δεν είναι περίπτωση. Πιο πολύ είναι θέμα επίβλεψης και λιγότερο θέμα μελέτης. Αλλά ο μελετητής και ο επιβλέπων μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο, έτσι. Δεν αποκλείεται να είναι επιβλέπων και ο μελετητής ο ίδιος.
0: Τώρα και εγώ δεν είμαι πρόχειρος, ναι.
4: Επιτρέπεται αυτό.
0: Βεβαίως.
4: Είναι επί τόπου να εντοπίσει το πρόβλημα και να προσθέσει τα υπόλοιπα που είπα. Άμεσα.
0: Μάλιστα.
4: Άμεσα, γιατί βλέπετε στην Ελλάδα κατασκευάζονται εκατοντάδες. Δεκάδες, ας πούμε.
0: Ναι. Τώρα...
4: Είναι σχολητική δίπλα σε όμορα κτίρια, τα οποία... Για ηλικία ενδεχομένως με το συγκεκριμένο κτίριο. Βλέπετε να πέφτουν οι πολυκατοικίες αυτές, οι παλιές.
0: Όχι, αλλά ανοίγει μια συζήτηση για την ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης στα θεμέλια των παλαιότερων κτιρίων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μαζικά αν λάβει κανείς υπόψη του τον βαθμό... τον αριθμό των πολυκατοικιών που χτίστηκαν στον αστικό ιστό της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης από το 50, ξέρω εγώ, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μαζικά έργα υποστήριξη στα υποστηλώματα. Θέλω να ρωτήσω όμως αν υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει πιο οργανωμένα σε επίπεδο ελέγχου από την πολιτεία, αν έχετε αυτή τη γνώμη.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται Επομένως, μια γεωτεχνική μελέτη μαζί με την μελέτη της νέας πολυκατοικίας, η οποία γεωτεχνική μελέτη να υποδεικνύει εάν απαιτείται αντιστήριξη και ποια είναι αυτή. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγο να ψάχνουμε τις πολυκατοικίες έτσι, και να βλέπουμε αν τα θεμέλια είναι, δεν είναι καλά κλπ. Αν έχει φθορές μια πολυκατοικία ή οι ιδιοκτήτες,
0: πρέπει να ενεργοποιηθούν.
4: Κάποιες επισκευές οι οποίες θα βοηθήσουν την πολυκατοικία του να αντέξει περισσότερα χρόνια. Αλλά η αιτία εδώ δεν είναι η παλαιότερη πολυκατοικία. Η αιτία εδώ είναι το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί μπορεί αυτή η πολυκατοικία να έχει πραγματικά θεμελιωθεί όχι στο σωστό τρόπο που σήμερα θεμελιώνουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τυχόν αυθαιρεσίες που μπορεί να έγιναν σύν το χρόνο στην πολυκατοικία που έπεσε. Μαζί με το γεγονός ότι είναι ένα παλαιότερο κτίσμα το οποίο χτίστηκε και στηρίχθηκε με παλαιότερη τεχνολογία. Μπορεί να επηρέασαν την στατικότητά της και να την κατέστησαν πιο ευάλωτη σε ένα πιθανό λάθος όπως αυτό που περιγράφεται στην υποανέγερση διπλανή πολυκατοικία.
4: Βεβαίως αυτό συμβαίνει, ότι εάν ας πούμε τα θεμέλια είναι αβαθή, σε διαφορετικό ύψος, όχι κατάλληλο μέγεθος, όλα αυτά συμβάλλουν στο να πέσει ευκολότερα η πολυκατοικία. Βάλουν αυτά. Αυτό σωστό. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, περισσότερη έλεγχη, περισσότερα προσεκτικά μέτρα, mm-hmm. ώστε να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να αποτραπεί με λίγα λόγια. Mm-hmm. Όπως και να είναι το διπλάνο κτίριο.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Αυτή η πολυκατοικία έτσι όπως έπεσε, στην πραγματικότητα έπεσε πάνω στην υποανέγερση και υπάρχει άλλη μία από δίπλα, η οποία είναι κανονικά στέκεται. Για αυτή την πολυκατοικία, η οποία έχει μείνει όρθια παραδίπλα, υπάρχει κάποιο ζήτημα για τους ενίκους της?
4: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στην πολυκατοικία για να δούμε εάν υπάρχει κάποια επίπτωση το φέροντο οργανισμό αυτή τη κατασκευή. Δηλαδή είναι καλό να ελεγχθούν οι 2-3 όμορες όσοι είναι γύρω-γύρω.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυράκο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
4: Παρακαλώ, γεια σας.
0: Ο κύριος Κώστας Σπυράκος ήταν μαζί μας, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του MEP. Πάμε σε ένα τραγούδι, τελευταίο, και επιστρέφω για φινάλε.

0: Λοιπόν, είναι σχεδόν 11 και 59 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώνεται η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου, άρα η πρώτη εκπομπή του τελευταίου μήνα της ραδιοφωνικής σεζόν. Καλά να είμαστε, να δούμε αν θα είμαστε εδώ πέρα για του χρόνου. Δεν ξέρεις ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις η εργοδοσία τι σου λέει, το πρόγραμμα πώς εξυπηρετεί, όλα αυτά τα πράγματα είναι στον αέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι στον αέρα, η πρόθεση είναι να είμαστε, τώρα θα δούμε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί κάποιοι εξ ημών μένουμε εδώ, πηγαίνουμε διακοπές πάρα πολύ νωρίς, δεν θα πάμε, δεν λέω εγώ δεν θα πάμε. Η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Όχι στη νοηματική, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κανονικά, αν θες, ραδιόφωνο είμαστε.
1: Το προσωπικό σου δράμα.
0: Δεν επιτρέπει η οικονομία του μέσου τη νοηματική. Ο Μπουζουκάκη μετά. Είδα τη σκαλέτα των τραγουδιών του 30 μετά. Άμα θέλετε, εδώ. Δηλαδή.
1: Σε βλέπω να μένει στην εκπομπή του 30.
0: Ναι.
1: Για να βάλει την κατάλληλη μουσική υπόκρουση.
0: Άκουσα να δεις. Το Γιάννη, εγώ πολύ θα ήθελα. Όταν τυχαίνει και έχω κάποια εξωτερική υποχρέωση μετά, ακούω το Γιάννη οπωσδήποτε. Αλλά επειδή μετά έχω να τρέξω με το δελτίο στο Star, δεν προλαβαίνω να ακούω ραδιόφωνο και στο γραφείο μου κάτω έχω δύο τηλεοράσεις. Άμα βάλω και ραδιόφωνο, να τρελαθούμε εντελώς. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Το να ακούω βράδυ, αν τύχει ο οδηγός, στην επανάληψη. Έχει.
1: Είναι καλύτερος στην επανάληψη. Είναι καλύτερος.
0: Τα τραγούδια, ιδίως εκείνη την ώρα, είναι μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητο να φύγεις. Άμα είσαι ένα γκρεμό. All the way through που λένε. Όχι, πλάκα. Λοιπόν, καλό μήνα να έχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ο Γιάννης Τριάντης ακολουθεί αμέσως μετά μέχρι τη μία. Μετά ο Βαγγέλης ο Περής. Μετά η Λίνα Εκλήτου με το μαγκαζίνο. Μετά διαφημίζω όλο το πρόγραμμα μέχρι την Αφροδίτη Σιμίτη. Τώρα η Λένα Βασιλάκου. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Εντολή προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 εισαλειφθέντες, ενώ σήμερα θα γίνει αυτοψία στα γύρω κτίρια. Βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ θα δοθεί στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρευσε από το Δήμο Αθηναίων κατόπιν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκη στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς. Νεκροί είναι ο 66χρονος πατέρας και ο 12χρονος γιος του, ενώ διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η 40χρονη μητέρα. 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα μετά την τριπλή επίθεση με γκαζάκια που εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Του Προέδρου της Δικού σας Επιτροπής Θεσσαλονίκης, Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβανα Στασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και ακόμη τρία άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε πως οι δράστες είχαν σκοπό να αφαιρέσουν ζωές και χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για τις επιθέσεις εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινησιακά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερήπια κτίσματος στη Λακουάιρα 6 μέρες μετά το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, με τραγικό απολογισμό σχεδόν 2.000 νεκρούς και πάνω από 10.000 τραυματίες. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν το Μεξικό που κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό, η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα, Αγγλία-Κονγκό. Τα μεσάνυχτα, Βέλγιο-Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στις 6 το απόγευμα, φιλική επί Ολλανδικού εδάφους του Παναθηναϊκού με την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ και του ΠΑΟΚ με τη Βελγική Μπέβερεν. Στις 7.30 το απόγευμα, ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ουδεβοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας και καλό μήνα να έχουμε. Γιατί μήνας, αυτός ο Ιούλιος μου αρέσει πάρα πολύ, είναι μέσα στην καρδιά μου. Είναι ο μήνας μου, παρότι, επιτρέψτε μου να πω, μπορεί να με ενδιαφέρει, δεν είναι ο μήνας που γεννήθηκα, αλλά βουτάω κάθε φορά στον Ιούλιο στα αθολερά λιοπύργια του, που λέει ο Νίκος Κάρουζος, γεννημένος τον Ιούλιο. Μήνας πικρός βέβαια για την Ελλάδα και τον ελληνισμό, γιατί το 1974, στις 20 Ιουλίου, είχαμε τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και λίγα χρόνια νωρίτερα, στις 15 Ιουλίου του 1965, είχαμε την παρέτηση του Γεωργίου Παπανδρέου, που είχε κερδίσει τις εκλογές το 1964 με 52,8 και δεν ενέδωσε στις απαιτήσεις του παλατιού. Όταν ζήτησε να γίνει αυτός υπουργός άμυνας και όχι ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, που ήταν εκλεκτός του παλατιού, και έπεσε η κυβέρνηση και ανέλαβαν οι αποστάτες, και θα μείνει ανεξίτηλο στίγμα του Ιουλίου δυστυχώς η αποστασία στην οποία είχε πρωτοστατήσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία, και η ομάδα μας. Ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail oneirpapaki@alfaradio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Στην πολιτική κάπως χειμέρια τα πράγματα. Υπάρχει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, έχετε ακούσει. Φαίνεται ότι ξεχωρίζει το δίδυμο της κορυφής, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας δηλαδή. Εμείς στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Θήμιο Γεωργόπουλο. Είναι από καιρό ο Θήμιος Γεωργόπουλος μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, με μια σημαντική θέση που είχε επί Τσίπρα. Ήταν οικονομικός διευθυντής, στάβαλε με τον Κασελάκη και είχε πάντα σταθερές απόψεις. Προς τιμήν του έφυγε, άμα τη αναγγελία του κόμματος του Τσίπρα, παρετήθηκε δηλαδή, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έμεινε εκεί μέσα για να ψηφίσει μαζί με κάποιους άλλους και με το Φάμελο, να ψηφίσει την αυτοκτονία του κόμματος. Τον εκτιμώ προσωπικά, θα μιλήσουμε στις 12:20. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Πανούση, γνωστός πανεπιστημιακός, ο οποίος χρημάτισε και υπουργός, κακή τη τύχη θα έλεγα εγώ, γιατί ο Πανούσης είναι μια ιδιαίτερη, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, και θα μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν εσχάτως τα τελευταία χρόνια, με τις συμμορίες των νεαρών 15-άριδες, 17-άριδες με μαχαίρια να διεκδικούν περιοχές, λες και είναι στη Νέα Υόρκη, στο Μπρόνξ. Δεν ξέρω. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για πολιτικά θέματα, γιατί ο Γιάννης Πανούσης με εξαιρετικά κείμενα ανατέμνει τα της πολιτικής ζωής. Όμως θα ήθελα να υποδεχθούμε τον Ιούλιο με το πρώτο τραγούδι μας, που λέγεται «Πώς July, Ιούλιος».

0: αυτό το τραγουδάκι. Αν δεν το ακούσει τώρα, να το ακούσει το βράδυ για να ηρεμεί. Εν πάση περιπτώσει, θα διαφωνήσω μαζί του σε ό,τι αφορά τα προσφυγικά. Φυσικά, κάτι πρέπει να γίνει. Όχι να γίνουν αμοχάλικο, όπως λέει ο Γιώργος. Γιατί υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων εκεί που έχει δημιουργήσει σε ένα κύκλο αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης. Δεν συμφωνώ φυσικά με μια ανακοίνωση που έκαναν ορισμένοι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί που είπαν ότι ναι, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά να μείνει η κοινότητα αυτή των ανθρώπων που είναι εκεί πέρα σε ένα νέο περιβάλλον, αλλά λένε κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Πώς θα γίνει να φτιαχτούν αυτά τα κτίρια, όχι να γκρεμιστούν? Και λέει να γίνει με αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή θα βάλουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι σχεδόν ανέστιοι, από πού θα βρουν χρήματα? Ίσως σε μια άλλη εκπομπή να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς. Όμως δεν μπορεί κανείς, συγγνώμη, να παρακάμψει αυτό που συνέβη με την πολυκατοικία που έπεσε, και κυρίως δεν μπορεί να παρακάμψει το γεγονός ότι ένα παιδί 12 χρονών κάηκε σε αυτή την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο και στο δάσος. Είναι από τα γεγονότα, όπως και αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα βεβαίως, που σε ακινητοποιούν, που σκέφτεσαι ότι η ζωή είναι ένα έλκος, και αν δεν είναι για μας προσωπικά, είναι για κάποιους άλλους, που θα μπορούσε να είναι για μας ή για τα παιδιά μας. Λοιπόν, είπαμε ότι στις 12:20 θα μιλήσουμε με το Θήμιο Γεωργόπουλο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και στις 12:30 με τον Γιάννη Πανούση, αλλά θα ήταν παράληψη φυσικά να μην αναφερθώ στο Μουντιάλ, όπου ξεχωρίζει η Γαλλία με αυτό το που δεν είναι τριπλέτα, είναι κουαρτέτο μπροστά, ένα έξοχο κουαρτέτο παιχτών, αρχίζοντας, εγώ αρχίζω από τον Ολίσε, και είναι και ο Εμπαπέ βέβαια, ο Ντεμπελέ και ο Τσιρικάς, ο Ντουέ και άλλοι. Είναι πολύ καλή ομάδα. Αντίθετα, είναι πολύ μέτρια η Βραζιλία. Η Νορβηγία, εντάξει, μια γυμνασμένη ομάδα, δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Ποντάρω βέβαια και στη Γαλλία και στην Αργεντινή, χωρίς να υποτιμώ την Ισπανία. Θα ήθελα να σας πω επ' αυτού ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα ανθρώπων, και ένας από αυτούς είναι και ακροατής της εκπομπής. Βγάζει ένα διαδικτυακό περιοδικό, το Χούμπα, το οποίο ασχολείται με τον αθλητισμό, αλλά με πολλές πολιτικές πτυχές. Μια ιδιαίτερη προσέγγιση, μπορείτε να το βρείτε, Χούμπα επαναλαμβάνω, και είναι δουλειές που προσωπικά ζηλεύω. Οι άνθρωποι δεν είναι αθλητικογράφοι επαγγελματίες, αλλά άνθρωποι ζωντανοί, με μια διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά τα αθλήματα και το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ και το μπάσκετ και τα λοιπά, με έμφαση σε ορισμένα στοιχεία που εμείς τα ξεπερνάμε, η συστημική, η αθλητική και άλλη δημοσιογραφία, αυτό εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, λόγω Γαλλίας λέω να παίξουμε ορέστη ένα τραγούδι και να θυμηθούμε αυτές τις καταπληκτικές φάσεις με τον Ολίσε και τον Εμπαπέ και τα άλλα τα παιδιά.
1: Αλφα Radio 989.

είναι απαράδεκτος. Ξέχασα το Μαρόκο που είναι μία από τις καλύτερες ομάδες από αυτά που έχω δει δηλαδή, και ευελπιστώ ότι μπορεί να πάει προς τα κάτω το τρόπαιο ή σε καμιά ομάδα της Λατινικής Αμερικής, κατά προτίμηση στην Αργεντινή.

0: Αυτό το ωραίο τραγούδι είναι σε ποίηση του αγαπημένου μου ποιητή Γάλλου, του Ρομπέρτε Σνός. Θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι για αυτό το απαράδεκτο γεγονός. Ο κύριος Γουρός, ένας συμπαθής άνθρωπος, δεν ξέρω πώς, γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι απέναντι στον συνάδελφο τον Σταμάτη Ζαχαρό. Όποια γνώμη και να έχει κανείς για τον Ζαχαρό, κάνει ευθείες, τολμηρές ερωτήσεις. Μιλά, ρωτά επί της ουσίας. Έχει τις αιμονές του όπως έχουμε όλοι. Έχει το ιδεολογικό του πρόσημο. Αλλά είναι απαράδεκτο όχι το ότι έφυγε από την εκπομπή ο κύριος Γουρός, αλλά το ότι είπε δημόσια κιόλας, τα ακούει αυτά ο Παναγιωτάκης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του ΟΑΝ. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Και δεν ξέρω, με τόση πείρα ο κύριος Γουρός, πώς είναι δυνατόν. Αλλά απ' την άλλη, οι άνθρωποι της εξουσίας είτε την είχαν ασκήσει είτε πρόκειται να την ασκήσουν, νομίζω ότι είναι επιρρεπής σε τέτοια συμπεριφορά. Να μην αρχίσω τώρα και λέω και προσωπικά παραδείγματα και άλλων συναδέλφων που από το εκάστοτε Μέγαρο Μαξίμου απαιτήθηκε να απολυθούν. Εντάξει. Και αναφέρομαι και, όσο και αν φαίνεται αστείο, δεν ξέρω καμία περίπτωση ούτε επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, ούτε επί Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον οποίο ποτέ δεν συμπάθησα, αλλά δεν σήκωσαν ποτέ το τηλέφωνο να πούνε στα Νέα, στην Ελευθεροτυπία και αλλού, απολύστε τον. Αντίθετα, έχει συμβεί επισημήτη. Ναι κύριοι, και σας το λέω με χαρτιά και ντοκουμέντα. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
4: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
5: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
6: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
7: Gas or Trash.
3: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio, Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο κύριος Θήμιος Γεωργόπουλος. Σας είπα εισαγωγικώς το προφίλ του ανθρώπου, τον εκτιμώ προσωπικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μια επιθετική κουβέντα. Αστειεύομαι κύριε Γεωργόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
8: Να είστε καλά κύριε Τριάντη. Και εγώ σας εκτιμώ, το γνωρίζετε πάρα πολύ. Έτσι, είστε από τους πλέον έγκριτους και προσφυλείς δημοσιογράφους με πένα ετών, δεκαετιών, η οποία πραγματικά τσακίζει κόκαλα και εκεί που πρέπει.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είπα, δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή, ότι είχατε την εντυμότητα και την αξιοπρέπεια να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, να μην μετέχετε σε αυτήν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και μετά πολιτικής γραμματείας που έβγαλε αυτή την αλόκοτη, κατά τη γνώμη μου, απόφαση, και να πείτε ότι προσχωρώ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα είσαστε, νομίζω, η οργάνωση που κάνατε, οργάνωση, πώς να το πω, ένας σύνδεσμος ανθρώπων.
8: Λαϊκός πυρήνας, ναι, ναι, από τη βάση, πρωτοβουλία πολιτών.
0: Σωστά, πρωτοβουλία πολιτών στην Καλαμάτα. Νομίζω ήταν ο πρώτος και μετά έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε, θα πούμε μετά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να μου σχολιάσετε την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Σύρια με αφορμή την απόφαση που πάρθηκε, αυτό που έγινε εκ των υστέρων, ότι δήθεν λέει μετά αυτό που είπε ο Τσίπρας στο Σρόιτερ. Ο Τσίπρας με καθαρά χαρτιά το είχε πει εδώ και πολλούς μήνες, ότι δεν θέλει κανένα κόμμα με κανένα κόμμα να συνεργαστεί. Ήταν τόσο καθαρό. Και όσοι ήθελαν να το ΣΥΡΙΖΑ να σηκωθούν να φύγουν, όπως κάνατε εσείς, όπως έκανε ο Τεμπονέρας, όπως έκανε η Ξενογιακοπούλου τώρα τελευταία. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Αυτή την αίσθηση έχω. Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό πολιτικής εντυμότητας και αξιοπρέπειας.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Παρά τα αυτά θέλω να πω το εξής. Ήδη ο Αλέξης ο Τσίπρας από τις 29 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη του 2023, όταν και έκανε την αναγγελία αποχώρησής του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, το Ζάπιο, είχε μιλήσει ο άνθρωπος και είχε πει ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, λέγοντας ουσιαστικά ότι αυτό που ξέραμε ως κυβερνόσα αριστερά εν μέσω μνημονίων, με όλα τα καλά και όλα τα κακά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επέφερε κατά την διακυβέρνησή του, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν απείρως περισσότερα τα καλά, και αυτό είναι εκ του αποτελέσματος έξοδος από τα μνημόνια, η παρακαταθήκη των 37 δις με ένα ρυθμισμένο χρέος και τα λοιπά, που μας πάει μέχρι και σήμερα και στα επόμενα χρόνια κλπ. Παρά τα αυτά θα έπρεπε να είχε μετασχηματιστεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώντας ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνοντας μια ευθύνη, πάλι κατά την ταπεινή μου γνώμη, υπέρμετρη, που δεν του αναλογούσε, είπε εγώ παρετούμε και ανοίγω τις διαδικασίες σε ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν μετά από εμένα να μετασχηματίσουν και να επιτύχουν με καράβι το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο εγώ δεν κατόρθωσα να κάνω ως αντιπολίτευση μετά την εμφατική ήττα του 2023.
0: Μάλιστα.
8: Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, εγώ να θυμίσω ότι πέρυσι το έχουμε πει και μαζί ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών, στις 14 Ιουνίου του 2025, ακριβώς πέρυσι, λίγες ημέρες πριν, ένα χρόνο, είχα από του βήματος του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ πει ότι έτσι δεν πάμε πουθενά. Ότι η λογική των φιλάρχων, διότι ήταν εμφανές, βαριά η κουβέντα, αλλά ήταν εμφανές ότι μέσα οι επίγονοι διαγωνίζονταν για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία και θα εγγράψει στο βιογραφικό του αρχηγός πολιτικού κόμματος και όχι κατά πόσον το κόμμα αυτό έχει μετασχηματιστεί σε τέτοιο τρόπο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες. Αυτό δεν έγινε. Αυτό το βιώνουμε εκ νέου. Ο Αλέξης ο Τσίπρας λοιπόν παρετήθηκε βλέποντας την αδιέξοδο κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί εντός ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε ο ίδιος κάθε αξιώματος και ξεκίνησε ο ίδιος την πορεία του από τα κάτω. Πράγμα το οποίο κάλεσε με βάση τη συνείδηση των καθένα από τους επιγόνους του να ακολουθήσει στο μέτρο που ο ίδιος θα ήθελε. Αυτό δεν έγινε. Αναζητήθηκαν λοιπόν κάποιες λύσεις κορυφής. Για μένα κάποιες λύσεις πολιτικής διάσωσης. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν αποφάσεις, μη αποφάσεις.
0: Ακριβώς.
8: Πάω, δεν πάω.
0: Ακριβώς.
8: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα είμαι απέναντι στον πολιτικό φορέα στον οποίο ηγείται ο σύγχρονος ηγέτης αριστεράς κλπ. Αλλά την ίδια ώρα κρατώ την αυτοτέλειά μου για να μπορώ να διαπραγματεύομαι, να καθίσω στο ίδιο τραπέζι για να βγει τι ακριβώς. Ποιες συνεννοήσεις κορυφής ελείπουν από την πολιτική ζωή η οποία μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Εκεί είναι η λιβία λίθος. Αυτό πρέπει να γίνει. Να καθίσουμε και να ομονοήσουμε σε ένα πρόγραμμα ή να επιβεβαιώσουμε την εκλογιμότητά μας εκ νέου κάποιοι και να έχουμε συμμετοχή στις καρέκλες του νέου σχήματος. Είναι αυτό όμως που η ελληνική κοινωνία χρειάζεται?
0: Θα έλεγα όμως, κύριε Γεωργόπουλε, ότι έχουν κάθε δικαίωμα όσοι διαφωνούν με την απόφαση που είχε ληφθεί, και τώρα με έναν τρόπο την παίρνει πίσω ο κύριος Φάμελος, έχουν δικαίωμα, είναι θεμητό, να διατηρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ ως έχει, και μετά τις εκλογές, αν μπει στη Βουλή, να συζητήσουν και με το κόμμα του Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, για τη δυνατότητα συγκρότησης κυβερνήσεως. Όμως εγώ θα

0: Μητσοτάκη δεν του συμπεριλαμβάνει.
1: Σύμφωνοι. Μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η δυναμική που βλέπετε εσείς ανεξάρτητα από το δημοσκοπικό αποτύπωμα? Πάντως έχουν βγει νέα φρέσκα πρόσωπα, αλλά δεν έχουν αποφύγει και τις γκάφες και τις υπερβολές. Αναφέρομαι στο όμορος χώρος που δεν είναι, κατά τη γνώμη της κυρίας Κούφο-Νικολάκου, τα πήρε πίσω ο Νηφούδης. Αναφέρομαι στα γρήγορα κότερα της κυρίας Μαριζέτας Αντωνοπούλου, που αναγκάστηκε ο ίδιος ο Τσίπρας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Θα μου πεις, ναι, οι άνθρωποι είναι άμαθοι, δεν έχουν πολιτική εμπειρία. Αυτά όμως κοστίζουν στην πολιτική διαδρομή ενός νέου παγούς κόμματος.
0: Εδώ πρέπει να δούμε λίγο τι ακριβώς λέει η ελληνική κοινωνία. Και αν εμείς είμαστε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι προς αυτή την κατεύθυνση και ο Αλέξης Τσίπρας με τα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά ή όχι. Αυτή τη στιγμή και έχουμε καταγεγραμμένο το 71% των ερωτηθέντων σε πολλαπλές δημοσκοπικές έρευνες που έχουν γίνει τάσσονται υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Ζητούν να μην δοθεί δηλαδή τρίτη κυβερνητική θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πόσοι αντίθετα πιστεύουν ότι πρέπει να του δοθεί για τρίτη φορά αυτή η δυνατότητα? Το 21%. Άρα λοιπόν, η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να βρεθούμε είναι προς την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής. Ένα. Δύο. Με τι όρους πρέπει να γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή? Πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρέπει να γίνει με όρους κοινωνίας η οποία βάζει ποια είναι τα πρωτεύοντα διακυβεύματα σήμερα. Στην εκφώνηση λοιπόν που γίνεται των διακυβευμάτων και των θέσεων που λαμβάνουν ένθεν κακήθεν οι αντίπαλες πλευρές, βεβαίως και υπάρχουν και λεκτικά ατοπήματα. Κοιτάξτε, προσέξτε αυτή τη στιγμή τι κάνει η κυβέρνηση. Δύο παραδείγματα θα φέρω. Το πρώτο έχει να κάνει με την περίφημη πλατφόρμα του πόσο κάνει.
1: Αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε περιβεί το χρόνο μας, λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν γίνεται να κάνεις μια κουβέντα μόνο σε 8-10 λεπτά, αλλά συμβαίνει, τι να κάνουμε. Είστε αισιόδοξος για τη δυναμική του κόμματος, στο οποίο είστε απλό μέλος?
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και είμαι, με τη λογική ότι αυτό καταγράφεται μέρα την ημέρα, διευρύνει τη δυναμική της, όλο και περισσότερο διευρύνει το ακροατήριο το οποίο προσβλέπει αυτή τη στιγμή προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα δυνάμεις οι οποίες στο παρελθόν δεν είχαν προσέλθει στην κάλπη του κυρίου Τσίπρα ούτε το 2015 ούτε αργότερα. Αυτό είναι παρήγορο.
1: Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο, ποιος θα ενεργοποιήσει, γιατί σύμφωνα με τους δημοσκόπους υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών, συμπατριωτών μας που είναι στον καναπέ και θα ενεργοποιηθούν. Άλλοι λένε ότι θα το κάνει ο Τσίπρας, άλλοι λένε ότι θα το κάνει η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ να είστε.
1: Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ακούσαμε τώρα τον κύριο Γεωργόπουλο, ένα σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος είχε και την ετοιμότητα να παραιτηθεί άμα τη αναγγελία του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Τέλος πάντων, μπορούμε να ακούσουμε πολλά σε αυτή την εν αναπτύξει προεκλογική περίοδο. Ό,τι πρέπει να γίνουν για την υγεία, για την παιδεία, για πολλούς τομείς. Αυτά που μπορούν να γίνουν ή πρέπει να γίνουν έχουν ένα σημείο αναφοράς, ότι πρέπει να βρεθούν χρήματα. Φορολόγηση, ναι, δεν φτάνει. Το θέμα είναι τι προτάσεις έχουν τα κόμματα εξουσίας και τα υπόλοιπα φυσικά για το πώς

0: από πού θα βγουν τα χρήματα. Και τα χρήματα θα βγουν από την οικονομία. Ειδικά τώρα που τελειώνουν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που ξέρουμε, θα υπάρξουν βέβαια και άλλα, αλλά όχι στο βαθμό που ξέρουμε μέχρι τώρα, είναι πολύ σημαντικό εκεί που λες θα χρειαστούν για τη στέγαση αυτά τα χρήματα, για την υγεία αυτά, προτείνω εκείνα, να πεις και από πού θα βρεις τα χρήματα. Και αυτό είναι απολύτως συμβατό με την οικονομία που έχεις, με τις επενδύσεις ξένες ή δικές μας, κρατικές ή ιδιωτικές ή ΣΔΙΤ. Αλλιώς θα είναι όλα αυτά στον αέρα και η απογοήτευση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αφήνω στην άκρη δε ότι ορισμένα κόμματα διαμαρτυρίας, τα οποία έχουν ως κορονίδα και λένε ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, ναι. Αλλά όμως το πιο σημαντικό, εξίσου αν θέλετε, αλλά επιβιωτικό στοιχείο, είναι τι θα γίνει με την οικονομία. Όμως φλιαρίσαμε ήδη και περιμένει στη γραμμή μας ο Γιάννης Πανούσης, ένας άνθρωπος ο οποίος και ως πανεπιστημιακός και ως υπουργός έχει αφήσει ένα πολύ χαρακτηριστικό αποτύπωμα. Τον διαβάζω όπου βρω κείμενά του και τον καλωσορίζω στην εκπομπή μου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Γιατί, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά και μ' αρέσει ο Ιούλιος και η ζέστη εμένα. Είναι μερικά χαρακτηριστικά που δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Πέστε μου το εξής, να μπω κατευθείαν στην κουβέντα. Έχουν πυκνώσει τα τελευταία χρόνια τα εγκλήματα από νεαρά παιδιά. Εννοώ παραβατική συμπεριφορά που φτάνει και μέχρι θανάτων. Δηλαδή με μαχαίρια, συμμορίες που θέλουν να ελέγξουν την τάδε πλατεία. Δηλαδή λες και βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη και είναι οι συμμορίες των μαφιόζων. Είναι μια απλή ερώτηση, κοινότοπη ίσως. Αυτό συνέβαινε παλιά και αν όχι, συμβαίνει τώρα με μεγαλύτερη ένταση και γιατί?
1: Κοιτάξτε, μπήκαν οι νέοι στην κοινωνία νωρίτερα, μπήκαν και στην αντικοινωνία. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αν έχουμε μια αυξανόμενη εγκληματικότητα, παραβατικότητα των νέων. Είναι αν έχουν μπει μέσα εγκληματική πίτα, δηλαδή αν γίνονται πια εγκληματίες καριέρας. Αν αυτές οι ομαδοποιήσεις πλατείας δεν είναι για να χτυπήσω ένα περίπτερο ή να κλέψω ένα μηχανάκι ή το γυμνάσιο Α να κάνει μαγκιά στο γυμνάσιο Β. Είναι αν έχουν έρθει σε μια επαφή με το οργανωμένο έγκλημα και έχουν μοιράσει την πίτα ή διεκδικούν την πίτα, δηλαδή ναρκωτικά, γυναίκες, μετανάστες, τσιγάρα. Την κανονική πίτα του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι το ζήτημα, το μεγάλο. Από την άλλη μεριά, τι συμβαίνει? Έχουμε αγριότητα, έχουμε βιαιότητα, έχουμε μαχαίρι, και όχι ως επίδειξη, αλλά και ως χρήση. Και πολύ σύντομα, θα σας χαλάσω λίγο τον Ιούλιο, θα έχουμε και περίστροφο. Δηλαδή, οι νέοι σιγά σιγά θα αφήσουν το μαχαίρι και θα μπουν στο περίστροφο και στο καλάσνικο. Διότι έχουν μπει πια σε αυτή τη λογική της καριέρας, της σταδιοδρομίας, της εγκληματικής.
0: Μα παιδιά 17 χρονών και 15, μου φαίνεται ασύλληπτο.
1: Ναι, αλλά έτσι λειτουργεί το πράγμα τώρα και το εξίσου ασύλληπτο είναι, κύριε Τριάντη, ότι δεν είναι όλοι από αποκλεισμένες ομάδες κοινωνικές. Να πεις δεν έχω τίποτα, καμία μοίρα στον ήλιο, το μόνο μπορεί να γίνω είναι να γίνω ένας καλός κακοποιός. Είναι και από πολλές καλές οικογένειες. Είναι αυτό που είχαμε πει την άλλη φορά, του Κούντερα, η εξαγερτική βαρεμάρα. Εξαγερτική βαρεμάρα, δηλαδή ο άλλος που έρχεται από την Κηφισιά με το αμάξι του για να μαχαιρώσει έναν άλλον, δεν είναι κοινωνικός αποκλεισμός και το περιθώριο και ξέρω κι εγώ αξιακός κώδικας του τίποτα. Εκεί έχει να κάνει με ένα ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι, παρόλο που κάθε περίπτωση είναι ειδική και δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα σε ίδιο τσουβάλι τώρα. Υπάρχει αυτή η λογική, το όλα επιτρέπονται, όλα συγχωρούνται, όλα συμψηφίζονται, αυτή η ανομική δηλαδή κουλτούρα. Δεν υπάρχει οπαδική βία. Η οπαδική βία είναι, νομίζω, το επίχρησμο. Ο πίσω είναι, σας είπα, ναρκωτικά, σκοτεινές δραστηριότητες κλπ. Η βία ως κουλτούρα. Η βία ως κουλτούρα είναι τρομερό πράγμα. Δεν είναι η βία του κακοποιού, είναι η βία του καθενός που νομίζω ότι με τη βία θα πάει μπροστά, θα κυριαρχήσει, θα νικήσει, δεν ξέρω τι. Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή φορείς και δομές αναχέτησης. Η οικογένεια έχει τα δικά της προβλήματα, το σχολείο φοβάται. Ο μόνος χώρος κοινωνικοποίηση εντός εκτός αγωγικών είναι η γειτονιά. Η γειτονιά έχει άλλες αξίες.
0: Αυτό φαίνεται όχι μόνο στα καθημάς. Έχω στο νου μου τα μπαλιέ των Παρισίων, όπου κυρίως συνοστίζονται. Χρησιμοποιώ τη λέξη συνειδητά, οικογένειες μεταναστών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχει ανεργία, υπάρχει ένας θυμός ο οποίος και μια οργή η οποία εκφράζεται με έναν τρόπο τον οποίο έχουμε δει. Με το παραμικρό, στους δρόμους, με μολότοφ, με... μπορεί να εξηγηθεί αυτή η βία, όχι να νομιμοποιηθεί, να εξηγηθεί. Αλλά δεν ξέρω αν και στα καθημάς έχετε ένα τέτοιο κύμα μιας βίας η οποία... Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με λογικά επιχειρήματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στα περίχωρα των μεγαλοπόλεων, το Παρισιού και όχι μόνο, διαμορφώνονται, είναι οι χώροι των αποκλεισμένων, έτσι. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν έχουμε πλατεία Ηλιούπολης ή πλατεία Κηφισιά, δεν είναι κάποιοι χώροι αποκλεισμένων. Ύστερα, στις φαβέλες, για να πάμε και σε άλλες περιοχές, ναι, είναι κώδικες αντιαξίας. Δηλαδή εκεί πέρα το να κλέψεις είναι προσόν, είναι δηλαδή πώς θα με, τρόπος επιβίωσης. Θεωρείς ότι δεν κάνει έγκλημα, διότι δεν έχει άλλο τρόπο να ζεις. Εδώ δεν έχουν αντιαξίες οι πιτσιρικάδες τα κάνουν αυτά. Δεν είναι δηλαδή ότι πιστεύουν ότι ο φόνος είναι καλό, η κλοπή είναι καλό. Έχουν μπει σε ένα παιχνίδι περιπέτειας, χρήματος, ακροτήτων, μαγιάς, υπερβολικής κλπ. Και σας λέω και δυστυχώς έχουν στρατολογηθεί και από το οργανωμένο έγκλημα. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια ταξικά, φιλετικά, ρατσιστικά φαινόμενα.
0: Ή κοινωνικά,
1: μπορεί να το έχει και αυτό.
0: Ή κοινωνικά όπως οι φαβέλες που σωστά αναφέρατε. Ή ένα καθεστώς κοινωνικό αποκλεισμού και παράνομης δραστηριότητας με πιτσιρικάδες 14-15 να σέρνουν περίστροφα στην Βραζιλία.
1: Εκεί σου κόβουν το χέρι στη Βραζιλία και για να σου πάρουν το ρολόι. Και το θεωρούν ότι είναι ένα μέρος ενός πεπρωμένου επιβίωσης. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλά θέλει μια μελέτη, γιατί ξέρετε, βλέπουμε συνέχεια τη διαπίστωση και διαπίστωση και το φαινόμενο και οι νέοι δεν έχουν ιδανικά και τέτοια πράγματα. Δεν μελετά κανένας να το δει λίγο στη βάση αυτό ποιο είναι, ας πούμε.
0: Πέστε μου κάτι άλλο. Πυκνώνουν και οι λεγόμενες γυναικοκτονίες. Δεν υιοθετώ απολύτως, αλλά και δεν αποθώ τον χαρακτηρισμό. Συνεχίζονται και δεν ξέρω, είναι η ανδοκρατική κοινωνία... Τι είναι που οπλίζει το χέρι ενός μάγκα και μαχαιρώνει τη σύζυγό του ή τη σκοτώνει.
1: Επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα και θεωρητικά δεν θα μπούμε στα βαριά νομικά. Θα μπούμε στο εξής όμως. Είχαμε προθέσει μια περίπτωση ενός που σκότωσε την ερωμένη, όχι τη γυναίκα. Δηλαδή, αν σκότωσε τη γυναίκα, σκότωσε την ερωμένη. Και με τη γυναίκα του είναι μια χαρά. Άρα η έννοια ότι σκοτώνει κάποιος τη γυναίκα ως γυναίκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια μορφή γενοκτονία, ας πούμε, σκοτώνουμε όλα τα μωρά, ο Ηρώδης. Σκοτώνουμε όλες τις γυναίκες, σκοτώνουμε όλους τους γέρους. Αυτό πράγματι έχει το χαρακτηρισμό μιας γενοκτονίας που έχει και φίλο. Έφυγε. Εδώ δεν έχει τέτοια πράγματα. Να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν θέλω να πω αν ένα σκοτώσει ένα παιδί μικρό, το βιάζει, το σκοτώσει, είναι και αμαία αν είναι βαρύτερο ή μη βαρύτερο στην ανθρώπινη ζωή σε σχέση με μια γυναίκα που σκοτώνεται. Έτσι. Δεν θέλω να το θέσω. Και βέβαια αφαιρώ το blame the victim. Αυτή η ιστορία ότι φταίει αυτή. Να τελειώνουμε. Δολοφόνος είναι αυτός που σκότωσε και θύμα είναι αυτός που σκοτώθηκε. Τώρα όμως, πρέπει να δούμε κάποια επιστημονικά δεδομένα. Πρώτον, δεν σκοτώνει ο καθένας που σκοτώνει μια γυναίκα και πάει φυλακή. Δεν σκοτώνει και την επόμενη. Δεν έχω υποτροπή. Ένα το κρατούμε. Δύο το κρατούμε. Πιστεύετε ότι κάποιος σκοτώνει μια γυναίκα, κοιτάει τον ποινικό κώδικα. Δηλαδή, βλέπει τον ποινικό κώδικα, α, γίνανε 25 τα χρόνια. Αν ήταν 20, θα τη σκότωνα. Με 25 τη σκοτώνω. Δηλαδή, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν έχουν να κάνουν με τις ποινές.
0: Σωστά.
1: Είτε ο άλλος είναι δολοφόνος από πάθος, είτε είναι οικονομικά τα κίνητρα, είναι κακιά στιγμή, είναι ό,τι θέλετε μπάβαλμε. Γιατί είναι τελείως διαφορετικά. Ο άλλος ήταν χρήστης, ο άλλος ήταν πιωμένος, ο άλλος θεωρεί ότι του κλέψει την περιουσία. Δεν είναι όλα πάθος. Είναι διάφορα πάντα. Άρα λοιπόν, συμβολικά, και εγώ θα το χρησιμοποιώ στον όρο συμβολικά και κλιματολογικά. Αν πάμε να περάσουμε ποινικά, δηλαδή στην διαφοροποίηση της ανθρώπινης ζωής με την ποινική εκδοχή, δηλαδή. Άπαξ ισόβια για κάποιον, τρεις ισόβια είναι γυναίκα. Γιατί άλλο τίποτα δεν μπακάζει. Ποινή θανάτου δεν μπαφέρει έτσι. Άρα λοιπόν θέλει περισσότερο ψυχραιμία και διαχείριση της κρίσης, να μην γίνει μια κακοποίηση φόνος, να μην μια κακοποιημένη γυναίκα ανέχεται, να μην σιωπάει η γειτονιά, να μην αργούν οι δικαστικές, αστυνομικές κλπ. Αυτό να μελετήσουμε. Όχι να πάμε με μια σημαία διπλάσια ποινή, ξέρω εγώ, σκοτώσει όλους τους άντρες. Διότι και αυτή ξέρεις, η σύγκρουση εξ αρχής μιας γυναίκας με έναν άντρα ότι έχουμε πατριαρχική οικογένεια, άρα σίγουρα είναι βίος, αυταρχικός και δεσπότης ο άντρας, δημιουργεί πληγές χωρίς να υπάρχει λόγος σε αυτή την εκδοχή.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Θα μου επιτρέψετε.
1: Λίγο ψυχραιμία.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλω να συζητήσω. Η τελευταία μου ερώτηση θα αφορά την πολιτική όπως εξελίσσεται σήμερα.
1: Δεν αφέβαλα, δεν αφέβαλα.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε με τον Γιάννη Πανούση. Κύριε Πανούση, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις και επισημάνσεις ακροατών. Θα αναφερθώ σε μία από αυτές, ένας επώνυμος ακροατής. Ρωτάει αν η πληθύς των ναρκωτικών ουσιών που κυκλοφορεί ευρύτατα στις κοινωνίες μας πια, αν επηρεάζει τη συμπεριφορά των νέων ανθρώπων.
1: Κοιτάξτε, και ναι και όχι. Παρόλο που δεν είμαι ψυχίατρος ή ψυχολόγος για να δω διάφορες εκδοχές, υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από τη χρήση. Υπάρχουν προσωπικότητες που δεν τους επηρεάζει η χρήση, ενώ είναι χρήστες. Υπάρχουν προσωπικότητες που επιβαρύνονται από τη χρήση, γιατί είναι ήδη η προσωπικότητα προβληματική. Άρα, εγώ στα ναρκωτικά δεν θα δίνω αυτή τη γενική ισχύ, όπως δεν δίνονται γενική ισχύ στη βία, στην τηλεόραση, στα video games. Ναι. Δεν δίνω γενικές έτσι, γενικούς κανόνες, ότι αν πάρει το παιδί ναρκωτικά, έχει διαλυθεί σίγουρα η προσωπικότητά του, επειδή στα 15 πήρε. Γιατί μιλάμε για νέος, έτσι. Αν πάρει ένας 50, είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Έχει την προσωπικότητά του.
0: Για πετε μου τώρα.
1: Λοιπόν, είναι πιο σύνθετο και είναι και πιο εξειδικευμένο.
0: Όπως είπατε και πρωτήτερα. Σωστά. Για πετε μου τώρα, πώς βλέπετε τα πολιτικά πράγματα. Εσείς αποφασίσατε να συνεργαστείτε. Υπήρξε μια πρόσκληση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα, πώς βλέπετε, ποια είναι η εικόνα που έχετε για τα πολιτικά πράγματα αυτή τη στιγμή και με την είσοδο των δύο κομμάτων και τρίτου που αναμένετε στην πολιτική μας ζωή?
1: Κοιτάξτε, αυτή η κινούμενη άμμος δεν είναι καλή για τη δημοκρατία. Ξέρετε, κύριε Τριάντα, μιλάγαμε όπως μιλάγαμε παλιά πριν 20 χρόνια. Θα λέγαμε ότι η πολυφωνία είναι καλό πράγμα στη δημοκρατία. Ακούγονται πολλές φωνές, ψηφίζονται πολλά κόμματα, πολλοί άνθρωποι εμφανίζονται. Εδώ πέρα είναι κατασκευασμένα τα πιο πολλά. Είναι κατευθυνόμενα τα πιο πολλά. Είναι από τα πάνω πολιτική και όχι από τα κάτω. Δεν ζήτησε ο λαός δηλαδή αυτά τα πράγματα. Τα κοινωνικά κινήματα, οι φορείς ζητάνε κάτι άλλο, έναν άλλο σοσιαλισμό, έναν άλλο καπιταλισμό, δεν ξέρω τι. Είναι πράγματα τα οποία έρχονται από πάνω, με σπόσορες, με κατευθύνσεις, με αναφορές στην οικονομία και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή η πολυδιάσπαση δεν είναι καλό. Ιδίως και στην αριστερά, αλλά και στη δεξιά. Απλώς εγώ τη δεξιά δεν έχω, ας πούμε, δεν είμαι σε αυτό το χώρο και έτσι η ανάλυση μου δεν μπορεί να είναι βαθιά. Αλλά στην αριστερά, τι είναι αυτό που συμβαίνει? Άκουσα το τελευταίο σύνθημα του κ. Τσίπρα, το οποίο δεν έχω τίποτα εναντίον του ανθρώπου, την πολιτική κρίνω έτσι. Και λέει το σύνθημα δεν είναι, παλιά ήταν όπως θυμόσαστε μνημόνιο αντιμνημόνιο. Τώρα δεν είναι αριστερά-δεξιά. Το σύνθημα είναι η εντιμότητα και η διαφθορά. Κοιτάξτε κάτι. Πρώτον, η εντιμότητα είναι λάθος λέξη. Η τιμιότητα είναι, να μην κλέβεις δηλαδή. Η εντιμότητα απαιτεί να τις σέβεσαι κανόνες. Και αμφιβάλλω αν έχει σεβαστεί κανείς κανόνες την προηγούμενη κυβέρνηση. Πάμε όμως στο σύνθημα. Αυτό τι λέει? Θέλεις έντιμο καπιταλισμό? Τι θες καπιταλισμό καζίνο? Δηλαδή, εγώ που το λέω. Είμαι υπέρ του έντιμου καπιταλισμού, θα διαχειριστώ τον καπιταλισμό. Σας άκουγα προηγουμένως τι ωραία τα είπατε για την οικονομία. θα κάνω καλύτερη κατανομή της πίτας, που είναι μικρή, αλλά παγκοσμιοποίηση είναι αυτή. Ενώ ο άλλος κάνει μια κακιά διαχείριση της πίτας. Αυτό ακριβώς θέλει ο κόσμος. Έχει εφιστεί ο κόσμος στη μικρή διαφθορά, αφήνω τη μεγάλη. Έχει εφιστεί στη μικρή διαφθορά. Εκτός δηλαδή τη διαφθορά της Ζήμες και λοιπά, της Νοβάρτς, υπάρχει και η διαφθορά της παρέας στην Ελλάδα. Έχει εκδημοκρατιστεί η διαφθορά. Είναι μήνυμα αυτό. Άρα λοιπόν έχουν πέσει τα ιδεολογικά τείχη, έχουν πέσει, είδατε, μετακινήσει αυτόν ακόμα στο άλλο σε 30 δευτερόλεπτα με κάποια προσχήματα. Έπεσε και το αριστερά δεξιά, δεν έπεσε κατά τη γνώμη, αλλά το ρίξανε πάση οπτώσει. Οπότε τι να σας απαντήσω, ξέρετε, ο χάος γίνεται, θα δούμε.
0: Το φαινόμενο μέχρι πρότινος τουλάχιστον Καριστιανού πώς το ερμηνεύετε? Φαινόμενο νεό. Είχαν κατέβει, θυμάστε, σε εκείνο το μεγαλειώδες ελαλητήριο και τα λοιπά. Υπήρχε η συναισθηματική φόρτιση που αφορούσε το πρόσωπό της και τους άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Όταν μπήκε στην πολιτική, είδαμε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Είδαμε ανθρώπους που ήταν κοντά της να φεύγουν, να πέφτει στις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα φαινόμενο παροδικό ή είναι μια συσσωρευμένη ενέργεια κοινωνική που αναζητεί ένα σχήμα μέσω του οποίου θα εκφραστεί?
1: Θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι είχαμε πει οι δυο μας στο ραδιόφωνο για το θέμα αυτό, γιατί είχαμε ταυτιστεί στην εκτίμηση της εξέλιξης, έτσι, πριν γίνει κόμμα, και είχαμε ταυτιστεί και στο ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται να διαλύσει την αριστερά, όχι να την ενώσει. Όπως και γίνεται αυτή. Έχουμε στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, τι ακριβώς μπορεί πολιτικά, κοινωνικά, αξιακά, αφήνω το ηθικά, γιατί ηθική ο καθένας ό,τι θέλει, πιστεύει ότι είναι, να εκφράσει αυτό το κόμμα. Δηλαδή ένα κόμμα που λέει ο αρχηγός ότι εξελέγει ένα αρχηγός, ενώ κανείς δεν εκλέξει. Ένα κόμμα που έχει κάποια πρόσωπα που έχουν πολιτικό παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή, ήρθαν από τον Άρη, από την Αμερική, από την Αυστραλία. Έχουν πολιτικό παρελθόν. Έχουν και ιδεολογικό παρελθόν, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο πολιτικό, γιατί μπορεί να ανοίξει ένα κόμμα και μετά να αλλάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Και ποτέ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το καινούριο. Πέραν της δήλωσης θα τους δικάσω όλους, θα τους καταδικάσω όλους, θα πάρω την εξουσία και θα δουλέψω, εντάξει. Άρα λοιπόν και η μέθοδοι που ακολουθεί και οι άνθρωποι που είναι πλάι δεν δίνουν μια εγγύηση, χωρίς να κατηγορώ κανέναν, ούτε να θέλω κανέναν να αποκλείσω το δικαίωμα στο να αλλάξει την Ελλάδα. Αλλά όταν ακούω έρχομαι να αλλάξω την Ελλάδα, ξέρετε, λίγο μαζεύομαι, διότι αυτά είναι κουβέντες του αέρα. Κάνε 5 μεταρρυθμίσεις και 10 κοινωνικές συνεννοήσεις και βλέπουμε τι θα γίνει παραπέρα. Άρα λοιπόν δεν της δίνω καμία τύχη να παίξει παιχνίδι, πώς να το πούμε, μεγαλύτερο από το μικρό 5-6%. Αλλά πέραν του ποσοστού και πέραν της οποιαδήποτε υποστήριξης, δεν μπορεί με αυτό το απαράτ και αυτή τη θεωρία και τις αντιφάσεις κλπ. Να προσθέσει κάτι στα πολιτικά ή εθνικά ή λοιπά διέξοδα της χώρας. Μάλλον αφαιρεί παρά προσθέτει.
0: Κύριε Πανούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Και επίσης, στον θερμό Σεπτέμβριο ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια και χαρά σας. Εγώ λέω να πάμε και να ακούσουμε τι λέει ο Μαρκόπουλος, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, για ένα πρωινό στο Ναύπλιο.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με κάτι που ήθελα από χτες να σας πω και δεν είχαμε το χρόνο. Λοιπόν, χάθηκαν 268.000 υπάλληλοι μέσα σε μια δεκαετία. Μάλιστα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, ΟΕΕ και τα λοιπά και τα λοιπά, το δημόσιο έχασε σε μια δεκαετία πάνω από 268.000 υπαλλήλους και έκτοτε η αναπλήρωση προσωπικού κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Και ένα εντυπωσιακό στοιχείο που παρατίθεται στην έκθεση είναι ότι ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων ως τη στιγμή που ο νεοπροσλαμβανόμενος αναλαμβάνει πράγματι υπηρεσία ανέρχεται σε 2 έως 3 χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου η υπηρεσία λειτουργεί με υπηρεσιακό κενό. Δεν ξέρω, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί από παλιά και την ελληνική κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα. Υπήρχαν, θυμάμαι, συγκρούσεις τη δεκαετία του 90 για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Ήρθε μετά το μνημόνιο και τεμάχησε ορισμένα πεδία. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε έτσι και θα σας αποχαιρετήσω με άλλο ένα τραγούδι για τον Ιούλιο, μιας και αυτός ο μήνας μας αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά, θα μείνετε εδώ. Ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εσείς απολαύστε τον Λουδοβίκο των Αναγίων στο τραγούδι «Ο Ιούλιος και ο Άνεμος».

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ποινές φυλάκισης από 1 μέχρι 4 χρόνια επέβαλε το μικτόρκωτο δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 13 από τους 15 κατηγορουμένους για τη δράση της ακροδεξιάς ομάδας Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης. Οι 13 κρίθηκαν ένοχοι κατά περίπτωση για πράξεις σε βαθμό πλημελήματος όπως συμμορία, σωματικές βλάβες, παράβαση του νόμου περί όπλων και φθορές. Για τους περισσότερους, το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση και είναι ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο. Ανασταλτικό στην έφεση δεν δόθηκε σε κεντρικό κατηγορούμενο, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος, ωστόσο δεν έχει συμπληρώσει το όριο έκτησης ποινής. Ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, επίσης προσωρινά κρατούμενος, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες εκτός από την κατοχή μαχαιριού και μικρής ποσότητας ναρκωτικών. 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε κατοικία στο Ρεκόστρο Θεσσαλονίκη στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς. Μετά τον 66χρονο άντρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες στην αυλή του σπιτιού, εντοπίστηκε ακόμη μία σωρό στο εσωτερικό ντουλάπας και αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο, διασώθηκε και νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η 40χρονη μητέρα. 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα μετά την τριπλή επίθεση με γκαζάκια που εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο Στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη μητέρα της διασωληνώθηκε ενώ ο πατέρας της και ακόμη τρία πρόσωπα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ενώ ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε πως οι δράστες είχαν σκοπό να αφαιρέσουν ζωές και χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική. Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις επιθέσεις και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Εντολή προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Η χώρα μας εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%. Αγόρι ηλικίας 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερήμπια στη Λαγουάιρα 6 ημέρες μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδο στη Βενεζουέλα, με τραγικό απολογισμό 1.943 νεκρούς, 10.571 τραυματίες και περίπου 50.000 αγνοωμένους. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν το Μεξικό που κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό, η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τα μεσάνυχτα Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Στις 6 το απόγευμα φιλικοί αγώνες επί Ολλανδικού εδάφους του Παναθηναϊκού με την Ολλανδική Χελμόν Σπορ και του ΠΑΟΚ με την Βελγική Μπέβερεν. Μετά τις 7.30 το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ουδεβοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Έλα ρε παιδιά. Είναι Ιούλιος. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι. Να ετοιμαστούμε για τις διακοπές. Έχω αγοράσει μαγιό καινούργια, όλα καινούργια είναι. Και θα φύγουμε. Όχι τώρα, αλλά κάνουμε όνειρα. Όλοι μαζί εδώ, ο Σταμάτης Καλούτσος που ρυθμίζει τον ήχο και αυτός όνειρα κάνει. Η Αφροδίτη Σιμίτη, επίσης, στέλνει και τα τραγούδια. Η Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα έχει μαζέψει ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο, αδέρφια. Ιούλιος. Μα Ιούλιος. Θυμάμαι ήταν Ιούλιος, άκου τώρα αναμνήσεις. Όταν πήραμε τηλεόραση στο σπίτι, ασπρόμαυρη. Ήταν με μια κεραία που συνέχεια δεν έπιανε, ανέβαινε πάνω ο πατέρας μου, είχε χιόνια. Ειρ, πώς τη λέγανε τότε. Η ΕΝΕΔ, ΕΙΡ. Κάπως έτσι. Παλιά τηλεόραση τέλος πάντων. Ας τη γιορτάσουμε, ας τη θυμηθούμε. Με τη βοήθεια του Παύλου Τσίμα.
5: Καλησπέρα σας. Από σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας καθιερώνει το νέο του βραδινό ωράριο για τις τεχνικές δοκιμές του πειραματικού πομπού τηλεοράσεως. Κάθε βράδυ, από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 περίπου, θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο. Όσοι από εσάς έχουν συσκευές τηλεοράσεως θα μπορούν να τις παρακολουθούν στο κανάλι 5.
6: Υπάρχει μια ιστορία που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το βράδυ 23 Φεβρουαρίου του 1966 γίνεται το πρώτο δοκιμαστικό, η πρώτη δοκιμαστική εκπομπή, κανονική μάλλον εκπομπή της ΣΕΡΤ, το πειραματικό πρόγραμμα. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι που τα κατάφεραν, οι τεχνικοί και όλοι οι συντελεστές αλληλοσυγχαίρονται και τα λοιπά. Παρακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία ένας υπουργός της κυβέρνησης, νομίζω ότι είναι ο Αθανασιάδης Νόβας, ο οποίος μετά από όλα αυτά λέει συγχαρητήρια για την τεχνική σας επιτυχία, αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν αυτό το πείραμα θα συνεχιστεί ή όχι. Το παρασκήνιο είναι ότι υπήρχε ένα τεράστιο debate μέσα στην κυβέρνηση τότε, ήταν κυβέρνηση αποστατών, για το αν θα δώσουν στην ΕΡΤ το δικαίωμα της τηλεόρασης, ΕΙΡ τότε, ή θα κάνουν ιδιωτική τηλεόραση εξ αρχής, γιατί υπήρχαν πολλές προτάσεις από μεγάλα αμερικανικά δίκτυα που θέλαν να επενδύσουν και να κάνουν τηλεόραση στην Ελλάδα.
4: Ο Αθανασιάδης Νόβας, που είπε ο Παύλος Τσίμας, ήταν υπουργός αλλά και ποιητής. Είχε γράψει το ποίημα «Και τα στήθη σου ήταν άσπρα σαν γάλατα» και μου έλεγες «Γαργάλατα». Εξού και τον έκανε ο Γαργάλατας. 1966 και το τραγούδι που ακουγόταν παντού ήταν αυτό με τους Olympians. Πασχάλης. Το σχολείο. Πέρασαν 60 χρόνια και το μαλλί του Πασχάλη αλλά και η φωνή ολόιδια.

0: Αυτό το παγκάκι απασχολούσε πάρα πολύ τα νιάτα της εποχής. Και γινόντουσαν συναντήσεις και τρώγανε πασατέμπου. Έχουν περάσει πια τα χρόνια. Οι σημερινοί νέοι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Πάλι σε άκητα καταλήγουν. Όπως το ψαράκι. Το ψαράκι αυτό που τραγουδάει η Ζήνα Κουτσελίνη και τσαντίζεται ο Γιάγκας αυτό.
1: Θεωρώ ότι το ψαράκι της Ζήνας, η Ζήνα το βρήκε χαριτωμένο και έχει κάνει ένα βιντεοκλίπ, λέει, εντυπωσιακό με ράπερ, τράπερ και τα λοιπά. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν το θεωρώ πλάκα. Δεν το θεωρώ αστείο. Όταν κάνουμε τέτοια αστεία, είναι σαν να είναι ο θείος, ο παππούς ή η γιαγιά που έρχεται, η θεία, και προσπαθεί να προσεγγίσει την νεολαία. Και επειδή δεν βρίσκει τρόπο πραγματικά να την προσεγγίσει, κάνει κάποια πράγματα που την κάνουν λίγο καρικατούρα. Οπότε αντί να προσεγγίσει την νεολαία, η νεολαία το βλέπει και γελά περισσότερο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Δεν θα

0: Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακούς νάμα το ψαράκι. Ξέρεις ποιοι είναι και τι κάνουνε. Στην πολιτική δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελες να ψηφίσεις τον κύριο Κόκαλη. Το 2015 τον ψήφισες γιατί ήταν στο Σανέλ και τελικά βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θες να τον ψηφίσεις και λες: εγώ θα σε ψηφίσω, κύριε Κόκαλη, σε μια χαρά. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός να σε ψηφίσω? Και απαντάει αυτό.
1: Μια ψηφία που είναι κατά τη κυβέρνηση.
2: Δεν θέλω να έχουμε 30 δεύτερα. Πάει λοιπόν, δεν θέλει να ψηφίσει κάποιο στην Νέα Δημοκρατία, αν δεν θα ψηφίσει ο Ιράπτη. Αν θέλει να την ψηφίσει, ψηφίζει ο Ιράπτη και λέει: ωραία, θα έχω την άλλη μέρα πρωθυπουργό, το Μητσοτάκη. Αν πάει στη Λάρισα και ψηφίσει τον Κόκαλη, ποιο θα έχει πρωθυπουργό την άλλη μέρα?
1: Ακούστε, αυτά είναι ψευτοδιλήματα. Το δίλημα.
2: Κάποιο να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Το δίλημα είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα.
2: Πάω να ψηφίσω. Θέλω την επόμενη μέρα, μισό λεπτό κύριε Ιράπτη. Θέλω να έχει πρωθυπουργό. Ψηφίζει τον Κόκαλη, τον Κουστάρο.
1: Όταν ψηφίσετε σε 10 μήνε θα διαπιστώσετε.
2: Γιατί δεν το λέτε από τώρα και να περιμένω. Να βγάλω καμία
3: ιδιογραφία. Αν ψηφίσετε Καρχημάκη, εφόσον ο Καρχημάκη είναι υποψήφιο, θα έχετε πρωθυπουργό
1: Ανδρουλάκη. Δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
2: Μα μισό λεπτό. Δύο-τρει στο πάνελ είναι σαφέ το τι λένε. Καρχημάκη ή Ανδρουλάκη.
1: Εγώ σα λέω δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και εμεί τον λατρεύουμε, θα μεταδημοτεύσουμε. Έτσι περίπου, στη Λάρισα για να ψηφίσουμε Κόκαλη. Και ποιος θα είναι πρωθυπουργός, λέει, θα το μάθετε σε 10 μήνες. Σε ένα χρόνο. Να ήταν ένα μήνα, σαν το κόκκινο.

0: Πάμε στη μεγάλη διαδήλωση.
1: Αυτό συνήθως συνέδευε τέτοιες ωραίες συναντήσεις. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Και αυτό προφητεία να μου πεις, δεν έκατσε πολύ. Ψιλοκουβά πήγαμε, αλλά εντάξει.

0: Τώρα χτυπάνε πολύ τον Γκερίδη. Ρε παιδιά, αφήστε τον ήσυχο τον άνθρωπο να αγιάσει. Βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος. Δεν λιγάει. Όλο φιλοσχές πετάει. Αλλά είναι τσαντισμένος ο Γκερίδης. Εδώ τα λέμε φορτωμένος. Πηγαίνει στην τηλεόραση όπως την Καραμήτρου. Η Καραμήτρου ήρεμη ήταν. Εκείνος πολύ θυμωμένος. Φώναζε και έχει πει Άντζελα Δημητρίου. Δεν φωνάζουμε.
1: Πάντως η κυβέρνηση της χώρας Ελλάδα.
2: Επειδή μου το έχετε ξαναπεί, ο λόγος για τον οποίο ασηκώνω τη φωνή μου είναι γιατί εσείς ως διαχειρίστρια της εκπομπής, όταν μιλώ, κάποιος πετάγεται. Αυτό με αναγκάζει.
3: Κύριε Κερίδη, να σα πω κάτι.
2: Παρά τη θέληση, πάλι μιλάτε πάνω.
3: Επειδή εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δυνατά και δεν μπορώ να μιλήσω λίγο δυνατά, σα λέω όσο πιο ευγενικά
2: μπορώ.
3: Ποιο σιγά σα λέω.
2: Για να μιλήσω πιο σιγά και σε εσά. Λοιπόν, θα κάνετε σωστά τη δουλειά.
3: Αν δεν σα κάνετε και τη δουλειά σωστά.
1: Θα κάνετε σωστά τη δουλειά σα, λέτε
3: και οι δημοσιογράφοι. Ό,τι και να κάνετε.
4: Αδικούμε τη συζήτηση και δεν θέλω να τη συζητήσουμε για τη διαδικασία. Έχουμε ένα λεπτό. Και θέλω μία.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Ποιο φωνάζει στο κανάλι, ο Κερίδη. Ρωτάει ο Κανέλη και δεν ξέρει.
6: Ένα ρεμάλι που θα με διαχειριστεί.
0: Πρόσεχε τα λόγια σου. Σαν τον καιρό των Τσικάνων δεν είναι αυτό.

0: παιδιά, τι φωνάζουμε τώρα, ένα στον άλλον φωνές, μας ηρεμίζουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σε ευαίσθητη φάση. Δηλαδή κατά ένα καινούργιο τώρα μπορείς να πας να τις φωνάζεις, δεν γίνεται. Ηρεμία. Ξέρω ότι έχεις αγωνία τι γίνεται με την Κατερίνα Καινούργη, θα σου πω. Πριν από μια εβδομάδα είχε αναγουλίτσες. Το ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο, δόξα τω Θεώ. Τώρα έχουμε άλλο θέμα με τις συναθρήσεις. Δεν μπορεί να βλέπει κόσμο και να πηγαίνει μέσα, λογικό είναι αυτό, και το εξομολογείται. Μπράβο της.
1: Προσέχω λίγο πότε, ξέρετε, αποφεύγω. Πολύ θα ήθελα να είμαι κι εγώ δίπλα σας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά αποφεύγω συναθρήσεις με πάρα πολύ.
2: Πολύ πάλι νωρίς και τα λοιπά.
1: Ναι, ξέρεις, έτσι λίγο το καταλαβαίνουν. Όλοι το καταλαβαίνουν και στο κανάλι, εντάξει. Λίγο κοιμόμαστε νωρίς τώρα. Τι να κάνουμε, 1,5 μήνα έμεινε. Λοιπόν.
3: Του χρόνου θα χορέψουμε όλοι παρέα.
1: Του χρόνου χαμός.
4: Χορέψουμε την Πέμπα μαζί.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραία δεν ήταν αυτό? Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή της εκπομπής, της ίδιας εκπομπής, η Κατερίνα είχε πει ότι είναι κατά της αυτοαναφορικότητας. Δεν τα μπορεί αυτά να μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του. Α. Αλλά το εγώ που έχουν τώρα οι παρουσιαστές, οι άλλοι δηλαδή, πάντοτε υπερισχύει. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τους άλλους.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θα κάνουμε τώρα μία άσκηση αυτοσυγκέντρωσης. Πρέπει να σκεφτείς πολύ θετικά τι καλό θες να συμβεί στη ζωή σου. Σκέψου το και θα γίνει, θα δεις. Δηλαδή θέλεις ένα τηλεφωνικό κέντρο για να επικοινωνήσεις μαζί μας, τσουκ, να το. 212-212-4800. Θέλεις να έχεις ένα email για να μπορείς να το διαχειριστείς όποτε θέλεις να στέλνεις μηνύματα σε εμάς, πάλι, ναι. oner@alfaradio989.gr. Viber θες, 6947-989-989. Αρκεί να αυτοσυγκεντρωθείς και να πεις είμαι υπέροχος, είμαι εκπληκτικός, έχω αυθονία, έχω λεφτά, ό,τι γουστάρω αμέσως γίνεται. Είναι η σχολή Σαλακά και πετυχαίνεις εκείνη.
5: Παλιά θυμάμαι οι πρώτες φορές που δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ από το οικονομικό μου άγχος και δεν έβγαζα το μήνα. Και κάνοντας 5 αλλαγές με την καινούργια μέθοδο που έμαθα, άνοιξε ο δρόμος της αυθονίας και της ευημερίας και της ευτυχίας στη ζωή μου και όλα αυτά χωρίς να αλλάξω δουλειά και χωρίς να φύγω στο εξωτερικό. Ένα σεμινάριο αξίζω αυθονία για να ενεργοποιήσεις την αυθονία στη ζωή σου, να ανοίξει ο δρόμος αυθονίας, της ευημερίας και της ευτυχίας και να μάθεις τι μπορείς να κάνεις και εσύ για να έχεις παρόμοια αποτελέσματα. Αξίζω αυθονία, σας περιμένω όλες και όλους.
4: Αν το πεις πολλές φορές, αξίζω αυθονία, αξίζω αυθονία, αξίζω αυθονία, παραπάνω από ό,τι το λέω εγώ τώρα, να δεις που θα γίνεις πλούσιος, θα κοιμάσαι ήσυχα το βράδυ και θα ξυπνάς κάτω από το μαξιλάρι σου, θα είναι ράβδι χρυσού. Πεντοχίλιαρα. Όχι, δεν υπάρχει πια πεντοχίλιαρα. Πεντακοσάρικα, ούτε αυτά. Όλα θα σου τα δώσει ο Θεούλης.
6: Να λάβει το φως, είδα τα μάτια σου κάτω στη γη και γεννηθεί το φωνάζει απ'

0: Επίσης αξίζει ο Στράτος Τζορτζογλου, που πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει πάνω από 3 μέρες να δώσει μια συνέντευξη. Αυτό για το Στράτο είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Πήρα τα μοίρα την τόση ευωδιά, μαζί με πόθο και αγάπη.
0: Βγήκε όμως στην Αθηναίδα, και τα είπε όλα. Τι του έδωσε ο Θεός, ταιριάζει και με το τραγούδι. Του έδωσε μια μεσοτυχία. Θα μου πεις μια μεσοτυχία, του έδωσε ο Θεός, ναι. Εντάξει, βενζίνη δεν του έδωσε, αλλά τα υπόλοιπα ήταν μια. Άκουσε τον, ναι.
2: Η κατάσταση που σου πέρασα 3 χρόνια ήταν μια μεγάλη ευλογία.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί μου μάθε πολλά πράγματα. Ήξερα ότι. Νόμιζα ότι το σκοτάδι ήταν οι δυσκολίες. Λέω, εγώ πήγα άφραγκο στην Αμερική με το γιο μου και τα κατάφερα. Έκανα παραγωγές χρόνια, γιατί δεν με έπαιρνε κανείς στη δουλειά, λόγω του ότι ήμουν αδιάσημος και πολύ έντονος. Και αναγκαζόμουν να πουλάω κάθε χρόνο ένα σπίτι, που ευτυχώς για κάποιο λόγο, επειδή ήταν μεσοτυχία με τον Άγιο Γεώργιο στη Σέριφο, δεν το πουλούσα. Και εγώ το οφείλω ότι ήταν μεσοτυχία με την Εκκλησία.
3: Και δεν ήθελες να το πουλήσεις για αυτόν τον λόγο?
2: Όχι, δεν ήθελα.
3: Α, έλεγες δεν θέλει ο Άγιος.
2: Δεν θέλει ο Άγιος, λέω, οπότε τη γλίτωνα κάθε χρόνο.
3: Ναι.
2: Δεν έβγαζα λεφτά. Από το Θεό δεν έχω βγάλει δραχμή ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, και σε θεάσω αλωνών μου τα χρωστάνε ακόμα.
3: Είσαι οικονομικά άνετος τώρα?
2: Τώρα είμαι πάρα πολύ άνετος. Πραγματικά πολύ ευτυχισμένος, γιατί τώρα μετακομίζω. Μου δανείζουν ένα σπίτι να μείνω. Θα βάλω τα πράγματά μου σε μια αποθήκη καλή, γιατί δεν έχω να πληρώνω τον νίκη. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι πάμπλουτος. Είμαι πάμπλουτος. Ξέρω, ακούγεται παράδοξο, λέει αυτού του στριπτε. Δεν έχω ούτε για βενζίνη, αλλά δεν με νοιάζει, είμαι καλά.
3: Ναι.
2: Πώς το λένε.
3: Ναι.
2: Και άμα χρειαστεί να βγάλω λεφτά, πάω και στην Αμερική δίπλα στο γιο μου. Εκεί πέρα να δεις, θα βγάζεις λεφτά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν έχει βενζίνη. Εξάλλου τα παλιά τα αυτοκίνητα τα σπρώχνανε. Έχω δει σε ταινίες. Και μετά τραγουδούσαν, ήταν musical όλα. Τζένι Καρέζη.
5: Το σαραβαλάκι μου είναι το πιο φίνο. Ούτε εκείνο μ' άφησε.
0: Δεν είναι αυτή η Τζένι Καρέζη, ετοιμάζεται τώρα σπρώχνει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ο Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Θα διαβάσω αυτά για να είμαι σίγουρος. Η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Εσείς που θα είσαστε. Γιατί όπως είπαμε, είναι πλέον καλοκαιράκι κανονικά, έτσι. Δηλαδή μπήκαμε στον Ιούλιο, μην το ξεχνάμε. Και εσείς που θα πάτε, δεν έχετε πολύ περιθώριο. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Μια κλήρωση που σε ενδιαφέρει, γιατί ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο άτομα. Στην Αλσατία θα πάτε. Θα πάτε στο Ρήνο, θα πάτε στο Στρασβούργο. Τι ωραίο που είναι. Θα πάτε στο Κολμάρ. Γενικότερα εκεί τα χωριά είναι υπέροχα. Τα χωριά της Αλσατίας έχουν και κρασιά. Έχουν και να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες. Καρτ ποστάλ είναι όλο το τοπίο. Και θα κάνετε και βόλτες. Θα είναι μια κρουαζιέρα. Σε περιμένει ανάμεσα σε κάστρα. Κατά πράσινες διαδρομές. Θα τις επισκεφτείτε όλες αυτές. Θα βγάλετε φωτογραφίες όπως είπαμε. Και όλο αυτό θα γίνει εντελώς τσάμπα, γιατί θα έχετε κάνει το εξής. Θα έχετε δώσει μόλις 0,34 ευρώ και θα έχετε στείλει ένα μήνυμα. Θα έχετε γράψει 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο. Θα το στείλετε στο 54401. Και την Παρασκευή, νωρίς θα ακούσετε την πολύ ωραία εκπομπή της Αθηναίδας Νέγκα και του αγαπημένου μας τον Τάκη Χατζή.

0: Συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τη ΦΕΗ και να τα έχω κρατήσει για μένα, γιατί έχουμε και μια φιλική σχέση που μας συνδέει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως δημοσιογραφικά και μου επιτρέπετε, αλφαγιώτα, είναι ότι η ΦΕΗ είναι πάρα πολύ καλά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της. Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια, χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει. Ότι είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι.
1: Εσύ θα πας.
0: Φαντάζομαι στο πάρτι. Δεν ξέρω ποιος θα καλέσει το στενό κύκλο, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, ο στενός, πολύ στενός κύκλος είναι 5-10 άτομα. Σε αυτό τον κύκλο δεν είμαι. Όχι. Αλλά με μεγάλη χαρά θα είμαι στο πάρτι να γιορτάσω αυτό τον έρωτα εφόσον προσκληθώ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Προηγουμένως ακούσαμε τη Τζένικα Ρέζι να τραγουδάει μαζί με άλλους και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το τιμητικό αφιέρωμα. Πάλι είμαστε στην ταινία που πρωταγωνιστεί Τζένικα Ρέζι, το Τζένι Τζένι. Και εκεί όταν παντρεύτηκε ακουγόταν αυτό το υπέροχο τραγούδι. Άντε παιδιά, στα δικά σας ηλεύθερες.

0: όπου ένας άντρας συναντάει τη γυναίκα των ονείρων του και ο άντρας είναι το όνειρο της γυναίκας και ζουν μαζί μια ζωή. Βέβαια. Η Μαρία Σολομού είναι αλλιώτικη. Δηλαδή, άκου να σου πω τώρα κάτι για το χαμομήλι. Το χαμομήλι ηρεμεί. Η Μαρία Σολομού κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, εκνευρίζεται κυρίως. Ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν στους άντρες. Ακούει άντρας και μεγάλος δεσμός που κρατάει, ας πούμε, 10 χρόνια και γυαλίζει το ματάκι της. Φοβάσαι ότι βλέποντάς την θα βγει από την τηλεόραση. Έχετε δει το thriller The Ring που βγαίνει ένα κοριτσάκι μέσα από την οθόνη και έρχεται να σου επιτεθεί? Τι φοβάσαι τη Σολομού? Έχει ακούσει για 10 χρόνια δεσμός και τα παίρνει.
1: Στα 10 χρόνια εγώ λογικά θα είχα κρεμαστεί από το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα 10 χρόνια.
2: Γιατί?
1: Γιατί το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα.
2: Ποια ήταν η μεγαλύτερη σχέση που έκανες?
1: Πριν αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο που ήμουνα μαζί του, 9.
2: 9! Έφτασες κοντά στα 10. Τρέλα.
1: Όχι, δεν είναι, ναι, γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν τα φαντάζεσαι κάπως έτσι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια της ζωής με έναν άνθρωπο μαζί?
1: Α,
2: όχι,
1: Όχι, θα με βάλουν μέσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρει πώς τον θέλει τον άντρα. Κυρίως δεν τον θέλει να είναι μεγάλη διαρκεία. Παλιά τα πράγματα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Άκου να δεις. Νάνος Τιμούλης.
4: Με ξανθά μαλλιά.
0: Ναι, να μην έχει γυαλιά είναι πολύ βασικό.
4: Να μην έχει ερωμένη.
0: Α, και αυτό.

0: θέλω να έχω.
1: Επίσης ο Αντρούλης να έχει και παράδες, δηλαδή να δουλεύει και να τον πληρώνουν. Και στη δουλειά που κάναμε να αντιμετωπίζει bullying. Κοίτα να δεις που δεν το θέλουμε, να πάμε στο θέμα της πλεύσης ελευθερίας, όπου βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον διάφοροι και λένε ότι μας χρωστάνε λεφτά. Άκου, ότι είχαν bullying. Έχουμε και νέο κρούσμα.
2: Εσείς κατά τη διάρκεια που είσαστε στην πλεύση ελευθερίας, γίνατε κοινωνός τέτοιων συμπεριφορών που καταγγέλει η κυρία Καρακ...

0: Κίτσου. Δηλαδή υπήρχε αυταρχισμός, υπήρχε bullying, υπήρχε mobbing, υπήρχαν συμπεριφορές.
1: Κοιτάτε να δείτε, εγώ μέχρι και τις πρώτες εκλογές τα έβλεπα όλο καλά.
0: Ναι.
1: Από τις δεύτερες εκλογές και μετά, και εγώ η ίδια υπέστην πολιτικό bullying.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Διότι μου ζητήθηκε να βγω να κάνω δηλώσεις για τις κοπέλες που αποχώρησαν και να τις κατηγορήσω.
0: Από ποιον σας ζητήθηκε αυτό?
1: Από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα με πολύ αναξιοπρεπή τρόπο.
0: Δηλαδή?
1: Ήτανε με αυταρχικό τρόπο, μου επέμενε να βγω να κάνω δηλώσεις που δεν υφίστανται.
2: Να, ψευδείς δηλαδή.
0: Ψευδείς δηλώσεις ήθελε να κάνετε.
1: Βεβαίως.
0: Α, ωραία. Μια χαρά. Πάμε παρακάτω.
1: Και βεβαίως εγώ αρνήθηκα.
0: Πάμε τώρα και στον κύριο Μπακόπουλο, γιατί ο κύριος Μπακόπουλος θέλω καταρχάς...
1: Να σας πω μόνο και πώς έγινε,
0: ναι,
1: ότι εγώ μετά από όλα αυτά που είδα, σαφώς και δεν δεχόμουν να μείνω, παρότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μου τηλεφώνησε μετά, μου είπε να μου δώσει και κομματική θέση, αρνήθηκα και έχω στείλει και mail, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί.
3: Σιγά που τα πιστέψαμε. Όλο αυτό είναι κάποιος είχε δώσει χαρτάκι, πες αυτά, έλα. Η πλεύση ελευθερίας συνεχίζει να πλέει. Το πλοίο δηλαδή. Παρόλες τις φορτούνες, παρόλα τα βράχια, τους υφάλους που προκαλούν

0: Σήμα της πλεύσης είναι ένα καραβάκι που πλέει στη θάλασσα. Ποιος είναι ο θεός της θάλασσας? Ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας είναι και ένας τύπος ο οποίος βγαίνει κυρίως στα social, ο οποίος κυνηγάει τη δημοσιότητα, αλλά ταυτόχρονα κυνηγάει και οτιδήποτε έχει διαφορετικό χρώμα από αυτόν, δεν το ανέχετε. Και λέει ότι κάνω καραγκιοζηλίκια, αλλά τα κάνω για να γίνω βουλευτής και να αλλάξει χρώμα η χώρα.
1: Ο Ποσειδώνας είναι ο εφτάψυχος παππούς που θα σταματήσει την ισλαμοποίηση της χριστιανικής Ελλάδας. Ο Ποσειδώνας για να το καταφέρει αυτό θα γίνει βουλευτής. Να γίνει βουλευτής χρειάζεται αναγνωρισιμότητα. Και να πετύχει την αναγνωρισιμότητα σας κάνει εδώ και ένα χρόνο τον καραγκιόζη.
0: Και πετυχημένα να πούμε, μπράβο του. Έχει επιλέξει σωστή δηλαδή στρατηγική και τα καταφέρνει. Έλα Θέμη, πες κάτι για το Ποσειδώνα και εσύ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι χαμός γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακούσατε ένα ντοκουμέντο σχετικό? Θέλεις και εσύ να συμμετέχεις σε αυτή την πανδεσία ενημέρωσης και επαφής? 212-212-4800. Αλλά προτιμάς να στέλνεις μηνύματα, email? Έχουμε onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε γεγονότα. Δεν ξέρω αν τα μάθετε με τον Άδωνη. Τι είχε γίνει? Είχε πάει στην Νίκαια. Εκεί ήταν ένας κύριος που στη φωτογραφία τον είδαμε να σηκώνει τη γροθιά του, αλλά τελικά στο βίντεο δεν σηκώνει τη γροθιά του εναντίον κάποιου τουλάχιστον. Μετά δικαιολογηθήκαν τα πράγματα. Μην μπορεί να μην δικαιολογηθήκανε. Είναι μέγα γεγονός αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν ασχολιόμαστε καθόλου με την ποιότητα της υγείας. Ασχολιόμαστε ποιος δέρνει ποιον. Και έχουμε και την κυρία Τζάκρη, η οποία δεν χάνει ευκαιρία, και μπράβο της, γιατί πρέπει να μας διαφωτίζει, να μας δίνει τη σωστή διάσταση των γεγονότων. Η οποία βγαίνει, η κυρία Τζάκρη, η Θοδώρα. Έχουμε μια δυναμία. Σε ακούμε, Θοδωρίτσα.
5: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα τον σκότωναν αν δεν ήταν τα μάτια εκεί.
6: Τις υπερβολές και τις προκοβοκάσεις και του κύριου Γεωργιάδη τις έχουμε συνηθίσει. Πάντως εμένα δεν μου φάνηκε.
7: Αλλά το προκάλεσε.
6: Αν ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτός που έφαγε ξύλο, αυτός που έφαγε ξύλο, αυτός που πάει να δώσει ξύλο, πώς πηγαίνει?
5: Επομένως, καλώς έγινε, λέτε, αυτό που έγινε.
6: Σας το ξαναλέω,
5: ναι,
6: ότι εγώ καταδικάζω τον προβοκάτορα στην προκειμένη περίπτωση.
7: Και ο
6: κύριος Γεωργιάδης
7: είναι...
6: στα δικά μου μάτια προκάλεσε το περιστατικό, λέτε, και καταδικάζω αυτό που προκάλεσε το περιστατικό.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ψάχνω εδώ και καιρό να βρω ένα τραγούδι που να ταιριάζει στη Θοδωρίτσα μας, στη Θοδωρά την Τζάκρη. Και νομίζω ότι αυτό πάει γάντι.
8: Σαν την πεταλούδα φτερουγίζει.
4: Έτσι είναι. Πασόκ.
8: Γύρω γύρω στη φωτιά γυρίζει.
4: Κίνημα Δημοκρατίας.
8: Πρόσεξε, μην κάψεις τα φτερά σου.

0: Έχουμε καεί κάθε Σαββατοκύριακο. Βγαίνει η Χριστίδου και ταχώνει στο Λιάγκα. Και μετά την επόμενη εβδομάδα απαντάει ο Λιάγκας. Δικαιολογημένα και οι δύο, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Αλλά ο Λιάγκας αρνείται ότι έχει κόντρα με τη Χριστίδου. Τότε γιατί γίνεται όλο αυτό, για πες μου.
1: Υπάρχει ένα θέμα που ξεπερνάει τα όρια της εκπομπής και γίνεται θέμα συζήτησης σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Η εκπομπή λοιπόν αυτή όμως, υπάρχει δεν υπάρχει θέμα, βρίσκει πάντα κάτι να πει για μένα. Βγαίνουν λοιπόν κάποια site και λένε η κόντρα του Λιάγκα με την τάδε παρουσιάστρια ή με την τάδε εκπομπή. Γιατί είναι κόντρα. Διαιωνίζεται λέει κτλ. Κτλ. Έχω πει ποτέ εγώ κάτι για την άλλη εκπομπή. Χωρίς λόγο και αιτία, μόνο όταν υπάρχει ένας λόγος και αιτία και μια αιτία που βγαίνει από τα όρια μιας εκπομπής με μια άλλη. Η άλλη εκπομπή λοιπόν με μια αιμονή κάθε εβδομάδα ασχολείται με μένα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε. Ο Λιάγκας δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Δεν απαντά εκτός αν χρειαστεί. Στη συντροφιά μας ο Βαγγέλης Περπινιάδης, μεγάλη μορφή, που επίσης υπήρχε μια διάδοση ότι είναι ο Έλληνας Beatles, αλλά λέει ότι εγώ δεν είμαι ο Beatles.

0: ομαλή επομένως των Beatles ήταν ψεύτικο, ήταν περούκες. Δεν υπήρχε τότε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για να κάνει σχετικές αποκαλύψεις. Αλλά έχει κάνει άλλες που σπάνε κόκαλα. Βγαίνει τώρα και λέει ότι... Συνεχώς το λέει. Ήμουνα ο πρώτος που μίλησε για τα Τέμπη. Και όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτά που έλεγε δεν είχαν και μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα, είπε, εγώ είπα από τέτοια πράγματα. Εγώ διάβαζα απλώς ένα άρθρο στην Καθημερινή και έλεγα αυτά που λέει το άρθρο.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα.
2: Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν ο περίεργος.
3: Μεταφέρατε και απόψεις συγγενών, όπως είπατε, για το βαγόνι που εξαφανίστηκε.
1: Ναι. Όχι, εγώ διάφερα την Καθημερινή. Τα τρία βαγόνια που εξαφανίστηκαν ήταν άρθρος της Καθημερινής και ρώτησα τον Υπουργό αν ισχύει.
2: Μάζε στην Βουλή τι είχα πει για το δεύτερο και τρίτο βαγόνι. Για τα Τέμπη. Ότι εξαϊλώθηκαν, εξαφανίστηκαν.
0: Πολύ σωστός, ακόμη μια φορά. Οπότε δικαιολογημένα βάζουμε το τραγούδι που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Επαναλαμβάνουμε, βάλτε το δυνατά.

0: πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι. Χαιρόμαστε και την αποδοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξίζει τον κόπο. Αλλά ενώ η λύση υπάρχει, βγαίνουν διάφοροι και λένε ψηφίστε το δικό μας το κόμμα. Έχει τελειώσει, παιδιά, το πράγμα. Έχει καθαρίσει. Η επόμενη κυβέρνηση Κυριακός. Και βγαίνει μια γελεστάθη, δεν ξέρω, και πλακώνεται με τους βουλευτές μας, τον κύριο Μπούπα συγκεκριμένα. Πάρτε το χαμπάρι. Ο κύβος ερήφθη. Οριστικά.
1: Έλα τώρα, 13 13 ώρες
2: τώρα
1: δουλειάς,
2: στη γυναίκα σας,
1: να φεύγει
2: σε μένα.
1: Το πρωί και να μην βλέπω ούτε την γυναίκα
2: του. Έλα τώρα στη γυναίκα σου, όχι σε μένα.
1: Μιλάω,
2: θέλεις να μιλήσω.
1: Ή θες
2: να μιλάς πάνω από το κεφάλι μου. Θες να μιλάς πάνω από τη φωνή μου. Θες να μιλάς πάνω από τη φωνή μου. Θες να μιλάς πάνω από τη φωνή μου για να μην ακουστεί το επιχείρημα. Θέλεις να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Όχι, να ποιο είναι το επιχείρημα. Να μην μπορεί να πάει σπίτι.
2: Θέλεις να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Αυτό να το πεις εσύ σε εργαζόμενες μάνες 13 ώρες δηλαδή, που είναι και δεν μπορούν να έρθουν στο σπίτι.
2: Μην χτυπιέσαι, είσαι και σε ηλικία ευαίσθητη.
1: Έπρεπε να ντρέπεστε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ηρεμήστε.

0: μια γυναίκα.
1: Εσύ κυρία Γελεστάθη μου, άκου τι είσαι, θα στα πω. Πώς είπε κυρά μου, ναι.
0: Σε καταλάβω κι όμως όχι, δεν μπορώ.
1: Πάμε, δεν σε καταλαβαίνουμε, τι γίνεται.

Είδωλο, Μπούπας, εξού και οι Idols. Με αυτούς θα πάμε μέχρι να συναντήσουμε την πληροφορία, την ενημέρωση, την επικαιρότητα. Ποιος τα καταγράφει όλα αυτά? Το μεσημεριανό μαγαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989. Δε μ' αγαπάς. Η Λίνα Κλήτου αγαπάει την πληροφορία, αγαπάει τη δημοσιογραφία, είναι εδώ.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ορέστης Παπάς. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου. Στη σύνταξη των ειδήσεων, η Λένα Βασιλάκου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βίκτορας Σαμουήλ. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα μετά την τριπλή επίθεση με γκαζάκια που εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Του πρόεδρου της δικού σας επιτροπής του κόμματος Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην πολιτευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα διασωληνώθηκε ενώ ο πατέρας της και τρία ακόμη άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Την υπόθεση ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτηρίζοντας την τριπλή επίθεση τρομοκρατική και τόνισε πως οι δράστες είχαν σκοπό να αφαιρέσουν ζωές. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ Κινάλ για τις επιθέσεις και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και απαιτούμε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, τόνισε ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε κατοικία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς. Μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες στην αυλή του σπιτιού, εντοπίστηκε ακόμη μία σωρό στο εσωτερικό ντουλάπας και αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο. Διασώθηκε και αντροσυλλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η 40χρονη μητέρα. Εντολή προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων βοήθημα 3.000 ευρώ στις οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Τραγική κατάληξη από ό,τι φαίνεται έχει μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Λιγκερόεβερ της Αμβέρσας στο Βέλγιο, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει ακριβή αριθμό θυμάτων, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται στο εσωτερικό του κτηρίου προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διευκρίνησαν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου και όχι στον 10ο όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο γιος του. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 χρόνια επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκη σε 13 από τους 15 κατηγορούμενους για τη δράση της ακροδεξιάς ομάδας Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 4,9% το Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όπου δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%. Αγόρι τριών ετών ανασύρθηκε ζωή από τα ερείπια στη Λαγκουάιρα 6 μέρες μετά το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στην Βενεζουέλα με τραγικό απολογισμό 1.943 νεκρούς, 10.571 τραυματίες και περίπου 50.000 αγνοούμενους. Οι επιζώντες ενδέχεται να σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, προειδοποιεί ο ΙΕ. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Με αναπνευστικά προβλήματα και εγκάβματα διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης τα 5 άτομα μετά την τριπλή επίθεση με γκαζάκια που εξαπέλυσαν άγνωστοι εναντίον των σπιτιών τους στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο αυτής της επίθεσης βρέθηκαν τα σπίτια και τα οχήματα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην πολιτευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, η μητέρα της οποίας διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και τρία ακόμα άτομα, όπως ήδη είπαμε, παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κανονική τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε το συμβάν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα. Από ό,τι φαίνεται, Κατερίνα, ανθρωπογητριγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για να βρουν τους δράστες αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία από ό,τι εκτιμάται είχε σαν στόχο να αφαιρέσει και ανθρώπινες ζωές.
1: Γιατί όπως φαίνεται, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, ήταν τα πράγματα και την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι δράστες λοιπόν, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις επέβαιναν σε μηχανή, χτύπησαν μέσα σε μόλις 17 λεπτά τρία διαφορετικά σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Πηλαία, Αλίνα, Τούμπα και Χαριλάου. Ο τρόπος δράσης τους ήταν πανομοιότυπος. Ένα μπουκάλι με βενζίνη και ένα γκαζάκι τοποθετημένα είτε κάτω από σταθμευμένο όχημα είτε στις εισόδους των πολυκατοικιών. Η πρώτη επίθεση έγινε, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, 4 και 18 πρώτα λεπτά στην Πηλαία. Έγινε στην οδό Χριστοφόρου Περεβού, στόχος η πολυκατοικία όπου διατηρεί διαμέρισμα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Δύσης Ιωακιμόβιτ. Στις 4 και 24 πρώτα λεπτά στην Τούμπα, οι δράστες πυροδοτούν γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικία στην οδό Πιαπανού, όπου εκεί στον τρίτο όροφο διαμένει ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης. 4 και 35 πρώτα λεπτά, λένε κυρίες και κύριοι, εδώ είχαμε και το πιο σοβαρό χτύπημα. Ο τρίτος εμπριστικός μηχανισμός έσκασε κάτω από το αυτοκίνητο της πολυτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, καταστρέφοντας δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Στην τρίτη επίθεση εκεί στη Χαριλάου, αντιλαμβανόμενοι η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της ότι έχει αρπάξει φωτιά κάτω στο ισόγειο, κατέβηκαν με αποτέλεσμα να βρεθούν στο επίκεντρο του κινδύνου. Ο απολογισμός, όπως είπες και εσύ, είναι 5 άτομα να μεταφερθούν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα, η οποία φέρει σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύεται η γυναίκα διασωληνωμένη, η ίδια η πολυτρεύτρια και ακόμη μια γυναίκα, ενώ ο πατέρας της και ένας ένικος νοσηλεύονται με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο των επιθέσεων επιχείρησαν κλιμάκια του τμήματος εξωτερικών εκτικών μηχανισμών, περισυνέλεξαν όλα τα στοιχεία τα οποία βρήκαν στις πολυκατοικίες από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης πλέον έχει παραδοθεί, Λίνα, στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία έχει ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Στη Νέα Δημοκρατία, με δηλώσεις τους, όλα τα στελέχη καταδικάζουν αυτή την τρομοκρατική επίθεση εναντίον των στελεχών της στη Θεσσαλονίκη και ξεκαθαρίζουν ότι τα στελέχη του κόμματος δεν εκβιάζονται και δεν φοβούνται. Όμως η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ δυνατή επίθεση στην δημοκρατική έκφραση και ενδεχομένως εξαιρετικά επικίνδυνη για τη ζωή των ανθρώπων που υπέστησαν αυτή τη βία. Γιώργο, υπάρχουν ήδη πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με κάποια από τα θύματα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε με κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση, διασαφηνίζοντας παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση δεν θα τρομοκρατηθεί κατά την παρουσίαση του application για τους βουλευτές που γίνεται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μποδοσάκη, στην έδρα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, μια άτυπη σύναξη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Τώρα, πρέπει να πω ότι έχει επικοινωνήσει ήδη με τον κύριο Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι ένα από τα τρία θύματα της επίθεσης αυτής. Ο κύριος Ιωακίμοβιτς είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, άρα το πιο υψηλό βαθμό κομματικό στέλεχος στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει επικοινωνία κυβερνητικών στελεχών και με την Αφροδίτη Νέστορα, την πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, που νοσηλεύεται με ελαφρύτερα μεν τραύματα στο νοσοκομείο, όμως η μητέρα της χαροπαλεύει σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μια κινητοποίηση στις τάξεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για μια ενδεχόμενη συγκέντρωση, πιθανότατα αύριο το απόγευμα, θα έλεγα εγώ, έξω από το Ιπποκράτιο, με το σύνθημα «Δεν φοβόμαστε». Αυτό είναι το σύνθημα το οποίο έδωσε και ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε και αυτός βεβαίως την επίθεση εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινέκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις, επειδή κάποιοι πιστεύουν σε μια παράταξη και στις ιδέες της. Κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για απλούς βανδαλισμούς, αλλά για ενέργειες με πραγματικό κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές. Έχει ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό οι δράσεις και να πάνε στο μόνο φυσικό τους χώρο, που είναι η δικαιοσύνη, τόνισε ο κύριος Μαρινέκης, ενώ πληροφορίες για τις έρευνες τις οποίες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική έδωσε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, συγγνώμη, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για τις πληρωμές που έγιναν μέσω της ΑΔΕ σε αγρότες και κτηνοτρόφους, υπογράμμισε ότι η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων δεν αρκεί, επιβάλλεται πολιτική απομόνωση και κυρίως να γίνει κατανοητό ότι άλλο η δημοκρατία και άλλο η βία, και οι δολοφονικές επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται είναι ομόθυμη η καταδίκη από όλα τα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε με τις εμφανίσεις τους στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει βεβαίως να πω ότι ομόθυμη είναι και η καταδίκη από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, από το ΠΑΣΟΚ, από την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, και από την Νίκη.
0: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
3: Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσανε στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια, οι οποίοι γίνανε βιβλιοθήκες. Τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Λοιπόν, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων για την τρομοκρατική έκρηξη.
4: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα, το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε. Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνός. Νομίζω η σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα, μου λέγε που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
5: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρα των εδώ ήταν Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην υποδοτή, όπως βλέπετε.
6: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199. Υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγότανε. Κλείσαμε παράθυρα.
0: Δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, που ήταν και θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης.
7: Είναι μια πράξη καταδικαστέα από όλη την ελληνική κοινωνία. Οι πράξεις αυτές βίας, τρομοκρατίας και εκφοβισμού νομίζω ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και στη δημοκρατία.
0: Αλλά και ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης, ο κύριος Αναστασιάδης.
8: Έχουν τοποθετηθεί γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Έχει υπάρξει ζημιά η είσοδο της πολυκατοικίας, η Τζαμαρία δηλαδή, έχει ραγίσει. Προκλήθηκε μία μικρή φωτιά την οποία πρόλαβε γιατί είχε αυτοκίνητα στο πάρκινγκ.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Δόντσιος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, για όσους διακομίστηκαν εκεί.
9: Από το περιστατικό της Γραβιάς προσήλθαν 5 άτομα, τα οποία αυτή τη στιγμή οι δύο τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Η οικογένεια της πολιτευτού όμως, και οι τρεις, και η ίδια της και η μητέρα της και ο πατέρας της, νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας. Με ελαφρά εγκάβματα η ίδια, με κάποια αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας, και στην μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της, την οποία προσπαθούμε να την σταθεροποιήσουμε.
0: Την τρομοκρατική επίθεση εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
10: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε κατοικία στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης, μετά τον 66χρονο άντρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες στην αυλή του σπιτιού του. Εντοπίστηκε ακόμη μία σωρό στο εσωτερικό του κτηρίου και αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου, θα μας πει περισσότερα για αυτό το τραγικό συμβάν.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά της ώρας, μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μετατράπηκε σε εφιάλτη. Όπως είπες και εσύ, η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Δερβένη και επειδή φυσούσαν πολύ ισχυροί άνεμοι, εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα προς τη Λυτή. Μέσα σε μισή ώρα, οι φλόγες είχαν διανύσει πολλά χιλιόμετρα, περικυκλώνοντας σπίτια και αγροτικές εκτάσεις, ενώ στους κατοίκους στάλθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 να απομακρυνθούν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Ανάμεσα στα σπίτια που βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς ήταν η κατοικία της οικογένειας, χτισμένη μέσα σε δασική έκταση, στα όρια του χωριού. Οι φλόγες κύκλωσαν το σπίτι σε ελάχιστο χρόνο, πραγματικά. Οι πυροσβέστες έφτασαν στην περιοχή, όμως η ένταση της πυρκαγιάς δεν τους επέτρεπε να προσεγγίσουν την κατοικία. Όταν κατάφεραν τελικά να πλησιάσουν, εντόπισαν πρώτα νεκρό στην αυλή τον 66χρονο πατέρα, ο οποίος ήταν συνταξιούχος δάσκαλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να σώσει το σπίτι και την περιουσία του. Λίγα μέτρα πιο πέρα βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη η 40χρονη σύζυγός του, η οποία είχε εγκάβματα στο πρόσωπο, στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται. Η γυναίκα, την ώρα που την μετέφεραν οι διαγνωστές, φώνασε του παιδιού και είχε και ένα παιδί στην περιοχή. Η αγωνία όλων στράφηκε στο 12χρονο γιο της οικογένειας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί. Κάτοικοι, συγγενείς, πυροσβέστες τον αναζητούσαν επί ώρες, ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Όμως δυστυχώς, Λίνα, αργά το βράδυ,
0: δεν έγινε το θαύμα.
11: Στέθηκε υπό έλεγχο και έγινε δυνατή η έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού, εντοπίστηκε δυστυχώς δεύτερη απανθρακωμένη σωρός, αν και κρεμεί η επίσημη ταυτοποίηση, όπως είπες και εσύ. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένειας. Μάλιστα, οι πληροφορίες των αρχών Αναφέρουν ότι το παιδάκι βρέθηκε μέσα σε μία ντουλάπα, όπου πιθανολογείται ότι τρομοκρατημένο προσπάθησε να κρυφτεί, αναζητώντας προστασία από τις φλόγες. Μάλιστα. Είναι όλη η κοινωνία συγκλονισμένη και όλη η χώρα.
0: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ιερέας της περιοχής.
12: Ήταν πραγματικά ένας άγγελος πριν να ανέβει επάνω στους αγγέλους αυτό το παιδί.
0: Δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της κοινότητας.
13: Δυστυχώς χθες βιώσαμε μια τραγωδία στην κοινότητά μας, και από θέμα φωτιάς και από θέμα το ότι χάσαμε δύο συγχωριανούς μας, δύο ανθρώπινες ζωές.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση και η Δασάρχης Θεσσαλονίκης.
14: Είμαστε όλοι συντετριμμένοι για την απώλεια των δύο ζώων. Η ακριβής καταμέτρηση της αγροτοδασικής πυρκαγιάς θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Συνεχίζουμε. Ελευθεριαφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Αν και ο εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί τι είδους παραβιάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας έχουν γίνει. Αυτοψία σήμερα στα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ ο Δήμος αποφάσισε να δοθεί βοήθημα 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που έχασε το σπίτι της. Πάμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
18: Καλό μεσημέρι, και η απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα για να διατάξει την προκαταρκτική εξέταση είναι στη σωστή βάση, γιατί σας το λέω τώρα αυτό. Ναι, μεν έχουμε 5 συλλήψεις, αλλά είναι πολύ πρώιμο το στάδιο ακόμα για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι πρέπει να ελέγχουν φάκελοι, άδειες, καταθέσεις. Πρέπει δηλαδή να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο έρευνας για να καταλήξει ο εισαγγελέας σε ένα μήνα.
0: Και πραγματογνωμοσύνες, έτσι. Προφανώς, να μιλήσουν όλα. Ειδικοί, γιατί εδώ τώρα είναι και θέλει ειδικές γνώσεις το θέμα.
18: Προφανώς. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ θα κληθούν πάρα πολλοί άνθρωποι να καταθέσουν τι πήγε στραβά, και είχαμε αυτή την κατάρρευση στο κέντρο της Αθήνας, γιατί μιλάμε και στην Αθήνα το 2026. Και αυτές τις εικόνες τις έχουμε δει μόνο σε σεισμό. Δηλαδή, ξεπερνάει, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, είναι πρωτοφανές. Ο εισαγγελέας λοιπόν τι κάνει, κάνει το αυτονόητο. Θέλω να αποδώσω σωστά τα αδικήματα. Ποια είναι αυτά? Λένε για το άρθρο 286 που είναι η παραβίαση των κανόνων οικοδομικής, έτσι λέγεται. Στην πολύ light του κατάσταση είναι πλημέλημα από 1-5 χρόνια, όταν δεν υπάρχει δηλαδή τραυματισμός ή θάνατος κάποιου ανθρώπου, εδώ δεν έχουμε. Αλλά θέλει ο εισαγγελέας να δει, έχουμε αυτό το αδίκημα ή έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Οι 5 συλληφθέντες ήρθαν εδώ λίγο μετά τις 8 το πρωί. Ήταν με μπλε χειρουργικές μάσκες και καπέλα. Μιλούσαν διαρκώς με τους δύο συνηγόρους τους. Μπήκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Πρόκειται για 2 ιδιοκτήτες οικοπαίδου και 3 μηχανικούς.
0: Μάλιστα. Λίνα. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες ρίχνουν το φταίξιμο στο σαθρό έδαφος. Ωστόσο, γίνονται έρευνες ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει εγκληματική βιασύνη στις εργασίες εξκαφής, προκειμένου να γλιτώσουν οι υπεύθυνοι μεροκάματα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι πάλι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελληνίδα, κυρίες και κύριοι, και είναι αυτό που θα εξετάσουμε πάρα πολύ προσοχή τώρα οι αρχές. Οι κατηγορούμενοι από την πλευρά του υποστήριξαν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα Ελλήνα προστασίας και αρχικά απέδωσαν τη μεγάλη αυτή καταστροφή στο σαθρό έδαφος εκεί στην περιοχή. Αυτό που κοιτούν τώρα με πολύ σοβαρά ειδική είναι το ενδεχόμενο είναι, κοίταξαν, στα παλιά κτίρια όπως αυτό που κατέρευσε, συνήθως έχουν βάθος στα θεμέλια τους 5 με 6 μέτρα. Αντίθετα, οι νέες οικοδομές για να αποκτήσουν υπόγεια γκαράζ πρέπει να κατέβουν στα 7 με 8 μέτρα τουλάχιστον. Για να γίνει αυτό με ασφάλεια, δίπλα στο παλιό κτίσμα οι κανόνες είναι ξεκάθαροι. Η εξκαφή πρέπει να γίνεται μέτρο-μέτρο, να σκάβει ένα μέτρο, να τοποθετεί πλέγματα, να ρίχνει τσιμέντο για στήριξη και μετά να προχωράς στο επόμενο. Εδώ λοιπόν θα εξεταστεί με πάρα πολύ προσοχή και γι' αυτό το λόγο διέταξε σαφέστατα ο εισαγγελέας στην προκαταρκτική, για να δουν αν όλα αυτά έγιναν σωστά ή αν βιάστηκαν μονομιάς να κατέβουν μέχρι κάποιο ύψος. Ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζουν λοιπόν οι κατηγορούμενοι, αυτή η προκατακτική εξέταση θα οδηγήσει τις αρχές σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι πήγε σωστά ή τι πήγε πολύ λάθος, μάλλον όχι σωστά, και θα οριστούν άμεσα τεχνικοί σύμβουλοι πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα βάλουν στο μικροσκόπιο Λίνα την κάθε λεπτομέρεια της εξκαφής για να διαπιστωθεί τι πήγε στραβά. Και την ίδια στιγμή φυσικά είναι δεδομένο, φαντάζομαι, θα κινηθούν νομικά όλες οι νομικές διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούν.
0: Προφανώς οι άνθρωποι χάσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν μέσα σε ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό ήταν τους σκόπους μιας ζωής να γίνονται μπάζα μπροστά στα μάτια τους.
0: Αυτό είναι. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να ακούσουμε τι δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
19: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς. Δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
20: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, τελάχιστον χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον μπετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
0: Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.
21: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Τσίγκας.
22: Υπάρχουν τάμπλετ δηλαδή, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν παλμό. Υπάρχουν κάποια γεώφωνα τα οποία έχουν επέκταση στα 4 μέτρα με θερμικές κάμερες, έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν στα χαλάσματα για να μπορούν να εντοπίσουν είτε διαφορά θερμοκρασίας, είτε ανάσες, αναπνοές, είτε παλμούς. Αυτά τα μηχανήματα είναι σαν το στεθοσκόπιο του γιατρού, να μου επιτρέψετε τώρα την έκφραση. Τα οποία μπορούν να μεταφέρουν παλμούς καρδιάς από ζώντα οργανισμό. Είναι κάτι το οποίο έχει αυξημένη ευαισθησία μαζί με τα γεώφωνα, γι' αυτό κιόλας το περιβάλλον το οποίο που ήταν πλησίον έπρεπε να απομονωθεί, γι' αυτό.

0: Άλλοι συνάδελφοι πυροσβέστες που δεν είναι εμπλεκόμενοι στο διασωστικό έργο κάνουν το λεγόμενο ρεπορτάζ από όλους τους ενίκους, ειδοποιώνται όλες οι ειδικότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν την πληροφορία στους διασώστες, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να περισυνέξουν τα στοιχεία είτε των ενίκων, να μπορούν να δουν από γείτονες πόσο ρόφους είχε αυτή η πολυκατοικία, αν διέμεναν μέσα, αν είχαν φύγει σε προγενέστερο χρόνο. Τα πρώτα δευτερόλεπτα και λεπτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Ο κύριος Τσίγκας εξήγησε πώς λειτουργεί η ΕΜΑΚ όταν πρόκειται να διασώσει καταπλακωμένους από ερείπια. Τώρα, η νοοτροπία κάποιων ιδιοκτητών ακινήτων να αποφεύγουν να αναθέσουν σε πολιτικό μηχανικό όλες τις αναγκαίες εργασίες για το ακίνητό τους προκειμένου να γλιτώσουν λεφτά μπορεί να τους κοστίσει πολλαπλάσια, υπογράμμισε ο κύριος Βαγγέλης Ματράγκος, πολιτικός μηχανικός, μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και τους Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσα Ψαρίδη.
2: Κάθε κατασκευή είναι ξεχωριστή. Πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά και πρέπει να γίνει η επίβλεψή της με τον τρόπο που ταιριάζει στην κάθε κατασκευή. Πολλοί θεωρούν ότι ο μηχανικός είναι για να τους βγάλει πέντε χαρτιά, να τους κάνει μια διαδικασία και από εκεί και πέρα αυτοί τα γνωρίζουν όλα και τα κάνουν από μόνοι τους. Δεν λέω ότι έχει συμβεί αυτό στην προκειμένη περίπτωση, αλλά σας λέω αυτή την νοοτροπία με την οποία έχουν γαλουχηθεί και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο μηχανικός είναι διεκπεραιωτής. Η μη ύπαρξη μηχανικού, νομίζω ότι ο ιδιοκτήτης θα γλιτώσει χρήματα από αυτή την ιστορία, είναι βέβαιο ότι θα του κοστίσει πολλαπλάσια στο τέλος και το πιο πιθανό ότι δεν μπορέσει καν να καταλάβει πόσο του κόστησε η όλη διαδικασία. Όχι γιατί ο μηχανικός είναι μάγος, αλλά γιατί ο μηχανικός γνωρίζει πώς να αποφύγει τις κακές καταστάσεις. Οι ιδιοκτήτες όμως των κτηρίων οφείλουν να συντηρούν τα κτίρια τους. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο αυξάνεται η τροτότητα των κτηρίων. Δεν μπορούμε να απαγορέψουμε όμως τον οικοπεδούχο που έχει δίπλα σε ένα διατηρητήριο, ένα οικόπεδο, να μην το εκμεταλλευτεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δημιουργεί αυτή η πολιτεία, διότι δεν δίνει κανένα κίνητρο στο να μπορέσουν αυτά τα διατηρητήρια κτίρια να αποκτήσουν τουλάχιστον μια δομική κατάσταση, η οποία να μην τα κάνει επικίνδυνα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αν δεν τρέξει ένα πρόγραμμα ελέγχου των υφιστάμενων οικοδομών, τουλάχιστον να ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κτηριακό μας απόθεμα, δεν θα γνωρίζουμε και ποια είναι η τροτότητα γενικά του σεισμικού αποθέματος που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχουν πολλοί συντελεστές ασφαλείας και γενικά όταν μελετάμε ένα κτίριο, επειδή έχουμε πολλές αβεβαιότητες, έχουμε και πολλούς συντελεστές ασφαλείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 χρόνια επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκη σε 13 από τους 15 κατηγορούμενους για τη δράση της ακροδεξίας ομάδας Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης. Οι 13 κρίθηκαν ένοχοι κατά περίπτωση για πράξη σε βαθμό πλημελήματος όπως συμμορία, σωματικές βλάβες, παράβαση του νόμου περί όπλων και φθορές. Για τους περισσότερους, το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση και είναι ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στον δεύτερο βαθμό. Αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μην πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, χαρακτήρισαν την έκθεση παράνομη και λυπή. Με αυτή τη φράση, ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών, Αναστάσιος Παναγάκος, συνόψισε το σχετικό της πρότασής του, με την οποία ζήτησε την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Μελά, της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία. Πάμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα, όχι μόνο για υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για διάφορες άλλες παραβιάσεις του νόμου.
4: Κοιτάξτε, εδώ είχαμε μια εισαγγελική πρόταση καταπέλτη για τους δύο κατηγορούμενους, τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων, την κυρία Ρέπα. Είναι μια υπόθεση εξαιρετικά σοβαρή. Αυτό που είπε ο εισαγγελέας της έδρας είναι το εξής, ότι κρατήσανε στα δουλάπια τους και στα συρτάρια τους μία έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου που έβλεπε παράνομες επιδοτήσεις, που έβλεπε παραγωγούς όπου πήρανε επιδοτήσεις που δεν δικαιούταν, αντί να στείλουν αυτό τον έλεγχο και αυτό το πόρισμα επί της ουσίας στον εισαγγελέα. Αυτό που κάνανε ήταν παράνομο και εκεί λοιπόν βλέπει στη μία κατηγορία που είναι η υπαξιότητα

0: εισαγωγή εγγράφω, προκειμένου το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου. Βλέπει λοιπόν ο δικαστικός λειτουργός ότι εδώ δεν έχω ένα απλό πλημέλημα. Έχω ένα κακούργημα, ξέρετε γιατί. Γιατί η ζημιά ξεπερνάει τις 120.000 ευρώ. Αυτή είναι η ουσία. Είναι θέμα ποσού δηλαδή που κατά τον εισαγγελέα αναβαθμίζει αυτή την κατηγορία και πρέπει να δικαστούν για κακούργημα. Ήταν μια, σας λέω, ήταν πολλές ώρες η πρότασή του. Είπε για τους ελέγχους που γινόντουσαν στον ΟΠΚΠ ότι η κυρία Τιχεροπούλου, ανεξάρτητα αν είχε πάρει εντολή ή όχι, δεν μπορούμε λέει, να κατηγορήσουμε μια υπάλληλο που έκανε τη δουλειά της. Δηλαδή, έκανε τους ελέγχους, είδε κάποια πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζανε με αυτά που έπρεπε να υπάρχουν και έστειλε ως όφιλε την έκθεση στους υπευθύνους της. Θέλω να σας πω, μιλώντας μετά την ακροματική διαδικασία με τον κύριο Μελά, μου είπε το εξής αυτό που είναι στην απολογία του. Είπε λοιπόν ότι ανεξάρτητα αυτός ο φάκελος, όπως λένε, είναι στα συρτάρια, αυτά τα ίδια στοιχεία είχαν ανέβει και στο σύστημα. Άρα ήταν από όλους αναγνωστέα. Κοιτάξτε, η απόφαση μερικά θα βγει αύριο, οπότε θα είναι μια υπόθεση η οποία θα ξέρουμε τι αποφάσισε η δικαιοσύνη. Παράλληλα, στην απέναντι αίθουσα, να καταλάβετε, στο κτίριο 9 στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να βγει η απόφαση για 57 παραγωγούς από την Κρήτη που εμφάνιζαν βοσκοτόπια στο Γράμμο και στην Καστοριά. Μέχρι στιγμής το δικαστήριο έχει αποφασίσει και έχει πει την περασμένη εβδομάδα ένοχη. Περιμένουμε να ακούσουμε τις ποινές, Λίνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Το θάνατο του πατέρα του και πρόεδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης. Με μεγάλο πόνο δήλωσε: «Σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια. Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν πατέρας μου. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί», καταλήγει ο κύριος Γεωργιάδης. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος και Κώστας Τσουκαλάς, αλλά και ο Γιώργος Παλαιοδήμος, για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το χαρακτήρισαν ως τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο του ΠΑΣΟΚ μπαίνει το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης με το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει μια αναλυτική συγκριτική μελέτη και να κάνει λόγο για μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, στη σημερινή συνέντευξη που Παύλος Γερουλάνος, Κώστας Τσουκαλάς και ο αρμόδιος τομεάρχης Γιώργος Παλαιοδήμος παρουσίασαν τα ευρήματα μιας μεγάλης μελέτης εν ώψη και τη συζήτηση που θα έχει της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή την Παρασκευή. Mm-hmm. Η μελέτη, όπως τονίστηκε, βασίζεται σε μια εκτενή αντιπαραβολή του αρχικού σχεδίου του Ελλάδα 2.0 με όλες τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις του και εξετάζει μέτρο προς μέτρο τις αλλαγές που έχουν γίνει στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα του σχεδιασμού είχε εξ αρχής θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, κάνοντας λόγο για υπερσυγκεντρωτισμό, και έλλειψη διαβούλευσης. Και όπως είπε, χαρακτηριστικά το πρόβλημα είχε διεύθυνση, το Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, με τη γλώσσα των αριθμών, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τα 195 μέτρα και τη δράση του προγράμματος, περίπου το 32% παραμένει εντός αρχικού στόχου, ενώ η πλειονότητα, πάνω από το 65% όπως λένε, εμφανίζεται να έχει τροποποιηθεί σημαντικά ή να βρίσκεται εκτός αρχικού σχεδιασμού. Και όπως λένε, ένα μικρό ποσοστό έργων δεν έχουν ακόμη σαφή συμπεράσματα. Ο κύριος Γερουλάνος σημείωσε ότι ακόμη και σε μέτρα που θεωρούνται τυπικά εντός στόχου έχουν σε αρκετές περιπτώσεις αφαιρεθεί οι ποιοτικοί δείκτες ολοκλήρωσης, θέτοντας έτσι ζήτημα ουσιαστικής απόκλησης από τον αρχικό σχεδιασμό. Τώρα λένε το ραντεβού είναι την Παρασκευή, όπου εκεί, όπως καταλαβαίνεις, και με τον
1: Θα δοθεί η μάχη των μαχών.
2: Επικεφαλής, ναι, νομίζω θα
1: ανέβουν οι τόνοι με λίγα λόγια. Όχι ότι ανέβουν κατέβηκαν ποτέ. ποτέ. Το τελευταίο διάστημα πάντα ανεβασμένη είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το περιμένουμε.
2: Ναι, αυτό θα είναι το καλοκαιρινό ντέρμπι.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο πριν πώς το λένε,
2: το
1: break των διακοπών. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα υποστήριξε ο κύριος Παύλος Γερουλάνος.
3: Το 1/3 περίπου των πραγμάτων που υποσχέθηκαν τελικά υλοποιείται. Απέτυχαν στο μεγάλο στόχο τους, που είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Το είχε πει, το είχε θέσει και ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι αυτά τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ελλάδα επαρκούν για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τέτοια αλλαγή δεν έχουμε. Το ερώτημα είναι τότε πού πήγαν τα λεφτά. Πού ξοδεύτηκαν αυτά τα χρήματα για να ξοδέψεις τόσα πολλά χρήματα και να έχεις τόσο μικρό αποτέλεσμα.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι ένα εργαλείο αναδιανομής κονδυλίων προς όφελος κάποιων ελίτ. Και δεν ξέρω αν επάξε τελικά ο Πρωθυπουργός Παύλο, κέρδισε τελικά εκείνος τον Νόμπελ Οικονομικής Συναρτησίας. Δυστυχώς για τον λαό, μάλλον κέρδισε και πήρε το χρυσό βατόμουρο της ανικανότητας και της αποτυχίας.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ρομαντικά.
7: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
8: Τα μάτια.
6: Απρόβλεπτα.
9: Δεν φοράς παντελόνι.
6: Αστεία.
7: Έπρεπε να είχα πιει.
6: Επικά.
10: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
11: Μη κάνω.
6: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζεται η αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, μέσω της οποίας ζητούσε την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Τώρα κάποια άλλα στελέχη αρχίζουν να αναπτύσσουν, να διατυπώνουν μάλλον, με συγχωρείτε, σκέψεις και θέσεις στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από αυτή που υποστηρίζει ο Παύλος Πολάκης. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα κουβάρι το οποίο οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ σε απομείωση και τις ελάχιστες δυναμικές που το έχει απομείνει. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερο. Έφη.
12: Καλό μεσημέρι, Λίνα, και νομίζω το έθεσες πάρα πολύ σωστά στο κομμάτι ότι όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες σίγουρα δεν βοηθούν τον ήδη πολύ τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι για κάποιους από την ομάδα, από αυτούς που στήριζαν τον Παύλο Πολάκη, ενώ που ήταν μαζί ως μειοψηφία, θεωρούν ότι ήταν πολύ βιαστική κίνηση αυτή του Σφακιανού βουλευτή. Δηλαδή ήταν και μια κίνηση που θα έλεγα ότι τους ξάφνιασε. Είμαι σε θέση να γνωρίζω δηλαδή ότι τα στελέχη επικοινώνησαν μετά με τον Παύλο Πολάκη, στελέχη δηλαδή ενώ και ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου και πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στα στελέχη αυτά, ζητώντας επί της ουσίας εξηγήσεις, διότι είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ένα κλίμα στο οποίο είχε έρθει σε μια δύσκολη θέση ο Σωκράτης Φάμελος, διότι είχε ακολουθήσει μια λάθος στρατηγική. Η μειοψηφία είχε συγκεντρώσει αυτές τις 73 υπογραφές, οι οποίες από ό,τι μαθαίνω πολλές εξ αυτών δεν είναι για στήριξη του Παύλου Πολάκη, ενώ ότι ήταν στο ευρύτερο κλίμα ότι πρέπει κάτι να γίνει και να δούμε πώς πάμε στις εκλογές, και επομένως βλέπουν ότι υπάρχει ο φόβος της εισπύρωσης και πάλι της ηγεσίας, άρα να πάμε σε μια νέα κεντρική επιτροπή που δεν θα αλλάξει τα δεδομένα. Η μόνη αλλαγή που θα μπορούσε να συμβεί είναι αυτή της αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως ακριβώς έχουν τα πράγματα, δηλαδή με τον Σωκράτη Φάμελο πρόεδρο και με τη στρατηγική την οποία θα χαράσει κάθε λίγο και λιγάκι, όπως λένε χαρακτηριστικά, διότι έχουμε δει όντως να αλλάζει τη στρατηγική του. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε αν όντως αυτό αποτυπωθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Και τι θέλω να πω. Εάν όντως χάνει τη δυναμική που είχε η μειοψηφία, έχουμε από αποχωρήσεις που θα είχαμε από στελέχη που στηρίζουν την ηγεσία του κόμματος, αυτές φρενάρουν, σημαίνει ότι οι συσχετισμοί θα παραμείνουν ίδιοι. Και τι λένε από την πλευρά, παραδείγματος χάρη, από το περιβάλλον της Ρένας Δούρου? Αυτό που λένε ότι το θέμα μας δεν είναι να φύγει ο Φάμελος, να το πω έτσι πολύ απλά. Το θέμα μας είναι να δούμε ποια πολιτική θα χαράξουμε και ποιος είναι ο δικός χάρτης. Δηλαδή, θα κάνουμε μια επιτροπή προγραμματικού σχεδιασμού ώστε να έρχεται και να μπορούμε να συνομιλήσουμε είτε με το ΠΑΣΟΚ, είτε με τη ΜΕΡΑ25, είτε με πρόσωπα και προσωπικότητες ξεχωριστά. Τι θα κάνουμε? Το θέμα δεν είναι να φύγει ο Σωκράτης Φάμελος. Το θέμα είναι πώς θα πας στις εκλογές και αυτό που πολύ σωστά επεσήμανες, να μην χάνεις συνεχώς και να μην υπάρχει αυτή η αιμορραγία, η δημοσκοπική αιμορραγία, και να μπορέσει να αποκτήσει τουλάχιστον ένα ποσοστό που να δείχνει ότι μπορεί να μπει στη Βουλή και να μπορέσει να παίξει ρόλο αργότερα, ακόμη και σε μετεκλογικές συνεργασίες. Άρα λοιπόν το κλίμα είναι βαρύ. 11 Ιουλίου είναι η Κεντρική Επιτροπή. Και μένει να δούμε αν εκεί θα υπάρχει μία ομάδα, όπως λέγαμε, δηλαδή Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ή αν αυτή η ομάδα θα έχει διασπαστεί. Και άρα μετά θα μιλάμε για ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστά πρόσωπα, δηλαδή ένας Παύλος Πολάκης μόνος του, παραδείγματος χάρη.
1: Ατελείωτο το κουβάρι πάντως των προβλημάτων και του προβληματισμού.
12: Σωστό, αλλά νομίζω ότι έχουν δίκιο όσοι λένε ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική και όχι τόσο το πρόσωπο. Σωστά. Διότι είδαμε ότι όσες φορές επικεντρώθηκαν στο ποιο θα είναι το πρόσωπο.
1: Είχαν πρόβλημα.
12: Ναι, γιατί παραδείγματος χάρη, ακόμη και με τον Στέφανο Κασελάκη, όταν υπήρχαν οι φωνές που έλεγαν ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε συνέδριο, να πάρουμε αποφάσεις και μετά να εκλέξουμε πρόεδρο, και οι οποίες δεν ακούστηκαν, όταν μετά ήρθε ο Στέφανος Κασελάκης και χάραξε το δικό του το δρόμο, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Άρα, αν δεν δέσεις, να το πούμε έτσι πολύ απλά, από κάπου το ότι όποιος και να βγει πρόεδρος θα πρέπει να κινηθεί σε συνεδριακές αποφάσεις, πάλι θα είσαι χαμένος.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, η οποία είναι σε οργανωτική ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Μάλλον συγκρότηση, όχι ανασυγκρότηση. Λάθος λέξη χρησιμοποίησα. Όμως εξακολουθούν τα φάλτσα όσον αφορά τις θέσεις του κόμματος.
12: Νομίζω ότι καταρχάς το ζητούμενο είναι, και το μήνυμα που έχει σταλεί είναι, ότι όλα τα στελέχη στο δρόμο. Ενώ ότι όλα τα στελέχη πρέπει να πάνε σε χωριά, πόλεις και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν,
1: ναι,
12: ένα
1: να
12: μήνυμα.
1: Να λένε τα ίδια πράγματα και να έχουν κατανοήσει αυτό που λένε είναι
12: αυτό
1: το ζητούμενο.
12: Και
1: αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι
12: τώρα. Ότι η απάντηση σε αυτό έχει δοθεί και από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και από τον ίδιο με έναν τρόπο και συνέντευξή του στον Αλφα. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για νέα στελέχη. Μιλάμε για πρόσωπα τα οποία όντως μπορεί να υπάρξουν και κάποια λάθη. Επομένως, περιμένουν και υπάρχει αυτή η ανοχή από την πλευρά της ηγεσίας της Αμαλίας, διότι πολύ απλά σε πάρα πολλά πράγματα καταφέρνουν. Υπάρχουν όμως τα φάλτσα, βεβαίως το δέχονται ότι υπάρχουν, εννοείται, είναι αυτονόητο αυτό, ότι το παρακολουθούμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως, το βασικό ζητούμενο νομίζω ότι είναι αυτά τα εντατικά, όπως έχουμε πει, μαθήματα και τα ιδιαίτερα που αρχίζουν και γίνονται τώρα που υπάρχουν και τομεάρχες, ας πούμε, στο οικονομικό, ο κ. Κουτεντάκης. Θα πρέπει λίγο να κατανοήσουν και τα στελέχη ακριβώς ποιες είναι οι πολιτικές θέσεις με τις οποίες η Ελλάς, και ειδικά στην οικονομία, γιατί εκεί βλέπουμε τα περισσότερα φάλτσα, ποιες είναι οι θέσεις που πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στις εκλογές, ώστε να μπορέσουν να μην πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Διότι πολύ απλά και το Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά για το κομμάτι της οικονομίας, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι επιτίθεται στην Ελλάς και μπαίνει στη διαδικασία να διαψεύδει τα όσα αναφέρουν, και επειδή είναι κρίσιμο το κομμάτι της ακρίβειας και η οικονομία και η καθημερινότητα, θα είναι και αυτό που θα παίξει τον κυριότερο ρόλο στις εθνικές εκλογές, για το ποιος τελικά θα λάβει την ψήφο του πολίτη.
1: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Την κινητικότητα που υπάρχει στην αριστερά και τη δημιουργία των νέων κομμάτων και το ρόλο τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καριστιανού, ανέφερε μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης, πρώην υπουργός και μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.
8: Καθή κινούμενη άμμος δεν είναι καλή για τη δημοκρατία. Εδώ πέρα είναι κατασκευασμένα τα πιο πολλά. Είναι κατευθυνόμενα τα πιο πολλά. Είναι πράγματα τα οποία έρχονται από πάνω, με σπόσορες, με κατευθύνσεις, με αναφορές στην οικονομία και στην Ευρώπη. Αυτή η πολυδιάσπαση δεν είναι καλό. Ιδίως και στην αριστερά, αλλά και στη δεξιά. Άκουσα το τελευταίο σύνθημα του κ. Τσίπρα. Τώρα δεν είναι αριστερά-δεξιά. Το σύνθημα είναι η εντιμότητα και η διαφθορά. Πρώτον, η εντιμότητα είναι λάθος λέξη. Η τιμιότητα είναι, να μην κλέβεις δηλαδή. Αν όμως το σύνθημα αυτό τι λέει, θέλεις έντιμο καπιταλισμό ή θες καπιταλισμό καζίνο? Θα κάνω καλύτερη κατανομή της πίτας, που είναι μικρή, αλλά παγκοσμιοποίηση είναι αυτή. Ενώ ο άλλος κάνει μια κακιά διαχείριση της πίτας. Αυτό ακριβώς θέλει ο κόσμος. Έχει εφιστεί ο κόσμος στη μικρή διαφθορά, αφήνω τη μεγάλη. Υπάρχει και η διαφθορά της παρέας στην Ελλάδα. Έχουν πέσει τα ιδεολογικά τείχη, έχουν πέσει, είδα τη μετακινήσει αυτόν ακόμα στο άλλο σε 30 δευτερόλεπτα με κάποια προσχήματα. Οπότε τι να σας απαντήσω. Ξέρετε, ο χάος γίνεται. Και είχαμε ταυτιστεί και στο ότι ο κύριος Τσίπρας έχετε να διαλύσει την αριστερά, όχι να την ενώσει.
9: Το φαινόμενο μέχρι πρότινος τουλάχιστον Καριστιανού, πώς το ερμηνεύετε?
8: Δηλαδή, ένα κόμμα που λέει ο αρχηγός ότι εξελέγει ένα αρχηγός, ενώ κανείς δεν εκλέξει. Ένα κόμμα που έχει κάποια πρόσωπα που έχουν πολιτικό παρελθόν, έχουν και ιδεολογικό παρελθόν, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο πολιτικό. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το καινούριο. Και οι άνθρωποι που είναι πλάι δεν δίνουν μια εγγύηση. Αλλά όταν ακούω έρχομαι να αλλάξω την Ελλάδα, ξέρετε, λίγο μαζεύομαι, διότι αυτά είναι κουβέντες στο αέρα. Δεν τη δίνω καμία τύχη να παίξει παιχνίδι μεγαλύτερο από το μικρό 5-6%. Μάλλον αφαιρεί παρά προσθέτει.
1: Στον Γιάννη Τριάντη μίλησε και ο κύριος Θήμιος Γεωργόπουλος, μέλος της Ελλάς.
11: Ήδη ο Αλέξης ο Τσίπρας από τις 29 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη του 2023, όταν και έκανε την αναγγελία αποχώρησής του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, και είχε πει ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, λέγοντας ουσιαστικά ότι αυτό που ξέραμε ως κυβερνόσα αριστερά εν μέσω μνημονίων, με όλα τα καλά και όλα τα κακά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επέφερε κατά την διακυβέρνησή του, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν απείρως περισσότερα τα καλά. Παρά τα αυτά, θα έπρεπε να είχε μετασχηματιστεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώντας ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνοντας μια ευθύνη, πάλι κατά την ταπεινή μου γνώμη, υπέρμετρη, που δεν του αναλογούσε, είπε: εγώ παρετούμε και ανοίγω τις διαδικασίες σε ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν μετά από εμένα να μετασχηματίσουν και να επιτύχουν με καράβι το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο εγώ δεν κατόρθωσα να κάνω ως αντιπολίτευση μετά την εμφατική ήττα του 2023. Στις 14 Ιουνίου του 2025 είχα από του βήματος του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ πει ότι έτσι δεν πάμε πουθενά. Ότι η λογική των φιλάρχων, διότι ήταν εμφανές ότι μέσα οι επίγονοι διαγωνίζονταν για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία και θα εγγράψει στο βιογραφικό του αρχηγός πολιτικού κόμματος. Αυτό το βιώνουμε εκ νέου. Ο Αλέξης ο Τσίπρας λοιπόν παρετήθηκε βλέποντας την αδιέξοδο κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί και ξεκίνησε ο ίδιος την πορεία του από τα κάτω. Κάλεσε με βάση τη συνείδηση τον καθένα από τους επιγόνους του να ακολουθήσει στο μέτρο που ο ίδιος θα ήθελε. Αναζητήθηκαν λοιπόν κάποιες λύσεις πολιτικής διάσωσης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν αποφάσεις μη αποφάσεις. Ή δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή εσκεμμένα επιτίθενται στον Τσίπρα.
1: Στην τελική ευθεία μπήκαμε για τις φορολογικές δηλώσεις. Η 15η Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία ακόμη και για τις τροποποιήσεις. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λοιπόν, καθώς η προθεσμία πλησιάζει και εκπνέει στις 15 Ιουλίου. Μέχρι τότε οι φορολογούμενοι μπορούν όχι μόνο να υποβάλουν την αρχική τους δήλωση, αλλά αν έχουν ήδη υποβάλει και έχουν διαπιστώσει ότι έχουν κάνει κάποιο λάθος, έχουν την δυνατότητα και το χρόνο να διορθώσουν αυτά τα λάθη με μια τροποποιητική δήλωση φυσικά, χωρίς να πληρώσουν κανένα απολύτως πρόστιμο. Φτάνει να μείνουν μέχρι τις 15 Ιουλίου. Τώρα, τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι έχει υποβληθεί περίπου το 80% των δηλώσεων, δηλαδή περισσότερες από 5,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Χοντρικά, ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν είναι περίπου 6,9 εκατομμύρια. Αν ψάξουμε τώρα λίγο στην εικόνα των εκαθαριστικών, αυτή δείχνει ότι περίπου ένας στους τρεις φορολογούμενους έχει να πληρώνει, έχει αυτό που λέμε χρεωστικό εκαθαριστικό. Ο πρόσθετος φόρος που έχει βεβαιωθεί ξεπερνά ήδη τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι λεφτά που θα μπουν σταδιακά στο δημόσιο ταμείο. Και αν πάμε να δούμε ποια είναι η μέση επιβάρυνση που θα πληρώσει ο φορολογούμενος εκείνος ο οποίος έχει χρεωστικό εκαθαριστικό, ο μέσος όρος είναι γύρω στα 1.866 ευρώ. Να πω ότι περίπου το 30% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με μία μέση επιστροφή φόρου 304 ευρώ και όσες περισσεύουν φυσικά είναι μηδενικές. Τώρα, όσοι καλούνται να πληρώσουν φόρο μπορούν να τον εξοφλήσουν αν πάνε by the book σε 8 μηνιαίες δόσεις. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στις 31 Ιουλίου ή για να ακριβολογώ έως στις 31 Ιουλίου και την τελευταία έως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2027. Εναλλακτικά, όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο διατηρούν την έκπτωση που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσής τους, ανάλογα με το πότε έκαναν δηλαδή τη δήλωση. Σας θυμίζω, εκείνοι που έκαναν εγκαίρως δήλωση δικαιούνται μία έκπτωση 4%, αυτοί οι οποίοι θα το κάνουν στο τέλος της περίοδου δικαιούνται μία έκπτωση 2%. Εάν όμως δεν επαρκούν οι 8 δόσεις, τι γίνεται? Σε αυτή την περίπτωση, αν τα λεφτά σου δηλαδή δεν φτάνουν για να εξοφλήσεις τον φόρο, υπάρχει η δυνατότητα να πας σε μία πάγια ρύθμιση. Σας θυμίζω ότι η πάγια ρύθμιση που τρέχει αυτή τη στιγμή προβλέπει εξόφληση του φόρου σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις. Υπάρχει βέβαια επιτόκιο, υπάρχει επιβάρυνση. Τώρα, να θυμίσω βέβαια ότι αρκετές τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα εξόφλησης του φόρου μέσω πιστωτικής κάρτας με άτοκες δόσεις. Ανάλογα βέβαια με την εμπορική πολιτική του κάθε ιδρύματος και το είδος της κάρτας που έχει ο καθένας και το πιστωτικό του όριο και την εικόνα του γενικά ως πελάτη της τράπεζας. Πάντως, αρκετές τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα και της εξόφλησης του φόρου μέσω πιστωτικής, όχι χρεωστικής, μέσω πιστωτικής με άτοκες δόσεις. Να πω τελειώνοντας ότι όσοι διαπιστώσουν ότι έχουν παραλείψει κάποιο στοιχείο ή μπορούν να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση, έχουν περιθώριο έως στις 15 Ιουλίου να κάνουν αυτό που σας είπα και στην αρχή, την τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο. Μετά τις διορθώσεις, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, η ΑΔΕ θα εκδώσει νέο εκαθαριστικό, το οποίο θα αντικαταστήσει το προηγούμενο και ο φόρος ο οποίος θα είναι να πληρωθεί, το τελικό ποσό θα είναι και αυτό το οποίο θα εισπράξει το δημόσιο από τον φορολογούμενο, ή αν είναι να έχει επιστροφή θα εισπράξει ο φορολογούμενος στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει στην ΑΔΕ από την ΑΔΕ.
1: Σταύρος, ευχαριστώ. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4,9% το Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας πάντως εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%. Διευκρινήσεις δόθηκαν από την ΑΔΕ για το επίδομα παιδιού. Εξεδόθη αναλυτικός οδηγός ερωτήσεων και απαντήσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος, τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις αυτό καταβάλλεται μειωμένος ποσό ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας. Οι πληροφορίες του Reuters σημειώνουν πως πάνω από 200 άνθρωποι μένουν στο συγκεκριμένο κτίριο, ενώ η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση της πολυκατοικίας. Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στο Δομοκό. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Δομοκού, με εστιακό βάθος 81,1 χιλιόμετρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
14: Λίγη συννεφιά περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια Επιρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Αλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Οι σκέψεις μας με τον Ζήση, τον Σάβα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την τρομοκρατική εμπριστική επίθεση με γκαζά για τα ξημερώματα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει άμεσα στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών, ενώ έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία. Δεν πρόκειται πουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την τριπλή επίθεση που εξαπέλυσαν άγνωστοι, 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη μητέρα της διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και ακόμη 3 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Τις τρομοκρατικές επιθέσεις καταδίκασε σύσσωμη αντιπολίτευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Γεννημένος στη Μεσίνη, συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ο Βασίλης Λεβέντης έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990, ενώ το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Πληροφορίες του Reuters σημειώνουν πως πάνω από 200 άνθρωποι μένουν στο συγκεκριμένο κτίριο, ενώ υπάρχουν φόβοι για περισσότερα θύματα. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση της πολυκατοικίας. Πλάνα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν ενίκους να σκαρφαλώνουν στα παράθυρα από τα μπαλκόνια τους προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Έχουν κινητοποιηθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιδοκίου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, ο εισαγγελέας έκρινε ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά πλημέλημα αλλά κακούργημα. 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε κατοικία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς. Μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες στην αυλή του σπιτιού, εντοπίστηκε ακόμη μία σωρό στο εσωτερικό ντουλάπας και αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του. Η 40χρονη μητέρα διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εντολή προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε βοήθημα 3.000 ευρώ στις οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Στο μεταξύ, εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης για έλεγχο στατικότητας. Στον διεθνή χώρο και πάλι, σε εξέλιξη στην Τόχα του Κατάρ, τεχνικές έμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την προώθηση μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο χωρίς να προβλέπονται απευθείας συναντήσεις μεταξύ ανώτατων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, στις 12 τα μεσάνυχτα Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, Άλισσα Ψαρίδη, στον Α989.
1: Και Δημήτρη Αλφιέρη, βεβαίω, σταθερή αξία. Καλό μεσημέρι σε όλου.
0: Καλοκαιρινή είστε? Διάθεση. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Και καλό μήνα να έχουμε.
0: Χρόνια πολλά στον Αργύρι.
1: Αργύρι σήμερα.
0: Κοσμάει τα μυανό, όλοι.
1: Όλοι. Ωραία. Χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Καλά να είμαστε.
1: Αμήν.
0: Παιδιά, έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood. Παρακαλώ πολύ. Συμβαίνουν τόσο άσχημα πράγματα γύρω μας. Αλλά εγώ θέλω να ρίξω κουρτίνες. Να μην βλέπω τίποτα.
1: Και να βλέπεις τα ωραία.
0: Να σκέφτομαι μόνο, ρε παιδί μου. Να σκέφτομαι καλοκαιρινές διακοπές. Να σκέφτομαι το κύμα. Ας μην είμαι εγώ μες στο κύμα, δεν με πειράζει.
1: Όχι μες στο κύμα.
0: Αμμουδιά.
1: Έτσι, το ποδαράκι. Ναι,
0: καλά, όχι και πολύ κύμα. Τόσο όσο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο θόρυβος, ξέρεις, από το κύμα που σπάει.
1: Είναι πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει και το δυνατό κύμα. Ο θόρυβος. Ναι. Δεν με πειράζει καθόλου.
0: Σε πιάνει λίγο κατούριμα, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει κι εσύ.
0: Θες να κατουρίσει εκείνη την ώρα. Όπως επίσης, πώς είναι δυνατόν κάθε φορά θέλω να ρωτήσω κάποιον ειδικό.
1: Τι?
0: Όταν μπαίνεις στη θάλασσα.
1: Να σε πιάνει.
0: Ναι, να σε πιάνει ή να θες να κατουρίσεις.
1: Είναι θέμα βαρύτητα, σας το πω άλλη ώρα. Δεν χρειάζεσαι γιατρό, φυσική. Θα στα πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, δεν συμβαίνει μόνο σε μένα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ειδικά στα παιδάκια που δεν λογάνε που λέμε, λέμε πήγαινε πρώτα στην τουαλέτα, μετά στην πισίνα, παιδί μου.
0: Να έχει πάει πριν πάλι και να έχει πάει πάλι.
1: Όχι, τι πάλι.
0: Ναι,
1: αφού έχει αδειάσει το σύστημα. Τι.
0: Κι όμως, έχει
1: μια αίσθηση, αλλά εντάξει.
0: Έστω αυτό το λίγο.
1: Ναι.
0: Θες να βγάλεις λίγο. Να αφήσεις το αποτύπωμά σου.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που μου λέει. Ξαφνικά ζεσταίνει η θάλασσα.
1: Απαπά.
0: Λέω ρε παιδί μου. Για τα παιδάκια τώρα λέω, για μας μεγάλους.
1: Για τα παιδάκια εννοείται. Εμείς είμαστε.
0: Ναι. Εμείς είμαστε κύριοι.
1: Τι ώρα δεν θυμάμαι. Ναι. Εντάξει.
0: Όλοι κάνουν κριτική σε όλους τους άλλους.
1: Στον καθρέφτη δεν κοιτάνε.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Να υπήρχε ένα ειδικό αυτό να ρίχνες μέσα στις πισίνες στις θάλασσες και να άλλαζε χρώμα την ώρα που. Το σκέφτεσαι.
1: Αυτό σκέφτομαι και γελάω, Δημήτρη.
0: Αμέριμνα μπάνια για αυτά και να βλέπεις γύρω-γύρω, ξέρω εγώ να κοκκίνησε το νερό. Λέμε. Και να ασκείς κριτική και σε όλους τους άλλους.
1: Δεν τρέπεστε, αλήτες και τέτοια.
0: Αλήτες,
1: παλιόπαιδα.
0: Αλήτες, παλιόπαιδα.
1: Τεντυμπόιδες, ναι. Εντάξει, Δημήτρη, δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες αναφορές, νομίζω. Ξέρουν όλοι τι γίνεται.
0: Χρόνια πολλά, λέει Αργύρι, γιατί οι ανάργυροι δεν υπάρχουν, λέει, πια τους πάτησε το τρένο. Γιατί, ρε παιδιά, πάτησε το τρένο.
1: Ο Βάγκος στέλνει φανταστικές φωτογραφίες από τα τρία λιμάνια της Κεφαλονιάς. Σάμι, Πόρος, Αργοστόλη.
0: Ο Βάγκος να πω ότι είναι,
1: έχουν όλα
0: είναι χειρότερος εντός εισαγωγικών και από τους χιώτες.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, οι χιώτες είναι αυτοί και οι Καρπάθοι,
1: ναι,
0: που είναι τόσο πολύ με τον τόπο τους, έχουν έρωτα.
1: Όλα γιατί, ας πούμε, η κριτική τι είναι?
0: Όχι, οι χιώτες, ρε παιδί μου.
1: Κάτσε να σκεφτώ κανέναν άλλον.
0: Ο χιώτης θα πάει έστω και οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο, να μην έχει κανένα κοινό στοιχείο με τον τόπο του,
1: ναι,
0: να μην έχει σπίτι και εδώ θα πάει.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν όλοι πηγαίνουν, αλλά σίγουρα είναι ένα σημείο αναφοράς ο τόπος. Θα το πούνε, θα το ξαναπούνε, θα δηλώσουν την ταυτότητά τους ότι, να σου πω, εγώ είμαι από εκεί. Mm-hmm. Ότι τύπου, ρε παιδί μου, είμαι σε άλλη κατηγορία εγώ τώρα, είμαι από εκεί και...
0: Σε άλλη κατηγορία είσαι, αλλά...
1: Ναι, yeah, ναι. Όχι, συμβαίνει, ναι, ναι. Εσύ το έχεις εντοπίσει στους χιώτες αυτό, ε?
0: Είναι οι χιώτες, είναι
1: δεν ξέρω
0: να την καρπαθώ.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, και είναι και ο Βάγκος με την Κεφαλονιά.
1: Εντάξει. Είναι ωραία και η Κεφαλονιά μας.
0: Ωραία.
1: Και η Χίος είναι ωραία. Η Κρήτη είναι πιο ωραία. Συγγνώμη, δεν είμαι και από την Κρήτη. Αλλά λέω εγώ, ο καθένας έχει τα.
0: Εντάξει, τώρα η Κρήτη, ρε παιδί μου, είναι και τεράστια, δεν είναι.
1: Και έχει παντού πάρα
0: και
1: πολύ ωραία μέρη.
0: Και δείξω αν τα πάνε και καλά μεταξύ τους όλοι.
1: Εξαρτάται.
0: Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ρε παιδί μου. Ή από εδώ, ή από εκεί.
1: Γιατί στην Κεφαλονιά δεν έχει Λιξούρη Αργοστόλη.
0: Είναι...
1: Δεν υπάρχει αυτό το μπιφ το αιώνιο. Προαιώνιο, μη σου πω.
0: Η...
1: Έχει, παντού τα έχει αυτά γιατί είμαστε Βαλκάνια. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Είναι η μενταλιτέ του λαού. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον τόπο το συγκεκριμένο.
0: Σε άλλο σαρονικό, ξέρεις.
1: Δεν έχει εκεί.
0: Χωριώτες με τους Ιδραίους, πετσιώτες.
1: Βρες μου τόπο που να μην έχει τέτοια. Είμαστε έτσι εμείς, ρε παιδί μου. Είμαστε φυτίλια. Εντάξει.
0: Και για μας και για όλους είναι, ξέρεις, όπως είναι η πάπια. Τα παπάκια.
1: Ναι.
0: Είμαστε από το πιο όμορφο μέρος του κόσμου, ο καθένας.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Έτσι πιστεύει.
1: Εγώ που δεν είμαι από πουθενά, είμαι από την Αθήνα, δεν μπορείς να πεις ότι η Αθήνα
0: δεν
1: είναι
0: μπορεί,
1: το
0: δεν
1: πιο
0: μπορεί,
1: ωραίο μέρος του κόσμου. Καταγωγή,
0: κάπου,
1: εντάξει.
0: Από κάπου, ναι, κάπου κρατάει σκούφια σου, δεν μπορεί.
1: Κρατάει.
0: Από πού?
1: Ψάξε
0: από...
1: μακριά. Αλλά άμα δεν τον έχεις ζήσει σε ένα τόπο, αν δεν τον έχεις επισκεφθεί.
0: Μικρά Ασία δεν είσαι.
1: Αν δεν έχεις περιουσία. Αν... Ναι, την Κωνσταντινούπολη. Μπαμπά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Τι να σου πω για την Κωνσταντινούπολη. Καρποστάλ που λέει παλιά. Ναι, δεν έχω.
0: Σημείο
1: ούτε εικόνες.
0: Δεν έχεις πάει καθόλου
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Αξίζει έστω και μια φορά ζωή σου να πας.
1: Σκοπεύω.
0: Εγώ έξω από την Αγία Σοφιά έκλαιγα. Δεν το
1: έκλαιγες.
0: Περίμενα δηλαδή.
1: Γιατί ναι, σε έπιασε δέος από αυτό που έβλεπες, από αυτό που αισθανόσουν.
0: Ναι, επειδή ξέρεις, είχα ακούσει, είχα γενικότερα μια εικόνα στο μυαλό μου και όταν έφτασα απ' έξω, πριν μπω μέσα και όταν αντίκρισα την Αγία Σοφιά, ναι, πέρασαν όλα από, μέσα το μυαλό μου. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι και ορισμένα μνημεία, ρε παιδί μου, που πραγματικά σε...
0: Δέος.
1: Δεν ξέρω, ναι, σε πιάνει δέος, σε μαγνητίζουν, σε καθυλώνουν κτλ. Συμβαίνει και αν, ακόμα και αν δεν
0: στα...
1: είσαι από εκεί.
0: Έχω
1: αν δεν κατάγεσαι από εκεί.
0: Στα Ιεροσόλυμα.
1: Μπράβο.
0: Και στην Κωνσταντινούπολη. Που θεωρούσα, ρε παιδί μου, ότι πατάω και εδάφη δικά μας.
1: Εσύ το έχεις συνδέσει με τη θρησκεία αυτό.
0: Όχι μόνο.
1: Είναι μνημεία αυτά.
0: Ναι,
1: ιερά μνημεία, θέλω να πω.
0: Εντάξει, ναι, είναι.
1: Εκτός από όλα τα άλλα.
0: Είναι σύμβολα. Είναι
1: σύμβολα.
0: Κάτι, ναι.
1: Εμένα μου έχει συμβεί και με άλλα. Πώς να πω, μνημεία που δεν έχουν σχέση ντε και καλά με τη θρησκεία. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν.
0: Ναι, ας πούμε, η Notre Dame
1: που είχα πάει
0: να...
1: εγώ πριν, από το, πριν καεί και πριν ισοπεδωθεί το σύμπαν, που μαθαίνω ότι γίνεται και πανομοιότυπη.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένα σημείο, ένα χώρο που πραγματικά σε πιάνει δέος. Και είχα μείνει και πάρα πολύ εκεί γιατί ήθελα να το χορτάσω, να το δω όλο και να το χορτάσω. Να το ζήσω, να το μυρίσω που λέμε, γιατί οι χώροι είναι οι μυρωδιές τους, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις.
0: Ναι, και αυτό που λες είναι σημαντικό.
1: Είναι στάνταρ αυτό. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον λειτουργώ πολύ έτσι. Αλλά υπάρχουν τέτοια σημεία πάρα πολλά. Στον πλανήτη ολόκληρο έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι οπωσδήποτε ένα κτίριο, να είναι ένα τοπίο που θα σε κάνει να αισθανθείς κάπως. Σε γιώνει αλλιώς. Πώς να σου πω. Είναι πάρα πολλά. Μπορώ να σου πω δεκάδες. Σου δώσω ένα που είναι εντάξει και θρησκευτικό, ας πούμε, μνημείο. Να παραλληλιστούν τα σημεία που δεν είναι και χριστιανικό, είναι ορθόδοξο, αλλά είναι τόπος προσευχής, ας το πω έτσι, η Notre Dame. Αλλά υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά. Όσοι έχουν ταξιδέψει αρκετά, έχουν να σου πούνε 2-3 highlights που πραγματικά τους καθήλωσε αυτό που έβλεπαν και αυτό που αισθανόντουσαν εκεί που πήγαν. Έχει τέτοια πολλά.
0: Εντάξει, υπάρχουν σημεία, αλλά ξέρεις μερικά... Που είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο, όπως
1: δεν
0: έχεις πάει ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Δέος και εκεί.
1: Ναι.
0: Νιώθεις ότι είσαι νέο, παιδί μου.
1: Ότι είναι το σπίτι
0: βλέπεις,
1: σου περίπου.
0: Και πιο πολύ δέος είναι που κρατάνε ζωντανές τις ελληνικές παραδόσεις και την ελληνική γλώσσα.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι ένα κομμάτι δηλαδή του λαού μας που ζει εκεί.
1: Ισχύει. Τι λέει ο Βάγκος και στο Αγγίστρι που είχα πάει, τρελάθηκε. Πολύ όμορφο το άρεσε το Αγγίστρι. Είδες, ναι, για να μην λες για την Κεφαλονιά.
0: Μεταξύ Κεφαλονιά και Αγγίστρι όμως.
1: Εντάξει, τώρα μην τα κάνουμε όλα ίσωμα. Εντάξει. Βάγκο.
0: Ο φίλος μας εδώ τι λέει. Καλησπέρα, λέει στην Νίκη. Υπάρχει ένα παλιό κτίριο και από πάνω έχουν φτιάξει 5 ορόφους. Κανένας δεν λέει τίποτα. Λίγο πιο πέρα έχουν φτιάξει, λέει, σε κατοικημένη περιοχή εργοστάσιο και η πολεοδομία της Νίκης δεν κάνει τίποτα. Ίσα κουκουλώνει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Παιδιά, δεν είναι εύκολο κανένας να κουκουλώνει. Όπως επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια καινούργια μόδα τώρα που κρατάς στα διατηρητέα περισσότερο οικίματα το εξωτερικό,
1: ναι.
0: Όπως είναι και χτίσεις από μέσα, από μέσα. Δηλαδή δεν έχεις χτίσει από πάνω όπως νομίζουν κάποιοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν αφήσει το κέλυφος που είναι το παλιό, το παραδοσιακό ή το διατηρητέο.
1: Και από μέσα είναι ένα άλλο.
0: Και από μέσα είναι ένα άλλο. Με άλλα θεμέλια, άλλο.
1: Παρόλα
0: και νομίζεις
1: αυτά,
0: ότι έχει...
1: τι έξοδα έχουν αυτά τα σπίτια για να γίνουν έτσι.
0: Ναι. Μας το λέει χθες και ο.
1: Μπράβο, είναι αλήθεια.
0: Από το τεχνικό
1: και γι' αυτό είναι και πολλοί ιδιοκτήτες τέτοιων κτηρίων εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να διαχειριστούν.
0: Διατηρητέο, το τελείως.
1: Πρέπει να είσαι πολύ εύπορος άνθρωπος για να μπορέσεις να το κρατήσεις ένα.
0: Και παλιά
1: επίπεδο.
0: Και πολλά από αυτά είναι χτισμένα, ξέρεις, με πέτρα και χώμα.
1: Βέβαια. Πετρόκτησα
0: θα πέσουν. Άντε τώρα δίπλα να χτυπάει το τρυπάνι για να χτίσει πολυκατοικία.
1: Τα πετρόκτησα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τα γύρω γύρω είναι τα μέσα.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: Να βληθούν κάπως.
0: Ναι, ναι, γενικότερα επειδή δεν σε αφήνει σου λέω και η αρχαιολογία, και σε όλες.
1: Πολεοδομία όλοι. Δεν σε αφήνει κανείς να κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που προβλέπονται.
0: Τώρα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία.
1: Ναι, και είναι και πάρα πολλά στην Αθήνα. Έχει πάρα πολλά.
0: Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά κυρίως στην Αθήνα έχει πάρα πολλά διατηρητέα.
0: Που βλέπεις όμως ότι τα περισσότερα είναι τιμόρροπα, γιατί κανένα δεν μπορεί να κάνει αυτή την επένδυση για να τα διατηρήσει.
1: Ναι, θέλει μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο. Κίνηση θέλετε, ναι. Ακινησία, πώς το έλεγε ο Τσατραφίλιας. Δελτίο ακινησίας. Να πω.
0: Παρακαλώ,
1: για να δώσω μια εικόνα εσείς που είστε στον δρόμο.
0: Μετά για τις φωτιές, γιατί δυστυχώς σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα με τις φωτιές.
1: Σήμερα έχει και μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά.
0: Βλέπω ότι
1: έχει σηκωθεί πολύ μεγάλο στόλος από αεροπλάνα, που σημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνη και μπορεί και να έχει και μεγάλη έκταση.
0: Το καλοπόδι συγκεκριμένο.
1: Mm. Έχει πάρα πολύ μεγάλο στόλο, τουλάχιστον 10 αεροσκάφη σηκωμένα γι' αυτό. Χώρια οι επίγειες που λέμε δυνάμεις. Που σημαίνει ότι είναι ή επικίνδυνη πάρα πολύ ή ήδη έχει εξαπλωθεί. Θα μάθουμε στην πορεία τι συμβαίνει με αυτή τη φωτιά. Μα κάνει να τελειώσει γρήγορα και αυτή. Εξακολουθούμε να έχουμε δύσκολες συνθήκες και επικίνδυνες για τις πυρκαγιές. Παρότι το Μελτέμι έχει πέσει λιγάκι, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιοχές το ίδιο. Ο χάρτης εξακολουθεί να είναι δύσκολος και να θέλει πάρα πολύ προσοχή σε όλους μας τι εργασίες κάνουμε. Και όχι μόνο, δεν είναι πάντα από ανθρώπινο χέρι αυτά, ξέρετε. Μην τα ξαναλέμε. Είναι ανθρώπινος παράγοντας, αλλά δεν είναι οπωσδήποτε ανθρώπινο χέρι. Δεν είναι μπρισμός, δε και καλά, εκεί θέλω να καταλήξω. Τι σας έλεγα για τη φωτιά, για την κίνηση. Το δελτίο κινησίας, όσοι θέλετε να ανέβετε τον Κηφισό, μην το κάνετε εάν δεν έχετε φύγει μετά το Περιστέρι προς τα πάνω. Πριν το Περιστέρι είναι Γολγοθάς πραγματικά. Εκεί λίγο πριν το ύψος του Περιστερίου, νομίζω κάπου κοντά στη γέφυρα, στα ΚΤΕΛ κοντά, υπολογίστε, έχει ένα τροχαίο, αλλά δεν είναι αυτό που έχει δημιουργήσει το μείζον ζήτημα. Είναι μία. Βλέπω και ένα άλλο τροχαίο για να δούμε που είναι. Όχι, δεν έχει σχέση αυτό. Είναι μία νέτη σκέτη κίνηση που ξεκινάει από το Μοσχάτο, δηλαδή με το που θα στρίψεις μετά από λίγο κόλλησες προς τα πάνω, και μέχρι το Περιστέρι θα πας σημειωτών άσχημα, κατά κόκκινο, μοβ, τι να πω, μαύρο. Το αυτό συμβαίνει και στην κάθοδο, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, αλλά πιάνει τουλάχιστον μέχρι να περάσετε και όλο το σημείο που πιάνει η Νέα Φιλαδέλφια. Μετά ξανανοίγει, ξανακλίνει, ξανανοίγει, ξανακλίνει. Αυτό είναι το βασικό σημείο που θα κινητοποιηθείτε όμως στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Το κέντρο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Πειραιάς είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και τι συμβαίνει στο Κερατσίνι και είναι κατά κόκκινα όλα. Λεωφόρος Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο συμβάν. Εννοείται και λεωφόρος Χιστού. Η άλλη πλευρά της, η πάνω πλευρά της, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Κάτι δεν δείχνει τροχαίο. Τροχαίο δείχνει στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Εκεί έχει μποτιλιάρει πάρα πολύ το πράγμα. Πιάνει δηλαδή από το Σκαραμαγκά το μποτιλιάρισμα και βγαίνει μέχρι το Δαφνί και λίγο μετά. Πάρα πολύ δύσκολα. Η έξοδος επίσης δύσκολη, αλλά όχι τόσο πολύ. Και η λεωφόρος Χριστού σε πάρα πολλά σημεία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εννοείται η λεωφόρος Ποσειδώνος στο μεταξύ Ελληνικού και Αλίμου. Αυτό είναι το στάνταρ. Εννοείται η κατηφόρα της Αλίμου Κατεχάκη που βλέπω και τροχαίο. Βλέπω και στην Αττική Οδό πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εκεί μετά τη δική πλακεντία στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.
0: Δεν υπόθεσε τον Ιούλιο φεύγει ο κόσμος πάλι για διακοπές.
1: Φεύγουν το πρωί, είναι πιο άνετα. Θα το πω αυτό. Το μεσημέρι δεν ξέρω τι είναι.
0: Έχει ζωρίσει λίγο.
1: Το πρωί πιο άνετα τώρα, δεν έχει σχολεία, γι' αυτό είναι πιο άνετα. Δεν έχει πολλά σχολικά. Ίσως αυτό να την έχει αποσυμφορήσει την κατάσταση. Διακοπές με αυτή την εικόνα. Μπα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχει πάρα πολύ. Και έχει και άλλο τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, στο ύψος μετά τη Φιλοθέινα αυτό. Εκεί στα πολυκαταστήματα λίγο πριν. Ξέρετε τι εννοώ. Και η κάθοδος έχει τα θέματα της, αλλά η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και η Μεσογείων στην άνοδο τα θέματα της έχει, και η Κατεχάκη, και κοντά μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, στο γνωστό σημείο η Ανηφόρα είναι κατακόκκινη.
0: Ορφέως και Αγία Άνης λέει χαμός Μπετρουράλη.
1: Ναι, έχει.
0: Μας λέει ο Βάγκος.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δε, πραγματικά είναι από τις πολύ δύσκολες ημέρες.
0: Πήρε μια φωτογραφία, ρε Βάγκο.
1: Και στο Περιστέρι έχει τα θέματα της. Η Θηβών κυρίως είναι σε πάρα πολλά σημεία κατακόκκινη. Και στην Κηφισιά εδώ έχει θέματα. Πρέπει να βγει έξω ο κόσμος. Κάνει τις δουλειές του τώρα, δεν ξέρω τι.
0: Λοιπόν, ο Γρηγόρης μας έχει στείλει μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Που λέει Γρηγόρης από παραδοσιακό. Είναι ο Γρηγόρης που είχα συναντήσει στην Ίδρα.
1: Α!
0: Και σας ακούω κάθε μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έτσι, μας είχε πει για τα μεγδαλωτά την προηγούμενη φορά.
1: Αυτός λοιπόν. Ο Γρηγόρης.
0: Έτσι. Γεια σου, ρε φίλε Γρηγόρη.
1: Για χαρά. Πολύ ωραία.
0: Προς την Ίδρα ο Γρηγόρης.
1: Δεν λέγεται έτσι. Λέγεται ερωτικός μετανάστης.
0: Σόγαμπρος λοιπόν. Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα, πάμε break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 3. Να πούμε ότι έχουμε ένα σεισμό 4,4 Ρίχτερ στα Κύθηρα. Εντάξει, για τα Κύθηρα τώρα εντάξει, δεν είναι και πολύ
1: δυνατός. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει αρκετές δονήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ενώ δονήσεις που μπαίνουν και στα δελτία ειδήσεων πάνω από 2,5-3. Έχει διάσπαρτες.
0: 4,4, ναι.
1: Έχει διάσπαρτες στον ελλαδικό χώρο. 90, έχει ενεργοποιηθεί τώρα μια κατάσταση.
0: Νοτιοδυτικά των Κυθύρων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι η ακρίβεια. Ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή και σε αυτόν τον σταθμό, αλλά είναι η ζωή μας. Νομίζω που δοκιμάζεται από το κύμα αυτό της ακρίβειας. Ακούμε για συσκέψεις, παρασκέψεις, μέτρα, παραμέτρα κτλ.
1: Ναι, εντάξει, είναι και το κυριότερο δημοσκοπικό έβριμα, Δημήτρη.
0: Το πιο αστείο νομίζω είναι αυτό που λέει ότι θα διατηρήσουμε τις τιμές σταθερές. Δηλαδή
1: στο Θεό. Αλλά ναι, σταθερές εκεί, δεν θα ανέβουν άλλο.
0: Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στις λαϊκές αγορές, εκεί όπου ο Κουσμάκης προσπαθεί να βρει φθηνά προϊόντα. Όμως και εκεί έχουμε σοβαρές ανατιμήσεις. Δηλαδή υπάρχουν τις τάξεις του 10, 15, 20, 23% ανατιμημένα προϊόντα, τα οποία είναι της καθημερινότητας. Είναι προϊόντα της πρώτης γραμμής, είναι αυτά τα οποία θέλει ο καθένας από εμάς για να επιβιώσει. Μιλάμε για τα φρούτα, προκυπευτικά, έτσι, όλα αυτά τα λαχανικά. Ναι.
1: Και ναι, μεν ο πληθωρισμός πηγαίνει παντού, αλλά πάντα είχες, ας πούμε, το απάγγιο αυτό που λέγεται λαϊκή αγορά, που θα το πάρεις αυτό που είναι να πάρεις από τον παραγωγό, και άρα σε κάθε περίπτωση είναι κάπως φθηνότερο ή πολλές φορές αρκετά φθηνότερο από όσο θα το βρίσκες στη γειτονιά, στο σούπερ μάρκετ κτλ. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά, πολύ τον ευχαριστούμε για αυτό, τον κύριο Νίκο Σωτηρίου, είναι ο πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Καλησπέρα σας, κύριε Σωτηρίου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, Χριστοκράτε σας.
1: Θέλουμε να μας πείτε τι συμβαίνει στη λαϊκή αγορά, γιατί έχουμε γκρίνια και από τον κόσμο και όχι ανέτεια, ότι και εκεί υπάρχουν σοβαρές ανατιμήσεις, όχι τώρα πρόσφατα, είναι μια δυναμική διαδικασία, ας το πούμε αυτό. Και πού οφείλεται, εκτός από τα του πληθωρισμού, πού θεωρείτε εσείς ότι οφείλεται αυτό και αν αληθεύει στο 100%.
2: Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, αυτή την εποχή τώρα, σωστά τα είπατε, αυτή την εποχή υπάρχουν πληθώρα προϊόντων, είναι πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Και πολύ χαμηλότερα από πέρσι μπορούν να πούν σε αρκετά προϊόντα. Μέσα στο χειμώνα, αν είχαμε θέμα λόγω της παραγωγής.
0: Τα στοιχεία της Ελστάτ μιλάνε βέβαια για αύξηση.
2: Όχι, στη λαϊκή αγορά όχι. Είναι αποδεδειγμένα. Υπάρχουν και καταγραφές και στα φρούτα εποχής και στα λαχανικά. Αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ φτηνά. Λοιπόν, ναι, πριν λίγο καιρό ήταν ακριβά. Όντως, γιατί υπήρχε έλλειψη, δεν υπήρχε παραγωγή το χειμώνα. Αρκετοί, και κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μας να εστιάσουμε κάπου που πρέπει να σε απασχολήσει όλους. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό παρατάνε πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί την παραγωγή τους. Δεν μπορούν να παράξουν λόγω του πραγματικά δυσιόρουτου πια κόστους που έχουν στα χωράφια τους. Βλέπει λιπάσματα, ενέργεια, ίδρυυση. Λοιπόν, και δυστυχώς παρατάνε την γη άρχινε ανεκμετάλλευτη και πάνε και γίνονται υπάλληλοι σε εργοστάσια. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ λίγη μετά η παραγωγή. Με ήττα και η παραγωγή γενικά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην πορεία αν συνεχιστεί αυτό. Τώρα έχουμε το ευτύχημα αυτή την εποχή και πραγματικά υπάρχει μια υπερπληθώρα παραγωγής, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα στα κεράσια, στα περίκοκα, στα ροδάκινα. Πραγματικά υπάρχει πληθώρα και είναι πάρα πολύ φτηνά για την εποχή. Σας είπα πιο φτηνά από πέρσι.
1: Αυτό είναι καλό. Εμείς αυτό
0: δηλαδή, δεν έχουμε τέτοιο. Για να μας πείτε ενδεικτικά μερικές τιμές.
2: Συγγνώμη.
0: Ενδεικτικά μερικές τιμές, ναι, για κάποια προϊόντα. Για ντομάτα, παραδείγματος χάρη.
2: 1,5 ευρώ. Και ντομάτα είναι πολύ χαμηλά, αναλόγως στην ποιότητα, ας πούμε, και την ποικιλία. Δεν ξεπερνάει το 1 ευρώ. Έτσι στη λαϊκή αγορά. Στο 1,5 μέχρι 2, ας πούμε, τα πιο ακριβά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ καλές τιμές και καλή ποιότητα. Μιλάμε για αλφα ποιότητα, έτσι. Μιλάμε τώρα για κεράσια, πραγματικά αλφα ποιότητα, τα μεγάλα, τα τραγανά που πέρυσι αυτή την εποχή που λιώσαν 7 και 10 ευρώ, τώρα πάνε μέχρι 3,5 ευρώ, ας πούμε, άντε βαριά 4.
1: Άρα λέτε ότι διορθώνει η αγορά τις τουλάχιστον περσινές τρευλώσεις.
2: Διορθώνει η λαϊκή λόγω παραγωγής.
1: Ακριβώς.
2: Όχι, λόγω παραγωγής.
1: Ναι.
2: Εάν ήταν λιγότερη παραγωγή, θα είχαμε θέμα. Γιατί πραγματικά ο Έλληνας αγρότης έχει τεράστια θέματα. Σας είπα, δεν μπορεί να τα απεξέλθει πια στο κόστος παραγωγής του. και δυστυχώς παρατά την ελληνική ύπαιθρο. Θα έχουμε τεράστιο θέμα να συνεχιστεί αυτό. Μην κοιτάτε τώρα που πραγματικά υπάρχει μια από το καρπούζι, ας πούμε, και τα πεπόνια και όλα είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή. Τώρα μιλάμε για. Υπάρχουν πουλούνται καρπούζι για αλφαπίτα 50 λεπτά από 50 έως 70 φυλάκι. Έτσι.
0: Βέβαια τώρα τον Ιούλιο, αν δεν πουληθούν τόσο.
2: Όχι τον Αύγουστο αυτή τη τιμή. Τώρα πρώτη φορά τον Ιούλιο τόσο χαμηλά 50 λεπτά. Λοιπόν. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι η εποχή τώρα, αλλά γενικά δεν είναι καλά τα πράγματα. Εάν δεν σκύψει η πολιτεία, αν δεν σκύψει το κράτος πάνω στην ελληνική παραγωγή, θα έχουμε τεράστιο θέμα. Το λέω και το φωνάζω. Θα το πω τόσο λαϊκά. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε. Και δεν θα ξέρουμε τι τρώμε. Γιατί θα μας κατακλείσουν οι εισαγωγές από αμφιβόλου ποιότητας και προέλευση προϊόντα και δυστυχώς θα στραφούμε όλοι εκεί. Λοιπόν, πρέπει πραγματικά όλοι μας.

0: και ο επαγγελματίας πολιτής που έχει μια ευχέρεια να παίρνει κατευθείαν από τον παραγωγό. Γιατί να ξέρετε κάτι, ο επαγγελματίας πολιτής λέγεται αγοράς, τι είναι? Είναι το ράφι του μικροπαραγωγού που δεν έχει τη δυνατότητα να φτάσει στα αστικά κέντρα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει όμως και ο μεσάζων, υπάρχει λαχαναγορά, που εκεί, κοιτάξτε, ακούμε, έφυγε 25 λεπτά από το χωράφι και εδώ πουλιέται, ας πούμε, 80 λεπτά. Ναι, αλλά για να φύγει από το χωράφι, κάποιος θα πάει να το μαζέψει εκεί, κάποιος θα το μεταφέρει στο σκευαστήριο, κάποιος θα κάνει τη διαλογή ΑΒ ποιότητα, κάποιος θα βάλει αυτά τα καφασάκια που λέμε, τα τελαράκια που μπαίνουν μέσα, mm-hmm. και ξανά ψυκτικά και ξανά μεταφορά στη λαϊκή. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι κόστη και δεν μπορώ να το συγκρίνουμε. Έφυγε 25 από το χωράφι και πουλιέται 80 στο ράφι.
1: Ο παραγωγός όμως κάνει αυτή τη δουλειά δωρεάν, κύριε Σωτηρίου.
0: Σας είπα ότι έχουμε τεράστιο θέμα. Και κάτι άλλο. Αυτό ήμασταν προχθές στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και τον επισημάναμε το εξής. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ανεξέλεκτη η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων και να μένουν τα δικά μας αδιάθετα. Και να πέφτουν οι παραγωγοί, ας πούμε, σε αυτή τη. Δεν μπορεί να γίνεται από το Ιράκ, από τρίτες χώρες, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται, τέτοια εισαγωγή. Δεν πραγματικά είναι φτηνά αυτά τα προϊόντα. Αλλά όμως, σας λέω ότι καμία σχέση παραγωγής, το κόστος παραγωγής, τα εργατικά χέρια και η ποιότητα. Όταν εδώ στην Ευρώπη μας υποχρεώνει, ας πούμε, ένα τσουβαλάκι λίπασμα, να το πω, κάνει 120 ευρώ, εκεί κάνει 10, κάνει 15 ευρώ. Και όχι το ίδιο, καταλαβαίνετε ότι.
1: Αμφιβάλλω ενδεχομένως.
0: Εντάξει, καθόλου ασφαλής, ας πούμε, για τον ανθρώπινο οργανισμό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτά και πρέπει να είναι και, ας πούμε, κάποιες χώρες εδώ κοντινές μας, όμορες, έχουν βάλει ένα πλαφόν. Το 50% στα ράφια θα είναι της τοπικής αγοράς. Ας το κάνουμε και εμείς εδώ.
1: Εσείς πώς το βλέπετε αυτό από τις εισηγήσεις που έχετε κάνει στο Υπουργείο? Βλέπετε δίκο άοτα ή τα λέτε για να τα πείτε?
0: Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια ανταπόκριση. Τώρα τι να πω. Περιμένω. Θέλω να βλέπω και ένα φως της ισοδοξίας. Αλλά αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, δυστυχώς δεν θα έχουμε καλή κατάληξη στον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας. Και γης και θάλασσας. Έτσι.
1: Είναι και τα δύο. Λοιπόν, μάλιστα.
0: Κάνουμε κάποια βήματα. Δεν θέλω να κινδυνολογώ. Περιμένουμε να δούμε την τελευταία ανταπόκριση τώρα. Ξέρετε τι. Είναι και λίγο, λέω το εξής. Είναι προεκλογική περίοδος. Πρέπει να πετύχουμε κάποια πράγματα. Εάν δεν τα πετύχουμε τώρα, χαθήκαμε. Αυτό.
1: Ήθιστε στην προεκλογική περίοδο να πετυχαίνουν όλες οι φορείς αυτά που.
0: Δυστυχώς πιο πριν δεν μας άκουγε κανείς.
1: Τώρα είναι και το στοίχημα της κυβέρνησης, βέβαια, κύριε Σωτηρίου, να πατάξει την ακρίβεια. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό που ζητάτε εσείς είναι κάτι που θα θεωρήσουν ότι θα ανεβάσει ενδεχομένως τις τιμές και άρα θα είναι εχθρός των δημοσιοκοπικών ευρημάτων, που δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα όλων των
0: ερωτήσεων.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Με όλο το θάρρος, συγγνώμη. Η ακρίβεια είναι το κεράσι του περίκοκο και όχι το πετρέλαιο και η βενζίνη και το ρεύμα.
1: Δεν είναι δική μου πεποίθηση αυτό. Εγώ λέω μια.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα.
2: Ναι, αλλά το ένα είναι. Δυστυχώς όμως. Το κεράσι όμως είναι ακριβό, γιατί είναι ακριβό το πετρέλαιο. Τουλάχιστον αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει και ο αγρότης.
0: Μα δεν είναι ακριβό πια. Δεν είναι ακριβό. Αυτό λέμε ότι δεν είναι ακριβό φέτος. Γιατί είχαμε μεγάλη παραγωγή και όλα αυτά είναι φτηνά πρώτα.
2: Mm-hmm. Πάντως, βλέπω εδώ πέρα, μας στέλνουν για ντομάτες, αγκούρια, μιλάμε τώρα της εποχής, τα οποία μας λένε ότι είναι τσιμπημένα. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κόσμος. Μας στέλνει μηνύματα.
0: Κοιτάξτε,
2: ακόμα και στη λαϊκή αγορά.
0: Αυτά τα προϊόντα. Κοιτάξτε, κάποιο πρωί είναι.
2: Η ντομάτα, παραδείγματος χάρη, που είναι της εποχής, είναι ακριβή. Για κάποιους είναι ακριβής.
0: Σας είπα, είναι πιο χαμηλά από πέρσι στη λαϊκή αγορά. Την ίδια ποιότητα. Σίγουρα θα την βρείτε πολύ πιο ακριβά εκτός λαϊκής αγοράς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι είναι καταγεγραμμένο.
2: Και αυτό είναι θέμα, διότι παρατηρείται σε αρκετά σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν οπωροπολείο μέσα και επειδή κάνουν μεγάλες εισαγωγές ή παραγγελίες ή δεν ξέρω εγώ τι, ναι, πετυχαίνουν και χαμηλότερες τιμές. Αυτό ισχύει ή όχι?
0: Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ που έχει χαμηλότερη τιμή από τη λαϊκή αγορά. Σε καμία περίπτωση, και προκαλώ τον καθένα να μου φέρει πραγματικά, ας πούμε, μια αποδεικμένα μικρότερη, σε οποιοδήποτε προϊόν μαναδικής μικρότερη τιμή από τη λαϊκή αγορά. Και να σου πω και κάτι. Τα σούπερ μάρκετ πια από τόσα πολλά έχουν γίνει 5-6 αλυσίδες. Καλά κάνουν και το κάνουν.
1: Αλήθεια.
0: Καλά κάνουν και το κάνουν. Και θα σου πω και το άλλο του. Ο αθέμητος ανταγωνισμός πια σε εμάς. Εμείς πια είμαστε με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα.

0: δικαίωμα. Τι εννοώ. Το σούπερ μάρκετ και το κάθε σούπερ μάρκετ έχει δικαίωμα να ανοίγει 9 το πρωί και να κλείνει 9 το βράδυ. Εμείς ανοίγουμε το πρωί και 2,5 μας κλείνουν. Ο καταναλωτής που εργάζεται, ο μισθωτός, δεν μπορεί να βρει τη λαϊκή αγορά. Επιτέλους να μας αφήσουν μετά την μεγάλη έρευνα που έκανε ο Φαναράς, έτσι με τη μέτρο ανάλυσης, έδειξε το εξής. Ότι το 80% των καταναλωτών, αν υπήρχε λαϊκή αγορά το απόγευμα, θα πήγαινε το 80% στη λαϊκή αγορά να ψωνίσει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα πραγματικά απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα να μας δώσουν το δικαίωμα να κάνουμε απογευματινές μικρές πρότυπες λαϊκές για να μπορείς και ο εργαζόμενος έτσι να ψωνίσει αυτό που πρέπει στη τιμή που πρέπει.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό που λέτε, κύριε Σωτηρίου. Συν το προηγούμενο που είπατε, τον έλεγχο των εισαγωγών. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που σίγουρα εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Όταν είναι η εποχή της ντομάτας, π.χ., δεν χρειάζεται να κάνει εισαγωγή το 50 και το 60% απ' έξω. Έχω παραγωγή να διατεθεί το ελληνικό προϊόν.
0: Έτσι. Όταν έχει έλλειψη, κάνει την εισαγωγή σου. Κανείς δεν θα μιλήσει.
1: Με σε σχέση με την προσφορά. Αυτό.
0: Όταν όμως υπάρχει σε πληθώρα ένα προϊόν ελληνικό, γιατί δεν μου κάνει εισαγωγή. Για ποιο λόγο.
2: Γιατί είναι πιο φθηνό το αποτέλεσμα.
1: Σου λέει ελεύθερη αγορά, εγώ το δώσω και φθηνότερα.
2: Ναι, γιατί μπορεί απ' έξω να βρω πιο φθηνό από ότι θα βρω το εγχώριο και θα το πουλήσω χαμηλότερη τιμή, αλλά θα έχω και μεγαλύτερο κέρδος.
0: Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό, γιατί πάμε πραγματικά ένα μεγάλη κουβέντα, ίσως κάποια
2: στιγμή. Όπως και εμένα, παραδείγματος χάρη, δεν μου αρέσει να πηγαίνω κάπου να παίρνω ντομάτες και να τις βλέπω όλες τόσο ίδιες μεταξύ τους και λες, ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν. Ούτε κουλουράκια να έπαιρνα τόσο ίδια μεταξύ τους.
0: Στο τραπέζι μετά τι τρώτε. Γεύεστε αυτό που τρώτε. Όχι.
1: Και αυτό μεγάλη κουβέντα. Και αυτό.
0: Και μετά τι επιπτώσεις έχει αυτό στην υγεία μας. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Όμως στην προσπάθεια όμως να βρούμε φθηνά προϊόντα, καταναλώνουμε και αυτά τα οποία είναι και αμφιβόλου ποιότητας.
0: Εντάξει, τώρα ξέρετε τι, το φαγητό είναι ιδιαίτερο.
2: Το φαγητό είναι οι συνθήκες. Ξέρετε κάτι, είναι οι συνθήκες αυτές που μας οδηγούν σε αυτές τις κινήσεις. Διότι όταν άλλος δεν έχει χρήματα στην τσέπη του, θα ψάξει να βρει ένα προϊόν το οποίο είναι φθηνό και το οποίο μπορεί να το καταναλώσει όπως καταναλώνουν όλοι οι άλλοι. Με τη μόνη διαφορά ότι διαφέρει ποιοτικά. Αλλά όμως θα πει ότι έβαλα ντομάτα στο τραπέζι μου, ότι έβαλα γκούρι, ένα γκούρι το οποίο μέσα σε ένα βράδυ γίνεται τρεις φορές, τέσσερις φορές το μέγεθος.
0: Και νερό.
2: Ναι, αλλά είναι αγκούρι όμως.
0: Εντάξει, δεν είναι αγκούρι ακριβώς.
1: Είναι κάτι σαν.
2: Ναι, αυτό πάει και παίρνει, ρε παιδί, το βάζει σαλάτα ο άνθρωπος.
1: Σωστά,
2: κάνει χωριάτικη.
1: Σωστά, Δημήτρη, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Δεν
2: τώρα τι είναι, είναι η αγκούρι το αγοράζει, αγκούρι το βλέπει, αγκούρι το τρώει. Τι να σου πω.
0: Έχω μια.
2: Το ίδιο και με ντομάτα. Αν είναι πλαστική ή φαίνεται πλαστική ή έτσι. Τις βλέπεις. Εγώ θυμάμαι παλιά αυτό που κοιτάζαμε από το χωριό που ήταν κάτι κακομούτσουνες, κάτι ξεθοριασμένες, κάτι αυτές.
1: Αυτές είναι καλές και μυρίζουν ντομάτα.
2: Και τώρα κάτι άλλες που είναι γυαλιστερές, λες και τις έχεις περάσει λαμπίκο.
1: Και λίγο χλωμές. Έως πολύ. Είναι λίγο ξεθοριασμένες αυκίνες.
2: Για κάποιους όμως αυτό είναι ελκυστικό, το ξέρεις.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό σε όλους, αλλά να ξέρουμε τι τρώμε.
0: Και δυστυχώς πολλοί ελληνοποιούν και αυτά τα προϊόντα, έτσι, δεν το ξέρουμε αυτό όλοι.
1: Έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Δυστυχώς.
1: Θέλει λίγο ρύθμιση το πράγμα, καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Και απ' την άλλη έχει χαθεί και η εμπιστοσύνη σε αυτά τα βιολογικά τα οποία τα βρίσκουμε πλέον και στις λαϊκές αγορές. Βιολογικά
0: λαϊκές αγορές, όχι, υπάρχουν κάποιες αυτόνομες κάτω από μια αυτοδιαχείριση που ανήκουν τέλος πάντων. Τώρα εκεί τι να σου πω, δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα γιατί είναι πραγματικά.
2: Καλό είναι να ενημερώσουμε εδώ, ενημερώνουμε τον κόσμο, αυτό κάνουμε. Γιατί εγώ βλέπω κάποιες μικρής έκτασης λαϊκές αγορές με 10, 15, 20 κιόσκια, το οποίο λένε βιολογικά. Παίρνουν και μια άδεια από ένα δήμο και τα λοιπά και έρχονται εκεί πέρα. Και
1: κάποιες είναι και απογευματινές από αυτές, τουλάχιστον είμαι σε θέση να ξέρω μία ή δύο.
0: Δεν θέλω να γίνω κακός. Δεν θα το συζητήσω καθόλου αυτό το θέμα.
1: Δεν το θέλετε, είναι δύσκολο. Okay.
0: Ναι.
1: Πρέπει όμως κάποια στιγμή να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα.
2: Έχει να κάνει με την αυθεντικότητα ή έχει να κάνει με κάτι άλλο.
0: Εμείς σαν επίσημος φορέας και που ανήκουμε στο φορέα λαϊκών αγορών και ελεγχόμαστε και ανήκουμε στις περιφέρειες. Έχουμε ζητήσει και αυτές οι λαϊκές αγορές να ενταχθούν έτσι η πρωτοεπίβλεση περιφέρειας και δε του φορέα λαϊκών αγορών, να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει κάποιοι κανόνες, Έτσι.
1: Που δεν υπάρχουν.
0: Τώρα δεν έχεις ακουστεί το αίτημά μας. Εντάξει. Περιμένουμε.
1: Θα μιλήσουμε και με τους άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό, Δημήτρη.
0: Περιμένουμε.
1: Να τα ανοίξουμε λιγάκι το θέμα, γιατί αφορά γιατί, πάρα πολύ κόσμο που πληρώνει και αδρά για αυτά, έτσι.
0: Γιατί και αυτές οι λαϊκές, εμείς ελεγχόμαστε κάθε μέρα. Έχουν παραστατικά. Έτσι. Γιατί και αυτές οι λαϊκές να μην ανήκουν σε κάποιο φορέα, ας πούμε, κάτω από την αιγίδα του κράτους, που θα έχουν δικαίωμα ελέγχου καθημερινά. Γιατί.
1: Γιατί λέτε ότι αυτές δεν ελέγχονται από πουθενά, παίρνουν μια άδεια πρόχειρη, προσωρινή ή κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι γνωστό το πεδίο αυτό, είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Okay. Δεν ξέρω. Να το δούμε. Σε πρώτη ευκαιρία, γιατί. Δημήτρη, γιατί όχι. Είναι θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Και να δούμε και ποιος είναι ο οργανισμός αυτός, η εποπτική αρχή μάλλον.
0: Εγώ θέτω τόσο απλά το ερώτημα. Γιατί να μην ανήκουν κι αυτές στους φορείς λαϊκών αγορών και δε στις κάθε περιφέρεια. Τόσο απλά.
1: Να το μάθουμε. Να το μεταφέρουμε το ερώτημά σας, να ξέρουμε κι εμείς. Μάλιστα. Κύριε Σωτηρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
2: Μια τελευταία. Ναι, είναι οι ώρες αυτό που στις λαϊκές αγορές. Γιατί στην αρχή, όταν ξεκινάει μια λαϊκή, έχει πιο ακριβά και οδεύοντας προς το μεσημέρι, βρίσκεις τα ίδια προϊόντα σε πιο χαμηλή τιμή.
0: Να σας πω, είναι δύο λόγοι. Πρώτον,
2: στερώντας το δικαίωμα σε κάποιους οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν το μεσημέρι ή έχουν άλλη ασχολία, να τα παίρνουν πιο ακριβά.
0: Θα σας πω. Το πρωί υπάρχουν όλα τα προϊόντα και πιο καλή ποιότητα. Όσο περνάει η ώρα και φτάνει προς το μεσημέρι, έχουν λιγοστέψει τα προϊόντα. Έτσι είναι πολύ λιγότερα, ας πούμε. Και να ξέρετε κάτι, όλοι στη λαϊκή αγορά, παραγωγοί και επαγγελματίες, θα ξεπουλήσουν για να πάνε την επόμενη μέρα φρέσκα πρωινά προϊόντα. Οπότε πέφτουν οι τιμές για να φύγουν από τον πάγκο και να πάμε να φέρουμε τα φρέσκα μας για την επόμενη μέρα. Όπως οι άλλοι τα βάζουν στα ψυγεία, εμείς τα βάζουμε ψυγεία, τα ξεπουλάμε για να πάμε πάλι από την αρχή την επόμενη μέρα. Αυτό.
1: Mm-hmm. Λύθηκε η πορεία. Να είστε καλά, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Πάντως το γεγονός, Έλσα, ότι. Και καλά είναι, λέει, σαν τις περσινές τιμές και λίγο χαμηλότερες σε κάποια προϊόντα αυτή την εποχή. Εμένα δεν μου λέει κάτι, γιατί και πέρσι ήταν πανάκριβα.
1: Ισχύει αυτό που λες. Επαναλαμβάνω, έχω έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι αρκετά μεγαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Φθηνά τα προϊόντα και φέτος είναι ανακριβά.
1: Σου θυμίζω ότι
2: αυτή η καραμέλα ότι παραμένουν ακριβά και παραμένουν, δηλαδή έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με εποχές που ήταν ακριβά τα προϊόντα. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Η τσέπη δηλαδή γενικά είναι άδεια. Και ακόμα και το θεωρητικό σου φθηνό προϊόν της λαϊκής είναι δυσβάστακτο για πολύ κόσμο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Πέρσι έπαιρνες άλλο μισθό από ό,τι παίρνεις φέτος.
1: Όχι.
2: Πέρσι που δυσκολευόσουν να αγοράσεις κάτι, φέτος δυσκολεύεσαι με τα ίδια χρήματα που παίρνεις.
1: Προφανώς.
2: Με τις ίδιες υποχρεώσεις ακόμα και περισσότερες. Και σου λέει μη παραπονιέσαι όπως πέρσι.
1: Φρενάραμε, ρε παιδί μου, την τρελή πορεία, την ανωδική, σου λέει. Και εσύ πρέπει να το χειροκροτήσεις αυτό. Εξακολουθεί η τσέπη σου να είναι άδεια.
2: Αυτό λέμε, δηλαδή,
1: εξακολουθείς να μην μπορείς να το υποστηρίξεις.
2: Όταν κάτι
1: αυτό
2: είναι ακριβό και δεν μπορείς να το αγοράσεις, χαίρεσαι γιατί δεν θα γίνει πιο ακριβό. Με δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ας γίνει και πιο ακριβό, αφού δεν μπορώ να το αγοράσω.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι απαγορευμένο.
2: Έτσι κι αλλιώς δεν πάει να πάει στο. Ούτως άλλως και τώρα δεν μπορώ να το πάρω.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Και αυτό είναι η άποψη πολλών ανθρώπων που δεν τα καταφέρνουν στο τέλος του μήνα να έχουν έστω και.
2: Κοντέψαμε να βλέπουμε, ξέρω, τα κεράσια πίσω από την τζαμαρία Κοσματοπολίου.
1: Ναι, πες το ψέματα. Είναι.
2: Ναι,
1: πες το ψέματα.
2: Αφού βλέπεις μέσα σε αυτά που σου πέφτει ένα κάτω την ώρα που τα πλένεις και η καρδιά σου. Δες πω, ξέρω πώς το έχω μπλώσει αυτό.
1: Εκεί φτάσαμε. Πάμε break.
2: Εκεί μας φτάσανε.
1: Ναι, σωστά.
2: Εκεί μας φτάσανε.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε άμεροι Αθηνών πολίτες. Έχουμε μια δύναμη που λέγεται ψήφος, παιδιά. Σε ό,τι διαφωνούμε, πρέπει κάπως να το υποστηρίζουμε. Εάν εσύ θέλεις να παίρνεις ένα χαρτζιλίκι και να είσαι okay με αυτό, αλλά μετά να γκρινιάζεις όλο τον χρόνο, θα μου πεις δεν βλέπω λύση. Δεν το βλέπω και στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ένα φαύλο κύκλο τον έχουμε.
2: Και ποιος μου εγγυάται εμένα ότι κάποιος άλλος που πιθανότατα έχω δει και το δείγμα γραφής του, έτσι, θα τα κάνει καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχεις δει το δείγμα γραφής τους και άνθρωποι που δεν το έχεις δει.
2: Ναι. Αλλά είναι και το θέμα, το βάζεις κάτω και λες.
1: Πιάσε το αυγό και κούρευτο. Γενικά.
2: Αυτό που με εκνευρίζει, ξέρεις ποιο είναι εσύ.
1: Για πες.
2: Και να κλείσουμε αυτό δηλαδή, γιατί έχει ανέβει η πίεση μου τώρα.
1: Σε βλέπω, έχει φουντώσει.
2: Ναι, είναι
1: να σε κεράσει ένα νεράκι.
2: Επιλέγουμε το λιγότερο κακό. Καταλαβαίνεις. Επιλέγουμε.
1: Αυτό εγώ
2: για καλό.
1: Αρνούμε να το δεχτώ.
2: Ναι,
1: συμβαίνει.
2: Και όμως και αυτό κάνεις και εσύ.
1: Αλλά
2: και
1: αρνούμε.
2: Όλοι μας.
1: Όχι, δεν το κάνω. Δεν αρνούμε.
2: Μα στη ζωή μας όλοι αυτό κάνουμε.
1: Αναρχία στην άποψη.
2: Δηλαδή,
1: αρνούμε.
2: Δεν θέλουμε δηλαδή να επιδιώξουμε κάτι καλό.
1: Γιατί δεν θέλουμε. Θέλουμε μια χαρά.
2: Ναι,
1: θεωρία γιατί, βέβαια, αλλά θέλουμε.
2: Ναι, δεν θέλουμε.
1: Εξού και το θέλουμε.
2: Ναι, γι' αυτό τι κάνουμε, λες. Πριν είσαι ακούσει που λέει όλοι τα ίδια είναι.
1: Ναι, και το μη χειροβέλτιστο να έχω ακούσει, αλλά τι θα γίνει τώρα, έτσι θα πάει. Κάτσε να πληρώνει το αγγούρι 10 ευρώ που δεν έλαβε.
2: Γιατί σου λέει, ξέρεις κάτι, έχει κληρονομήσει χρέη, έχει κληρονομήσει αυτό. Είσαι σε μια Ευρώπη που αλλιώς, είσαι σε μια.
1: Δεν το δέχομαι, κύριε Δημήτρη, η Ευρώπη μας έχει βγάλει από την επιτήρηση.
2: Είσαι σε μια χώρα που δυστυχώς. Σου σερβίρουν και εσύ πρέπει να τα καταπίνεις αμάσιτα.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν παράγεις αυτό που παράγουν οι άλλοι. Οι εισαγωγές.
1: Μα δεν φταίνει οι άλλοι που παράγουν πιο πολύ. Φταίω εγώ που παράγω πιο λίγο. Εκεί είναι να βρεις το λάθος. Το λένε οι άνθρωποι που φωνάζουν.
2: Δεν αξίζει, τι σου είπε τώρα ο άνθρωπος εδώ πέρα. Δεν είναι αγρότες. Και πηγαίνουν οι υπάλληλοι στα εργοστάσια.
1: Και δεν είναι το πρώτο κύμα αυτό. Ενδεχομένως να είναι το τελευταίο έτσι όπως το άκουσα. Αλλά το πρώτο κύμα των αγροτών έφυγε από αυτό το επάγγελμα πάρα πολλά χρόνια πριν. Δεν λέω για αυτούς τα λαμόγια με τον ΕΠΚΕΠΕ.
2: Αντί να επιδοτήσουμε.
1: Δεν έκαναν τίποτα.
2: Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να γυρίσει ο κόσμος στη γη και να την καλλιεργήσει. Και να του πούμε, ξέρεις κάτι, καλλιεργώντας τη γη θα έχεις όφελος, θα κερδίσεις. Όχι με οπαδικά
1: κέρδη. Εδώ έχει χασούρα, σου λέει ο άνθρωπος.
2: Έτσι και με αλλιώς.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Θα δουλέψεις και θα μπορείς να επιβιώσεις.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν δυστυχώς στις μέρες μας δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει,
2: δεν υπάρχει το κίνητρο.
1: Οι μόνοι που ευημερούν είναι οι μεσάζοντες. Το είπε ο άνθρωπος και είναι σαφές.
2: Να λέει και οι μεσάζοντες όμως κάποια στιγμή θα χτυπάνε την κεφάλα τους, γιατί δεν θα είναι πια μεσάζοντες και το ένα άκρο δεν θα υπάρχει. Δεν θα είναι στη μέση.
1: Μια χαρά θα υπάρχει. Οι μεσάζοντες είναι παντού μεσάζοντες. Μην τις φοβάσεις.
2: Όταν πάψει να υπάρχει ένα από τα δύο.
1: Ναι.
2: Είσαι στη μέση όταν υπάρχουν δύο μέρη.
1: Ναι.
2: Όταν πάψει να υπάρχει το ένα μέρος, δηλαδή ο καλλιεργητής, τι μεσάζοντα θα είσαι. Τότε δεν θα υπάρχει τι να. Μεσάζοντα
1: δεν θα έχει. Δεν θα έχει αντικείμενο, λες.
2: Ναι.
1: Θα έχει οικονομήσει τόσο πολύ να μεταπολίσει. Θα κάνει διακοπές αυτός.
2: Εντάξει.
1: Μιλάμε για πολλά λεφτά, Δημήτρη.
2: Αν δεν βάλουν τώρα λεφτά. Μυαλό.
1: Ναι.
2: Πρέπει να βάλουν όμως για να συνεχίσουν. Γιατί κάποιοι πρέπει να συνεχίσουν να βγάζουν λεφτά. Έτσι δεν θέλουν.
1: Κανείς
2: δεν είπε, έβγαλα τέλος.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, άσε με τώρα γιατί.
1: Φούντωσε, πάμε break. Άναψε. Να πέτσε φούντωσε.
2: Πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, το αγγούρι, άλλοι το τρώνε και δροσίζονται, άλλοι και ζορίζονται. Δεν λέγαμε πριν για τα γκουράκια πόσο έχουν πάει.
1: Αχ, ο Βαρκάρη στέλνει μήνυμα. Μορφόπεδα, καλησπέρα. Ψάχνω μια γυναίκα να έχει στάνει σε περιβόλι με ζαρζαβατικά. Εντάξει. Εμείς το είπαμε. Αν έχουμε συμμετοχές, θα σε ενημερώσουμε. Θα σου προωθήσουμε το μήνυμα. Λοιπόν, να σου πω, Δημήτρη, να
2: πολύ
1: πω κάτι.
2: Θα ήθελα να είχα μια στάνη και ζαρζαβατικά.
1: Ναι, θα τα έχεις όλα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο πια. Εγώ βλέπω αδειάζουν αυτά τα.
2: Πώς βλέπω, έχει γίνει μόδα σε ορισμένες πολιτικές πάνω και έχουν κάνει μποστάνι.
1: Μποστανάκι, ναι, είναι τα βιολογικά. Ναι. Να είναι σίγουρο ότι είναι βιολογικά, μάλλον. Και να αντέχουν. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα, ντομάτα, αγγούρι, τέτοια.
2: Πάντως,
1: μυρωδικά, να εύκολα.
2: Τόσα αγαθάκι να μπορεί να τα πλησιάσει. Είναι, ενώ κάποτε, ρε παιδί μου, ήταν. Θυμάσαι πώς ψωνίζαμε κάποτε. Και δεν λέω, δεν είμαι της υπερβολής.
1: Δεν το σκεφτόσουν, ρε παιδί μου, να κοιτάξει πώς έχει το πορτοφόλι σου για να πας στη λαϊκή. Αν εννοείς αυτό.
2: Ή το.
1: Δηλαδή πήγες στη λαϊκή, όσα και να έχεις, περίσευαν.
2: Ή τι θα βάλεις το καρότσι σου.
1: Αυτό. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολύ. Εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα. Τα μέτρα που έχουν παρθεί μέχρι στιγμής είναι λιγότερο και από ασπιρίνες. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα φροντίσουν να το.
2: Και θα το βρουν μπροστά του. Είναι
1: τέλος πάντων το ζήτημα.
2: Θα το βρουν μπροστά του.
1: Γιατί ο κόσμος συγκλονιστικά μεγάλο.
2: Και εκνευρίζεται, ξέρεις κάτι, κάθε φορά που βγαίνουν και χειροκροτούνται μεταξύ τους ότι έχουν πάρει μέτρα και ότι έχουν σταθεροποιήσει τις τιμές και αυτά. Και ο κόσμος εξακολουθεί να μην μπορεί να πλησιάσει βασικά αγαθά. Έτσι. Και νιώθει ο άλλος ότι σου λέει, ρε φίλε, με κοροϊδεύεις. Εγώ δεν μπορώ να πλησιάσω, σου λέει, αγαθά που μέχρι πρότινος, τέλος πάντων, είχα μια ευχέρεια. Όχι να κάνω υπερβολές. Έτσι.
1: Και τα να κάνω και υπερβολές, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει.
2: Μιλάμε για τα απαραίτητα.
1: Πού και πού. Γιατί το έχουμε δαιμονοποιήσει κι αυτό. Να θες να καλέσεις, ρε παιδί μου, δύο φίλους στο σπίτι να μαγειρέψεις, να τους κάνεις τα κέφια. Γιατί έτσι. Χωρίς να έχεις γιορτή. Έτσι. Θυμάσαι παλιότερα πόσο τακτικά μπορεί να γινόταν αυτό. Σώσος είχαν φίλους και δεν είχαν ανθρωποδιώκτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ήταν τίποτα να πεις θα μαγειρέψω για 10 άτομα απόψε γιατί έτσι γουστάρω. Για κάντε τώρα εικόνα αυτό, τι σημαίνει σε κόστος, σούπερ μάρκετ, κάβα, αυτό. Έστω και λαϊκή.
2: Νούμερο ένας παράγοντας. Λείπει διάθεση. Λείπει διάθεση.
1: Μα το ένα φέρνει τέλος αυτά. Αυτό ναι. Λέμε. Και παλιά μπορεί να σου λείπει για τη διάθεση και λέγεις, θα φωνάξω τα φιλαράκια μου στο σπίτι, να το φάμε, να πιούμε.
2: Αλλά πλέον γίνεται.
1: Αλλάξει το mood.
2: Γίνεται αγχωτικό πλέον.
1: Ναι, είναι.
2: Το υποστηρίξεις στο βαθμό που θα ήθελες. Δηλαδή, κατά πάλι συνθήκες, ρε παιδί μου, έψινες 10 μπριζόλες. Πες, χοιρινό λαιμό που είναι και φθηνό. Αλλά θα φτιάχνεις και ένα λουκάνικο, θα βάζεις και μια ομελέτα, θα φτιάχνεις και ένα αυτό, και ένα δίπλα και ένα ριζότο, θα βάζεις και, μια, και ένα παστίτσιο και τέλος πάντων.
1: Πολλά είπες, εσύ είσαι και λάρτζ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τώρα, δά, ότι μου ήρθε στο μυαλό. Είναι και μεσημέρι τώρα. Ναι. Ναι.
1: Και μετά είναι μεσημέρι.
2: Θα βάζεις και ένα ωραίο γλυκό. Το γλυκό να σκέφτεσαι μόνο μετά που πρέπει να βγάλεις. Το γλυκό.
1: Άστο σου λέω, από όπου και να το πιάσεις είναι απλησίαστο.
2: Βέβαια, υπάρχει τώρα μια καινούργια μόδα.
1: Η οποία τι λέει.
2: Ο καθένας φέρνει το δικό του. Μαζεύονται σε ένα σπίτι.
1: Α, ρε φαίνεται, βεβαίως, ναι. Ναι, παλιά, καθένας, παλιά όταν ήμασταν φοιτητές τα κάναμε αυτά. Τώρα είναι σε όλη την γάμα την ηλικιακή. Δεν το κάνουν μόνο οι φοιτητές, το κάνουν όλοι. Ρε φαίνεται, φαγητό, γλυκό, ό,τι. Ο καθένας φέρνει το δικό του, μπαίνει στη μέση.
2: Υπάρχουν και οι άλλοι όμως που επιβιώνουν σε βάρος όλων των άλλων.
1: Εννοείται, πάντα υπήρχαν
2: όμως,
1: αυτοί. Απλά τώρα γίνανε πολύ
2: καλέσει, αλλά εσύ δεν καλείς ποτέ.
1: Πάντα υπήρχαν τέτοιοι στην παρέα. Ναι. Δεν είχε στην παρέα τέτοιον. Όλο κάτι του τύχαινε. Όλο του χάλασε το ψυγείο του. Χάλασε το.
2: Ναι, ρε παιδί,
1: δεν ξέρω τι. Του πάσε
2: την επόμενη φορά
1: να
2: σε καλέσω εγώ. Όταν θα κανονίσουμε να βγούμε και αυτά.
1: Ναι,
2: και εσύ
1: παιδιά.
2: Κάθε φορά που με την πρώτη ευκαιρία τον καλείς και μετά αυτό ποτέ.
1: Ναι. Είχε εργασίε στο σπίτι, να που ο Μάστορα τα έκανε χάλια και την άλλη εβδομάδα και τον άλλο μήνα. Και,
2: αυτοί, και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτοί που δεν καλούν. Να σε βγάλουν μια μέρα έξω, ρε παιδί μου, κάτι είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι αυτοί που έχουν, που μπορούν. Αυτός που καλεί, παιδιά, είναι αυτός ο οποίος μπορεί και να δυσκολεύεται.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό που λες.
2: Για σκέψου το κάτω
1: θα μπορούν,
2: λίγο.
1: Ναι, εντάξει. Μόνο από την οικονομία που κάνει θα. Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Όχι, αυτοί οι οποίοι μπορούν είναι οι τσαμπατζίδες. Να με καλέσει, να σου κάνω, να σου δείξω. Α, ξέρω εγώ, την επόμενη φορά θα έρθει σπίτι οπωσδήποτε, την επόμενη φορά ή θα βγούμε. Λοιπόν, και.
1: Όχι. Είναι αυτό. Ποτέ.
2: Καμιά φορά να φάμε τίποτα, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Γιώργη, τι είναι αυτά που στέλνει, δεν μπορώ να τα πω στον Δημήτρη. Τι είναι αυτά. Έχει και βιντεάκι. Δες του Γιώργη το βιντεάκι. Και έχει και 1300 προβολές στο βιντεάκι αυτό. Και έχει και, ξέρεις, διάδραση. Λοιπόν, μέχρι να δει ο Δημήτρης στο βιντεάκι, εγώ θέλω να σας πω ότι φέτος το Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές σας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Παρνίθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θες μουσική, Δημήτρη Αλφιέρη?
2: Θέλω.
1: Είναι πολύ λαμπερό το τραγούδι. Έχει πολύ ήλιο.
2: Θέλω.
1: Πάμε.
5: Αλφα Radio 989.

0: Αυτό ήταν και σήμερα, κυρίες
1: και
0: κύριοι.
1: Έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση πάντου.
1: Εξακολουθεί μάλλον να έχει κίνηση.
0: Τώρα όλο και περισσότερο σιγά σιγά.
1: Σύμφωνα με τα μηνύματα των ακροατών, πάντως φαίνεται ότι κάποιοι ταλαιπωρούνται.
0: Και σύμφωνα με το χάρτη, ταλαιπωρούνται σε πάρα πολλά σημεία. Σε όλο το λεκανοπέδιο, πρωταθλητής φυσικά.
1: Πάντως, λέω πάντως, αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, πώς βρίσκουν ανταπόκριση, πώς συμφωνούν οι ακροατές.
0: Τι είναι, δεν θα συμφωνούσαν, ρε Δημήτρη. Το ζουν κάθε μέρα το έργο αυτό. Της ακρίβειας και όλα τα συναφή.
1: Όχι, και της ζωής γενικότερα. Τους τρόπους συμπεριφοράς των ανθρώπων.
0: Έτσι είμαστε.
1: Έτσι είμαστε. Και σε όποιους αρέσουμε.
0: Καλά, αυτό οπωσδήποτε.
1: Βέβαια τις επιλογές κάνουμε εμείς. Έτσι, για να απαντήσω σε κάποιους.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν κάτι δεν σε αρέσει, το κόβεις. Ή σε ενοχλεί. Ή όταν βλέπεις ότι κάποιος εκμεταλλεύεται.
0: Σωστό και αυτό. Είναι αυτά, είναι αντικείμενα ψυχιατρικής εξέτασης.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι τώρα. Βέβαια, έτσι υπάρχει απλά.
1: Υπάρχει και ένας μαζοχισμός, δεν ξέρω κατά κάποιο τρόπο. Ενώ όταν σε ενοχλεί κάτι, ξέρω εγώ, ή σου έχει πικράνει κάτι.
0: Τι κάνεις, τα σπάς.
1: Ναι, όχι,
0: δεν μπορεί και να μην μπορείς να τα σπάσεις. Λέω εγω.
1: Είναι ισορροπίες αυτό που λέμε, ισορροπίες.
0: Καλά, μας φάγανε ισορροπίες. Άσε με. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτά.
1: Γιατί?
0: Μας έφαγε η ισορροπία. Και τα κομιλφό. Αυτή έχει τελειώσει η εκπομπή.
1: Άνοιξε μου την καρδιά.
0: Αύριο live ψυχοθεραπεία Δημήτρης Αλφιέρης, Έλσα Ψαρίδη. Καταθέστε εδώ τα θέματά σας.
1: Να αλλάξει την πολυχρονίσα.
0: Μια long play συνεδρία. Το διβάν είναι έτοιμο. Ο χορηγός με τα χαρτομάντιλα επίσης.
1: Να σου πω.
0: Και κάτι φαρμακάκια χρειάζεται να είναι.
1: Από την αρχή της εκπομπής έχουμε δείξει ένα σκασμό θέματα. Τα περισσότερα μηνύματα είδες πως ήρθαν.
0: Εγώ βλέπω ότι η ώρα πέρασε και θα μιλάμε για πάντα. Και έχουμε καθυστερήσει την εκπομπή της Φωτεινής και θα έχει δίκιο να μας μαλώνει.
1: Φιλάκια, Έλσα μου!
0: Γεια σου, Δημήτρη Αλφιέρη. Γεια σας, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σου, Έλσα Ψαρίδη.
0: Και κάτι. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λεκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στη λεωφόρο Αθηνών από Σκαραμαγκά προς το Χαϊδάρι, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι τη Μαρίνα Αλίμου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάβα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την τρομοκρατική εμπριστική επίθεση με καζάκια τα ξημερώματα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει άμεσα στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών, ενώ έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία. Δεν πρόκειται πουθενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την τριπλή επίθεση που εξαπέλυσαν άγνωστοι, 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη μητέρα της διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και ακόμη 3 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κυρία Νέστορα. Τις τρομοκρατικές επιθέσεις καταδίκασε σύσσωμη αντιπολίτευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Γεννημένος στη Μεσίνη, συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ο Βασίλης Λεβέντης έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990, ενώ το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες, έγραψε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Πληροφορίες του Reuters σημειώνουν πως πάνω από 200 άνθρωποι μένουν στο συγκεκριμένο κτίριο, ενώ υπάρχουν φόβοι για περισσότερα θύματα. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση της πολυκατοικίας. Πλάνα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν ενίκους να σκαρφαλώνουν στα παράθυρα από τα μπαλκόνια τους, προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Μήνυμα για εκένωση έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Σφάκα προκειμένου να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Έχουν κινητοποιηθεί ένα αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για την ακρίβεια κατέθεσε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ρωτά μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Εντολή προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε βοήθεια 3.000 ευρώ στις οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Στο μεταξύ εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης για έλεγχο στατικότητας. Σε προκαταρκτική συμφωνία για την αποδέσμευση 3 δις δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μετέδωσε το Al Arabiya. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, στις 12 τα μεσάνυχτα Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ριζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα Πειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια Πειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Η ανοχή, κυρίες και κύριοι, ενίοτε και η συμμετοχή με ιδεολογικές ταυτίσεις, η αδιαφορία, η συγκάλυψη, η ανικανότητα, το όχα αδελφέ, είδατε που κατέληξε. Αναφέρομαι σε αυτή τη φρικιαστική πραγματικά ιστορία στη Θεσσαλονίκη από τα ξημερώματα, όπου θα ασχοληθούμε με το θέμα, αλλά θέλω να καταθέσω δημόσια τις προσωπικές μου απόψεις. Θυμάστε πόσο συμπαθούσαν αρχικά τη 17 Νοέμβρη που πυροβολούσε κυρίως πισόπλατα, ανεξαρτήτως ηλικίας μάλιστα, αντιπάλους ιδεολογικούς που κατά τα άρρωστα μυαλά των δολοφόνων και του αρχηγού της 17 Νοέμβρη ήταν οι εχθροί του ανθρώπου, ενώ αυτοί ήταν άνθρωποι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και τους σκότωναν σοριδών, 17 άτομα συνολικά. Υπήρχε μία συμπάθεια, ειδικά όταν εκτελούσαν στην αρχή, μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έλεγε «μπράβο στα παιδιά, καθαρίζουν για πάρτι μας». Συνεχίστηκε αυτή η συμπάθεια με την υποστήριξη του τύπου, πολιτικών, δημοσιογράφων, διανοουμένων, καθηγητών πανεπιστημίου και διαφόρων δημοσίων ιδρυμάτων και οργανισμών, έως ότου η 17 Νοέμβρη χτύπησε τον άνθρωπο, γιατί όλοι οι άλλοι 17 δεν ήταν άνθρωποι, δεν το συζητάμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και όταν η 17 Νοέμβρη χτύπησε τον άνθρωπο, τον αείμνηστο Θάνο Αξαρλιάν, ξαφνικά αυτό το τείχος προστασίας και συμπάθειας στη 17 Νοέμβρη κατέρευσε με μεγάλο θόρυβο, σαν την πολυκατοικία χθες, εν πάση περιπτώσει, στα Πετράλωνα, όπου η ίδια κοινή γνώμη, μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης, διεκδικούσε οι εγκληματίες να πάνε φυλακή, να σαπίσουν στη φυλακή, σκότωσαν το παιδί, γιατί στην περίπτωση του Αξαρλιάν, επιτέλους για όλη την κοινωνία, ήταν ένας άνθρωπος. Επαναλαμβάνω, οι προηγούμενοι δεν ήταν άνθρωποι, δυστυχώς. Έχουμε συνεχεία τη μεγάλη συμπάθεια που την έφερε και με πολύ υψηλό ποσοστό εντός της Βουλής της οργάνωσης της Φιλανθρώπου της Χρυσής Αυγής, όπου θυμάστε, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν τόσο καλά παιδιά όλοι αυτοί που προστάτευαν τους ηλικιωμένους, ειδικά τους φτωχούς ανθρώπους, κάνανε συσίτια, κτύπαγαν τα κουδούνια και έλεγαν «γιαγιά, μήπως θέλεις να σε πάμε στο νοσοκομείο», χώρια που τους συνόδευαν στα ATM των τραπεζών για να εισπράξουν τα χρήματα, τα λίγα της σύνταξης, ή που τους πέρναγαν από τα φανάρια για να μην συμβεί κάτι μοιραίο στους ηλικιωμένους. Θα θυμάστε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, όπου μπήκε θριαμβευτικά η Χρυσή Αυγή. Στην αρχή, τότε που πήγαινε και αποδογύριζε τους πάγκους στους μετανάστες και ζήταγε διαβατήρια και ταυτότητες αν πουλάνε μαρούλια Πακιστανοί ή Αφγανοί, νόμιμοι εργαζόμενοι, μετά που άρχισαν και μπουκάριζαν σε σπίτια, που άρχισαν και τρομοκρατούσαν μέχρι που σκότωσαν και κάποιους δυστυχείς εκεί έναν Αιγύπτιο κάτω στον Πειραιά και έπρεπε να σκοτώσουν έναν άλλον άνθρωπο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τον Παύλο Φίσα, για να πούν «τι λέει ρε παιδί μου, αυτοί δεν είναι τα καλά παιδιά που πηγαίναν τους ηλικιωμένους στα ATM και τους πέναγαν στα φανάρια και κάναν συσίτια για τους φτωχούς συγκεντρώνοντας τρόφιμα». Τα θυμάστε όλα αυτά. Αφού λοιπόν σκότωσαν έναν άνθρωπο, γιατί ο Αιγύπτιος για παράδειγμα δεν ήταν άνθρωπος, αυτοί οι μετανάστες που ξυλοκοπούσαν και τους παράταγαν εμόφυρτους εκεί Αχαρνό, Πατησίων, Πλατεία Βικτωρίας κλπ, δεν ήταν άνθρωποι. Όταν σκοτώσαν άνθρωπο, τελικά κατέρευσε η Χρυσή Αυγή. Βοήθησε βέβαια και η αντίδραση και της δικαιοσύνης και της πολιτικής ζωής τότε. Τους χώσαν φυλακή και μετά
Αποκτήσαμε το Ρουβίκονα, πολύ καλά παιδιά που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους αν κάποιος εργοδότης σας πίνει το αίμα με το καλαμάκι. Όλα αυτά λοιπόν σε ένα καθεστώς συμπάθειας, εν πάση περιπτώσει κυρίες και κύριοι, αυτή τη συμπάθεια, και φτάσαμε στο σημείο που προσωπικά πιστεύω ότι όπως συνέβη με τη 17 Νοέμβρη με τη δολοφονία του Αξαρλιάν, όπως συνέβη με τη Χρυσή Αυγή, με όλα αυτά τα εγκληματικά και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έτσι σε λίγο θα έχουμε και το ξύλωμα του τείχου συμπάθειας. Όμως εδώ, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω κάτι που δεν θα τρομάξετε. Αντιθέτως, θα πείτε μπράβο, μπράβο στο συγκρότημα, στο συγκρότημα στο οποίο βρίσκεται και το ραδιόφωνο του Α. Αυτή τη στιγμή έχει διαταχθεί μία προβλεπόμενη από τους κανόνες ασφαλείας των πολυάνθρωπων οικοδομημάτων για άσκηση εκένωσης, όπου εγκαταλείπουν όλοι συντεταγμένα, γιατί γνωρίζουν φυσικά ότι είναι μία άσκηση προετοιμασίας για παν μελλοντικό ενδεχόμενο. Οπότε βασικά όλο το επιτελείο, όλο το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά κυρίως ο ηχολήπτης, ο Κωνσταντίνος Ρέκας, άπαντες, εκενώνουν το κτίριο, προληπτικά το επαναλαμβάνω. Οπότε μέχρι να δοθεί η λήξη, το πέρας αυτής της προληπτικής εκπαίδευσης για εκένωση, θα ακούτε μουσική. Ελπίζω να έχετε διαλέξει καλή μουσική, Κωνσταντίνε. Ωραία. Φεύγουμε λοιπόν.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Όπως αντιληφθήκατε κυρίες και κύριοι, η άσκηση ετοιμότητας, η άσκηση εκένωσης του πολύ μεγάλου κτηρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο και παράδειγμα το οποίο πρέπει να το ακολουθούν όλοι όσοι διαθέτουν μεγάλες επιχειρήσεις με πάρα πολύ κόσμο, προγραμματισμένα, ώστε όταν συμβεί ο ψέποτε και ο μη γέννητο το οτιδήποτε, ο καθένας που είναι στο συγκεκριμένο κτίριο στο οποίο εργάζεται ή είναι επισκέπτης, να γνωρίζει επακριβώς ποιοι είναι οι κανόνες που θα τον οδηγήσουν στην έξοδό του με ασφάλεια. Είπα προηγουμένως για τους καινούριους ακροατές, είχαμε προαναγγείλει ότι θα γίνει προληπτική άσκηση εκένωσης του κτηρίου. Έφυγαν όλοι, επέστρεψαν όλοι, είμαι μαζί σας, Κωνσταντίνος Ρέκας στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. Και έχουμε τα τηλέφωνα 212-212-4800 για την επικοινωνία μας, 6947-989-989 ο ρυθμός Viber και το email του σταθμού NER, παπάκι alfaradio 989. Πρόλαβα να κάνω ένα πρόλογο. Θα καλησπερίσω τώρα έναν πολύ έμπειρο, ειδικά για τα της Μακεδονίας, έναν εξαιρετικά και δραστήριο και με διευθυντική θέση στο ραδιόφωνο Status FM της Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη Βενιέρη, γιατί αυτή η τρομακτική, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ίσως όπως είπα και στο πρόλογό μου, να είναι επιτέλους η απαρχή για την εξολόθρευση αυτού του είδους των μοιασμάτων, οι οποίοι δρούν ανενόχλητα επί δεκαετίες. Έλεγα προηγουμένως καλησπέρα Δημήτρη Βενιέρη.
5: Καλησπέρα Φωτεινή, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
4: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι στο διευθυντή του Status FM, του πιο δυναμικού ραδιοφώνου στην Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Έλεγα στον πρόλογό μου από την εμπειρία μου το εξής, ότι όταν σκότωναν ανθρώπους αρχικά η 17 Νοέμβρη δεν συνυπολόγιζε και μερίδα του τύπου και με σημαντική μερίδα της κοινωνίας ότι επρόκειτο απλώς περί ανθρώπων των οποίων δολοφονούσαν κυρίως πισόπλατα. Όταν σκοτώθηκε κατά την αντίληψή τους άνθρωπος ήταν ένας ο αείμνησος Θάνος Αξαρλιάν, κατέρευσε όλο αυτό το μύθευμα και το τείχος προστασίας στην 17 Νοέμβρη. Αντιστοίχως το ίδιο έγινε μετά κυρίως τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, κατέρευσε η συμπάθεια, το τείχος συμπάθειας για τη Χρυσή Αυγή, που να είναι καλά εκεί που είναι και αυτοί που τους έβαλαν μέσα. Έχουμε τώρα το μοιραίο λάθος όλων αυτών των μπουλικιών, των κανιβάλων, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια τρομοκρατούν, πυροδοτούν γκαζάκια, βανδαλίζουν, δημοσιογράφους, Άρη Πορτοσάλτε, Γιάννη Πρετεντέρη, με επικινδυνότητα και για τη σωματική ακεραιότητα των ιδιών αλλά και των συνήκων, καταστρέφουν περιουσίες και καίνε αυτοκίνητα, μπουκάρουν σε γραφεία βουλευτών τουλάχιστον 15, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, πάντα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως σήμερα είναι τρομοκρατική δολοφονική επίθεση και τα υπόλοιπα θα μας τα πεις εσύ, Δημήτρη Βενιέρη.
5: Λοιπόν, να τα πιάσω ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε. Βασικά, θέλω να σταθώ σε δύο που είχα στο μυαλό μου παραμέτρους και μία προστέθηκε από αυτό που μόλις άκουσα από εσένα, αγαπητή μου Φωτεινή. Η στοχοποίηση των Πορτοσάλτε, Πρετεντέριδων και άλλων γίνεται δυστυχώς από πολιτικά πρόσωπα, θεσμικά πρόσωπα, κατά καιρούς, με πολύ μεγάλο και με πολύ άνετο τρόπο. Δεν είναι λίγες φορές δηλαδή που τα πρόσωπα στα οποία αναφέρθηκες και άλλα ακόμη έχουν στοχοποιηθεί, έχουν γίνει αυθισέτες, έχουν γίνει εικόνες.
4: Από τον Παύλο Πολάκη. Από τον Παύλο Πολάκη, ονομαστικά.
5: Και από πολλούς ακόμη. Δηλαδή, ακόμη και ο καυγάς που έκανε ο Σγουρός, που δεν είναι σε αυτήν την κλίμακα.
4: Θα τα πούμε μετά, μην μπερδεύουμε. Αυτός είναι ένας ανόητος που τραμπούκησε χθες. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης Σγουρός. Μπες στην ουσία αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
5: Προσωπικά δεν με εξέπληξε.

0: πρέπει να ξέρεις.
1: Συνέχισε.
2: Δύο λοιπόν σημαντικά στοιχεία. Ένα, πρώτον, η επιλογή των στόχων. Αφροδίτη Νέστορος. Μια κυρία δικηγόρος, μάλιστα την χάνει να είναι και στην, το γραφείο της να είναι πάνω από τα γραφεία του Status FM. Την βλέπω καθημερινά, την γνωρίζω χρόνια. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Ένας μιλήχιος χαμηλών τόνων άνθρωπος. Πολιτεύθηκε, δεν εκλέχθηκε, αλλά δεν έχει προκαλέσει. Δεύτερον, Ξάβας Αναστασιάδης. Παλιός βουλευτής Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, παλαιότερα έπαρχος. Δεν ασχολείται εδώ και πάρα πολύ καιρό με την πολιτική. Το τελευταίο διάστημα το όνομά του είναι μεταξύ εκείνων οι οποίοι ενδέχεται να στηρίξουν το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Τρίτον, πρόεδρος διοικού σας επιτροπής Ζήσης Ιωακίμωβιτς, παιδικός μου φίλος, 40 χρόνων, τον γνωρίζω από παλιά. Ένα εξαιρετικό παιδί το οποίο ουδέποτε επίσης έχει προκαλέσει, τουναντίον πρωταγωνιστή σε κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες, οποίες αναλαμβάνει το κόμμα του, και δεν έχει λόγο αιχμηρό. Δεν ενόχλησε άνθρωπο. Συνεπώς, αυτών των τριών προσώπων, εμένα πραγματικά με προκαλεί, με εντυπωσιάζει, με σοκάρει. Όχι ότι άμα ήταν κάποιος άλλος θα έλεγα καλά τους κάνατε, αλλά τρία πρόσωπα, τα οποία δεν ενόχλησε.
1: Πολύ εύκολη στόχη. Πολύ εύκολη στόχη γι' αυτό.
2: Και πολύ εύκολη στόχη, ναι.
1: Γονείς,
2: ένα στοιχείο είναι αυτό.
1: Οικογένειες, ναι, τα παιδιά, οι σύνοικοι που κατατρόμαξαν και κινδύνεψαν να καούν ζωντανοί, όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Η μητέρα της χαροπαλεύει.
2: Και ο πατέρας της είναι στην κλινική, αλλά εκείνος θα βγει σε δύο μέρες. Τρόμαξε ο κόσμος και τα λοιπά, αλλά είναι τρία πρόσωπα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο συνιστούν στόχο για οποιαδήποτε ακροαριστερή, δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα. Βέβαια, ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς είχε δεχθεί επίθεση παλαιότερα με μπογιές στο ίδιο σπίτι. Απλά με μπογιές, αυτά τα γνωστά που κάνουν διάφορες τέτοιες ακραίες ομάδες. Τι άλλο είναι σημαντικό κατ' εμέ. Διάβασα τα σχόλια συμπολιτών μας, συνανθρώπων μας, κάτω από την είδηση σε διάφορα sites. Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει κόσμος.
1: Υπάρχει.
2: Πανηγύρισαν. Ναι, είναι τρελό. Δηλαδή, αν ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έχει προκαλέσει.
1: Όχι, κανένα
2: του,
1: δεν υπάρχει, άκουσε με. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι το διαδίκτυο που στον κάθε πυροβολημένο δίνει ταυτότητα. Είναι επεξηγήσουμε, ναι, επιστημονικά και κοινωνιολογικά. Μην το αναλύσουμε. Βλαμμένοι
2: αυτό
1: υπάρχουν
2: όμως
1: πολλοί. Ναι, τελείωσε. Δεν θα σχολιάσουμε αυτό, τι γράψαν από κάτω.
2: Αυτό όμως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κατ' εμέ στοιχείο, ανθρωπολογικό, κοινωνιολογικό, δεν ξέρω,
1: ναι,
2: κατ' επέκταση πολιτικό, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, πώς είναι δυνατόν στην κοινωνία να υπάρχει κόσμος ο οποίος να χαίρεται γιατί κινδύνευσε η ζωή ενός συμπολίτη. Είναι εξαιρετικά σοκαριστικό. Εμένα με σοκάρει.
1: Εμένα δεν με σοκάρει, γιατί παρακολουθώ χρόνια και οι ακροατές οι τακτικοί το γνωρίζουν. Παρακολουθώ πάντα σε αυτές τις ειδήσεις τα σχόλια. Και απλώς δεν εκπλήσομαι πλέον. Αυτό που με εκπλήσει όμως και θα συμφωνήσουμε οι δυο μας είναι το εξής. Η αστυνομία, ειδικότερα το εγκληματολογικό της ή το οικονομικού εγκλήματος τμήμα της, το FBI όπως το λέμε τώρα για ταχύτητα, κάνει συγκλονιστική δουλειά. Αυτούς που τύπου ναζί τάγματα εφόδου που βγήκαν σε Θεσσαλονίκη μόλις προχθές κυνηγώντας Εβραίους, συνέλαβαν έστω έναν.
2: Υπήρχε εισαγγελική παρέμβαση, δεν είμαι πρόχειρος να σου πω αν έγινε σύλληψη ή αν έγιναν προσαγωγές.
1: Όχι, δέσια, ρητορικό παρέμβαση. Ρητορικό το ερώτημα.
2: Ναι. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα, και αυτό το οποίο θέτει πολλοί κόσμος και δικοί μου ακροατές εδώ στον Status FM είναι τους εντοπίζουν, τους συλλαμβάνουν, πηγαίνουν στην τακτική δικαιοσύνη. Μετά τι γίνεται. Φρενάρει η πολιτεία.
1: Όχι, η πολιτεία φρενάρει δικαιοσύνη. Η υπόλοιπη προϋπολιτεία.
2: Πολιτεία με όλους τους θεσμούς.

0: τη δικαιοσύνη μέσα εκεί. Δεν εννοώ την κυβέρνηση, μόνο η πολιτεία είμαστε όλοι μας. Τρενάρει δικαιοσύνη, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Δεν ξέρω, μετέρχονται μέσων περίεργων οι διάφοροι νομικοί δικηγόροι, οι οποίοι προσλαμβάνουν, κάπου ακουμπούν, βρίσκουν παράθυρα στον νόμο, κενά στον νόμο και μετά από ένα διάστημα αφήνονται ελεύθεροι. Και ξανακάνουν.
1: Καλά, πιθανόν να υπάρχουν και κενά στη δικογραφία. Γιατί αν δεν είναι πλήρης και τα τελευταία χρόνια προσέχει πολύ η αστυνομία όταν φτιάχνει δικογραφία, γιατί έχει συμβεί στο παρελθόν πολλάκις να είναι ελλιπής η δικογραφία, με αποτέλεσμα οι δικαστές της έδρας να μην έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μία καταδίκη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι... Το πρόβλημα είναι ότι αφέθηκε αυτή η ασυδοσία των τραμπούκων σε διάφορες περιπτώσεις, που έχει μονίμως όμως ένα στόχο. Έχει τον κεντροδεξιό χώρο και αυτό έχει μεγεθυνθεί ακριβώς επειδή σήμερα μεν βγήκαν όλα τα κόμματα και καταδίκασαν. Έως τις προηγούμενες επιθέσεις δεν υπήρχε ομαδική έτσι αντίδραση, οπότε δημιουργείται πάλι ένα τείχος συμπάθειας και προστασίας, Δημήτρη Βενιέρη.
0: Πολύ σωστή η επισήμανση. Ενδεχομένως να είναι απόρρια του γεγονότος ότι βλέπουν τα σχήματα, γενικότερα τα κόμματα της αριστεράς, ότι το εκλογικό σώμα, η κοινή γνώμη, η κοινωνία έχει κάνει κλικ προς τα συντηρητικά σχήματα, πολιτικά σχήματα, και δεν πουλάει πολύ αυτή η επαναστατικότητα. Ναι. Ότι θα θυμίσω ότι υπήρξε βουλευτής και πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είχε πει ότι 17 Νοέμβρη προσέφερε και κοινωνικό έργο. Είχαμε φτάσει και εκεί, σε αυτό το σημείο. Ναι. Και το έλεγε με άνεση. Δηλαδή ήξερε ότι υπάρχει κοινό το οποίο μπορούσε να καταπιεί, να υιοθετήσει και να δεχτεί κάτι τέτοιο. Βλέποντας όμως ότι ο κόσμος κάνει κλικ προς τα συντηρητικά σχήματα πολιτικά, και εμένα το να είναι κάποιο συντηρητικό σχήμα δεν είναι αρνητικό στην Ελλάδα, δεν ξέρω, έχουν μπερδέψει λίγο τις έννοιες, ίσως η αριστερά καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Να πω ένα σχόλιο για να το χαλαρώσω λίγο. Από τις πορείες κατά των Αμερικανών και των φωνιάδων στην Αμερικανική πρεσβεία, ο Αλέξης προχθές πήγε στην πρεσβεία καλεσμένος της Κίμπερλι. Έχει αλλάξει το κλίμα.
1: Υπάρχει το rebranding. Ναι, θέλω. Υπάρχει το rebranding και είναι σωστή η παρατήρησή σου, γιατί αν κάτσουμε και προσμετρήσουμε τα συνολικά αποτελέσματα των συνολικών δημοσκοπήσεων, μπατάρει πολύ προς την πολύ μάλιστα δεξιά το μέτρημα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μπατάρει πολύ προς τα πολύ δεξιά. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έχεις απόλυτο δίκιο. Ειδικά στη Μακεδονία, σε εσάς δηλαδή, και όλα αυτά θα διωγγώσουν ακόμη περισσότερο περιοχές που είναι εκ βάθρου, πώς να σου πω, συντηρητικές, όπως είναι η Μακεδονία. Αυταπόδεικτα είναι η Μακεδονία, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε.
0: Το έχουμε μελετήσει δημοσιογραφικά βασικά, γιατί δεν είμαι επιστήμονας, το φαινόμενο εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί όντως υπάρχει μεγάλη διαφορά της Βόρειας Ελλάδας σε σχέση με την κεντρική πολίτη, περισσότερο με την νότια ή την νησιωτική, στο αποτύπωμα του εκλογικού σώματος. Έχει την εξήγησή του, έχει να κάνει με την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμοι οι οποίοι έχουν έρθει από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, τους οποίους πολύ εύκολα κάνουν θύματά τους πολιτικά, πουλώντας τους συνθήματα κλπ. Πιο εύκολα τους προσεγγίζουν.
1: Έχετε και την παρουσία εκεί της εκκλησίας. Να κάνουμε μια ωραία συζήτηση μια άλλη φορά. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον η ανθρωπογεωγραφία και το πολιτικό αποτέλεσμα στη Μακεδονία.
0: Παρόλο
1: επειδή αναφέρθηκε.
0: Ναι. Ποτινή μου, θέλω να σου πω το εξής, ότι ο νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με παλαιότερους. Είναι πολύ σύγχρονος άνθρωπος, πολύ σύγχρονο μυαλό.
1: Υπάρχει όμως το παραεμπόριο από παραεκκλησιαστικές οργανώσεις κλπ. Επειδή ανέφερες την επέσχυντη καταδικαστέα συμπεριφορά του υποψηφίου στην πρώτη Αθηνών και όλα τρομάρα μου του Γιάννη Γουρού, που εγώ είπα και καλά λόγια όταν άκουσα, με την έννοια ότι τουλάχιστον ο Γιάννης Γουρός ξέρει την Αθήνα, να ακούσουμε το ηχητικό, μία καταδικαστέα συμπεριφορά, και απορώ πώς το σωματείο σας, γιατί εγώ έχω αυτοδιαγραφή από την ΕΣΥΑ, δεν θέλω καμία σχέση μαζί της, πώς δεν έχει κάνει σκληρή ανακοίνωση εις βάρος του, όταν απείλησε δημοσιογράφο δημοσίως από την εκπομπή του στην οποία ήταν καλεσμένος, το Σταμάτη Ζαχαρό, ότι θα τον κάνει νταντά ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού. Να ακούσουμε τη δήλωση, γιατί ο Σγουρός χρειάζεται τιμωρία, τουλάχιστον από εμάς που χειριζόμαστε τα μέσα. Έτσι, τον ακούμε.
2: Πάμε ξανά.
3: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε ρωτήστε.
2: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
3: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Η υπευδιουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος.
2: Πέντε, αλλά διάλογος, φορά που το
3: λέτε. Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
2: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε. Ναι, ναι.
3: Σοβαρολογείτε τώρα.
2: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
3: Να τις κάνετε. Όχι. Πρωτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
2: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμούρη. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε.
3: Να είστε καλά.
2: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
3: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζήτες, εγώ δεν ακούω.
2: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
2: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
3: Πρέπει να σέβεσαι.
2: Δεν σας επιτρέπω.
3: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
2: Με απειλείτε.
3: Καθόλου. Εσείς με απειλείτε έμεσα, γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
2: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ωραία συμπεριφορά να λέει, να απειλεί το δημοσιογράφο ότι θα τον κάνει νταντά ο επιχειρηματίας, να λέει το όνομα του επιχειρηματία ο ίδιος, όπου μ' αρέσει που ο Γιάννης Γουρός είπε ότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, και εννοείται ότι και ο πολιτικός πρέπει να έχει ένα επίπεδο, καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Έδειξε τον πραγματικό του εαυτό, αυτός έχασες, κασιλάρα μας μεγάλη. Εμείς απλώς καταδικάζουμε τη συμπεριφορά του Γιάννη Σγουρού απερίφραστα και κόβεται με τη λογική του να καλείς τραμπούκικους σε χαρακτηρισμούς καλεσμένους, το οποίο δεν τιμά πρώτα απ' όλα τον ίδιο, δηλαδή τον Γιάννη Σγουρό. Δημήτρη Βενιέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα σε όλους σας.
1: Και θα κάνουμε μια κουβέντα για την πολύ συντηρητική, έτσι μυστικιστικής εμβέλειας κοινωνία στη Μακεδονία. Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το πρόβλημα. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα, γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Καλώς ήρθατε πάλι κοντά σας. IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
7: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
8: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρασκευή προειδοποιώ. Στην εκπομπή Τάκη Χατζή και Αθηναίδος Νέγκα γίνεται η κλήρωση για το εξαιρετικό διαγωνισμό από κοινού του Alpha Radio 989 με το Versus Travel για δύο άτομα, συμπεριλαμβάνει δηλαδή και δεύτερο άτομο, για υπέροχα ταξίδια, 6 διανυκτερεύσεις, Γαλλία και στο Ρήνο, στην Αλσατία ειδικότερα, αλλά και στο Ρήνο στην κεντρική Ευρώπη. Εσείς το μόνο που προλαβαίνετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο 54301, γράφοντας 989, αφήνοντας κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Βάλει τώρα λίγο μουσική, λίγο μουσική, να ηρεμήσουμε, λίγο μουσική.
4: Αλφα Radio 989.

0: Θυμάστε ότι είχα φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Σκυλακάκη, Θεόδωρο Σκυλακάκη, που γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο για τις επιπτώσεις στον εργασιακό τομέα από την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα το συνεχίσω το θέμα για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για το τι προετοιμάζει το μέλλον, που επεκτείνεται δραστικά η χρήση του AI. Και υπάρχει ένας ειδικός, ο κύριος Χρήστος Τσαουσάνης, Τσαουσάνης, ο οποίος είναι επιστημονικός διευθυντής στην Employ Edu, εξειδικευμένο φορέα συμβουλευτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή, τα έχετε πιάσει, κύριε Τσαουσάνη, όλα.
1: Προσπαθούμε, κύριε Απεβιλή, προσπαθούμε για να βοηθήσουμε και τους νέους ανθρώπους και τους μεγαλύτερους να δουν, να κάνουν μια προβολή στο αύριο και να καταλάβουν τι τρέχει και με την αγορά εργασίας.
0: Και να κατευθύνουν οι μεγαλύτεροι και τα παιδιά τους, γιατί ξέρετε την επίδραση των γονέων ως προσανατολισμό των παιδιών από μικρά, και μπορεί να επηρεάσουν όταν η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, και επειδή διανύουμε και περίοδο μηχανογραφικών που είναι για τις πανελλαδικές, οι γονείς είναι όσο οποιαδήποτε άλλη στιγμή πάνω από τα παιδιά για το θέμα των σπουδών και των επαγγελμάτων. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, όσο καλή διάθεση και να έχουν οι γονείς, και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι γονείς μας ακούνε με την καλή διάθεση, προσπαθούν να συμβουλέψουν τα παιδιά τους, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια αγορά εργασίας την οποία δεν μπορούμε να φανταστούμε. Όχι βέβαια σε ένα συγκλονιστικό βαθμό, όπως λίγο καμιά φορά το αφήνουμε υπερβολικά να φανεί, αλλά αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα, αλλάζει τάσεις της αγοράς εργασίας και αλλάζει ολόκληρους κλάδους. Και εδώ είναι το κομμάτι το οποίο πρέπει λίγο να υπογραμμίσουμε και να επισημάνουμε. Το ότι δεν αντιλαμβάνομαι εγώ σαν ενήλικας που πάσχω ένα παραδοσιακό επάγγελμα του δικηγόρου, του δημοσιογράφου, του γιατρού κτλ. Ότι δημιουργούνται νέα επαγγέλματα ή ότι αλλάζουν τα επαγγέλματα, δεν σημαίνει ότι αυτό το επάγγελμα που μας λέει το παιδί ή που θα ακούσουμε στο ράδιο ή που θα διαβάσουμε είναι κάποιο επάγγελμα που δεν έχει δυναμική. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα και κλάδοι, κύριε Πιπηλή, που αυτή τη στιγμή δείχνουν μια τεράστια άνθηση, και όμως οι γονείς και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν τα αντιλαμβάνονται.
0: Να μας αναφέρετε.
1: Επαγγέλματα. Να πούμε λίγο καταρχάς, και επειδή είμαστε και σε αυτό το κομμάτι, και τις σπουδές οι οποίες συνδυάζονται με αυτό. Επαγγέλματα, για παράδειγμα, όπως αυτός του UX designer. Ο UX designer, ο user experience designer στην ουσία, να το πω πολύ απλά, είναι η διάδραση μεταξύ ενός σύνθετου τεχνολογικού προϊόντος, ενός σχεδιαστή, ενός σύνθετου τεχνολογικού προϊόντος και του τελικού χρήστη. Πώς θα κάνω δηλαδή μια περίπλοκη εφαρμογή που υπάρχει στο διαδίκτυο, ένα περίπλοκο προϊόν, πιο εύκολο, πιο απλό και πιο προσιτό. Το ChatGPT, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ όλοι, έχει μέσα αρκετά πεδία που σχετίζονται με το UX design για να είναι απλό και λειτουργικό στη χρήση. Πώς μπορούμε να γίνουμε.
0: Πώς αναφέρεται στα αγγλικά, δεν ακούγεται καθαρά UX.
1: UX, User Experience.
0: User Experience, ναι.
1: User Experience, okay. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σχολές, λοιπόν, οι οποίες σχετίζονται με αυτό το πεδίο και στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η μηχανική σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων, που είναι ένα τμήμα πολύ αξιόλογο και έχει πολύ καλές γνώσεις πάνω σε αυτό. Υπάρχουν ειδικότητες όπως τα στελέχη logistics. Αναφέρομαι στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου έχουμε και τμήματα διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας που προετοιμάζουν τα παιδιά μας, τους αυριανούς επιστήμονες, να ασχοληθούν με αυτό το κλάδο. Experts πάνω στο κομμάτι του AI και ηθική και στην ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ σύντομα θα υπάρξουν κανονιστικά πλαίσια, όπως μπήκαν στο GDPR, στα προσωπικά δεδομένα και σε και άλλα κανονιστικά πλαίσια. Θα υπάρξουν λοιπόν κανονιστικά πλαίσια που θα κληθούμε να εφαρμόσουμε είτε σαν οργανισμοί, είτε σαν επιχειρήσεις, είτε και σαν κράτη, ακόμα εμείς οι ίδιοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν εξειδικευμένα στελέχη που θα γνωρίσουν και επιμέρους παιδεία του δικαίου και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και, όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται σε θέματα ψηφιακής ηθικής. Και όμως έχουμε και εδώ τμήμα και σπουδές στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση που δίνουν εφόδια στα παιδιά και δεν το γνωρίζουν. Για παράδειγμα, υπάρχει το πρόγραμμα σπουδών Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας, όπου συνδυάζουμε ένα παραδοσιακό κλάδο, τη φιλοσοφία, με αυτά τα νέα παιδεία για το AI. και είναι ένα τμήμα το οποίο προετοιμάζει τους αυριανούς ειδικούς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πιο εντός εισαγωγικών κλασικοί συνδυασμοί για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, όπως οι fintech specialists, δηλαδή τα ειδικά οικονομικά στελέχη που αξιοποιούν πάρα πολύ και την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες στον κλάδο του επιχειρήν. Έχουμε να δούμε βιοιατρικούς μηχανικούς, δηλαδή στελέχη που έχουν υπόβαθρο της βιοιατρικής και της μηχανικής. Και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουν πάρα πολύ και τα παιδιά είναι ότι ακόμα και από παραδοσιακές σχολές, για παράδειγμα τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τους μηχανολόγους μηχανικούς, ακόμα και από το φυσικό και το μαθηματικό, προκύπτουν νέες και δυναμικές ειδικότητες. Απλά το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι βλέπω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μηχανολόγος μηχανικός στα 17, στα 18 ή και ο γονιός, και θεωρεί ότι ασχολείται μόνο με ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τους αυτοματισμούς. Βλέπω πολιτικός μηχανικός και έχω ταυτίσει στο μυαλό μου ότι είναι μόνο η οικοδομή, να το πω έτσι εκλαγευμένα. Δεν συμβαίνει αυτό. Πλέον μιλάμε για μια τεράστια διεπιστημονικότητα που υπάρχει και στην αγορά εργασίας και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και για να δώσω χαρακτηριστικά νούμερα, θα πω μόνο το εξής. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης στην Ελλάδα πριν 7-8 χρόνια φτάνανε με τα βία στα 700-800. Πέρυσι καταγράψαμε πάνω από 1.400 μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης στην ελληνική δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει πάρα πολύ το κομμάτι της διεπιστημονικότητας. Να ξεκινήσω σήμερα εγώ από μια κλασική σπουδή όπως είναι η φιλολογία, να κάνω εξειδίκευση στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και να κάνω μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην τεχνογλωσσία και να ασχοληθώ μετά με την υπολογιστική γλωσσολογία. Τι σημαίνει αυτό? Τη μετατροπή της φυσικής γλώσσας σε γλώσσα υπολογιστή και τούμπαλιν. Google Maps, ChatGPT, εφαρμογές που σχετίζονται με την υπολογιστική γλωσσολογία. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, πολλοί νέοι άνθρωποι, πολλοί μαθητές, πολλοί άνθρωποι που είναι στην αγορά εργασίας δεν τα γνωρίζουν. Και είναι μεγάλο στοίχημα για εμάς που είμαστε στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού και εδώ και πολλά χρόνια να τα αναδείξουμε. Γιατί, κυρία Πιπηλή, ξέρετε, τη συναντώ και φαντάζομαι ότι το ακούτε κι εσείς. Συναντώ πολλές φορές μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς να με ρωτάνε και να διερωτώνται πώς ενώ έχουμε τόσους χιλιάδες πτυχιούχους, την ίδια στιγμή σε πάρα πολλούς κλάδους δεν μπορούν να βρουν στελέχη. Είναι το κενό μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Και πρέπει να το γεφυρώσουμε.
0: Ωραία, οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Ταουσάνη, γιατί εδώ εμπλέκεται, είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα αρχικά του Υπουργείου Παιδείας να προσαρμοστεί στο πώς θα διδαχτεί η νέα γενιά από το δημοτικό, όχι μόνο να σκρολάρει στο κινητό, αλλά να κατευθυνθεί για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Ταουσάνη, ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε την πρώτη φορά.
1: Με μεγάλη χαρά και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένας ωραίος δημιουργικός διάλογος, όπως λέτε, μεταξύ του Υπουργείου, μεταξύ επιστημόνων.
0: Εννοείται.
1: Που γνωρίζουμε κάποια πράγματα και όλων των εμπλεκόμενων χωρών. Μόνο για καλό της χώρας είναι και της αυριανής αγοράς εργασίας. Δεν το συζητάμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με παρακολουθεί τι ωραία τα λέω, ο Κωνσταντίνε Ρέκα. Στο δελτίο των 5 από τον Alpha Radio 989.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο, στην Αθηνών Κορίνθου από Ασπρόπυργο μέχρι Χαϊδάρι και στο ρεύμα προς Κόρινθο από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής προς τον Καρέα, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρια ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατία. Έως Ηρακλείου και προς Ελευσίνα από Πεντέλης μέχρι Κόμβο Μεταμόρφωσης. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφτηκε τους τραυματίες από την τριπλή βομβιστική επίθεση με γκαζά για τα ξημερώματα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάβα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη με τη ζωή της, δήλωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία. Από την τριπλή επίθεση που εξαπέλυσαν άγνωστοι, 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακιμόβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύθυρας Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη μητέρα της διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και ακόμη 3 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κυρία Νέστορα. Τις τρομοκρατικές επιθέσεις καταδίκασε σύσσωμη αντιπολίτευση. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Μήνυμα από το 112 για εκένωση έλαβαν οι κάτοικοι στις περιοχές Φάκα και Κατάλημα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Έχουν κινητοποιηθεί ένα αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990, ενώ το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες, έγραψε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε 10-όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Η πολυκατοικία στην οποία διαμένουν πάνω από 200 άνθρωποι εκενώθηκε με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να εξακολουθούν να επιχειρούν στο εσωτερικό της αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Πλάνα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν ενίκους να σκαρφαλώνουν στα παράθυρα προκειμένου να γλιτώσουν. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ρωτά μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Εντολή προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε βοήθεια 3.000 ευρώ στις οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Στο μεταξύ εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης για έλεγχο στατικότητας. Σε προκαταρκτική συμφωνία για την αποδέσμευση 3 δις δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μετέδωσε το δίκτυο Al Arabiya, επικαλούμενο πηγές με γνώση των τεχνικών συνομιλιών που ξεκίνησαν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Την ικανοποίησή του για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, στις 12 τα μεσάνυχτα, Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Στις 6, φιλικοί αγώνες επί Ολλανδικού εδάφους του Παναθηναϊκού με την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ και του ΠΑΟΚ με τη Βελγική Μπέβερεν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Έχω μια ενδιαφέρουσα δημοσιοποίηση από την Avin, την εταιρεία καυσίμων. Λέει τα εξής: θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα του κουμπιού στην εφαρμογή Avin κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πραγματικά αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι από δημοσιοποίηση της Avin. Πραγματικά το έργο του Make a Wish, κάνε μια ευχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικότερα για παιδιά που είναι ακόμα και προς το τέλος της ζωής τους, δυστυχώς, και τα οποία ζητάνε κάτι ας πούμε να πάνε στη Disneyland για αποχαιρετισμό στη ζωή από τα μικράτα τους και πραγματοποιείται από αυτή την οργάνωση, την κάνε μια ευχή, το Make a Wish, πραγματοποιείται αυτό το τελευταίο δώρο ζωής που ζητούν αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, να επαναλάβω τα τηλέφωνα της εκπομπής 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το mail του σταθμού oner@alpharadio989. Και πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να συνδέσω αυτό το βαρύ κλίμα κακότητας, τοξικότητας, εγκληματικότητας, βιαιότητας, βανδαλισμών με το σημερινό πολιτικό σύστημα, το οποίο αρπάζει και συλλέγει για να καταρτήσει ψηφοδέλτια ό,τι να είναι, κατά το κοινό λεγόμενο, ό,τι του φανεί, του λολοστεφανή. Χθες είχαμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε απανθρακωμένος, ταυτοποιήθηκε, ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου της περιοχής, από την Πυρκαγιά, την πολύ μεγάλη εκεί, και βγήκε η μάνα τραυματισμένη και αυτή με εγκάβματα από το νοσοκομείο να αναζητά το 12χρονο παιδάκι της, όπου βρέθηκε το πρωί μία σωρός ακριβώς στο σημείο που βρέθηκε ο σύζυγος της τραυματισμένης εγκαυματία, η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Απλώς ο μόνος αγνοούμενος σε όλη την περιοχή μετά τη χθεσινή πυρκαγιά παραμένει ο 12χρονος γιος. Προσέξτε τώρα σύνθεση. Ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά και δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εγκλωβίστηκαν. Τώρα από τόσους ξεκίνησε και λοιπά, δεν ξέρουμε, θα μας τα πει η πυροσβεστική. Μόλις πριν από μία εβδομάδα συνελήφθη 57χρονη, η οποία μέρα μεσημέρι, κρατώντας μάλιστα όπως κατέδειξαν τα βίντεο καταγραφής, το σκυλάκι της, όπου λες η κυρία έβγαλε το πρωί το σκυλάκι να κάνει τις ανάγκες του και να κάνει βόλτα, η οποία συνειδητά και ψυχρά έβαλε φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε παρακείμενο οικόπεδο, το οποίο εννοείται δεν είχε καθαριστεί. Αμέσως ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά επειδή υπήρχαν γείτονες εκεί και περαστικοί, πριν καν έρθει η πυροσβεστική, η φωτιά κατασβέστηκε από τους πολίτες. Όπου μετά, επειδή γίνεται καλή δουλειά και να είναι και καλά και οι κάμερες που είναι τοποθετημένες παντού, συνελήφθη η 57χρονη, η οποία, ακούστε κυρίες και κύριοι, ήταν υποψήφια της πλεύσης ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και το 2019 και το 2023, από ό,τι είδαμε και από τις αφίσες τις σχετικές που αναρτήθηκαν, και η οποία έκανε αναρτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής της ταύτισης με την πλεύση ελευθερίας, η οποία δεν φταίει βέβαια η πλεύση ελευθερίας, αλλά είναι ντοκουμέντο που πρέπει να το δημοσιογραφικό, που πρέπει να το αναφέρουμε, η οποία αναρτούσε φλεγόμενες περιοχές και από κάτω έγραφε, στο Facebook της δηλαδή, έγραφε «Φωνιάδες, δολοφόνοι, μασκέτε», εννοώντας εννοείται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τους υπουργούς, τους πυροσβέστες, δεν ξέρω και εγώ ποιους. Όλο αυτό το κλίμα λοιπόν πρέπει μόνοι μας να το αλλάξουμε, να τους απομονώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα έχουμε εξελίξεις περισσότερες, όπως τα αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης με τις τρομοκρατικές δολοφονικές συνέπειες. Λοιπόν, μουσική τώρα και προχωράμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Νωρίς το βάλε. Και 20 το βάζουμε.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που το είχα προαναγγείλει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάστε την προηγούμενη, νομίζω, εβδομάδα είχα αναφερθεί με πολύ θετικά, μάλιστα, λόγια για μια πρωτοβουλία της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία στο πλαίσιο της δραστηριότητά της με το δίκτυο οργάνωσε μια ημερίδα αναφορικά με τη λειψιδρία, κάτι το οποίο όποτε υπάρχει ζόρι το θυμόμαστε και όποτε βρέξει λίγο παραπάνω και γεμίσει ο μόρνος ή η λύκη, το ξεχνάμε και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Είχα φιλοξενήσει λοιπόν τον έναν από τους ομιλητές και έναν που τον καλώ πάρα πολύ για τον πολύ ωραίο επιστημονικό του λόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, καθηγητή βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και μας είχε πει δύο λόγια, αλλά μετά ανανεώσαμε το ραντεβού για να μας πει το αποτέλεσμα αυτής της ημερίδας και τον οποίο καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πεπιλή. Σας ευχαριστώ πολύ πάλι για την πρόσκληση.
0: Ναι, το είχαμε πει στον αέρα ότι ενδιαφέρον θα έχει να μας πείτε μετά τι έγινε.
1: Ναι, το αποστεριόριτ λοιπόν, έτσι, άρα, γιατί είχαμε πει μιλήσει για αυτή την προσέγγιση, μελέτη. Κοιτάξτε, νομίζω πήγε πολύ καλά αυτή η μελέτη, η παρουσίαση αυτής της μελέτης, γιατί όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, με ενδιέφερε και ήμουν χαρούμενος που συμμετείχα, γιατί ακριβώς είναι μια πρόταση όπου συμμετέχουν χώρες της Νότιας Ευρώπης, άρα είχαν τη συμβολή τους μέσα και δεν ήταν οποιασδήποτε χώρες, ήταν χώρες οι οποίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά ιδεολογικά με εμάς,
0: όπως
1: η Πορτογαλία, η Ισπανία, έτσι, η Ιταλία και εμείς που είμαστε χώρες της Μεσογείου. Άρα έχουμε μια νέα υδρολογική πραγματικότητα να υπηρετήσουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, όπου βεβαίως ο φυσικός πόρος που είναι το νερό, είτε το καλοκαίρι τον έχουμε σε έλλειψη, έτσι όταν έχουμε ανάγκες μεγάλες για την άρδευση και τον τουρισμό μας, ή το χειμώνα, όπως είπατε, έχουμε πλημμύρες. Άρα λοιπόν ο ίδιος πόρος μπορεί να γίνει καταστρεπτικός από τη μια πλευρά λόγω μεγάλου όγκου νερού, έτσι, άρα να γίνει ένα ακραίο φαινόμενο, ή το καλοκαίρι να τον έχουμε σε έλλειψη και λόγω της άρδευσης και λόγω του ότι σιγά σιγά είναι περιορισμένος αυτός ο πόρος. Άρα αντλήθηκαν πολύ ωραία συμπεράσματα, είδαμε δηλαδή τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, έτσι, είδαμε πρώτα απ' όλα, και είναι καλό να το υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές σας, ότι πολλές φορές ταυτίζουν την έννοια της ξηρασίας με την έννοια της λειψιδρίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, όχι ότι δεν συσχετίζεται η ξηρασία, η οποία έχει να κάνει με το ότι έχουμε μειωμένες βροχοπτώσεις και απορροές, αλλά είναι ένα υδροκλιματικό φαινόμενο. Η λειψιδρία έχει να κάνει με την ανισορροπία του συστήματος νερού, δηλαδή έχει να κάνει με μια διαθεσιμότητα που δεν επαρκεί για τις ανάγκες. Δηλαδή δεν μας φτάνει για να έχουμε στα νησιά μας όχι τουρισμό.
0: Όπου παρεμβαίνει στην ξηρασία δεν μπορεί να παρέμβει ο ανθρώπινος παράγοντας. Στη λειψιδρία όμως συμβάλλει ο ανθρώπινος παράγοντας.
1: Ακριβώς. Έχει να κάνει με τη ζήτηση, με τις απώλειες, με την υπεράντληση,
0: σπατάλη. Με την
1: κακή. Ακριβώς. Που συνεχίζει να υπάρχει σπατάλη. Αν πάτε τώρα στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, και σε άλλους
0: χώρους.
1: Ακόμα συνεχίζουν και ποτίζουν το μεσημέρι με τα μεγάλα τα ποτιστικά.
0: Ακόμα, κύριε Δημόπουλε.
1: Ακόμα και τώρα, γιατί...
0: Καλέ, μήπως πρέπει να συσταθεί εκ νέου η αγροφυλακή να τους κυνηγάει και να τους προστιμάρει. Ντροπή δηλαδή, ακόμα.
1: Ακόμα, παντού, ακόμα και στην Ηλία, στον κάμπο, στην Ηλία, συνεχίζουν να ποτίζουν, ξέρετε, με το σύστημα αυτό που πετάει νερό, και είναι 2 ώρα το μεσημέρι, 3 ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει όμως, ότι συνεχίζουν να ποτίζουν, ξέρετε, με τον τρόπο που πετάει, γυρίζει γύρω-γύρω τα καρούλια αυτά τα μεγάλα, και άρα εξατμίζεται αυτό το νερό, δηλαδή το χάνουμε αυτό το νερό. Άρα είναι απώλεια νερού, σπατάλη νερού. Αυτό σας το λέω ως παράδειγμα, για να κατανοήσουμε ότι συνεχίζει ακόμη και σήμερα να μην αλλάζει καθόλου η πρακτική, η σκέψη, ο τρόπος οργάνωσης της άρδευσης στους κάμπους. Και αυτό βέβαια γίνεται αφού δεν έχουμε αγροφυλακή βεβαίως. Υπάρχουν και άλλοι πιο σύγχρονοι τρόποι να...
0: Τρόπος του λέγγινγκ, καταλάβατε τι εννοώ. Να υπάρχει ένας έλεγχος εν πάση περιπτώσει.
1: Και όχι, και εκπαίδευση. Ξέρετε, να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους, να τους πούνε πώς ακριβώς να ποτίζουν τα χωράφια τους σε συνθήκες που έχουμε μειωμένο νερό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Δημόπουλε, μισό λεπτό. Yeah. Έχετε καταλάβει ότι εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Δηλαδή χρειάζεται εκπαίδευση ο αγρότης που παίζει μπιρίμπα στο κινητό, που διαβάζει και λέει την άποψή του στο διαδίκτυο και δεν έχει μάθει ακόμα το 2026, κάτι που ξέρουμε όλες εμείς οι νοικοκυρές και οι νοικοκυραίοι, ότι δεν ποτίζουμε τις γλάστρες ποτέ μεσημέρι.
1: Τότε πώς αλλιώς μπορούμε να το εξηγήσουμε, ξέρετε, τα καταλαβαίνουμε.
0: Μόνο με πρόστιμα μπορούμε να το εξηγήσουμε, εγώ σε μερικά πράγματα είμαι προχωρημένη.
1: Απλώς να μην μείνουμε εκεί, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που συζητήσαμε πρώτα απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχουν οριζόντιες πολιτικές για το σύνολο της χώρας. Δηλαδή δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τους υδατικούς πόρους με τον ίδιο τρόπο στις αγροτικές περιοχές, στις νησιωτικές περιοχές, που είναι άλλο πράγμα τα νησιά του Αιγαίου, οι Κυκλάδες, και άλλο πράγμα τα νησιά του Ιωνίου. Που και εκεί όμως, παρά το γεγονός ότι φανταστείτε, γιατί σας το λέω αυτό, τα Ιόνια νησιά και η Δυτική Ελλάδα γενικώς, έτσι το αριστερά της Πίνδου κομμάτι, δέχεται πάρα πολλές βροχοπτώσεις στη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Το κομμάτι το δεξιά, το ανατολικότερο λοιπόν από την οροσειρά της Πίνδου, όλα μας τα νησιά, δέχονται περίπου το 1/5 των βροχοπτώσεων του δυτικού κομματιού μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και εκεί έχουμε τον κύριο όγκο τουριστικής ζήτησης, ενώ στα νησιά του Αιγαίου, όχι ότι και στην Δυτική Ελλάδα δεν έχουμε αντίστοιχα. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι, που έχουμε πολύ λίγες βροχοπτώσεις στη διάρκεια του χειμώνα, έχουμε τεράστια ανάγκη, τεράστια ζήτηση για νερό. Το θέμα
0: θα
1: λοιπόν
0: μου επιτρέψει
1: είναι...
0: κύριε Δημόπουλε να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θέμα μας η λειψιδρία και οι τρόποι καταπολέμησης σε εθνικό επίπεδο, με συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πρόεδρο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, καθηγητή βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, ότι έχετε συγκρίσιμα μεγέθη με άλλες χώρες που επίσης έχουν προβλήματα. Αυτές έχουν να επιδείξουν κάποιο πρότυπο που οφείλουμε εμείς ως Ελλάδα να ακολουθήσουμε?
1: Ναι, κοιτάξτε, σας είπα ότι έχουν κοινές παραμέτρους, όπως είναι η κοινή γεωγραφία του κινδύνου, δηλαδή ίδιους κινδύνους αντιμετωπίζουν, επειδή είμαστε σε εποχές με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες και εξηρασίες. Δείτε τι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε κοινό μοτίβο ζήτησης, δηλαδή εποχικότητα, αυτό που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αφού μιλάμε για τη χώρα μας, είναι να έχουμε αυξημένο ΑΕΠ λόγω του τουρισμού μας. Άρα λοιπόν δεν το συζητάμε εκεί ότι πρέπει να βρούμε λύσεις. Έχουν δομικά χαρακτηριστικά ίδια, δηλαδή και εκεί έχουν απώλειες, τα δίκτυα, γερασμένες υποδομές, διάφορες ανισότητες σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και ίδιες δυνατότητες προσαρμογής, δηλαδή να εξοικονομήσουμε νερό μέσω της μείωσης των απολειών και διάφορα κοινά θεσμικά χαρακτηριστικά. Και αυτό λοιπόν που καταφέραμε και είδαμε, ας πούμε στην Ισπανία κατάφεραν και έχουν μια διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης. Έχουν ειδικά σχέδια εξηρασίας και εμείς αποκτήσαμε πολύ πρόσφατα ειδικά σχέδια εξηρασίας. Όμως, ποια είναι η διαφορά? Και
0: τι είναι αυτές οι λεκάνες? Τι είναι αυτές?
1: Είναι οι υδρολογικές λεκάνες απορροής, δηλαδή είναι πολύ μεγάλες ενότητες από τις οποίες ουσιαστικά δέχονται τα νερά τους οι μεγάλες πεδιάδες. Άρα λοιπόν εκεί, αν διαχειριστείς τα νερά, δεν τα διαχειρίζεσαι στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, διαχειρίζεσαι πολλούς όγκους γύρω-γύρω που έχουν τα ρέματα, που έχουν τα ποτάμια. Άρα η διαχείριση γίνεται εκεί. Εκεί συλλέγουμε το νερό, ώστε να εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα. Εκεί μειώνουμε την παροκεφή, την ορμή του νερού στη διάρκεια του χειμώνα, για να μην γίνεται διαβρώσεις, καταλυστής και κατευθύνεται προς τη θάλασσα. Άρα είναι όλα αυτά τα οποία εκείνοι, επειδή τα είχαν δει και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, ουσιαστικά ήρθαν να μας πούν και εκείνοι πώς αντιμετώπισαν αντίστοιχα θέματα. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνουμε είναι ότι και εδώ έχουμε ειδικά σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής. Το θέμα τα περισσότερα από αυτά, όπως και τα σχέδια εξεργασίας, μένουν στα χαρτιά.
0: Μπράβο. Εδώ ήθελα να σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Πρώτα απ' όλα, εγώ ασχολούμαι εδώ και 30 χρόνια με τον υδάτινο πλούτο. Έχω βαθιά γνώση. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα με ποια ιδιότητα. Το ξέρω πολύ καλά το θέμα της διαχείρισης του νερού. Θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα την εκπομπή μου στον Α το 2023, συνέπεσε με την καταστροφή του Ντάνιελ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν, μετά την πρώτη αναταραχή, έκανα μία έρευνα στην εκπομπή μου, φιλοξένησα περίπου 5 ή 6 αρμόδιους επιστήμονες τεχνοκράτες, συζητούσαμε ακριβώς αυτό που λέτε εσείς και όλοι συνέτειναν στο ότι πρέπει στα βουνά πέριξ της πεδιάδας της Θεσσαλίας, επειδή θα ξανασυμβεί κάποιος Ντάνιελ που θα τον λένε Μίτσο, δεν ξέρω εγώ πώς θα τον λένε, ότι υποχρεωτικά το 23 θα πρέπει να δημιουργηθούν μικρά φράγματα για να ανακόπτουν και διάφορες αυτά τα που τα λέτε εσείς οι επιστήμονες, λεκάνες κλπ. Τώρα έχουμε 2026. Κοντεύουμε να πάμε στο 2027. Έχει ξεκινήσει κανένα από αυτά τα έργα?
1: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο θέμα που ανακύπτει είναι ότι αν ρωτήσεις, θα σου πω βεβαίως παντού. Όμως αν ρωτήσεις μετά τις υπηρεσίες που ήταν υπεύθυνες για να τα κάνουν αυτά τα μικρά υδρονομικά έργα, τα λένε, ορεινά υδρονομικά έργα, θα σου πούνε δεν γίνεται πουθενά. Έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια να γίνονται.
0: Οπότε, ναι, ξέρετε, αλλά είπαμε μετά τον Ντάνιελ ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα ειλικρινής τοποθέτησης όλων των πλευρών. Και ειδικά βεβαίως αυτών που παίρνουν αποφάσεις και αυτό που υλοποιούν και εφαρμόζουν αποφάσεις.
0: Και είναι σε τοπικό επίπεδο, εκεί, επειδή είναι μικρά φράγματα, είναι καταρχήν της εκάστοτε περιφέρειας.
1: Ακριβώς. Αλλά η εκάστοτε περιφέρεια, ξέρετε, έχει τις εγκρίσεις από παραπάνω επίπεδα και συνήθως αυτά δεν είναι μεγάλου κόστους οικονομικού. Και ούτε απαιτούν χρόνια, όπως να φτιάξει ένα φράγμα, για παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να φτιάξει ένα φράγμα για αντευτικούς λόγους. Έχουμε στην Πελοπόννησο ένα φράγμα του Ασοπού, που νομίζω είναι γύρω στα 17 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν έχει συνδεθεί με το αντευτικό δίκτυο.
0: Μιλάμε
1: για γκρι υποδομές, όπως λέγονται, οι οποίες απαιτούν πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλά χρήματα. Αντίθετα, οι πράσινες υποδομές, που είναι αυτές που λένε, με φυτεύσεις, με μικρά φραγματάκια εμπλουτισμού, τα έκανε, ξέρετε, ο Μακαρίτης ο Γλέζος στην Άξο, που είναι ένα νησί το οποίο
0: πριν
1: έχει
0: από 40 καλύτερο. Χρόνια που Μπράβο. Ήταν δήμαρχος στην Απείρανθο.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν το πρότυπο και το μοντέλο.
1: Και σήμερα η Νάξος, εδώ και 2 χρόνια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τώρα ξανά φέτος, για να κάνει αφαλατώσεις. Άρα λοιπόν σημαίνει πράγματι ότι μπορεί να έχουν μειωθεί πάρα πολύ βροχοπτώσεις και να έχουμε λίγα επιφανειακά νερά. Δεν είμαι όμως σίγουρος, καθόλου το έχω ψάξει, ότι συνεχίζουν να εγκαθιστούν αυτά τα ορεινά υδρονομικά έργα που έκανε ο Γλέζος, με τα οποία συγκρατούσε νερό, συγκεντρώναμε νερό το χειμώνα για να χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι. Μια παραδοσιακή παλιά τακτική στα χωριά, πρακτική στα χωριά.
0: Σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων.
1: Ακόμα και στα δικά μας τα χωριά, δηλαδή στην Ηλία, στην Αρκαδία, όπου είχαν νερό, εξοικονομούσαν το νερό, το κρατούσαν το νερό για να το χρησιμοποιήσουν αργότερα. Επομένως, όλα αυτά τα συζητήσαμε και ουσιαστικά καταλήξαμε, ξέρετε, ότι βασικά πρέπει πρώτα απ' όλα να λειτουργούμε πριν από την κρίση. Στην Ελλάδα δεν το κάνουμε αυτό. Έρχεται πρώτα η κρίση, μια πλημμύρα ή μια ξηρασία. Ή πριν από 2 χρόνια που είχαμε το πρόβλημα της μεγάλης μείωσης των βροχοπτώσεων, της ανομβρίας στην Αττική, που άρχισαμε να συζητάμε γρήγορα πώς θα φέρουμε νερό έτσι από παραποτάμου στο Αχελώου, έτσι και αυτή τη στιγμή είναι ακόμα στα χαρτιά να γίνει αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι λοιπόν ότι για το νερό είναι μια συστημική, ένα συστημικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο αντιμετωπίσουμε το νερό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της περιβαλλοντικής ποιότητας και ποσότητας. Είναι θέμα οικονομικό, έχει να κάνει με τη γεωργία ταυτόχρονα, με τον τουρισμό, με την ενέργεια. Είναι κοινωνικό θέμα, γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια του πόρου. Δηλαδή, ναι, παίρνω νερό από μια περιφέρεια, ναι, για να τα φέρω στην Αττική, το καταλαβαίνω αυτό. Όμως σκεφτήκαμε ποτέ και την δικαιοσύνη ουσιαστικά και το ότι πρέπει και εκείνοι να συνεχίσουν να έχουν νερό.
0: και να ποτίζουν. Δεν... Επιτρέψτε μου να κάνω ένα δευτερόλεπτο μία διακοπή.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επειδή αναφερθήκατε στον τουρισμό που είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας αναμφισβήτητα, αλλά και βασικός πυλώνας της να μην πούμε της χρήσης του νερού, μην κατηγορήσουμε δηλαδή τους τουρίστες ότι κάνουν σπατάλη, γιατί δεν ποτίζουν αγρούς 11 η ώρα το πρωί οι τουρίστες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ντους κάνουν οι άνθρωποι, δεν νομίζω ότι κάνουν κάτι παραπάνω. Επειδή υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ευθύνονται και οι πισίνες, οι οποίες έχουν απλωθεί σαν σεντόνια κυρίως σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, για δώστε μας έτσι το μέτρο βάρους της χρήσης πισίνας, με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πισίνων γεμίζει άπαξ, δηλαδή δεν αδειάζει κάθε εβδομάδα, γιατί δεν θα είχε κανείς πισίνα. Να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, αν είναι και λίγο μύθος ή πραγματικότητα, κύριε Δημόπουλε.
1: Κοιτάξτε, τις περισσότερες φορές ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η επικοινωνία τελικά νικάει την ουσία, έτσι, ειδικά στη χώρα μας. Άρα μπορεί, αντί να συζητήσουμε ολιστικά το θέμα του νερού, αντί να πάμε να συνδέσουμε την υδατική φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής με τον τουρισμό, με τις επενδύσεις για τον τουρισμό, με τις χρήσεις γης, και τώρα μην ξεχνάμε ότι είναι και σε διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και το ειδικό χωροταξικό

0: Τι άλλο να κάνεις, οφείλεις να το κάνεις. Πρέπει να το κάνεις. Αν και υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το νερό που πέφτει στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ωστόσο, ναι, θα σας έλεγα ότι πάλι εκεί λειτουργούμε. Δηλαδή, σε μερικά νησιά, όπως είναι στη πάλι ένα που θυμάμαι τώρα άμεσα, ή την Κέρκυρα πήραμε μερικούς μήνες, έτσι έγιναν πριν από 15-20 μέρες, κηρύχθηκαν δύο νησιά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το θέμα είναι, πάλι το κάνουμε αργά. Δηλαδή, δεν μπορεί στα μέσα Ιουνίου να κάνουμε κατάσταση.
1: Το μεγανήσι μπήκε.
0: Νομίζω είναι, όχι, είναι κάποια νησιά των Κυκλάδων. Την Αρτιπάλη τη θυμάμαι με σιγουριά, δεν ξέρω αν είναι.
1: Όχι, αλλά για τα Ιόνιο, για το Μεγανήσι, νομίζω.
0: Η Κέρκυρα είχε πριν από περίπου ένα χρόνο μπει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Φανταστείτε η Κέρκυρα, που σας ξαναλέω, έχει από 700.
1: Που βρέχει συνέχεια.
0: Ακριβώς. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά στο να συγκεντρώνουμε το νερό. Άρα χάνεται το νερό το οποίο έρχεται το χειμώνα. Επομένως, θα σας έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτή η μελέτη που έγινε υπό το συντονισμό της κυρίας Διαμαντοπούλου και του δικτύου, εγώ το θεώρησα μια πολύ καλή ευκαιρία για να τίθενται τα θέματα, να υπάρχει σοβαρός διάλογος. Λείπει, ξέρετε, το διάλογος στη χώρα μας και όχι μόνο από τους επιστήμονες, που ευτυχώς μας καλείται και λέμε τις απόψεις μας, αλλά σε επίπεδο θεσμικό. Δηλαδή, οι θεσμικοί παράγοντες θα πρέπει εκείνοι με βάση τις προβλέψεις των επιστημόνων να συντονίζονται, να προσαρμόζουν τις πολιτικές τους και τα μέτρα τους. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, απαιτούν ένα σχέδιο ολιστικό και εθνικό.
1: Ναι.
0: Αυτή τη λέξη που εγώ
1: κατανοητό.
0: Ξέρω, μικρός την έλεγα. Προσπαθούσα να μιλήσω για εθνική συνεννόηση και συνένεση. Δηλαδή, η κοινωνική συνένεση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Οι πολίτες, αντί να άγονται και να φέρονται, ξέρετε, στα άκρα, νομίζω ότι μιλώντας τους, εξηγώντας τους, μπορείς να τους φέρεις εκεί που πρέπει, ώστε να πιστούν για ορθολογικά μέτρα τα οποία αφορούν το μέλλον τους. Δηλαδή, αν πάψουμε να έχουμε νερό, καταλαβαίνετε ότι όλα τα
1: υπόλοιπα. Δεν θα έχουμε γεωργία.
0: Δεν θα έχουμε γεωργία, δεν θα έχουμε πόλεις. Όταν μιλάμε για βιώσιμες πόλεις, που μιλάμε για αύξηση πρασίνου, έτσι, άρα άλση που θα πρέπει να αυξηθεί στις πόλεις για να έχουμε βιώσιμη ποιότητα ζωής, να έχουμε ποιότητα ζωής αξιοβίωτη. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θα έχουμε μεγάλα θέματα. Επομένως, αυτό ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Όπου συζητήσαμε τις προτεραιότητες, να σας πω τις 5 προτάσεις οι οποίες προέκυψαν, οι οποίες πρέπει να συζητηθούν στο δημόσιο διάλογο, που είναι το εθνικό πλαίσιο υδατικής διακυβέρνησης. Αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, συντονισμός όλων των φορέων. Δεν μπορεί να κάνει κάτι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει να κάνει με το αρδευτικό νερό, να κάνει κάτι άλλο το οποίο είναι είτε αντιφατικό, είτε επιμέρους να έρχεται σε αντίθεση με εκείνο. Έτσι, Εθνική Πλατφόρμα Υδατικών Δεδομένων, γιατί είπαμε ότι όλα τα στοιχεία συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν με το θέμα νερό. Δεν είναι αυτοτελές το θέμα νερό. Έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, έχει να κάνει με την περιβαλλοντική κρίση. Τοπικά σχέδια υδατικής ανθεκτικότητας, γιατί ανθεκτικότητα δεν σημαίνει μονάχα να έχω νερό. Σημαίνει όλα τα συστήματα που συνδέονται με το νερό πρέπει να είναι λειτουργικά, ακόμα και υπό συνθήκες πίεσης. Όπως είπατε, είτε Ντάνιελ έχουμε, είτε έχουμε πλημμύρες, είτε έχουμε μειωμένο νερό. Το θέμα λοιπόν, αυτά γίνονται. Υπάρχουν αυτές τις τεχνολογίες, τα χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά μπορεί να εξασφαλιστούν. Δεν θα σας πω, το λεφτά υπάρχουν.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: ωραία, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα γενικά η συζήτηση. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Δημόπουλε, μου χρωστάτε για τα βότανα στο Άγιον Όρος μια συνέντευξη.
0: Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω, όποτε θέλετε.
1: Ναι, πήγατε στο Άγιον Όρος.
0: Πήγα, έδωσε και το βιβλίο μετά τη Θεσσαλονίκη. Κάναμε και μια ωραία.
1: Α, ωραία. Μαρία Καραουλάνη, μιλάμε γύρω στις 15 Ιουλίου, γιατί μετά το κλείνουμε το μαγαζί.
0: Να
1: κλείνει η εκπομπή λόγω.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: εγώ
1: Δημόπουλε.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: τώρα
0: πολύ την ευκαιρία.
1: Εγώ ένα ωραίο τραγούδι, παρακαλώ πολύ, από την Αφροδίτη Σιμίτη. Αλφα Radio 989.

0: Τώρα κάπως μου ήρθε, Κωνσταντίνε Ρέκα, την ξέρεις τη γογό τσαμπά. Για το τέλος της εκπομπής μπορώ για να φτιάξω το κέφι των ακροατών να βάλεις ένα άκουσμα γογό τσαμπά, γιατί υπάρχει είδηση που θέλω να ενημερώσω το κοινό μου, ρε παιδί μου. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πριν μερικές μέρες, τη Δευτέρα, είχα βγάλει τον κύριο Δημήτρη Ριγόπουλο της Καθημερινής, έγκριτο δημοσιογράφο, και κάναμε ένα τελετουργικό μνημόσυνο στην απόπειρα την αποτυχημένη του Προέδρου του Ζαπίου να μετατρέψει σε υπαίθριο χώρο φεστιβάλ το ιστορικό μνημείο, το τοπόσημο, το πιο σημαντικό της Αθήνας. Είπα τα διάφορα, πιο πολλά είπα εγώ, είναι η αλήθεια, γιατί με πονάει πάρα πολύ και έχω και αυτό το στυλ που τα λέω και χοντρά, όπου πήρα μήνυμα από μία ακροάτρια. Μετά αναφέρθηκα στην επιχείρηση Νίκος Καρδαλιάς να μετατρέψει το πεδίο του Άρεως σε ένα έτσι, πώς να το πω, κομψά χώρο συναυλιών. Τώρα βέβαια συναυλιών θα έχει και ο λίγο Κατερίνα Λιόλιου, μπορεί και εγώ τσαμπά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πήρα μήνυμα από μία ακροάτρια η οποία έχει τα απόλυτα δίκια της η γυναίκα, τόσο πολύ την πνίγει το δίκιο που λέει εγώ θα βγω και θα καταγγείλω τα αντίστοιχα, τα απαράδεκτα στη δική της περιοχή του παλαιού Φαλήρου, διότι είναι μέλος της κίνησης πολιτών παλαιού Φαλήρου που κάνουν κινητοποιήσεις για να γλιτώσουν από τις συναυλίες στην πλατεία νερού. Είναι η ακροάτριά μας, κυρία Ειρήνη Χαζάπη. Καλησπέρα, κυρία Χαζάπη.
1: Καλησπέρα σας. Η καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσα να έχω και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αφού και εγώ και όλη η κοινωνική.
1: Πραγματικά, δηλαδή, και επειδή πριν μιλάγατε πάλι για ποιότητα ζωής, εμείς ξεκινήσαμε πολλά χρόνια έναν αγώνα.
0: Για πείτε.
1: Είναι πολλά χρόνια που έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα, από τον έναν στον άλλον, από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, μετά στο Δήμο Καλλιθέας. Δεν ξέραν σε ποιον ανήκει η πλατεία νερού, άνοικε στην ΕΤΑΒ. Η ΕΤΑΒ έδινε άδεια να γίνονται συναυλίες χωρίς να έχουν συμφωνητικό. Ερχόμασταν προτετελεσμένων με συναυλίες να ανακοινώνονται μήνες πριν και αυτή να μην ξέρει κανείς τίποτα. Και να όλη
0: συγγνώμη,
1: η πλατεία νερού.
0: Η ΕΤΑΒ είναι η.
1: Ακινήτων Δημοσίου, η ελληνική ακινήτων δημοσίου.
0: Μπράβο. Και αυτή, ακόμα και το Υπουργείο Οικονομικών έψαχνε να βρει που ανήκει η πλατεία νερού.
1: Αφού ξεπεράσαμε όλα αυτά, πέρσι δόθηκε στον Χαρδαλιά. Οπότε φτάνουμε πάλι γι' αυτό και εγώ το τηλεφώνημα.
0: Πήγε στην περιφέρεια δηλαδή.
1: Ότι φέτος δεν θα υπάρχουν συναυλίες.
0: Εμείς
1: έχουμε κάνει. Όχι, και υπάρχουν κανονικά. Δυστυχώς κάθε βράδυ το ίδιο τροπάριο. Μιλάμε για 15 συναυλίες μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Ξεκινήσανε ανήμερα στις Πανελλήνιες, δηλαδή χωρίς κανένα σεβασμό κανέναν. Οι συναυλίες κρατάνε και αν το ακούσει κανείς πραγματικά στα μπαλκόνια μας, δονούμαστε ολόκληρες οι πολυκατοικίες. Και το ίδιο συμβαίνει και τα πρωινά, γιατί γίνονται πρόβες. Οπότε ξυπνάμε από τις 7.30-8 με τις πρόβες.
0: Συγγνώμη, η πλατεία νερού πού είναι στη Σαχάρα?
1: Η πλατεία νερού είναι ακριβώς πίσω από το Τάικ Βοντό. Είναι ένα σημείο μεταξύ Δήμου Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας που είναι κάπως αφαθές. Μια χαρά αφαθές είναι, αλλά ο ένας μας πάει στον άλλον. Εγώ
0: συγγνώμη,
1: ίδια έχω πάει
0: λεφτά, συγγνώμη, δημοτικά τέλη, πού πληρώνουν οι διοργανωτές?
1: Κανείς. Οι διοργανωτές, δημοτικά τέλη, όχι μόνο δεν πληρώνουν, έχουμε μάθει ότι έχουν και ειδικές συμφωνίες για το ρεύμα, το οποίο, αυτό θέλω να πω, γιατί δεν είναι μόνο η φασαρία, είναι η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, σε αυτό που αναφερθήκατε και τη Δευτέρα. Είναι κοινόχρηστος χώρος, είναι πλατεία. Ορίστηκε ως πλατεία και παρόλα αυτά την κλείνουν με σιδερένια και κλειδώματα γύρω-γύρω από μέσα Μαΐου μέχρι Σεπτέμβρη, που σημαίνει ότι όλοι εμείς σταματάμε να έχουμε πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο. Κατάληψη.
0: Αλλά αυτό είναι πρωτοφανές, κυρία Χαζάκη, είναι πρωτοφανή αυτά που μου λέτε δημοσίως.
1: Δυστυχώς συμβαίνουν μέσα στην Αθήνα, τα έχουμε καταγγείλει, έχουμε πάει στον εισαγγελέα, πέρσι πήγαμε μέσα στον Ιούλιο.
0: Και τι έγινε?
1: Και τίποτα. Κατά το Σεπτέμβρη μας πήρε η αστυνομία του Φαλήρου να μας ζητήσει κάποιες καταθέσεις. Το κάναμε και αυτό. Όλα τα έχουμε κάνει. Με χρήματα από εμάς, κίνηση, έχουμε μαζέψει πάνω από 1000 υπογραφές στο Φάλερο και άλλες τόσες στο Δήμο Καλυφαίας. Έχουμε πάει σε Υπουργεία, έχουμε πάει σε Δήμους, έχουμε πάει στον Εισαγγελέα. Ο ένας μας πετάει στον άλλον. Σε όσους μιλάμε, γιατί εκεί πέρα δίπλα έχει γήπεδα, όλα τα γήπεδα του κάτω του Φαλήρου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τις μέρες των συναυλίων, τα παρκαρισμένα.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω, είναι κάτι που είχε ένα ωραίο κτίριο του ναυτικού, ένα νεοκλασικό μικρό.
1: Αυτό είναι γύρω-γύρω πάρκινγκ. Αυτό,
0: αυτό είναι.
1: Της αεροπορίας είναι.
0: Μπράβο.
1: Το γαλάζιο το κτίριο.
0: Άρα εκεί είναι.
1: Εκεί παλιά ήταν χώμα γύρω-γύρω. Κάναμε ποδήλατα, πηγαίναμε βόλτες. Το έχουν τσιμεντώσει όλο. Όλο. Ναι. Το έχουν κάνει πάρκινγκ. Και ξεκινάει η είσοδος εκεί που τελειώνει η εσπλανάδα του Νιάρχου. Και βάζουμε τη τερένια γύρω-γύρω. Έχω και φωτογραφίες φυσικά να σας στείλουμε. Έχουμε κάνει επίσης, έχουμε πληρώσει μελέτες, ειδικούς ηχομετρητές που αποδεικνύουν ότι τα ντεσιμπέλ στα σπίτια μας φτάνουν 70 και 90, ενώ
0: καλά,
1: το όριο σε μια πόλη είναι 30, δηλαδή τι ποιότητα ζωής να μιλήσουμε. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα παντού και δεν θα πω άλλα, γιατί σέβομαι, δηλαδή όταν κατεβαίνουν 20.000 άτομα σε μια γειτονιά, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί, δεν θα πω άλλα, γιατί θέλω να μείνουμε στην ουσία. Έχουμε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Έχουμε κανένα σεβασμό στην ησυχία.
0: Συγγνώμη, δήμαρχο ψηφίζετε, δήμαρχο.
1: Ο δήμαρχος, ενώ μας έλεγε το 2023 και 2024 ότι ναι, εντάξει, είμαι μαζί σας, έδωσε σύμφωνη γνώμη και έτσι επιστολή υποστήριξης. Το ίδιο έκανε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγαμε εμείς σαν κίνηση πολιτών.
0: Δεν είμαστε.
1: Θεωρητικά την πήρε πίσω, θεωρητικά. Μας λέγανε η αστυνομία ότι δεν έχουμε καμία καταγγελία. Την επόμενη χρονιά από την τροχέα και από την αστυνομία είχαν και 5 αυτόφορα. Και παρόλα αυτά, μας λέει πέρσι λοιπόν πλέον το καλοκαίρι ο Χαρδαλιάς ότι πλέον περνάει στο Αέναον, θα γίνει ένα μεγάλο ωραίο πάρκο στη γειτονιά και θα τελειώσουν οι συναυλίες. Δημοσίως το αναγγέλησε μία. Έχουμε και το ντοκουμέντο δηλαδή, φυσικά δεν τα λέμε όλα, είναι τεκμηριωμένα. Και πάλι φέτος κανονικά το πρόγραμμα των συναυλιών.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Θα σας προτείνω μερικές λύσεις.
1: Μακάρι.
0: Η μία λύση είναι, θα σας φέρω σε επαφή με τον Νίκο Βατόπουλο και τον Δημήτρη Ριγόπουλο της Καθημερινής, έγκριτη και οι δύο δημοσιογράφοι.
1: Βεβαίως.
0: Οι οποίοι θα το κάνουν μέχρι και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Καθημερινή, που λίγον έως πολύ και αρκετά τρομάζει. Αυτό θα σας δώσω,
1: ναι,
0: μας τρομάζει, θα σας φέρω σε επαφή.
1: Γιατί είναι για όλους μας, δεν είναι ότι συμβαίνει τώρα στο Φάλιρο. Σήμερα θα συμβεί τώρα στο πεδίο του Άρεως.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα την άλλη. Επειδή έρχονται και εκλογές, δεν έρχονται εκλογές.
1: Έρχονται.
0: Είναι καλό να πιάσετε από όλα τα κόμματα που έχουν εκπροσώπους στο νότιο τομέα.
1: Το έχουμε κάνει. Μέχρι και οι ερωτήσεις στη Βουλή κάναμε. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό φτάσαμε. Και το θέμα περνάει στο πλάι. Γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο να πούμε, ωραία, να το δούμε μήπως τη δημοσιότητα λίγο βοηθήσει.
0: Η δημοσιότητα βοηθάει πολύ και όσο πλησιάζουν εκλογές, σίγουρα. Ωραία, θα έρθω σε επαφή μέσω της κυρίας Καραουλάνη με τους συναδέλφους και στην Καθημερινή που ασχολούνται πάρα πολύ και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ και για το θάρρος σας που βγαίνετε δημόσια και επώνυμα να καταγγέλλετε, από ό,τι κατάλαβα, το Δήμαρχο Καλυφαίας.
1: Ναι.
0: Δήμαρχο.
1: Ναι, έχουμε μαζέψει πάνω από 1000 υπογραφές οι κάτοικοι του Παλαιού Φαλήρου. Ήταν να σας πω και για τα αθλητικά, είναι κάτω όλα τα αθλητικά.
0: Όχι, άλλο τα αθλητικά.
1: Όλοι,
0: εγώ τώρα κοιτάω η χορύπανση.
1: Όλοι. Μα δεν μπορούν να κάνουν προπονήσεις. Η Μαρίνα επίσης στείλει επιστολή διαμαρτυρία. Δηλαδή, όταν ξεκινάει στην αυλή 7 και 8 το απόγευμα, τι αγώνες και δεν φαντάζεστε τι γίνεται κάτω. Υπάρχουν φωτογραφίες. Και φυσικά η επόμενη μέρα. Μία απελπισία. Χιλιάδες μπουκαλάκια και ποτηράκια στη θάλασσα. Χιλιάδες.
0: Εδώ έχω πρόταση να φωνάξετε Ιαπωνέζους που μετήχανε με την ομάδα τους στο Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: όπου κάθε φορά που έλυγε ο αγώνας, μόνοι τους οι οπαδοί της Ιαπωνικής ομάδας μάζευαν όλο το καρκατσουλιό που άφηνα και το πιο συγκλονιστικό. Ξοπετάκτηκε η ομάδα, ιτήθηκε της Ιαπωνίας, κλαίγανε οι οπαδοί, αλλά πριν αποχωρήσουν από τις κερκίδες, πήρανε πάλι τις μεγάλες μπλε σακούλες και μάζεψαν οτιδήποτε. Τώρα τι να σας πω, είμαστε ένας μεγάλο βαθμό.
1: Πραγματικά το σέβομαι, και αυτό που λέμε εμείς από την αρχή είναι, δεν έχουμε αντίρρηση να γίνονται συναυλίες. Με όριο, με κανόνες, όπως τους σεβόμαστε όλοι. Στα ντεσιμπέλ, στη χωρητικότητα, στις προδιαγραφές. Ξέρετε πως τρέμουμε αν συμβήκατε εκεί πέρα μέσα που είναι όλα σίδερα, δεν μπορεί να μπει κανείς, να βγει. Και φέτος,
0: ωραία, τα κρατάω, κυρία. Ακούστε, θα επανέλθω στο θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Και
0: θα το ξεκινήσουμε πολύ από κοινού και θα σας
1: ρωτήσω. Όλα τεκμηριωμένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, διότι βιάζομαι, διότι πρέπει να σας θυμίσω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin κερδίζω. Μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας και σας έχω υποσχεθεί. Τι! Δεν τελειώνουμε ακόμα. Όχι, όχι, θέλω εγώ τσαμπά. Θα τελειώσω με αυτό. Δεν γίνεται. Διότι έγινε το εξής ασύλληπτο. Η γογό τσαμπά τραγούδησε σε ένα πανηγύρι φεστιβάλ, τώρα δεν ξέρω πώς τα λένε, στα Φάρσαλα, όπου υπάρχει βίντεο και έχει δημοσιευθεί και στο πρώτο θέμα, μπορείτε να το δείτε, όπου ξαφνικά εισέβαλε στο χώρο της διοργάνωσης, την ώρα που τραγουδούσε η τραγουδίστρια, η γογό τσαμπά, εισέβαλε ένας φορτωτής αγροτικός, ο οποίος γύρισε την καρότσα και πέταξε όλο το περιεχόμενο του φορτωτή σε λουλούδια στη γογό τσαμπά. Σας αποχαιρετώ με γογό τσαμπά.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, μετά θα βάλουμε το διαφημιστικό. Το άντισα λίγο, αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτά είναι πολύ ωραία που σας εξήγησα, ότι μπήκε ένας φορτωτής αγροτικός και αμόλυσε όλο το περιεχόμενο της καρότσας στα πόδια της γογός τσαμπά σε πανηγύρι στα Φάσαλα. Έχω ένα ενδιαφέρον μήνυμα από έναν ακροατή, το Δημήτρη Μη, και λέει: «Κυρία Πιπηλή, καλησπέρα. Τώρα που φουντώνει σιγά σιγά η πολιτική αντιπαράθεση, ακούω όλο και πιο συχνά ότι στις 15 του μηνός τελειώνουν τα χρήματα. Μήπως μπορούν να μας εξηγήσουν, μισό λεπτό, γιατί πετάχτηκε η ελπίδα τώρα και μου πήρε το μήνυμα, μήπως μπορούν να μας πούν και εμάς πώς φερνάνε το υπόλοιπο μήνα για να το εφαρμόσουμε κι εμείς?» Και η Ελπίς λέει: «Φτάνει, έλεος, αγανάκτηση γυναίκα», από αυτά που άκουσε προηγουμένως από τους κατοίκους εκεί Παλαιού Φαλήρου, Καλυθέας κλπ. Πάρα πολύ ωραία χώρα, πρωτεύουσα με ευρωπαϊκών προδιαγραφών κανόνες, δεν αμφιβάλλω. Διαφημιστικό, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί Ανδρέας Πετρόπουλος και εμείς θα λέμε αύριο να είμαστε όλοι καλά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλλο Ανατμήματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Χεσαριανής προς τον Καρέα, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους Ανατμήματα, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο Δημοκρατίας στις Αχαρνές έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφτηκε τους τραυματίες από την τριπλή βομβιστική επίθεση με γκαζά και τα ξημερώματα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι δράστες ενδύονται των μανδύα των κοινωνικών αγώνων, αλλά για να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι αυτοί που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του, κάνοντας λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύθυρας Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη μητέρα της διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και ακόμη τρία άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κυρία Νέστορα. Τις τρομοκρατικές επιθέσεις καταδίκασε σύσσωμη αντιπολίτευση. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Μήνυμα από το 112 για εκένωση έλαβαν οι κάτοικες στις περιοχές Φάκα και Κατάλημα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, 135 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 15 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Γεννημένος στη Μεσίνη, συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ο Βασίλης Λεβέντης έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 90, ενώ το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε 10-όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Η πολυκατοικία, στην οποία διαμένουν πάνω από 200 άνθρωποι, εκενώθηκε με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να εξακολουθούν να επιχειρούν στο εσωτερικό της, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Πλάνα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν ενίκους να σκαρφαλώνουν στα παράθυρα από τα μπαλκόνια τους, προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτηρίου. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ρωτά μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Εντολή προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο μεταξύ εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης για έλεγχο στατικότητας. Σε προκαταρκτική συμφωνία για την αποδέσμευση 3 δις δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μετέδωσε το Al Arabiya, επικαλούμενο πηγές με γνώση των τεχνικών συνομιλιών που ξεκίνησαν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Την ικανοποίησή του για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, στις 12 τα μεσάνυχτα Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Αυτήν την ώρα οι φιλικοί αγώνες επί Ολλανδικού εδάφους του Παναθηναϊκού με την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ και του ΠΑΟΚ με τη Βελγική Μπέβερεν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο Νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά. Είσαστε εδώ στον Αλφα Radio 98,9 και η λαϊκή απογευματινή ξεκινάει τώρα και θα πάμε μέχρι τις 8. Έχουμε 1η Ιουλίου, καλό μήνα να έχουμε. Είναι και ο μήνας άδειας, δεν μπορεί να μην πάει καλά αυτός ο μήνας. Θα πάμε μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 και καλό μήνα. Και ο μήνας τώρα μπήκε, ακούστε. Έχουμε δύο φωτιές. Κάθε μέρα θα έχουμε 2-3, σας το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε φωτιά στην μεγάλη φωτιά, στο Καλαπόδι Θεότιδας. Έχουμε και στα Μέθαινα. Μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα αργότερα να μιλήσουμε ίσως με την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, συγγνώμη, ή με κάποιον τοπικό παράγοντα της περιοχής, να δούμε πώς πάει, γιατί έχουν σταλεί μηνύματα 112 για εκένωση των περιοχών, των συγκεκριμένων περιοχών. Είναι 1η Ιουλίου και μας άφησε ένας πολιτικός ο οποίος, θα έλεγα, ήταν μια ιδιαίτερη φιγούρα. Ο Βασίλης ο Λεβέντης έγινε γνωστός μέσα από τις τηλεοράσεις, από τον τηλεοπτικό σταθμό που είχε ο ίδιος τη δεκαετία του 90. Κατάφερε, έφτιαξε κόμμα, μπήκε στη Βουλή. Τις τελευταίες εκλογές νομίζω δεν μπήκε, οι τελευταίες ήταν που δεν μπήκε, ούτε το 19 αν δεν κάνω λάθος, το 15 είχε μπει πάντως, και έφυγε σήμερα σε ηλικία 75 ετών. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε μία επέκταση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΒΟΗΔΗ. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τις επιδοτήσεις που είχαν δοθεί, όπως είχαν δοθεί και για τα χωράφια, όπως είχαν δοθεί και για τα πρόβατα, έτσι δόθηκαν και για τα ΒΟΗΔΗ. Είναι στο επίκεντρο και αυτό, από ό,τι φαίνεται, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Ακόμα δεν έχει σοβαρές εξελίξεις, θα δούμε. Έχει διαπιστωθεί πάντως, έχουν σταλεί στοιχεία και στις εισαγγελικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μαζί μας όμως τον κύριο Θανάση Ζεκεντέ, είναι δήμαρχος Λοκρίδας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Η φωτιά η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι από την περιοχή του Καλαποδίου έχει επεκταθεί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τους οικισμούς Ζέλη και Ελάτια, του γειτονικού Δήμου Αμφίκλειας Ελάτιας. Ξεκίνησε από το Δήμο Λοκρών, απείλησε την κοινότητα Σφάκας, η οποία και εκενώθηκε. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή επιχειρούν σε αυτό το πεδίο πολλά εναέρια και επίγεια μέσα. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση και ελπίζουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα πριν την δύση.
0: Υπάρχουν έντονοι άνεμοι στην περιοχή ή ξέφυγε η φωτιά?
1: Υπάρχουν άνεμοι που δημιουργούν πρόβλημα με τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Κινδυνεύουν κάποιες περιοχές?
1: Έχουν κινδυνεύσει αυτή τη στιγμή, δεν κινδυνεύει κάτι άμεσα.
0: Εννοώ κατοικημένες περιοχές.
1: Για κατοικημένες περιοχές σας αναφέρω κι εγώ. Υπήρξε περιοχή που κινδύνευσε, το χωριό Σφάκα. Και τώρα κατευθύνεται προς άλλα χωριά.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να τα καταφέρετε να ελεγχθεί η φωτιά και κυρίως να μην έχουμε και ανθρώπινα θύματα που σε άλλες περιπτώσεις
1: συμβαίνουν.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Όπως έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε με την κλιματική αλλαγή, όπως έχουμε συνηθίσει με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τα τελευταία χρόνια που χτυπάνε 38, 40, 42 βαθμούς, έχουμε συνηθίσει και με τις φωτιές. Είμαστε μια χώρα, θα έλεγα, με ορεινούς όγκους αρκετούς. Είμαστε και μια χώρα που ήμασταν πίσω σε μέτρα πρόληψης. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Βλέπετε βέβαια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, οι οποίες ήταν και σε καλύτερη κατάσταση από εμάς, δεν μπορούν να αποφύγουν τις πυρκαγιές. Το θέμα είναι να υπάρχει άμεση κατάσβεση, δηλαδή να μην παίρνουν τέτοιες εκτάσεις, για να μην έχουμε και ανθρώπινα θύματα και καταστρεμμένες κατοικίες Να πω ότι όλοι θυμόμαστε το Μάτι, τι έγινε στο Μάτι το 2018. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από το βουνό, κοντά στον Ναού Πεντέλης, στην Καλλιτεχνούπολη συγκεκριμένα, και έφτασε να κατακάψει αυτή τη στενή λωρίδα του Αγίου Ανδρέα εκεί στο Μάτι, καταστρέφοντας ολοσχερώς μια περιοχή και έχοντας 107, αν δεν θυμάμαι καλά, θύματα. Λοιπόν, πρέπει να συνηθίσουμε τις φωτιές, αλλά πρέπει να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση όσο το δυνατόν περισσότερο. Λοιπόν, έλεγα για την ιστορία του ΚΕΠΕ που έχουμε επέκταση και στα βοηδή των παράτυπων επιδοτήσεων, οι οποίες φαίνεται να αποκαλύπτονται τώρα. Επίσης έχουμε από το δικαστικό μια είδηση που αφορά επίσης το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα αφορά τον πρώην διοικητή. Ζητήθηκε αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημέλημα σε κακούργημα και θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες αμέσως, γιατί τώρα βγήκε αυτή η είδηση. Έχουμε και στα Πετράλωνα μία εξέλιξη με τη μηχανικό η οποία διαπίστωσε πως ανάμεσα στο κτίριο που τελικά κατέρευσε και τη διπλανή κατοικία είχε ανοίξει ένα μεγάλο κενό, το οποίο έδειχνε πως η τετραόρεφη πολυκατοικία είχε πάρει επικίνδυνη κλίση. Κάτι που λέγαμε και χθες εδώ, το είχα δει εγώ ειδησιογραφικά ότι υπήρχε, δεν ήξερα αν μπορεί να τεκμηριωθεί. Φαίνεται τώρα ότι τεκμηριώνεται. Είχε αυτή την κλίση 15 εκατοστών, φαινότανε, και τώρα υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν ένα ρήγμα που είχε δημιουργηθεί πριν πέσει η πολυκατοικία. Επειδή μένω κοντά, πέρασα χθες να το δω πραγματικά και είναι, λες και είναι ή βομβαρδισμένο τοπίο ή έχει γίνει κάποιος πολύ μεγάλος σεισμός. Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Πρώτα απ' όλα θα κοιτάξουμε την πολιτική επικαιρότητα, είναι πλούσια. Έχουμε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να έχει πάει στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις επιθέσεις που δέχθηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και επισκέφθηκε και το νοσοκομείο. Έχουμε λοιπόν τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, θα τον έχουμε σε 4-5 λεπτά, δημοσιογράφος, συνάδελφος από το Mega News. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και θα κλείσουμε κάτι σε 7.30 με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Λοιπόν, τώρα έχουμε ακόμα σήμερα έχουμε μια αυτοψία, τι δείχνει το βίντεο από την επίδυση με τα γκαζάκια, όπως έλεγα και προηγουμένως, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έχει κάνει και τις δηλώσεις πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε σε 20 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα. Ήταν σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει η πιο σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση, είναι μιας κυρίας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Θα έλεγα ότι είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε κάτι τέτοιο. Είναι ανησυχητικό, σοβαρά ανησυχητικό θα έλεγα. Και επίσης έχουμε την γνωστή ιστορία τώρα με τις δημοσκοπήσεις. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν και αφήνουν και αιχμές για τις δημοσκοπήσεις και πώς διενεργούνται και ποιες εταιρείες τις κάνουν. Και υπάρχει και μια παραφιλολογία που θέλει με τον ένα από τον άλλο τρόπο και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο επικοινωνίας και παρουσίασης να ευνοείται, όπως λένε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

0: Λοιπόν, είμαστε και 20 σχεδόν. Πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα και επιστρέφουμε με τις συνεντεύξεις μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Στη Μυαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Αλοτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. ialotomi.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον συνάδελφο, διαβάζω μια δήλωση του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος λέει: αν δεν εκλεγώ, θα είναι το τέλος της πολιτικής μου πορείας. Έχω ανεξάρτητη ταυτότητα, έξω από την πολιτική. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει βάλει το χέρι στη τσέπη και δεν έχει πάρει χρήματα και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από ένα ολόκληρο σύστημα. Αυτά λέει ο κύριος Κασελάκης, που το κόμμα τελευταία έχει αποχωρήσει, όπως κυρίας Τζάκρη, και βέβαια ο ίδιος είπε ότι άφησε εκ μέσω ότι μάλλον την έδιωξε ο ίδιος, η ίδια είπε ότι αποχώρησε. Υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία αναφέρουν ότι η κυρία Τζάκρη κατευθύνεται προς το Πασόκ, αλλά υπάρχουν και ορισμένα δημοσιεύματα τα οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας του κυρίου Κασελάκη με τη Νέα Δημοκρατία. Άντε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, πολύ καλό συνάδελφο από το Mega News. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα μου. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελευταία, το τελευταίο 15ήμερο, θα έλεγα, το σκληρό πολιτικό 15ήμερο, γιατί μετά τις 15 Ιουλίου 17, όπως να το κάνεις, θα μπούμε στο μήνα των διακοπών που θα είναι και λίγο παρατεταμένος. Ενδεχομένως όμως να έχει ειδήσεις από τις 15 Αυγούστου και μετά.
1: Ναι, κοίτανε τώρα. Μπορεί οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο, μπορεί να γίνουν την άνοιξη, αλλά όταν βλέπεις τον Πρωθυπουργό να είναι τη μία μέρα στο Εγάλαιο, την άλλη μέρα στην Νέα Σμύρνη, την άλλη μέρα είχε πάει στα 3Β, στην Βάρη και τη Βούλα, και να κινείται σε αμιγώς εκλογικούς ρυθμούς, ή την Κυριακή στην ανακαθιερωμένη του ανάρτηση να κάνει απολογισμό 7 ετίας, λες. Ότι μπορεί να τραβήξει το χαρτί των εκλογών για τον Οκτώβριο. Έχω την έσοδα μετρήσει. Δηλαδή θα πάει στη ΔΕΣ, θα μοιράσει ένα μεγάλο πακέτο. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάνει και τα 2 δις. Θα τα μετρήσει το Σεπτέμβριο, θα δει πώς είναι οι συσχετισμοί, θα δει πώς είναι και η κατάσταση στην αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως να τραβήξει το χαρτί των πρόεδρων εκλογών, που η αλήθεια είναι ο ίδιος στους συνομιλητές του λέει όχι. Όμως μια σειρά από κορυφαίους υπουργούς, Χατζηδάκης, Λιβάνιος, Θεοδωρικάκος και άλλοι, του λένε κάντες τώρα, ο χειμώνας μπορεί να είναι δύσκολος, ελοχεύει πάντα το απρόπτο, οπότε είναι λογικό να του τριβιαλίζει την ιδέα αυτή το μυαλό του Πρωθυπουργού. Η ιδέα αυτή να του τριβιαλίζει το μυαλό.
0: Σωστό. Ανδρέα, θεωρείς ότι στα υπέρ που μετράει είναι, για το Σεπτέμβριο, ότι μπορεί να κόψει, ας πούμε, την ανωδική πορεία που έχουν, ας πούμε, που έχει το κόμμα του Τσίπρα, ή να ανακόψει ενδεχόμενη πίεση που θα δεχθεί όταν δημιουργηθεί το κόμμα Σαμαρά?
1: Ναι, νομίζω όλα τα μετράει. Όλα αυτά τα μετράει. Γενικότερα την κατάσταση στην αντιπολίτευση, παρά την άνοδο έτσι που έχει εδρεωθεί στη δεύτερη θέση το κόμμα του κ. Τσίπρα, ακόμα η διαφορά είναι μεγάλη. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι το Σεπτέμβριο, αν θα συνεχίσει αυτή η ανωδική πορεία για την Ελλάς. Πάντως, όσο η διαφορά είναι ασφαλείας, νομίζω ότι έχει δυνατότητα ο Πρωθυπουργός οποιαδήποτε στιγμή να τραβήξει το χαρτί. Βέβαια, δεν ξέρεις όταν προκυριθούν οι εκλογές, τι δυναμική μπορεί να διαμορφωθεί. Είναι άλλο το κλίμα τώρα που συζητάμε χαλαρά και άλλο όταν θα μπαίνουν τα διλήμματα. Mm.
0: Τώρα, πάνω σε αυτό που λες, φαίνεται από κάποιες μετρήσεις που τις είδαμε και πρόσφατα, ενώ κάποιες εκτιμήσεις λέγανε ότι το κόμμα Σαμαρά θα κινηθεί πάρα πολύ χαμηλά, το λέγανε για αρκετό καιρό, κάτω από το 3%, βλέπω τώρα σε δύο δημοσκοπήσεις ότι το μετράνε από το 4 έως και το 5 και το 5,5. Θεωρείς ότι, πώς να το πω, καταρχάς θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο αν εμφανιστεί κυριολεκτικά ένα μήνα πριν τις εκλογές, και θεωρείς ότι μπορεί να πάρει ένα ποσοστό από την Δημοκρατία ή παίρνει από όμορους χώρους της δεξιάς?
1: Κοιτάξτε, πρωτίστως παίρνει από το χώρο των αναποφάσεστων, που ένα σημαντικό τμήμα είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Άρα, ακόμα και αν δεν πάρει από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς, παίρνει από ενδεχόμενους δυνητικούς της ψηφοφόρους, δηλαδή ψηφοφόρους που όταν έφτανε η ώρα της κάλπης θα τους διεκδικούσε. Άρα, όπως και να έχει.
0: Λες ψηφοφόρους του 23, ας πούμε.
1: Του 23, ναι. Όπως και να έχει, ο κύριος Σαμαράς, αν κάνει το κόμμα που όλα δείχνουν, σίγουρα θα κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του 41, έτσι, που έχει την πολυτέλεια να χάσει και μία και δύο και τρεις μονάδες. είναι η Νέα Δημοκρατία που οι περισσότεροι εκεί τη βγάζουν με την εκτίμηση ψήφου στο 28, στο 29. Ναι. Άρα σκέψω, αν χάσει 2-3 μονάδες, μπορεί έτσι να απειληθεί ακόμα και το μπόνους, αν θεωρούμε ότι θα είναι πρώτη στις εκλογές που θέλει 25%. Άρα, τυχόν κόμμα Σαμαρά, νομίζω σίγουρα θα δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι βέβαιο ότι θα προεξελικήσει πολιτευτές, κομμένους, πικραμένους από τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί τους. Δηλαδή, σίγουρα θα κάνει ζημιά και δεν ξέρει σε αυτό το σενάριο πώς θα κινηθεί και ο κύριος Καραμαλής. Έτσι, γίνονται προσπάθειες προσετερισμού και με δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού και του κυρίου Κυρανάκη και του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ως τώρα δεν φαίνεται ο κύριος Καραμαλής ζεστός ή τέλος πάντων έτοιμος να υποκύψει σε αυτό το πιεστικό φλερτ.
0: Δεν ξέρω αν και εσύ έχεις υπόψη σου κάποια δημοσιεύματα, θα δούμε τώρα και τι θα γίνει με το Πασό και τα λοιπά, που βάζουν το ότι είναι ενδεχόμενο σε μια διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας να περιλαμβάνει ακόμα και τον κύριο Κασελάκη ως συνεργαζόμενη δύναμη ή και άλλες δυνάμεις, ή δηλαδή υπάρχει το σενάριο της κυρίας Λατινοπούλου. Δεν ξέρω, υπάρχει μια κινητικότητα φαίνεται στα δεξιά.
1: Ναι, βέβαια. Μα εκεί κοιτάξτε, υπάρχει και μεγάλη δεξαμενία. Αν σκεφτούμε ότι είναι τουλάχιστον στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας 20%, υπάρχει μπόλικο πολιτικό ψωμί, το οποίο είναι λογικό να ανοίγει την όρεξη σε πολλούς επίδοξους διεκδικητές. Τώρα, ο κ. Κασελάκης, θυμίζω ότι ξεκίνησε από τη ριζοσπαστική αριστερά ως υποψήφιος και μετά πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και σιγά σιγά έφυγε και από την κέντρο αριστερά, εγκατέλειψε το κέντρο, τώρα δηλώνει φιλελεύθερος. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, βρίσκει τον εαυτό του. Δηλαδή, αυτή ήταν η ιδεολογική του ταυτότητα, και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορεί να αισθάνεται και πιο ιδεολογικά οικία.
0: Και συνεπής, μάλλον. Ναι.
1: Μέσω της Αυγής δεν νομίζω ότι είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση με το χώρο, και αυτό φάνηκε μετά όσα έγιναν εκείνο το διάστημα. Νομίζω ότι ο φυσικός του χώρος, αν δηλαδή με βάση αυτά που πρεσβεύει ή αυτά που έγραφε όλα τα χρόνια, είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη παρά σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Σωστά. Τώρα, αν θα κάνει αυτό το άλμα, δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο και για τον Πρωθυπουργό. Αλλά απ' την άλλη, έτσι όπως είναι, ξέρεις, η κατάσταση, οι δυσκολίες που έχει ο κ. Κασελάκης, είναι το κόμμα του εκεί στο όριο της μιας μονάδας, και αν σε κάποιες δημοσκοπήσεις μπορεί να σκεφτεί να το τραβήξει στο χαρτί με κάποιους όρους. Δεν ξέρω όμως αν είναι εύκολο για τον κ. Μητσοτάκη.
0: Πριν πάμε στο, πώς να το πω, στο κόμμα το οποίο έχει ένα ερωτηματικό, δηλαδή είναι αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ξέρω αν έχουμε μια πρόσκαιρη εικόνα στις δημοσκοπήσεις και τι θα είναι η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ, αν από το Σεπτέμβρη δείξει κάποια σημάδια ανάκαψης ώστε να διεκδικήσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Τι βλέπεις, ξέρεις, γιατί υπάρχουν ήδη συζητήσεις, τις βλέπουμε και σε δημοσιεύματα, συζητήσεις για την επόμενη μέρα, εννοώ την επόμενη μέρα όσον αφορά τη δεύτερη κάλπη. Έχουμε και τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έκανε μια δήλωση ότι πρέπει να ψάξει προοδευτικές συμμαχίες στο ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα στο εσωτερικό του.
1: Κοίτανε τώρα, η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ η έλευση του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή από τον Μάιο και μετά, που ήταν στα σπάργανα το κόμμα, ή πολύ περισσότερο μετά που δημιουργήθηκε, έχει βγάλει το ΠΑΣΟΚ μια μεγάλη αγωνία, μια μεγάλη αμηχανία, η οποία εν πωλής οφείνεται και στην πίεση που δέχεται και σε επίπεδο ψηφοφόρων και ενδεχομένως μεσαίων στελεχών. Οι πληροφορίες λένε ότι γίνεται έτσι μια προσπάθεια ψαρέματος αρκετών στελεχών, μεσαίων στελεχών, ιδίως στην περιφέρεια, από την Ελλάς, ενώ σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως, νομίζω, ναι, φαίνεται αυτό. Νομίζω ότι θα είναι ένα... Το ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ είναι ο Σεπτέμβριος. Δηλαδή, εκτιμούν ή τέσσερα περισσότερο ευελπιστούν ή ελπίζουν στη Χαριλάου Τσικούπη ότι μπορεί να ξεφουσκώσει η Ελλάδα. Επικαλούνται το παράδειγμα της Κωνσταντοπούλου ή της Καριστιανού που είχαν πολύ μεγάλα ποσοστά και μετά έπεσαν. Αυτό ενδεχομένως να είναι και περισσότερο ευχή, αλλά δεν ξέρω αν πατάει κάπου. Ναι. Άρα μένει να το δούμε. Είναι ένα ορόσημο ο Σεπτέμβριος. Δηλαδή, αν το Σεπτέμβριο το ΠΑΣΟΚ κινείται εκεί στο 10, όπως το δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, νομίζω θα ανοίξει μια συζήτηση. Και γιατί όχι, δεν νομίζω θα ανοίξει συζήτηση περί ηγεσίας. Κανένας τέλεχος δεν νομίζω ότι μπορεί σε προεκλογική φάση να θέσει θέμα ηγεσίας, ούτε υπάρχει και τέτοια διάθεση. Αλλά νομίζω θα ανοίξει μια συζήτηση για τη στρατηγική. Δηλαδή, μπορεί να συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι ο στόχος είναι η πρώτη θέση, ή και τα στελέχη που θα δυσκολεύονται ακόμα και να το υπερασπιστούν. Νομίζω σε επίπεδο στρατηγικής και αφηγήματος προς τις εκλογές. Δηλαδή, αν είναι πέριξ του 10, έχει ανοίξει ψαλίδα με την Ελλάς και είναι πολύ μεγάλη απόσταση με την Νέα Δημοκρατία, νομίζω θα πρέπει να βρει ένα νέο αφήγημα το ΠΑΣΟΚ. το οποίο δεν θα είναι εύκολο, έτσι. Mm-hmm. Και για την φυσιογνωμία και για την λειτουργία του Πασόκ, τι να πει, να είμαι με δυνατή αντιπολίτευση, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, αυτό θα πρέπει να το κάνει αναγκαστικά.
0: Mm-hmm. Αντρέα, δώσουμε ακριβώς 30 δεύτερα για το σήμα και επανερχόμαστε.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο από το Mega News. Ανδρέα, νομίζω ότι το κόμμα που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί και να έχουμε και αλλαγή ηγεσίας. Μπορεί και να έχουμε άλλες αποχωρήσεις. Φαίνεται ότι όσοι διαφωνούσαν μέχρι χθες ή προχθές, τώρα λένε όλοι ότι πρέπει να έχει αυτόνομη κάθοδος εκλογές.
1: Η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην τηλεόραση του Άλφα και στον Αντώνη Ρόιτερ νομίζω ήταν
0: καταλυτική. Ναι.
1: Ναι, ουσιαστικά ακύρωσε όλη την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσε για συλλογική συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς. Mm. Το λέγαμε, το γράφαμε, αλλά δεν υπήρχε από τα επίσημα χείλη του κυρίου Τσίπρα. Λέγανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα πιέσουμε. Δεν το έχουμε δει να το λέει ο ίδιος. Από τη στιγμή που το είπε ο κύριος Τσίπρας, εκφώνησε το τέλος οποιασδήποτε λογική συλλογική συνεργασία και μιλάει για ατομικές συνεργασίες και συμβάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υποχρεωμένος να αλλάξει τακτική και στρατηγική. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν οι αποχωρήσεις. Κάθε μέρα και κάποιο μέλος Κεντρικής Επιτροπής φεύγει. Σήμερα έφυγε ο κύριος Παναγιώτης, γνωστός δημοσιογράφος. Mm. Νομίζω είναι θέμα ημερών ή και λίγων 24ωρων να αποχωρήσει ο κύριος Ζαχαριάδης. Έφυγε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έφυγε ο κύριος Μπαλάφας. Ο Γιώργος Μπαλάφας, όχι ο Γιάννης. Δηλαδή, πολλά στελέχη μεσαία ή και κεντρικά που είχαν ρόλους είναι σιγά σιγά εκτός κόμματος και νομίζω θα γίνει μια προσπάθεια από τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου. Δεν θέλω να τους βάλω μαζί με τον κύριο Πολάκη, γιατί δεν είναι και θεωρούν ότι αυτά που κάνει ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, του δημιουργεί πρόβλημα.
0: Φαίνεται να υπάρχουν αποστάσεις πια, ναι.
1: Αποστάσεις, ναι, ναι. Θα γίνει μια προσπάθεια να πάρουν το κόμμα, να διεκδικήσουν και κάποιες συμμαχίες. Κάποιοι λένε με τον κύριο Κοτζιά, με την κυρία Κατσέλη, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Κάποιοι λένε γιατί όχι και με την Νέα Αριστερά. Να ανοίξει μια συζήτηση με τη Νέα Αριστερά που τους ή άλλως και εκείνη είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά ή τέλος πάντων να φανεί ότι κρατάνε τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ ή της ριζοσπαστικής ή όποιας αριστεράς θέλεις, ότι κρατάνε το κρατήλι αναμένο. Δηλαδή να πάνε με όρους συναισθήματος, εμείς είμαστε εδώ, εμείς είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσπαθήσουν να πετύχουν, δεν ξέρω, ένα μικρό θαύμα, τέλος πάντων να προσπαθήσουν να κατέβουν σε εκλογές με αξιώσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος είναι ακυρωμένος ως και απαξιωμένος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή αντιμετωπιζόταν ως μεταβατικός. Κανείς δεν πίστευε ότι είναι μακράς πνοής ο κύριος Φάμελος πρόεδρος. Οι περισσότεροι λέγανε ότι ο κύριος Τσίπρας και περιμένανε το εγχείρημα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα επιβεβαιώθηκε αυτό, ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ο φυσικός ηγέτης όλου αυτού του χώρου.
0: Σωστά.
1: Νομίζω όμως ότι θα προσπαθήσουν να πάρουν το κόμμα. Η λογική λέει πως θα το πάρουν όταν αποχωρούν όλα τα στελέχη της πλειοψηφίας. Αναγκαστικά θα πάει στη μειοψηφία και τους ανθρώπους που θέλουν να το κρατήσουν.
0: Ανδρέα, ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο. Ενώ απέναντί του ο κύριος Φάμελος στο τελευταίο διάστημα είχε τρία κορυφαία στελέχη όπως ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης, τώρα που μπαίνει θέμα αντικατάστασής του δεν υπάρχει συνεννόηση.

0: Και ο κύριος Αρβανίτης, μπράβο, σωστά το λες. Φαίνεται και αυτός να επιθυμεί να παίξει έναν πιο ηγετικό ρόλο. Είναι από τα πρόσωπα που δεν θα πάνε προς την Αμαλίας. Αλλά πιστεύω ότι, ξέρεις, τα σενάρια δεν είναι πολλά. Να ανοίξει μια συζήτηση με την ΕΑΡ ή να δούνε αν μπορούν κάτι άλλο σε επίπεδο με τον κύριο Κοτζιά ή ποιον άλλο.
1: Αντρέα, ένα τελευταίο. Διάβασα ένα δημοσίευμα του Βήματος, το οποίο είχε και κάποιες τελικές λίστες υποψηφίων του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, στις οποίες λίστες συμπεριλαμβανόντουσαν και σε συγκεκριμένες περιοχές και η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Γέρο Βασίλη. Φαίνεται ότι τα ψηφοδέλτια δεν έχουν κλείσει, θα έλεγα, και ίσως να δούμε κάποιες εκπλήξεις όταν διαλυθεί η Βουλή.
0: Ναι, κοίτανε τώρα, υπολογίζεται ότι μπορεί καμιά δεκαριά βουλευτές, εν ενεργεία βουλευτές ή και λίγο παραπάνω, να είναι στο εγχείρημα της Ελλάς. Τα τρία πρόσωπα που είπες, θεωρώ ότι θα είναι βέβαιο στα ψηφοδέλτια. Η κυρία Γιώργο Βασίλη είναι από τις λίγες που συνομιλεί απευθείας, από τα λίγα πρόσωπα που συνομιλεί απευθείας. Mm. Όταν έρθει η ώρα, θα ενταχθεί στην Ελλάς. Μάλιστα, έχει ενημερώσει και τον κύριο Φάμελο για τις προθέσεις της. Η κυρία Αξιόγλου έχει παραιτηθεί και από τη βουλευτική έδρα, άρα είναι εύκολο. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να δοκιμάσει εκ νέου την τύχη της στα δυτικά. Κάτι την τοποθετούν και στην Αλφα Αθήνας που έχει ένα κενό, αλλά στα δυτικά εκλέγεται, οπότε μπορεί εκεί. Ο κύριος Χαρίτσης για τη Μεσσηνία. Κάποιοι θα τον θέλανε και στα νότια, αλλά στα νότια πιθανότατα θα είναι ο κύριος Τεμπονέρας.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν στελέχη εν ενεργεία βουλευτές που θα είναι στα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Κόκαλης, ο πρώην Ευρωβουλευτής, φημολογείται ότι θα είναι στην Αλφα
1: Πειραιά. Σωστά το λες.
0: Ο κύριος Καλαματιανός στην Ηλία. Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές που θα είναι στο τέλος της ημέρας. Ο κύριος Μεϊκόπλος στη Μαγνησία, ίσως και ο κύριος Κόκαλης στη Λάρισα, ο κύριος Κεδίκογλου στην Εύβοια, ο κύριος Μαμουλάκης στο Ηράκλειο, ο κύριος Μπάρκα στην Πρέβεζα, δηλαδή είναι καμία 10 με 12 βουλευτές που θα πιστεύω στο τέλος, στη λογική της συμπερίληψης, και αφού έχουν παραιτηθεί από τις βουλευτικές έδρες, θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια, αλλά πιστεύω κοντά στο χρόνο των εκλογών.
1: Μάλιστα. Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και τις ειδήσεις που μας έδωσε, θα έλεγα. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, ο συνάδελφός μας, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, μας έδωσε κάποιες ειδήσεις, τουλάχιστον το τελευταίο για τους 10 βουλευτές που θα ακολουθήσουν θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με την προκήρυξη των εκλογών που θα γίνει. Μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Φιαξιόγλου, την οποία παρεπιπτόντως θα την έχουμε αύριο, νομίζω, αν θα έχουμε μια επιβεβαίωση, να συζητήσουμε εδώ πέρα. Και βέβαια θα έλεγα ότι ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει ένα δίκιο όσον αφορά τις αναφορές που έκανε σχετικά με τις εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός. Από κορυφαία στελέχη πια έχουν διαρρεύσει και τα ονόματά τους, τις διαρροές όσον αφορά την ημερομηνία των εκλογών. Θα τα δούμε όλα αυτά, έχουμε καιρό μπροστά μας, το καλοκαίρι θα είναι έτσι θερμό και από ειδήσεις. Μέχρι τις 15-20 Ιουλίου θα έχουμε, θεωρώ, και άλλες εξελίξεις. Λοιπόν, παίρνουμε μισή μουσική, Ανάση, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Πριν συναντήσουμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, σας έλεγα ότι έχουμε εξελίξεις στο θέμα του ΠΚΠ, πέρα από το φαίνεται νέο σκάνδαλο που υπάρχει και με τα βόηδη. Τώρα, στη δίκη ζητήθηκε αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημέλημα σε κακούργημα για τον πρώην διοικητή, τον κύριο Δημήτρη Μελά. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αναγνώρισε τις αποκαλύψεις οποίες προχώρησε η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλη, ήταν η γνωστή υπάλληλος που ήταν στον ΟΠΚΕΠΕ, περιττό να πω ότι εκδικάζεται εδώ και μήνες το κατηγορητήριο αυτό. Το δικαστήριο αποδέχθηκε την απόκρυψη φακέλου με αποτέλεσμα ελέγχου που είχε δημιουργήσει η βασική μάρτυρα, δηλαδή η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, έγγραφο που δεν εστάλει στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για έλεγχο. Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο που διαδραμάται στην υπόθεση ο άλλοτε μάρτυρας του ΟΠΚΠΕ, ο κύριος Γρηγόρης Βάρας, ο οποίος εξετάστηκε επίσης και ως μάρτυρας. Αυτό είναι το νεότερο όσον αφορά το δικαστικό κομμάτι του ΟΠΚΠΕ. Βέβαια, από την πλευρά του ο κύριος Μελάς μιλάει για επιχείρηση δολοφονίας του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠΕ, που ελέγχεται ποινικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της υπόθεσης των παράνομων κονδυλίων. Θεωρεί ότι γίνεται επιχείρηση δολοφονίας του. Το ίδιο είπε και απολογούμενος στο τριμελές πλημμυρικό δικείο της Αθήνας, υπερασπιζόμενος την αθωότητά του. Να θυμίσω ότι ο κύριος Μελάς ήταν στο τιμόνι του ΟΠΚΠΕ την περίοδο 2021-2022 και συγκατηγορήμανή του είναι η πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα, την οποία τη βαρύνεται για τα αδικήματα της επεξαγωγής εγγράφου, υπόθλιψης εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Too much money, too much power.
5: So guess what happens next?
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
7: I want this guy to go down now.
8: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
6: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
9: Who put you up to this?
10: NYPD! Hands up!
11: Let's go.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πριν από λίγο είχαμε την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό για το θέμα της ακρίβειας. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην ερώτηση του που καταθέτει λέει, αναρωτιέται αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως το αναφέρει, προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Λέει ακόμα ότι προτίθεστε να αναθεωρήσετε, απευθυνόμενος άρα στον Πρωθυπουργό, το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών της κυβέρνησής σας, ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Αυτά λέει, θα δούμε τι θα απαντήσει και ο Πρωθυπουργός στην ερώτησή του. Υπάρχει ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Έγινε πρόσφατα η συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ για να κρατηθούν για 2 μήνες στα επίπεδα τα σημερινά οι τιμές και ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Είδα λίγο πανηγυρικές αναφορές, να το πω έτσι, και δηλώσεις τέλος πάντων κυβερνητικών στελεχών. Τώρα, θα έλεγα, καλοδεχούμενος να υπάρξουν και μειώσεις σε κάποια προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Αλλά μετά από τόσο καιρό ότι θα παγώσουν οι τιμές που ήδη το τελευταίο διάστημα ανέβηκαν και άλλο, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν είναι προς πανηγυρισμό αυτό το πράγμα. Καλά έκανε και πήγε σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά αν δεν ελαφρυνθεί κάπως ο εργαζόμενος συνταξιούχος, ο καταναλωτής, αν δεν ελαφρυνθεί όσον αφορά ειδικά το σούπερ μάρκετ, δεν γίνεται, δηλαδή δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει ανοιχτή αυτή η κατάσταση από τον κόσμο, γιατί πραγματικά υποφέρει πάρα πολύ. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος για τον Κασελάκη. Μου λέει, όχι, ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία δεν φτάνει, που με το γάμο έπεσαν τα ποσοστά της. Βλέπω Νέα Δημοκρατία δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω, ο φίλος ο Κυρ, όπως το υπογράφει, Κυριάκος δηλαδή, αν κατάλαβα καλά λέγεται, νομίζω ότι τώρα το είναι υπερβολικός. Μιλώντας σήμερα σε ένα άλλο ραδιοφωνό, ο κύριος Κασελάκης είπε αυτό, ότι δεν θα συνεχίσει την πολιτική του πορεία αν επιβεβαιωθεί η εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων και τελικά οι δημοκράτες δεν καταφέρουν να μπουν στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Εγώ είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει μια, πώς θα το πω έτσι, περαίουσα ατμόσφαιρα, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να έχουν ανοίξει και πέσει συζητήσεις, οι οποίες κρατούνται πολύ χαμηλά τώρα. Με διάφορους παράγοντες στην Νέα Δημοκρατία. Νομίζω έχει βοηθήσει λίγο και ο Άδωνης Γεωργιάδης σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί πρόσφατα βρεθήκαν σε μια κοινή συνέντευξη και από εκεί νομίζω έχουν ξεκινήσει κάποια σενάρια. Τώρα, ο κύριος Κασελάκης μιλάει για ρευστό πολιτικό τοπίο και αναφερόμενο στο δίλημα των εκλογών, είπε ότι ένα κόμμα και ένας αρχηγός δεν πρέπει να έχει ρυθμούς κολυσιεργίας και ρυθμούς ετοιμότητας. Πρέπει ανά πάσα στιγμή όχι μόνο έτοιμος να είναι, αλλά και σαφής σχετικά με το τι προτείνει. Λέει ότι ετοιμαζόμαστε για την άνοιξη, γιατί θεωρούμε ότι τότε θα γίνουν εκλογές. Μπορεί και να ξέρει κάτι παραπάνω, λέω εγώ. Αλλά είμαστε, λέει, και σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να επισπεύσουμε μια διαδικασία τέτοια. Λέει ότι το αγροτικό μου το έχω κάνει. Ένα κόμμα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όταν αυτός ο οργανισμός γεννιέται υπάρχουν δυσκολίες, είπε και ο κύριος Κασελάκης. Τώρα, δυσκολίες, υπάρχουν δυσκολίες πάντα, αλλά όταν αυτές οι δυσκολίες δίνουν μια εικόνα έτσι, όχι σταθερότητας, αλλά να φεύγουν στελέχη από εδώ, να φεύγουν στελέχη από εκεί, να παραιτηθεί την κυρία Τζάκρη, αναρωτιέμαι τώρα τι θα σκαρφιστεί το Πασόκ που θέλει να βάλει την κυρία Τζάκρη στη Θεσσαλονίκη. Θα πάει οπωσδήποτε στο Πασόκ, αυτό είναι δεδομένο, και τι θέλουν και στο Πασόκ την κυρία Τζάκρη. Δεν ξέρω, γιατί ειδικά στη Θεσσαλονίκη θα δούμε ψηφοδέλτια τα οποία κάποτε ήταν ψηφοδέλτια που ήταν στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν πλέον μεταφερθεί στο Πασόκ, και άλλα ψηφοδέλτια καινούριου κόμματος, ας πούμε, όπως είναι η Ελλάς, να έχουν υποψηφίους οι οποίοι ήταν προηγουμένως στο Πασόκ. Δεν ξέρω πόσο σας μπέρδεψα, φανταστείτε πόσο μπερδεμένη θα είναι πάντως η Θεσσαλονίκη. Τώρα, πριν από λίγο πάντως έγινε και γνωστή μια περίεργη παρέτηση. Παρετήθηκε ο γραμματέας, λέει, Νέας Δημοκρατίας της Αυστραλίας, ένας κύριος Θανάσης Τσουχαντάρης. Λέγεται ότι είναι ο επιφανής Έλληνας ομογενής ο οποίος μάλιστα είχε βοηθήσει πάρα πολύ στις εκλογές του 23, ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 24, ευρωεκλογές συγγνώμη του 24. Λένε ότι είναι γαλάζιος στέλεχος της Ομογένειας που έχει ανοίξει και πολλά γραφεία κομματικά στην Αυστραλία. Έχει στείλει μια επιστολή παρέτησης που ασκεί σκληρή, λέει, κριτική στην κυβέρνηση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, απορρίπτει τη λογική των ήρεμων νερών με την Τουρκία και κάνει λόγο για αδιαφορία απέναντι στην ελληνική ομογένεια και για το θέμα της ερήμωσης της Υπαίθρου. Είναι αυτό που λένε, από αλλού τα περιμένουμε, αλλού έρχονται και μας βρίσκουνε.

Έχουμε και τις δηλώσεις και του κυρίου Μόσχου, του στελέχους της Ελλάς πια, και είναι και τομεάρχης αγροτικής πολιτικής, ο οποίος έχει αναφερθεί και σε, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των βοηδών. Εδώ ένας φίλος στείλει ένα μήνυμα, θα το διαβάσουμε. Εγώ λέει, σου το είπα. Α, ναι. Δεν διαβάζεται, φίλε Βαρκάρη, αυτό τώρα. Δεν διαβάζεται στον αέρα αυτό που γράφεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ που λένε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας πω μια πολύ καλή είδηση. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας, που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της αθλητικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέκα συζητάει, ακούει και μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών παιδιών που μεγαλώνουν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα φόρο τιμής στο όραμα της κυρίας Μαριάννας Βαρινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Λοιπόν, οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες σε pod.gr, στο Spotify και στο YouTube.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει να το πει σε 2-3 λεπτά η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Σας υπενθυμίζω, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα και αργότερα το Δημήτρη τον Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να συζητήσουν μαζί τους και όλες τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεως, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφτηκε τους τραυματίες από την τριπλή βομβιστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι δράστες ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων, αλλά για να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι αυτοί που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη μητέρα της μάλιστα διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και ακόμη τρία άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται. Προσωπικά δεν τους φοβάμαι. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κυρία Νέστορα. Τις τρομοκρατικές επιθέσεις καταδίκασε σύσσωμη αντιπολίτευση. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έλαβαν οι κάτοικοι στις περιοχές Σφάκα και Κατάλημα προκειμένου να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν στο σημείο 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, 135 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πριν τη δύση του ηλίου, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Δήμαρχος Λοκρών, Θανάσης Ζεκεντές. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν Έγινα και Αγκίστρη, καθώς η φωτιά στα Μέθανα έχει φτάσει στο σημείο από όπου περνά το δίκτυο ηλεκτροδότησης των νησιών. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και της εφορίας και διέπραταν διαρρήξεις οικειών, καθώς και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της οργάνωσης. Έχουν εξιχνιαστεί 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απατών, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ρωτά μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Τα άρθρα 89 και 90 για την ανάδειξη μεταξύ άλλων της δικαστικής ηγεσίας της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει οι προαγωγές της θέσης των ανώτατων δικαστών να αποφασίζονται πλέον από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Με τη γαλάζια πρόταση διαφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητώντας να αποδεσμευτεί πλήρως η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πολιτικός Βασίλης Λεβέντης. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, ενώ παλαιότερα υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Τη δεκαετία του 90 έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε 10-όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρτα του Βελγίου. Στην πολυκατοικία, στην οποία διαμένουν πάνω από 200 άνθρωποι, εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Σε προκαταρκτική συμφωνία για την αποδέσμευση 3 δις δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, κατέληξαν οι ΗΠΑ και Ιράν, όπως μετέδωσε το Al Arabiya, επικαλούμενο πηγές με γνώση των τεχνικών συνομιλιών που ξεκίνησαν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Την ικανοποίησή του για την πορεία των διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη έχει κάνει σημαντική πρόοδο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 12 τα μεσάνυχτα Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα οι φιλικοί αγώνες επί Ολλανδικού εδάφους του Παναθηναϊκού με την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ και του ΠΑΟΚ με τη Βελγική Μπέβερεν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτεβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, θα 7 και 8 πρώτα λεπτά, σε 2 λεπτά περίπου θα έχουμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να συζητήσουμε και για το νέο κόμμα και για τις δημοσκοπήσεις και τις θέσεις. Υπάρχει έτσι, θα έλεγα, υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με τα μέτρα που αρχικά προτάθηκαν, ότι χρειάζεται και άλλη επεξεργασία. Το παραδέχθηκε μέσος και η Ελλάς του κ. Τσίπρα αυτό από κάποιες διαρροές που έχουν γίνει, ειδικά στο θέμα της φορολογίας, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και πιο αναλυτικές θέσεις, οπότε να γίνεται και συζήτηση επί συγκεκριμένων πραγμάτων, να μην γίνεται μια γενικότερη συζήτηση π.χ. για το θέμα της φορολόγησης και ποιον, αν υπάρχει ένα σχήμα τέλος πάντων που αναφέρεται από την Ελλάδα ότι η φορολογία πρέπει να αφορά το 1% και όχι το 99%. Αυτό ήταν και ένα σύνθημα στην Αμερική της ριζοσπαστικής πτέρυγας των δημοκρατικών, να το πω, που έβαζε ότι η ελίτ είναι το 1% και οι υπόλοιποι είναι το 99%.

0: Έχουμε μια εξέλιξη στη φωτιά στα Μέθαινα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ρήψη νερού από ενέργεια μέσα. Υπάρχει και μήνυμα του 112 να παραμείνει ο κόσμος σε ετοιμότητα. Πάμε γρήγορα αμέσως εμείς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Νομίζω ότι δεν κάναμε καλή συνεννόηση και θα σας έχουμε για λίγο μαζί μας. Δεν ξέρω.
1: Εγώ απολογούμαι. Είναι, ξέρετε, αυτά τα πρόβλεπτα και της δουλειάς μας που μας βγάζουν τελείως εκτός προγράμματος.
0: Το καταλαβαίνω. Και είναι και πολλές υποχρεώσεις, εντάξει, αυτή την περίοδο.
1: Είναι όλα μαζί. Αλλά εντάξει, θα τα απεξέλθουμε.
0: Εντάξει. Ήθελα τώρα, είχα άλλα πράγματα στο μυαλί μου, να πάμε να το συντομεύσουμε λίγο. Υπάρχει μια συζήτηση γύρω από τα μέτρα, ειδικά τα μέτρα όσον αφορά τη φορολογία, αλλά και τα μέτρα γενικότερα και για την ακρίβεια κτλ. Βλέπουμε κάποια, θα έλεγε κάποιος, λίγο αποσπασματικά μέτρα. Πότε θα έχουμε μια ολοκληρωμένη, έτσι, ολοκληρωμένα μέτρα, να τα διαβάσουμε, να τα δούμε, να είναι κοστολογημένα αυτό που λέμε και να ανοίξει μια συζήτηση πάνω σε αυτά. Γιατί διαβάζω, υπάρχει το 1% που πρέπει να φορολογηθεί και το 99% που δεν χρειάζεται να φορολογηθεί. Είναι κάπως γενικόλογο αυτό.
1: Αρχικώς να πω ότι στον ένα μήνα λειτουργίας, ίδρυσης και λειτουργίας της Ελλάς ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μία πρώτη δέσμη μέτρων σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, μέτρα που αφορούν την άμεση, θα λέγαμε, ανακούφιση των πολιτών, στην οποία ανήκει, για παράδειγμα, το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά από το 13% στο 6%, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα επίσης, που αφορούν, για παράδειγμα, το θέμα των εξαγωγών και των εισαγωγών, την αναγκαιότητα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου, την παρακολούθηση των τιμών από το από το χωράφι, το ράφι, όπως λέμε, σε όλο το μήκος της εμπορικής και παραγωγικής αλυσίδας. Και από εκεί και πέρα έχουν έρθει και στη δημοσιότητα και έχουμε προβάλει τις 5 εμβληματικές προτάσεις της Ελλάς. Οπωσδήποτε για μας είναι ορόσημο η ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, όπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας πράγματι θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με ένα πολύ πιο λεπτομερές σχέδιο για το αύριο και για το πώς ακριβώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την αναγκαιότητα αναδιανομής αυτό που λέμε του πλούτου από τα πάνω προς τα κάτω, έτσι ώστε να υπάρξει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα και να επιτραπεί στην ελληνική κοινωνία, στη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, να ανακουφιστούν από αυτό που βιώνουν τώρα, από τις τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις, από τη στεγαστική κρίση. Εσείς τα γνωρίζετε και πολύ καλύτερα δημοσιογραφικά, αλλά και όλοι εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών. Νομίζω ότι επικεντρώνονται σε ακρίβεια και στεγαστικό.
0: Σωστά. Ωραία. Επαρκεί αυτή η φορολόγηση των πολύ πολύ υψηλών περιουσιακών στοιχείων, των κάποιων εισοδημάτων που ξεφεύγουν, για να δώσει, να μαζευτούν χρήματα τα οποία θα χρηματοδοτήσουν άλλες πολιτικές, την κοινωνική πολιτική, την πολιτική για τη στέγαση ενδεχομένως και μια σειρά άλλα πράγματα.
1: Εμείς λέμε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο φυσικά θα έρθει και να συνδυαστεί με μια πληθώρα άλλων μέτρων, διότι εδώ, ξέρετε, πολλές φορές παίρνουμε σαν δεδομένο ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος ή ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική σε ό,τι αφορά την οικονομία. Οπωσδήποτε αυτό, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας το διατύπωσε στο Εθνικό, στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, σχετικά με το 1% και το 99%, είναι ιδιαίτερος κρίσιμο και πράγματι μπορεί να καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναγκαιότητα στήριξης του κοινωνικού κράτους. Από εκεί και πέρα όμως, και αυτό που νομίζω ότι αξίζει να επισημάνουμε, είναι ότι, για παράδειγμα, στη χώρα μας έχουμε μια τεράστια απώλεια δημοσίων δαπανών σε ό,τι αφορά τη διαφθορά. Εμείς αυτό που επισημαίνουμε και το θέτουμε στο επίκεντρο του λόγου μας σχετικά με την εντυμότητα, είναι ότι εδώ τη διαφθορά την πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι πια μια αφηρημένη έννοια. Τα σκάνδαλα, το γεγονός για παράδειγμα ότι έχουμε απευθείας αναθέσεις 12 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 8 δις ευρώ είναι με έναν μόνο συμμετέχοντα σε κλειστούς διαγωνισμούς. Το γεγονός για παράδειγμα ότι έχουμε συμβουλοκρατία όπως λέμε και ότι έχουν περίπου 1,5 δις μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν πάει σε συμβούλους της κυβέρνησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο οικονομικό αποτύπωμα στο επίπεδο της διαφοράς και ο ίδιος ο ΩΣΑ το έχει απαριθμίσει στο 25-30%
0: κυρία Παπαδοπούλου, λίγο να επιμείνω σε αυτό. Μπορεί να κάνετε αυτές οι διαπιστώσεις και να είναι και έγκυρες απόλυτα, δεν θέλω να τις αμφισβητήσω. Αλλά πώς αυτά τα χρήματα που πήγαν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε λίγους αν θέλετε, πώς θα διαχυθούν στον υπόλοιπο κόσμο ή θα αποτελέσουν μέλος ενός καινούργιου κορβανά? Αυτό δηλαδή, υπάρχουν κάποια θέματα που χρειάζονται μια επεξήγηση.
1: Μα το ζήτημα όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, το ζήτημα της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης, της ψηφιακής ας πούμε διακυβέρνησης και του ελέγχου, την ψηφιακή διαφάνεια ας πούμε, είναι μια πολύ σοβαρή και συγκεκριμένη πρόταση που έχει γίνει από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, έτσι ακριβώς για να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων. Είναι ζητήματα τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας του κράτους, γιατί ξέρετε, η νεοφιλελεύθερη πολιτική σε πολύ μεγάλο βαθμό δαιμονοποιεί την κρατική παρέμβαση, αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι το κρατικό χρήμα και οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι αυτοί που οδηγούνται στα χέρια πολύ λίγων στην Ελλάδα. Οπότε είναι κακό το κράτος να παρεμβαίνει προς όφελος των πολλών, αλλά είναι καλό όταν είναι να τα παίρνουν οι φίλοι μας, για να το πω πολύ απλά και πολύ σχηματικά. Οπότε νομίζω ότι ναι, τα ζητήματα της διαφθοράς για παράδειγμα είναι τεράστιας σημασίας και όπως είπα και πριν έχουν οικονομικό αποτύπωμα. Οπωσδήποτε όμως αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και επιμένω ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη καταγραφή του προγράμματος και σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος. Δίνουμε αυτή τη στιγμή τον τόνο που οπωσδήποτε αφορά και την ετοιμότητα, η οποία έχει χαθεί. Βλέπουμε και σήμερα για παράδειγμα είχαμε και την έκθεση του ΩΣΑ και κατά πόσο οι πολίτες έχουν χάσει πια την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς.
0: Ναι,
1: οποίο είναι ιδιαιτέρως σοβαρό.
0: Ακούγοντας σας έχω δύο παρατηρήσεις και να κλείσουμε αυτές. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, λέτε κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού κτλ. Θα πει κάποιος, εντάξει, πέστε μας και ένα όνομα, ωραία παιδιά. Τι πάει να πει φίλοι γενικώς, ή υποπτευόμαστε ότι είναι φίλοι, ή είναι, πώς να το πω, κάπως πρέπει να τους περιγράψουμε αυτούς τους ανθρώπους, αν δεν έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, όπως λέει και εδώ ένας φίλος που στέλνει μήνυμα, το 1% που χρειάζεται φορολόγηση κατέχει σήμερα το 30% του ελληνικού ΑΕΠ.
1: Με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε. Αρχικά να πω το εξής, σχετικά με τους φίλους και τα λοιπά. Το ότι υπάρχουν ολιγοπόλια και καρτέλ στην ελληνική αγορά, το βεβαιώνει η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Επίσης, σωστά είναι αυτό. Το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κλάδοι, οι οποίοι μόνο αν εξετάσουμε το χρηματιστήριο Αθηνών, αντιλαμβανόμαστε απολύτως ότι η κερδοφορία τους έχει πια εκτοξευθεί τα τελευταία έτη. Ή για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
0: Επειδή το έχω ξανακούσει αυτό, εννοείται ότι αυτοί είναι φύλλα προσκύμενοι στην κυβέρνηση, δηλαδή αυτοί που διαμορφώνουν τις...
1: Εννοούμε ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομίας, οι οποίοι δεν αγγίζονται, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Και είδαμε και προχθές ότι τα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, κάλεσε ο Πρωθυπουργός τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να τους παρακαλέσει να βάλουν πλάτη για την ακρίβεια. Δείχνει ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Το να παρακαλά στην πραγματικότητα τα σούπερ μάρκετ να βάλουν πλάτη για την ακρίβεια, ενώ η ίδια η κυβέρνηση αρνείται πειγματικά τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Αυτή είναι μια κριτική.
1: Μια πολιτική που δεν ευνοεί τα ολιγοπόλια.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, αυτή είναι μια κριτική που μπορεί να σταθεί. Απλώς όταν λέει κάποιος υπάρχουν φίλοι του Πρωθυπουργού, φίλοι της κυβέρνησης, θα πει κάποιος, ωραία, φίλοι προσκύμενοι, αλλά εδώ χρειάζονται και ονόματα. Δηλαδή,
1: σας λέω ότι υπάρχουν τέσσερις κλάδοι ναι, που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται με ολιγοπόλια. Και θα σας πω και το εξής. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε σχέση με, με τις τράπεζες, ο Αλέξης ο Τσίπρας μίλησε για τον αναβαλλόμενο φόρο το Σάββατο στο Εθνικό Συμβούλιο και την Δευτέρα, την Τρίτη, βγήκε ο Πρωθυπουργός να βάλει πλάτη σχετικά με τις τράπεζες και τον αναβαλλόμενο φόρο και αν πρέπει να ολοκληρωθεί, για παράδειγμα, το 2035. Εδώ, λοιπόν,
0: λέει, να καταλάβω τώρα ότι ο φίλος του Πρωθυπουργού είναι ο Στουρνάρας, μου λέτε. Μου λέτε ότι ο φίλος του Πρωθυπουργού είναι ο Στουρνάρας.
1: Αυτό το λέει πρωτίστως ο κύριος Στουρνάρας, ότι είναι φίλος με τον Πρωθυπουργό, και βλέπουμε και μάλλον με ποιον δεν είναι και φίλος. Γιατί ο κύριος Στουρνάρας προσφάτως.
0: Και οι διοικητές των τραπεζών.
1: Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι ο κύριος Στουρνάρας προσφάτως, ο οποίος είναι ο τραπεζίτης της χώρας, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην Ομάδα Αλήθειας, στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το μέσο που επέλεξε ο κύριος Στουρνάρας. Θυμήθηκε δράκους και παραμύθια σε σχέση με το 2015 και αναπαρήγαγε παραμύθια τα οποία δεν ίσχυαν σχετικά με το αν κάποιοι ονειρεύονται να βγούμε από το ευρώ ακόμα και μετά το 2015. Συνεπώς, έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ καλή σχέση του κυρίου Στουρνάρα με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
1: Την
0: προσδιορίζεται δηλαδή και φιλική σχέση. Εντάξει. Αν είναι έτσι, να το δεχτώ.
1: Είναι το μόνο σίγουρο. Πολιτικά μιλάμε, κύριε Πετρόπουλε. Δεν μιλάμε αν κάνουμε παρέα να βγαίνουμε έξω για ποτό. Η συζήτησή μας αυτή τη στιγμή, όπως και η συζήτηση στο επίπεδο της οικονομίας και αυτό που λέμε οι φίλοι εντός εισαγωγικών, έγκυται σε πολιτικά και σε πολιτική σχέση και οικονομική σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Να μας ενδιαφέρουν οι προσωπικές τους σχέσεις,
0: ωραία,
1: να είναι παρέα φίλοι και πίνουν ποτά.
0: Ωραία. Δεν ξέρω, δεν έχετε και εσείς άλλο χρόνο. Σας έτυχε κάτι έκτακτο, το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να συζητάγαμε κιόλας λίγο, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Υπάρχει το θέμα ότι ήσασταν μέχρι πριν από ένα μήνα αναπληρώτρια στο τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ.
1: Πλέον πριν από δύο μήνες. Ένα μήνα
0: δύο, έχει βρει. Συγγνώμη. Εντάξει. Δύο μήνες.
1: Είναι δύο κάτι μήνες που αναπαράγεται γι' αυτό το πιστεύω.
0: Όχι, όχι. Ναι. Εγώ το λέω, σας παρακολουθούσα και τότε και είχαμε μιλήσει εδώ πάλι ως αναπληρώτρια τότε στο ΠΑΣΟΚ. Θα λέει κανείς, ευνηδιάστηκε ο κόσμος. Ήσασταν ένας τέλεχος πολύ εξελίξιμο στο ΠΑΣΟΚ. Επίσης τότε σας είχαν ξεχωρίσει. Γιατί, τι άλλαξε, δηλαδή, περίπου το ΠΑΣΟΚ γίνεται και αυτό στον προοδευτικό χώρο. Γιατί στην Ελλάδα?
1: Εάν κάποιος ευνηδιάστηκε, τότε μάλλον δεν με έχει παρακολουθήσει, κύριε Πετρόπουλο, και το λέω αυτό με πλήρη συνείδηση, διότι τόσο από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, όσο και από την αρθογραφία μου, πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, όταν ήμουν στο ΠΑΣΟΚ, τις όποιες διαφωνίες μου τις είχα καταστήσει απολύτως σαφείς και τις είχα δημοσιοποιήσει. Μάλιστα. Όπως επίσης δημοσιοποίησα και τη θέση μου όταν αποφάσισα να αποχωρήσω μετά το πρόσφατο συνέδριο, το οποίο για μένα ήταν ένα αυτοτελές γεγονός, και μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ότι ανέμενα το πώς θα εξελιχθεί αυτό το συνέδριο για να λάβω τις δικές μου αποφάσεις. Μάλιστα. Από εκεί πέρα πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι όσες φορές διαφώνησα μετά κατά την άποψή μου, τόσο θολά μηνύματα που ενίοτε εκπέμπευσε το ΠΑΣΟΚ, αλλά όσο και με την εσφαλμένη κατ' εμέ στρατηγική της νίκης με μία ψήφο διαφορά, της αυτόνομης πορείας, αυτό το είχα κάνει πάρα πολλές φορές δημόσια και είχα τοποθετηθεί σε αυτό. Οπότε.
0: Εντάξει. Ωραία. Θα έχουμε ευκαιρία και άλλη φορά να τα συζητήσουμε αυτά και να τα πούμε αναλυτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Επίσης. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ήταν μαζί μας η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Θέλαμε να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Κάτι έτυχε, ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Έπρεπε να καθυστερήσει και μετά να φύγει νωρίτερα. Τέλος πάντων, παραδέχθηκε ότι χρειάζεται και θα έχουμε μέχρι τη ΔΕΘ μια ολοκληρωμένη εικόνα των μέτρων που θέλει να παρουσιάσει το νέο κόμμα. Το έχουν κάνει και άλλα στελέχη της Ελληνικής Συμπαράταξης, δηλαδή μιλάνε για φιλικές σχέσεις της κυβέρνησης, για φίλους, και λένε για φίλους του Πρωθυπουργού. Βέβαια, όταν μπαίνει το ερώτημα, μιλάνε συνήθως για τις τράπεζες, για το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, για άλλους παράγοντες αγοράς όσον αφορά κάποιους μηχανισμούς, ολιγοπόλια και τέτοια. Θα έλεγα ότι σε όλο αυτό το επίπεδο, και θα πάμε στη τελική ευθεία των εκλογών και θα κλάψουν μανούλες που λένε, όλα τα κόμματα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα όταν μιλάνε για ορισμένα πράγματα. Ότι κάποιες εταιρείες ενδεχομένως να έχουν πάρει κάποια έργα ή και με απευθείας αναθέσεις κτλ. Αυτά πρέπει να λέγονται όμως συγκεκριμένα, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν έργα, τα οποία τα πήραν μέσω διαγωνισμών, που μπορεί να ήταν και 2-3 συμμετέχοντες κτλ. Όλα αυτά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και δεν το λέω, όπως μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ότι σαν μέλος λέει της Νέας Δημοκρατίας πήρα συνέντευξη. Δηλαδή, τι έπρεπε να τη ρωτήσουμε για ορισμένα πράγματα. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όπως παίρνουμε συνέντευξη από έναν που είναι άνθρωπο που είναι στη Νέα Δημοκρατία, ένα βουλευτή κτλ., θα έχουμε μετά τον κύριο Καλογερόπουλο. Όπως επίσης σε ένα στέλεχος του Πασόκ, και το ρωτάμε συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να είναι και άβολα, έτσι πρέπει να τους ρωτάμε όλους. Δηλαδή, δεν κάνουμε καμία εξαίρεση. Έτσι. Αυτά. Πάμε να ακούμε το σήμα μας. Έτσι. Α, ναι, και μετά. Ωραία.
1: Αλφα Radio 989.
2: Απόψε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 7 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε λίγο θα έχουμε, τον έχουμε ήδη στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα απαντήσω μετά σε κάποια σχόλια εδώ που μου στέλνουν οι φίλοι με αφορμή τη συνάντηση κυρίας Παπαδοπούλου. Θα τα πούμε αυτά μετά. Καλησπέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα κύριε Πετρόπουλε.
0: Καλό μήνα.
1: Με υγεία.
0: Ναι. Βλέπω έχετε χτενίσει και την παλιά Β' Αθήνας, χτενίσετε και τις επαρχιακές έτσι, πόλεις.
1: Βλέπω το πρωθυπουργό. Χτενίσαμε και μόνος μου που λένε.
0: Ναι, μπράβο. Ναι,
1: δηλαδή, και τροποκατάστασης.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δείχνει ότι πάμε την άνοιξη εκλογές.
1: Πιο απ' όλα τώρα, η δική μου κατάσταση...
0: Εγώ δεν μιλάω για την προσωπική σας, μιλάω για την κομματική σας κατάσταση. Δηλαδή, βλέπω ότι είναι λίγο επίπεδος πολέμου. Αλλιώς ανακοινώνουμε υποψηφίους βουλευτές που θα είναι προθέσεις αυτό.
1: Καταρχήν, εγώ την άποψή μου θα σας εκφράσω και από εκεί και πέρα...
0: Την άποψή σας, ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω, θα μου πείτε ότι ο Πρωθυπουργός είπε αυτό, ότι θα πάμε την άνοιξη.
1: Γιατί άμα σου λέει αυτό, τι να πεις εσύ, κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Να τον διαψεύσεις δεν γίνεται.
0: Ωραία, να σας το πω διαφορετικά. Ναι. Χρειάζεται τέτοια ετοιμότητα από τώρα. Θα πει κάποιος, μήπως δεν πάει κάτι καλά για να έχουν τέτοια ετοιμότητα από τώρα.
1: Κοιτάξτε, το διάστημα μέχρι τις εκλογές, εάν πραγματικά πραγματοποιηθούν Μάρτιο ή Απρίλιο, που είναι ένας εύλογος χρόνος πριν από την ανάληψη της Προεδρίας της Ελλάδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι έχει ένα διάστημα μεγάλο,

0: εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν σε πραγματικούς, πώς το λένε, αγρότες. Λοιπόν, τι περιμέναμε τόσο καιρό για να το διορθώσουμε αυτό που ήταν μια παθογένεια παλιά. Εκεί, γι' αυτό παίρνεις και την πολιτική ευθύνη και λες ότι φταίω.
1: Αν δεν ερχόταν στη δημοσιότητα όμως με βάση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι μόνο η βάση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι βάση και τα γεγονότα που υπάρχουν, έτσι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, γιατί από πριν έχει ξεκινήσει η αστυνομία, οι ιστορικές υποθέσεις και έχουν αμαντρώσει κόσμο. Άρα λοιπόν αυτό ήταν σε γνώση κάποιον, δεν ξέρω τι ενημέρωση είχαν κάνει. Εγώ όμως που ήμουν βουλευτής και πήγαινα να ψηφίσω, δεν είδα την ενημέρωση αυτή. Καταρχήν δεν ανήκω σε αγροτική περιοχή, άρα δεν γνωρίζω και τα ντεσού. Όμως ξαφνικά δεν γίνεται να απολογούμε εγώ για τον κάθε τυρίκο ο οποίος έχει αποκομίσει ωφέλη εις βάρος των πραγματικών αγροτών.
1: Mm-hmm.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, ναι, μεν το απολες ότι έκαναμε λάθος, επιτέλους το διορθώνεις. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό το διάστημα έχεις διορθώσει τα πράγματα. Δηλαδή, ακούω τώρα λέμε την ακρίβεια. Μάλιστα. Η ακρίβεια, όσο και να αυξήσει τους μισθούς ή τις συντάξεις, ξέρετε, ξανεμίζεται με την ακρίβεια που υπάρχει. Βλέπω ότι τώρα ο κύριος Θεοδωρικάκος έκανε μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Αυτούς τους οποίους οι άλλοι καλούν, τους αποκαλούν ολιγοπόλια. Μην ξεχνάμε ότι και πριν από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας τα ίδια σούπερ μάρκετ ολιγοπόλια υπήρχαν. Άντε το πολύ πολύ κάποια να συγχωνεύτηκα και να αλλάξαν όνομα. Δεν έχει αλλάξει κάτι διαφορετικό στον τόπο μας. Για να μην μπερδευόμαστε τώρα, γιατί εδώ λέτε και είμαστε παιδικός σταθμός. Από παρθενογέννηση βγαίνει ο καθένας και εξαγγείλει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ο Έλληνας δεν μασάει κουτόχορτο πλέον.
1: Εντάξει, θέλει, ωραία, ωραία.
0: Ειλικρίνεια και αλήθεια.
1: Με συγχωρείτε τώρα. Άρα, το καταλαβαίνω ως επιχείρημα, εντάξει. Θα υπερασπίσει το χώρο, αλλά αν τα ρίξουμε όλα σε διαχρονικές παθογένειες, εντάξει. Δηλαδή...
0: Δεν διαφωνώ, όχι, μιλήσα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Τα άλλα, τα επόμενα λοιπόν, όταν σου έχει ξεφύγει για διαφόρους λόγους, όποιοι και αν είναι οι λόγοι, έχει την υποχρέωση σαν κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές προκειμένου να αυξηθεί ο τυπάριθμος και προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να διαβεί καλύτερα. Mm-hmm. Και αυτές βλέπω ότι είναι και υποσχέσεις του Πρωθυπουργού στις διάφορες συγκεντρώσεις που πάει. Και αυτές είναι και οι προσπάθειες. Θα τελεσφορήσουνε. Άρα λοιπόν με ρωτάτε, αν θα γίνουν ξαφνικά εκλογές, έχεις πείσει τον πολίτη ότι πραγματικά οι τιμές αυτές θα πέσουνε και θα περνάει καλύτερα στη ζωή του? Δεν τον έχεις πείσει. Άρα λοιπόν είναι εύλογο οι εκλογές. Κατά τη δική μου άποψη.
1: Εσείς γιατί. Ωραία, δώστε μας μια εξήγηση λοιπόν. Γιατί ειδικά την τελευταία τετραετία δεν πέφτουν με τίποτα οι τιμές?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν κύριε Πετρόπουλο, γνωρίζετε ότι δεν είναι μόνο ο παράγοντας ο εσωτερικός, είναι και εξωγενής παράγοντας.
1: Όποιος θέλετε να είναι ο παράγοντας, αλλά ακόμα και ο δικός σας ψηφοφόρος θα σας πει, παιδιά, ζορίζομαι. 4 χρόνια τώρα έχουν αυξηθεί συνέχεια οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Αυτό θα σας
0: μα
1: πει.
0: Μα δεν ζορίζεται μόνο ο δικός μου ψηφοφόρος, ζορίζομαι και εγώ.
1: Λέω, ορίστε. Ναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Ναι, αλλά. Είναι κάτι. Αλλά από ποιον να, ποιο να ζητήσει εξήγηση, αν δεν ζητήσει από την κυβέρνηση?
0: Όχι. Οπωσδήποτε από την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Οπωσδήποτε από την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση είναι εκείνη που πρέπει να βρει τη χρυσή τομή και τα μέτρα εκείνα, προκειμένου να εμποδίσει την αύξηση αυτή, για να μπορεί ο κάθε ένας εργαζόμενος και ειδικά στις λαϊκές περιοχές να ανταποκρίνεται ωραία στην οικογένειά του και να έχει την αξιοπρέπειά του.
1: Ξέρετε τι μου γράφει εδώ ένας φίλος που μας ακούει τώρα? Μου λέει:
0: Βεβαίως.
1: Τα ολιγοπόλια δεν έχουν αλλάξει. Υπήρχαν και παλιότερα. Τα κέρδη έχουν αλλάξει. Έχουν γίνει πολύ περισσότερα. Αυτό είναι το θέμα όμως. Τα κέρδη όμως είναι από τη δική μου τσέπη, από τη δική σας και του φίλου μας δίπλα.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ότι είμαστε εμείς που πληρώνουμε το κόστος και το μάρμαρο.
1: Ναι.
0: Κανένας άλλος δεν το πληρώνει. Και γι' αυτό ακριβώς και διαμαρτυρόμαστε. Εσείς τι πιστεύετε, ότι όποιος ασκεί πολιτική και μοιράζει και προσπαθεί να κάνει μια οικονομική πολιτική, μοιράζει κάτι από την τσέπη του? Όχι. Κάνει μια ορθολογική σκέψη, μια ορθολογική άσκηση, προκειμένου το κράτος να μην πάει κατά διαόλου, και παράλληλα από τα περισσέμπατα προσπαθεί να ενισχύσει το μέσο εισόδημα των πολιτών με διάφορα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν εδώ σου λέει πόσο ικανός είσαι να μας βοηθήσεις να περνάμε καλύτερα. Δεν σου ζητάει εξωπραγματικά πράγματα. Δεν σου ζητάει να γίνει εφοπλιστής ή να αποκτήσει και τρίτο αυτοκίνητο. Σου ζητάει να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά του, να έχει ευταξία και να μπορεί να μην τους λείπουν τα απαραίτητα.
1: Mm.
0: Άρα λοιπόν, nice. Θέμα κατοικίας που έχει κόστος, θέμα διατροφής που έχει κόστος. Όλα αυτά τα θέματα βεβαίως και τα ενισχύεις με διάφορες παρεμβάσεις, αλλά αυτά δεν λύνουν και το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί κάτω και να πούμε, αγαπητοί

0: Φίλοι που κατεβαίνετε, υποψήφοι, αρχηγοί ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα περισσότερα κόμματα είναι προσωποπαγή πλέον.
1: Ναι.
0: Το κόμμα του τάδε, το κόμμα του τάδε, το κόμμα του τάδε. Λέτε και είναι κληρονομικό δικαίωμα. Δεν υπάρχουν πολιτικοί φορείς με ιδεολογία. Προσωποπαγή κόμματα.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο.
1: Θα τους καλέσετε και τι, θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και τι θα πούνε.
0: Είπατε.
1: Θα κάτσουν, λέω, λέτε στο ίδιο τραπέζι. Να πούνε τι, τι.
0: Τι να λένε.
1: Όχι.
0: Ο καθένας στάζει λαγούς με πετραχίλια προκειμένου να αποκομίσει ωφέλη προσωπικά. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι θα δώσετε λύσεις. Εγώ πλέον έχω πάψει να πιστεύω που τους βλέπω και στο κοινοβούλιο.
1: Ωραία.
0: Για
1: ένα λεπτάκι.
0: Εγώ
1: να σας πω κάτι. Εγώ να σας πω κάτι. Έχετε δύο μεγάλα κενά στο θέμα της ακρίβειας, ειδικότερα, έτσι, και στο θέμα με ορισμένα στελέχη σας, τα οποία έχουν αναφερθεί. Έχουμε 13-14, πώς είναι η άρση ασυλίας. Αλλά ας το αφήσω αυτό. Εσείς τώρα,
0: όχι,
1: μετά
0: γιατί,
1: από 7
0: χρόνια.
1: Ωραία, μετά από 7 χρόνια. Σωστά, μετά από 7 χρόνια. Ποιο είναι το πολιτικό αφήγημα, δηλαδή τι θα πείτε στον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε κυβερνήσει 7 χρόνια. Ποιο είναι το καινούριο που θα φέρετε και θα τους προσπαθήσετε τους ανθρώπους να τους πείσετε για να σας ψηφίσουν.
0: Αυτή τη στιγμή σας είπα και κάτι άλλο και το λέω με εφάσεως.
1: Και το λέω, συγγνώμη, για να προσθέσω. Αν του πείτε πάλι θα διορθώσουμε τις παθογένειες, είναι πολύ μεγάλος χρόνος στα 7 χρόνια. Δεν είναι λίγα.
0: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας όπως συμφωνεί και κάθε νοήμων πολίτης. Γίνανε σφάλματα γιατί το 23 είπες ότι φίλε τώρα είναι καιρός να αυξήσουμε τους μισθούς, να περνάει καλύτερα ο πολίτης, άρα λοιπόν ξεφεύγουμε από τη διαδικασία που είχαμε πριν, που είχαμε τον Κόβιντ, που είχαμε περιορισμούς, που η οικονομία μας είχε βγει μόλις από τα μνημόνια και προχωρούσε και ήταν ανακαμπτόμενη κτλ. Πήρε και το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το πράγμα μέχρι τώρα δεν έχει γίνει στο σημείο το οποίο θα θέλαμε και το οποίο επιθυμούν οι πολίτες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι ο καιρός που είναι μπροστά μας μέχρι τις εκλογές είναι μεγάλο διάστημα να μπορέσεις να διορθώσεις πράγματα και η ικανότητά σου στο να διεκδικήσεις την καινούργια διακυβέρνηση είναι στο πόσο αυτά θα τα πετύχεις. Απλή λογική.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά της.
1: Ωραία.
0: Δεν κρυβόμαστε από κάτι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχαμε και καμία θέση ευθύνης, αλλά εγώ πιστεύω.
1: Δεν κρύβεσαι, αλλά θα κρυθείτε. Αυτό λέω.
0: Δεν κρύβομαι ποτέ, αγαπητέ φίλε.
1: Όχι εσείς.
0: Δεν κρύβομαι ποτέ.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί να κρυφτείτε, δεν έχετε κάνει τίποτα.
0: Την άποψή μου.
1: Ναι, δεν έχετε κάνει και τίποτα για να κρυφτείτε. Άλλοι κρύβονται. Αυτό λέω.
0: Όχι, δεν με καταλάβατε. Κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο όταν είχα μια φουκαριέρα θεία τη γυναίκα μου, η οποία παίρνει 400 ευρώ τη σύνταξη μόνο αναπηρία. Γιατί του κόπηκε το άντρο, είχε κοπεί. Και πλήρωνε 70 ευρώ συμμετοχή στα φάρμακα. Όταν κάναμε λοιπόν τότε μια εισήγηση 11 άτομα να κοπεί η στιγμή σε άνθρωποι που δεν παίρνουν cash, να μην πληρώνουν τη συμμετοχή στα φάρμακα, γιατί όταν παίρνεις 400 ευρώ δεν έχεις σπίτι δικό σου και πληρώνεις και 70 ευρώ για τα φάρμακα, πάει στο καλό, δεν υπάρχεις. Άρα λοιπόν, εκείνη την εποχή θυμάμαι πολύ καλά, αγαπητέ κύριε Πετρόπουλε, το ότι βγαίνει με ποιον είναι αυτός, από πού προήλθε, σαμποτάρουν την κυβέρνηση. Όλες αυτές τις, όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι, οι οποίοι είναι γλύφτες, θέλανε να δείξουν ότι εδώ μόνο όταν επενείς πασκάλα στη διαδικασία και όταν πραγματικά το κατάλαβαν τι είναι και το διόρθωσαν, ανακουφίστηκαν 320.000 άτομα. Μα δεν το κάναμε ούτε για το συγγενή μας, ούτε για τον κλανό, για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι μαζί μας. Και πόσα άλλα πράγματα και για την ενέργεια που έχουμε ζητήσει και πόσα άλλα πράγματα για τις περιοχές μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν υλοποιηθεί. Ευελπιστούμε όμως να δρομολογηθούν. Και για να δρομολογηθούν πρέπει να προγραμμίσει σε μια σειρά και να υπάρχει το αντίστοιχο πακέτο προκειμένου να υλοποιηθεί. Γιατί όταν λες τον άλλον, το είπαμε, το κάναμε, μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει η υλοποίηση αυτή? Έχει ξεπεράσει το 50%. Άμα δεν το έχει ξεπεράσει, τότε έχει ακόμα χώρο να το ξεπεράσει, λέει μου. Και αν δεν τα καταφέρει, είσαι υπόλογος. Θέλω να πω ότι όταν πας στις εκλογές, λες αυτά που έχεις κάνει και βεβαίως μπορεί να είναι πολλά, αλλά λες και εκείνα τα οποία δεν έκανες. Και ζητάς να σε κρίνει ο πολίτης γιατί δεν τα έκανες. Πρέπει να δώσεις μια εξήγηση. Δεν είναι αέρα πατέρα τα καλύπτει με οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω λοιπόν ότι.
1: Ωραία. Και κλείστε με αυτό, κύριε Καλογερόπουλε, ναι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Όχι, λέω και κλείστε με αυτό. Ολοκληρώσατε τη σκέψη σας.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι ο καιρός για εκλογές σε αυτόν τον τόπο. Γιατί τώρα έχουμε το καλοκαιράκι, να μαζέψουμε κανένα βράδυ για τους τουρίστες, να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα με τα καύσιμα, να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται, να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουν πει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, χωρίς μεγαλοσχήμονες κουβέντες, γιατί ήταν προεκλογική μας δέσμευση το 23. Άρα δεν λες κάτι καινούριο, λες κάτι το οποίο δεν έχει υλοποιήσει και πρέπει να το κάνεις τώρα. Και προχωράμε μάλιστα παρακάτω.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς, εγώ προσωπικά δηλαδή, είμαι σε ένα κόμμα όπου δεν υπάρχει, είναι ανθρωποκεντρικό και δεν υπάρχει προσωποκεντρικό πρόσωπο. Τουλάχιστον για εμένα που έρχομαι στην Δημοκρατία. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε μια ιδεολογία, έχουμε ανθρώπους σαν και εμάς στην ομοταξία μας και όλοι μαζί παλεύουμε με τις απόψεις μας. Δεν έρχομαι να επικροτήσω απόψεις προκειμένου να είμαι αρεστός. Έρχομαι να δημιουργήσω πρόβλημα στα προβλήματα προκειμένου να λυθούν.
1: Με πρόβλημα στα προβλήματα. Το κρατάω αυτό. Λοιπόν, δεν το ξανακούσα. Λοιπόν, κύριε Καλοκαιρόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μαζευτήκα τώρα 7, 8, 10 μηνύματα με τον κύριο Καλογερόπουλο. Χρωστάω μία απάντηση προηγουμένως με την κυρία Παπαδοπούλου. Και θα πάω στο φίλο μου εδώ, το Χρήστο. Ο φίλος μου ο Χρήστος μου λέει, σε είδα λίγο ζορισμένο, μου λέει, που έθιξε το σουρνάρα. Μήπως επειδή έθιξε το σουρνάρα, με ρωτάει. Συνεχίζει για την κυρία Παπαδοπούλου. Κράτα λίγο τα προσχήματα, γιατί λες και ακούω κάποιο μέλος της Νέας Δημοκρατίας να παίρνει συνέντευξη. Λοιπόν, με πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ πέρα, το έχω παρατηρήσει όχι μου και σε άλλες εκπομπές, αν νομίζετε ότι δεν πρέπει να ρωτήσει αυτό ή δεν πρέπει να ρωτήσει εκείνο, ή αν δεν πρέπει να θίξει ορισμένα πράγματα που ακούς, ή να ρωτήσεις γιατί γίνεται αυτό ή γιατί το άλλο, δεν γίνεται δουλειά, παιδιά. Δεν πάει να πει ότι αν κάνεις μία-δύο δύσκολες ερωτήσεις, είναι καθυπαγόρευση αυτές οι ερωτήσεις. Αν ενδεχομένως επιβεβαιώσεις κάτι, πάει να πει ότι είσαι μαζί με τον αυτόν που τόσο είναι αντιδεξιαζόμενο. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο να σας πω για την εφαρμογή Avin που κερδίζει μερικούς από τους πόντους που είχα να μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin για το έργο Make a Wish Ελλάδας, και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin. Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους διπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στον νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες, και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης.

Λοιπόν, δεν μην ξεχάσετε το ταξίδι, παιδιά. Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Ταξίδι για δύο λοιπόν στο Κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Ασλατίας. Τι κάνετε εσείς τώρα? Θα στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, σπεύσατε, η Παρασκευή είναι κοντά, να τα καταφέρετε να πάτε αυτό το ωραίο ταξιδάκι.

Ρίχνουμε και μια ματιά στις φωτιές πριν φύγουμε. Θα φύγουμε ένα-δύο λεπτά νωρίτερα σήμερα, γιατί πρέπει να προλάβουμε να φτάσουμε στο Φάληρο, στη σύγκρουση στο Mega News, για την εκπομπή του Τάκη του Χατζή. Λοιπόν, μεγάλες φωτιές σε Φθιώτιδα και Μέθαινα. Τα τελευταία νέα είναι ότι ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ενδεχόμενα τα μηνύματα από το 112. Λοιπόν, ακούσαμε και τον δήμαρχο των Λοκρών να λέει εδώ ότι υπάρχει κίνδυνος για σπίτια και κατοικημένες περιοχές. Είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό στο χωριό Σφάκα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο και ελπίζουμε να μην υπάρχει και τις επόμενες ώρες μέχρι να βραδιάσει. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε νωρίτερα λίγο, έτσι δύο λεπτά νωρίτερα σήμερα για να προλάβουμε, γιατί έχει κίνηση όπως βλέπω τώρα, έχω βάλει την εφαρμογή στον Κηφισό, γίνεται ένας χαμός, να προλάβουμε 8.30 ώρα να είμαστε στην εκπομπή του Τάκη του Χατζή και της Αθηναίδας, ναι, όχι, στην εκπομπή του Τάκη του Χατζή, τώρα πήγα εγώ στην πρωινή, κατάλαβες. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο 6 και 5, να είστε εδώ όλοι. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την τελευταία της πνοής στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου άφησε η μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στους τραυματίες από την τριπλή βομβιστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του, το Ιπποκράτιου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι η 72χρονη προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο που διασωληνώθηκε. Έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% της σωματικής της επιφάνειας και πολυοργανική ανεπάρκεια. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε νωρίτερα τους τραυματίες στο νοσοκομείο, που επανέλαβε ότι αυτοί που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τις τρομοκρατικές επιθέσεις καταδίκασε σύσσωμη αντιπολίτευση. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Μήνυμα από το 112 για εκένωση έλαβαν οι κάτοικοι στις περιοχές Φάκα και Κατάλημα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα πριν τη δύση του ηλίου, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζακεντές. Δύο νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα. Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν Έγινα και Αγκίστρη, καθώς η φωτιά στα Μέθανα έφτασε στο σημείο από όπου περνά το δίκτυο ηλεκτροδότησης των νησιών. Σε ποινή φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ την περίοδο 2019 με 2022. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν χιλιάδες στρέμματα ως ελαιώνες και βοσκοτόπια στην Καστοριά. Σε κάποιους από τους καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 ευρώ έως 8.000 ευρώ, ενώ δεν τους αναγνωρίστηκε κάποιο ελαφρυντικό. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ και της εφορίας και διέπραταν διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν εξιχνιαστεί 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απατών, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ρωτά μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πολιτικός Βασίλης Λεβέντης. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, ενώ παλαιότερα υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Τη δεκαετία του 90 έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε 10όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στην πολυκατοικία, στην οποία διαμένουν πάνω από 200 άνθρωποι, εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 50 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Χάρκοβο, Οδυσσό και Χερσόνα, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 12 τα μεσάνυχτα Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην Κολύμβηση.
4: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κλειδί?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Αλφα Radio 989, 8 και 9. Στο ραντεβού μας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Δύσκολη μέρα και σημερινή. Και τώρα προς το απόγευμα είναι ακόμα δυσκολότερη. Και δυσάρεστη αυτή η εξέλιξη από τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί μια Αφροδίτη. Έχασε τη μαμά της, έτσι. Γιατί κάποιοι θεώρησαν ωραία ενέργεια, έτσι να τρομοκρατήσουν κόσμο, καθαρά τρομοκρατική ενέργεια. Νομίζω δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, αλλά δεν το υπολόγισαν σωστά. Τέλος πάντων, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει τεράστια ανάγκη να τους ξεφύγουμε, να μην ασχοληθούμε καθόλου με αυτό. Τα ακούμε όλη μέρα, τα βλέπουμε όλη μέρα, γιατί δεν είσαι και κανένας γάιδαρος. Εντάξει, είσαι μεγάλος άνθρωπος, ξέρεις που ζεις, ξέρεις τι γίνεται. Έχεις όμως κάθε δικαίωμα να κατεβάσεις ρολά τέτοια ώρα εδώ στο ραντεβού μας. Να αδειάσουμε λίγο το κεφάλι μας και τα αυτιά μας. Να γεμίσουν μουσικές. Και άμα σκάσει και κάνα συνέστημα, εντάξει, θα έχουμε πετύχει το στόχο.

έχει σε λίγη ώρα, θα το ακούσουν live αυτό. Why does my heart feel so bad? Το οποίο δεν ήταν στη setlist του Moby. Αλλά αφού ζήτησε από το ελληνικό κοινό να του προτείνουν τραγούδια που δεν είχε στη setlist, θέλουν να τα ακούσουν. Πολλοί είπαν και αυτό, οπότε θα το ακούσετε το Why Does My Heart Feel So Bad, που ήταν από εκείνο το άλμπουμ το πρώτο, νομίζω το Πώς Λένε, που εκεί τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Και δεν σας λέω πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Ωραία χρόνια έχουν περάσει, αυτό κρατάμε. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ τον αγαπάμε αυτόν τον τύπο, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσε να είναι φίλος μας. Γιατί είναι από αυτό το άλλο υλικό που είναι φίλοι μας. Όπως ας πούμε, λέει διάφορα, το Ladylike τα έχει μαζέψει. Όσα έχει πει κατά καιρούς συνεντεύξεις που μας αρέσουν και χτυπάνε κατευθείαν καρδούλα. Οι σκύλοι, λέει, έχουν άπειρο ενθουσιασμό αλλά μηδενική αίσθηση ντροπής. Θα έπρεπε να έχω έναν σκύλο για life coach. Τέλειος. Λέει, πριν από μερικά χρόνια ήμουν σε ένα πάρτι με διασημότητες και μου ήρθε μια επιφύτηση. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν είχα γνωρίσει ακόμα ούτε έναν διάσημο που να είναι τόσο έξυπνος και ενδιαφέρον όσο οι φίλοι μου. Τσακ, κατάλαβες γιατί είμαστε φίλοι μου, μπάκο. Καθόλου celebrity, καθόλου αυτό. Και επίσης να σας θυμίσω ότι όλα τα λεφτά πηγαίνουν σε φιλοζωικές οργανώσεις και σε δράσεις για το περιβάλλον. Καλά, λέει, χάβεις αυτό το παραμύθι με τους celebrities. Δεν έχεις καταλάβει ότι πρόκειται απλώς για μια επιφανειακή γιορτή του καταναλωτισμού και της μετριότητας.

0: Εντάξει, 3-4 τραγούδια, καθαρίζεις λίγο ταυτάκι. Από τις πολλές ειδήσεις, από τις δυσάρεστες ειδήσεις. Είναι και αυτή η κατάσταση έξω με τη ζέστη λίγο δύσκολη, ζέστη, γρασία. Καλό μήνα είπαμε. Κατά βάθος τον αγαπάμε τον Ιούλιο, είναι ο πιο ωραίος μήνας του καλοκαιριού και γίνονται όλα τα ωραία και δεν έχεις και άγχος με τον Ιούλιο ότι τελειώνει το καλοκαίρι, γιατί έχεις όλο τον Ιούλιο μπροστά και μετά τον Αύγουστο λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι γίνεται. Κάπου θες να καταλήξεις εσύ? Ναι, με τρόπο θέλω να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα παίρνω άδεια για όλο τον ωραίο μήνα Ιούλιο, αλλά θα είμαστε μαζί τον Αύγουστο. Αυτά λέμε και εδώ με την Poppy Magic, κάπου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τον Αύγουστο μαζί θα τον περάσουμε, όχι βράδυ όμως, που αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μένα, γιατί λίγο με βασανίζει το βράδυ, όπως έχετε καταλάβει. Οπότε θα τα λέμε μεσημέρια τον Αύγουστο για τέλειες καλοκαιρινές σιέστες.
1: Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

Massive Attack, Tom Waits και Boots on the Ground στον αέρα του Alpha Radio 989. Βραδάκι Terror Tarty. Σήμερα με τα πολλά ρο, δεν τσιγκουνεύεται τα ρο. Τις έχουμε βάλει και εμείς λίγα παραπάνω. Μια ωραία χαριτωμένη ιστορία που κουβαλάμε χρόνια και κάποια στιγμή θα την ξαναπούμε. Όχι, λέει μεσημέρι, τις ώρες που τρώμε και κοιμόμαστε. Κονσέρβα απογευματινή, βλέπω. Ναι, άμα με τον καφέ. Λέει, θα δούμε και σε αυτή τη ζώνη. Για να δούμε, παιδιά, έχω κάνει 3-5 παλιά. Με Σπύρο Παγιατάκη, μεγάλη επιτυχία. Αλήθεια, θα λέω ειρωνικά. Λέγαμε και ζώη από το κεφάλι μας, θα πιστεύαν όλοι. Απάτη, απάτη, παντού απάτη. Τα φιλιά μας, το Σπύρο Παγιατάκη. Ακούει που και που. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ενώσουμε μια ομάδα που είναι στην πλατεία νερού και έχουν πάει στο Μόμπι και είναι εδώ αγαπημένοι ακροατές με διαρκεία. Δεξιά από τον ηχολήπτη είναι το ραντεβού, να ξέρετε πάντα. Ο Στέφανος ψάχνει τη Μαρία. Είπα για τα ζώδια που λέγαμε με το Σπύρο Παγιατάκη από το κεφάλι μας. Και λέει εδώ ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Χαχαχα, ενώ οι άλλες από πού τα λένε. Σωστό και αυτό. Εμπνέονται όμως, δεν ξέρω, κάτι μας άνεσε, σαν την πυθία. Δεν μπορεί. Έχουν μια απευθεία σύνδεση με τον ανάδρομο.

0: είναι η Cocteau Twins, Bluebell Noll. Και αυτό στις Vintage Yes. Λοιπόν, παιδιά, σας λέω κάθε φορά σας φέρνω ιστορίες από τη γενιά με την οποία συγκατοικώ. Τις κόρες 19 και 18 παρατέταρτο. Τρελή μόδα, μόδα. Χαίνονται να το ακούν αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ. Το trend είναι vintage, yes. Τα vintage, τα 90s, full 90s, ό,τι 90s. Ρούχα, μουσικές, ταινίες. Έχουν πέσει με τα μούτρα και τα ξεκοκαλίζουν όλα. Οπότε σας το ξαναλέω, φίλοι, Gen Xers, είμαστε στα καλύτερά μας τώρα. Μη σας παίρνει από κάτω. Πραγματικά είμαστε στα καλύτερα. Ανάρπαστοι θα γίνουμε όλοι εμείς που. Είμαστε made in 90s.
1: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Πείτε μας για τη συναυλία.
4: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
3: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο Γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
4: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
5: Θέατρο.
3: Τι θέατρο?
4: Έχω έρθει να δω το Μια Αλυθίβα.

Αλφαρέντιο 989, 8:30. Αυτή η ωραία ώρα. Δεν δροσίζει όμως, και αυτό λίγο μας δυσκολεύει. Απ' την άλλη, λίγο να σκεφτείς, αν δείτε τις φωτογραφίες που βλέπω εγώ τώρα με τους εσημασμένους. Α, η Λιδιακή. Τι ομαδάρα είστε, τι ωραίοι που είστε. Στη Πλατεία Νερού. Που βρεθήκαν όλοι μαζί εκεί για το Μόμπι. Έχουμε και την Κυριακή ραντεβού για τον Παύλο Παυλίδη, σας θυμίζω. Και είναι και άλλοι, είναι και ο... λεγότανε το Ιάννης ο παιδί Παν Παν. Μια και είστε εκεί, για πείτε πώς λέγεται αυτό που γίνεται. Είδατε αυτήν την καινούργια μόδα στις συναυλίες που κάνει, ξεκινάει ένας εκεί τις φούρλες και κολλάνε και οι υπόλοιποι και αρχίζουν και πηγαίνουν γύρω-γύρω-γύρω όλοι και είναι πάρα πολύ γύρω-γύρω-γύρω όλοι. Κάπως λέγεται, γίνεται σε όλες τις συναυλίες στο εξωτερικό, άρχισε να γίνεται και στο release. Μην το κάνετε χωρίς εμένα. Άντε. Είναι και το άλλο με τους Νορβηγούς, με τους Βίκινγκς, όλο το Μουντιάλ. Γενικώς υπάρχει μια τρέλα με τους Νορβηγούς. Ξαφνικά κάνουμε κουπί όλοι. Το οποίο και αυτό έχει περάσει στις συναυλίες τώρα. Και συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για μαζική εκτόνωση.

Εννοείται ήρθε το μήνυμα με τη σωστή απάντηση. Εννοείται από την Κίκα. Το Μόσπιτ ρε λες. Αυτά τα κυκλάκια που λες είναι τα Μόσπιτ. Είναι τα Μόσπιτ. Γιατί θα έπρεπε να το ξέρω. Και γιατί θα μας ανοίξει τα μάτια τέλος πάντων. Επίσης γύρισε από τυχαίο. Από εκεί στέλνεις για κανένας να ξυφνεί. Τα φιλιά μας σας που έχετε ξεκινήσει ήδη διακοπές. Και είναι αυτό το what a feeling να μην ζητάει κανείς από σένα τίποτα. Πηγαίνεις ωραίες παραλίες. Να βάζεις φραγή σε εισερχόμενες γκρίνιες. Λοκ τη φραγή, ναι. Και report μη σπώ. Ωραία, λέει δεν είμαστε χούφτα, λέει είμαστε vintage. Ναι, ακούγεται καλύτερο ρε παιδί μου και δεν είμαστε χούφτα, αλλά τώρα μην είσαι τέτοιος. Α, σάψαλα, σάψαλα. Ούτε σάψαλα, το χούφταλα. Μου κάνεις τη χάρη.

Μία ίσον καμία. Μόσπιτ. Θες να μου το γράψεις και όπως γράφεται κανονικά, παρακαλώ. Να το σκεπάνω, αύριο χορεπώ επιτέλους και θα ηρεμήσω λίγο. Πάνω το τηλέφωνο λέει θα είμαι πάλι, αλλά ξεγελιέμαι. Ναι, νομίζω ότι αυτή δε ζέστη. Κάθε καλοκαίρι γίνεται αυτό. Δε, είναι πολύ κουραστική αυτή οι μέρες μέχρι να φτάσει την πολυπόθητη άδεια. Που είναι πάρα πολύ πιθανό να μην κάνεις τίποτα. Αλλά και αυτό είναι ok. Και αυτό επίσης, αυτό και αν σε ξεκουράζει, το τίποτα.

Ωραία, το έχουμε και γραμμένο. Άλλη λέξη είναι γραμμένο. Έτσι όπως το έγραψε πριν ήταν σαν μία. Είναι Mosh Pit. S-H. M-O-S-H. Pit. Είναι κάτι που θα κάνετε και εσείς σύντομα, μάλλον. Αυτό το γύρω-γύρω. Που μοιάζει σαν να έχει βγει από ελληνικό πανηγύρι. Και είπε στη μαγική λέξη.

Ναι, εντάξει. Χαμός επίσης και με τα πανηγύρια. Άλλη τρέλα της νέας γενιάς. Έχω γίνει μάνα μου. Τρέλα με τα πανηγύρια, σας λέω τρέλα. Χωρίς να ξέρουν και όλες τα τραγούδια. Πηγαίνουν εκεί, χορεύουν και κάνουν αυτό το mosh pit.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση, το αγαπημένο της Φωτεινής Πιπηλή. Μου λέει εδώ και ο Κωνσταντίνος Ρέκαβινα. Αλλά μου το ζητάει και εμένα. Της έχω βάλει και το καινούριο τώρα, αλλά δεν νομίζω, δεν ψήθηκε πολύ. Αυτό είναι το αγαπημένο της. Κάνατε κι εσείς τη, εκεί που δουλεύετε, άσκηση για σεισμό? Το ακούω πολύ τις τελευταίες μέρες σε μεγάλες εταιρείες. Το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω ούτε μία τέτοια άσκηση να έχει πάει καλά. Γνωριστήκανε διάφοροι με διάφορους που δουλεύανε μαζί και δεν το ξέρανε. Ξανά social. Πώς ένα του Noah's Better μάλλον είναι αυτό. Τώρα θα σωθούν σε σεισμό, θα δείξει. Πάντως μπράβο, χρειάζονται αυτές οι ενέργειες. Όπως και οι πρώτες βοήθειες, παιδιά, κάθε καλοκαίρι. Τι κάθε καλοκαίρι, κάθε έτσι και λίγο το λέμε για τις πρώτες βοήθειες. Και δεν είναι κανείς μια φορά και πάει, εντάξει, πήρες πτυχίο. Θέλει κάθε τόσο να τα θυμάσαι ξανά, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Έχω κάνει δύο φορές και τώρα δηλαδή θα πρέπει να πεθαίνει σίγουρα ο άλλος για να πω ότι εντάξει, αφού δεν έχει καμία ελπίδα, ας προσπαθήσω να τον σώσω. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες έναν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνει, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.

Λοιπόν, δύο-τρεις αστρολόγοι αγαπημένοι μας λένε να έχετε λίγο το νου σας τώρα, τον Ιούλιο ειδικά, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να ερωτευτείτε. Το είπαν έτσι, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσει κανείς και ότι θα έχει και πάρα πολλές επιστροφές πρώην. Εντάξει, μου αρέσουν αυτά τα θέματα γιατί είναι λίγο ανάλαφρα, ωραία, σου δίνει λίγο ελπίδα. Γιατί εντάξει, ο έρωτας τώρα είναι κινητήριος δύναμη, μην το συζητάμε. Άλλοι σε εμάς, που λέει και μια φίλη. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Ανοίγει ξανά το Σινέφιλο Θέη, το αγαπημένο μας αυτό σινεμά. Από σήμερα, αύριο επισήμως, με το birthday party. Με τον William Dafoe και αυτό το τρομερό ζεμπέχικο. Έχετε ακούσει το τραγούδι του Μαργαρίτη? Α, ωραία, να το βάλω σε κανέναν εδώ. Του Μαργαρίτη στους Radiohead. Τίποτα. Ούτε καν ένα τσιγάρο δρόμος. Οπότε ναι, ξεκινάει σήμερα με birthday party και αυτό το απίστευτο μπαρ. Ταινία να μην δεις, κάθεσαι στο μπαρ απ' έξω στο

επιβεβαιώνει και εμείς απερολίνα. Έντονη Πανσέληνας λέει, με πολύ συνέστημα έντονος Ερμής αναδρομός, επίσης με πολύ συνέστημα. Δεν νομίζω ότι θα μείνει κανείς χωρίς να ερωτευτεί αυτό το μήνα και τον επόμενο, μη σας πω. Οπότε, αφού το είπε η Μίσα Περολίνα, μεγάλη μορφή του Twitter, του X, τέλος πάντων. Πυρουέτα, για να σας πω για τις ιστορίες ελπίδας, τη νέα σειρά podcast που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil και αναδεικνύει τη δύναμη της αλληλεγγύης μέσα από αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον παιδικό καρκίνο και γνώρισαν τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και της δωρεάς μυελού των οστών. 8 επεισόδια με αληθινούς πρωταγωνιστές που μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες με την Αθηναίδα Νέγκα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο, το οποίο μπορείτε να ακούσετε στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Πάμε. Ξεκινάει, νομίζω θα μπεις με γκάζια. Πολύ cool. War on Drugs, Red Racer. Αστεροσκοπείο η Πασχαλίνα. Τι λες? Φιλιά μας και στη Θεσσαλονίκη, στο Λευτέρι, στο Γιάννη, στον Άλμο. Κοίτα κυρία Περολίνα, εγώ που περνάω, περνιέμαι για επιρρεπείς. Πες να έχω ερωτευτεί μία ή και καμία φορά στη ζωή μου. Όχι εγώ, η Φωτεινή.

λέει ο Μιχάλης, ερωτευτείτε ρε, είναι ωραίο. Τον έχω γνωρίσει και με τη σύζυγό την από αυτά τα ζευγάρια που είναι ερωτευμένα για πάντα. Του παίζει εκείνη πιάνο και εκείνος λιώνει και λοιπά. Έχουν και παιδί. Νομίζω ότι δηλαδή δεν. Όταν εμφανίζει το παιδί φεύγει ο έρωτας, όχι ακριβώς. Ίσως για λίγο, κάνει λίγο στην άκρη γιατί δεν προλαβαίνεις. Δεν έχω χρόνο μάνα μου. Και παίρνει βέβαια την απάντηση που παίρνουν όλοι εμείς που λέμε σε φίλους μας. Αλλά γιατί είσαι μόνη σου. Θεέ με Μιχάλη, αλλά έχεις δει την κυκλοφορία εκεί έξω. Η Φωτεινή και πάλι.

0: Άκου βρε Κωστάκη με το παράπονο το λέει. Πώς να τον κόψω τον καημένο. Έχουμε αδεσδευτεί εδώ όλοι οι μπούτσες. Το τρώω, δεν γίνεται. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 και μετά πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την τελευταία της πνοή άφησε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στους τραυματίες από την τριπλή βομβιστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι η 72χρονη προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε. Έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της και πολυοργανική ανεπάρκεια. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε νωρίτερα τους τραυματίες στο νοσοκομείο, που επανέλαβε ότι αυτοί που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη και τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταδικάζοντας τις εμπριστικές επιθέσεις. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που καίει στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Στη μάχη με τις φλόγες, 155 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 41 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι στις περιοχές Φάκα και Κατάλημα. Σε εξέλιξη και δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα. Σε υφισιτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στα Μέθανα. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν Έγινα και Αγκίστρη, καθώς η φωτιά στα Μέθανα έφτασε στο σημείο από όπου περνά το δίκτυο ηλεκτροδότησης των νησιών. Σε ποινή φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2022. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν χιλιάδες στρέμματα ως ελαιώνες και βοσκοτόπια στην Καστοριά. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ και της εφορίας και διέπραταν διαρρήξεις οικειών, καθώς και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της οργάνωσης, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για την ακρίβεια κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ρωτά μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Τα άρθρα 89 και 90 για την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει οι προαγωγές της θέσης των ανώτατων δικαστών να αποφασίζονται πλέον από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών δικαστών που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Με τη γαλάζια πρόταση διαφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα παιδί 6 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Ρέθυμνο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου μπήκε στο χειρουργείο με τους γιατρούς να αποφασίζουν τη διακομιδή του στην Αθήνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πολιτικός Βασίλης Λεβέντης. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, ενώ παλαιότερα υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Τη δεκαετία του 1990 έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε 10-όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 12 τα μεσάνυχτα η αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. 0-4 έληξε ο φιλικός αγώνας Χέλμοντ Σπορ Παναθηναϊκός, ενώ την νίκη πήρε και ο ΠΑΟΚ με 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 35 στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Αχ, τρελαίνω με μαρούσκα, δύο ντράι.
4: Ντά.
3: Εσύ τι θα πάρεις, Μαρίνα?
4: Ό,τι κι εσείς.
3: Κάντα τέσσερα.
5: Βυζιώτα καλυγκαλίσκα με σκατόριμη για σβηλαζάλας.
6: Μπρο,
5: τι
6: συμβαίνει?

πάντα ο Αλέ και True από το 1983. Πόσο χρονών είσαι τον πρώτο. Είπαμε vintage εποχή, αυτά ζούμε. Αυτό είναι ακόμη πιο παλιό. Στα 90's έχουν επικεντρωθεί οι νεότερες γενιές τώρα. Αλλά δεν μπορείς να μπει πίσω ότι είσαι μια μέρα σαν τη σημερινή το 1979. Τρίτη Δημοτικού. Η Sony άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική. Ήταν η μέρα που κυκλοφόρησε το πρώτο Walkman με τα πορτοκαλί ακουστικάκια. Ένα κι αν είμαστε συμμαθητές, λογικά μαζί ζήσαμε αυτή τη μεγάλη στιγμή. Ακούσε πρώτη φορά μουσική από ακουστικά. Το οποίο ήταν τρελό, δηλαδή δεν το πίστευα, το θυμάμαι ακόμα. Αυτό πληρώνεται μάλλον. Παίρναγε από το ένα αυτή και πήγαινε στο άλλο. Ήταν το Radio Gaga τότε. Μας τραγούδι Radio Gaga. Το οποίο ήταν τρελό δίσκο και όντως ήταν έτσι ακριβώς για να περνάει από το ένα αυτή στο άλλο. Και φτάνει τώρα, εντάξει. Επιστροφή στο 2026, που ημέρα είναι Terror Tarty, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα. Η ώρα 9 και 12, βραδάκι Terror Tarty's. Κονγκό, Αγγλία, τι έγινε, γιατί πριν είχε έρθει ισοπαλία, νομίζω, ήταν το Κονγκό. Έφερε την Αγγλία ισοπαλία, νομίζω, έβαλε και η Αγγλία μετά άλλο ένα. Εκεί έχω μείνει, δεν ξέρω, νομίζω, έλξε. Πείτε. Πόσα να κάνω πια. Το χρώσταγα αυτό. Divine Comedy, Our Mutual Friend.

0: Έλενα, τι έχεις, είσαι άρρωστη.
1: Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
5: Ευκλειδής.
4: Ευκλειδής.
5: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
4: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
5: Το κλείδωσα τώρα.
4: Θα λέει και το όνομα.
5: Ο Θαλής.
4: Πες το έτσι.

όχι πείτε. Τα 16 δεν είναι ηλικία για το καλοκαίρι. Τι είπες τώρα? Ναι, για σκεφτείτε το λίγο. Τα 16 δεν είναι το ωραιότερο καλοκαίρι? Από τα ωραιότερα, τέλος πάντων. Εκεί που τα ανακαλύπτεις όλα για πρώτη φορά. Τη λίστα με τα καλύτερα μπαρ της Ευρώπης έχω μπροστά μου. Μαντέψτε ποιος έχει καμπαρώσει πάρα πολλές θέσεις. Ποια χώρα άραγε? Εννοείται η Ελλάδα. Ξέρουμε από μπαρ. Το βράδυ της Τρίτης, χτες, παρουσιάστηκε στο Άμστερνταμ η λίστα με τα καλύτερα μπαρ της Ευρώπης. Και πρώτο είναι το Line στα Κάτω Πετράλωνα, τα οποία πολύ τα συζητάμε τελευταίο 24ωρο για τους λάθους λόγους. Να, ένας καλός λόγος. Το Bar Line λοιπόν στα Κάτω Πετράλωνα, που κέρδισε τους τίτλους Best Bar in Europe και Best Bar in Greece 2026, ενώ πλέον η Ελλάδα έχει συνολικά 6 μπαρ στη λίστα των 50 καλύτερων της Ευρώπης. Ξέρουμε από μπαρ, ξέρουμε. Τώρα πάμε για τα Πετράλωνα. Παιδιά, έχετε το νου σας, κοιτάτε και λίγο πάνω, πέφτουν διάφορα. Κολοκοτρώνη έπεσε πρόσωψη πολυκατοικίας. Δεν μη γελάμε, δηλαδή, όποτε έχει ζούμε είναι κάθε μέρα.

0: Manic Street Preachers, Ocean Spray. Και ο Γιάννης λέει για τη συγκινητική ιστορία του. Εγώ δεν σας την έχω πει ποτέ, αλλά ναι, έχει μια πολύ ωραία, πολύ συγκινητική ιστορία από κάτω. Ωραία, δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Τέλος πάντων, η ζωή δεν είναι μόνο χαρά. Αλφα Radio 989, η ώρα είναι 9:30. Και να σας πω για την Πράσινο Λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, η οποία συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχή, τυρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάζετε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρίσκετε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.
1: Να σου πω και το άλλο.
0: Να μου πεις.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
2: Πια.
1: Ναι. Και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
2: Ποια επικοδομητικά?
1: Αυτά που πετάνε.
2: Αποδημητικά.
1: Έστω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Μπρο, τι σημαίνει!

Ζεσταίνομαι, ζεσταίνομαι, λέει εδώ το μήνυμα. Έχω να δεις. Όλα τα έχουμε θυμηθεί. Όλες τις σκηνές και από τις τρεις χάριτες. Είναι ζέστη, λίγο απάλευτη. Χειρότερο είναι, σταματάει το κεφάλι σου. Δεν ξέρω, δηλαδή σαν αυτό, Μεξικό. Κάνα κάθεσε έτσι μια γωνίτσα. Δεν ενοχλείς. Και ξαφνικά σου σκάει. Το συζητάμε εδώ με την Πόπη, Πόπη Ματζικά, στη ρύθμιση του ήχου και στην παρέα. Γιατί φεύγοντας από εδώ, σε ένα κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο σταθμό της Κηφισιάς, είναι στο δεξί σου χέρι απέναντι από το Σκλαβενίτη. Τέλος πάντων, μπορείτε να καταλάβετε. Μια παράλληλη της Όθωνος, αν ξέρετε από την περιοχή εδώ. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Έχει ένα τεράστιο χώρο που είναι αυτά τα self-service πλυντήρια αυτοκινήτων. Τι ώρα φεύγω εγώ? 10 και 5 που είμαι εκεί. Παιδιά, δεν ξέρετε τι γίνεται. Πάρτι κανονικό. Δηλαδή, μιλάμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, πάρα πολλοί κόσμος. Οι οποίοι τα πλέον μόνοι τους και 10 η ώρα το βράδυ. Που δεν ξέρω, ίσως έχει και happy hour εκείνη την ώρα, ίσως είναι πιο φτηνά. Αλλά πόσο πιο φτηνά είναι από το να στο πλύνει κάποιος μόνος του, ας πούμε? Εννοώ, γιατί θέλει χρόνο τώρα. Άμα είσαι και πρωτάρης, δεν θα το κάνεις σε κάνα δεκάλεπτο όπως κάνουν αυτοί. Άρα μια ή άλλη θα σου έρθει και θα το έχεις κάνει και μόνος σου. Δεν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει, γιατί έχουμε απορρίσει. Αυτό συζητάμε τώρα, αυτό μας απασχολεί. Έρχεται ο Μίκαρος και δεν μας απασχολεί τίποτα άλλο.

Ουλαλαλα. Από ό,τι φαίνεται κι εσείς το έχετε προσέξει αυτό το φαινόμενο με το πλύσιμο του αυτοκινήτου, το self-πλύσιμο. Εσύ το πλένεις, δεν το πλένει κανείς. Σε αυτά τα μεγάλα πλυντήρια που το πλένεις μόνος και ξαφνικά είναι όλες τις ώρες γεμάτα. Από ό,τι λέει και ο Γιάννης, σε έξω πρωί το έχει δει δίπλα στο σπίτι του να είναι γεμάτο. Κόσμο που πλένει το αυτοκίνητο, τι κάψα μπορεί να έχουν. Έξω το πρωί και αργά το βράδυ που το έχω δει εγώ, σου λέω, μιλάμε πολλοί κόσμος. Και από ό,τι μας λέει και ο Άρης, δεν είναι το πολύ οικονομικό πια. Ήταν στην αρχή, ήταν 2-3 ευρώ αν ήσουν γρήγορος ή έκανες μόνο το έξω. Αλλά τώρα πια δεν συμφέρει, λέει, γιατί σε προλαβαίνει ο χρονοδιακόπτης. Άσε με καταχώ και άγχος και όλες να προλάβει ο χρονοδιακόπτης. Έλα σε παρακαλώ.

0: καλά σαν το Puppet. Δύο-τρεις φορές τους έχουμε δει αυτούς. Οι φίλοι μας από την Πλατεία Νερού είμαστε σε απευθεία σύνδεση. Έλα, σε πρόλαβα, λέει, και μας στέλνει και βιντεάκι. Πώς ξεκίνησε ο Μόμπι, για να δούμε. Ορίστε, κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Ποιο είναι αυτό? Φασαρία. Εντάξει, το κλείνω. Δεν καταλάβαμε. Άργησες. Τι λέγαμε για το σου έχω κι άλλο. Έχει και κέρματα, λέει. Δεν είναι καν αυτό. Πρέπει να ρίχνεις κέρματα. Είναι ο χρονοδιακόπτης. Και αν χτυπήσει, πρέπει να ρίξεις και άλλα κέρματα. Και άλλα κέρματα. Κατάλαβε. Εγώ μέχρι να βρω τα κέρματα. Να ρίξω αυτό. Να πέσουν έξω. Να τα ξαναπιάσω. Μα αυτό μετά. Έχεις δει κάτι διόδια που πετάς κέρματα? Κάτι μικρά εσωτερικά. Τα οποία είναι το άγχος. Είναι ότι αν δεν έχεις κέρματα. Αφού δεν κυκλοφορούμε πια με λεφτά, ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Και δεν έχει άλλη επιλογή. Κάτσε εκεί. Μας και ζητάς αυτά από πίσω. Σε ένα άλλο θέμα να σταθούμε, ότι με αυτή τη ζέστη που λέμε και αυτά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που έχετε κατοικίδια, σε όλους εμάς που έχουμε αυτά τα υπέροχα μαλλιαρά πλάσματα, που όμως το καλοκαίρι, τα οποία αυτά μαλλιαρά πλάσματα, ειδικά οι σκύλοι, καλά και οι γάτες, είναι λίγο σαν να έχουν βέλκρο. Έρχονται πάνω σου και κολλάνε. Δεν κοιμούνται διαφορετικά, δεν ξέρω τα δικά σας, αλλά νομίζω όσοι τα έχουμε, κάπως έτσι είναι. Και εντάξει ένα, εντάξει δύο. Σκεφτείτε να με τρία και μια γάτα στο κεφάλι που βάνω. Αριστούργημα ύπνος.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μισιώτα, καλή σκαμισκατόρη μη γιας βιλαζάλας.

Εντάξει, μισή ώρα ασχολούμαστε με το κλεισμό του αυτοκίνητου που βέβαια, ειδικά με τη ζέστη, όταν το πλένεις μετά νιώθεις ότι έχει και δροσιά λίγο μέσα. Η σκόνη κάνει ζέστη. Ισχύει παντού αυτό, όσο μάλλον στο αυτοκίνητο. Αλλά εννοείται και όταν το πλένεις πηγαίνει καλύτερα. Το ξέρουν όλοι αυτό. Λοιπόν, 5 ευρώ λέει η Μαξ. Είναι ωραίο λέει ο Νίκος, γιατί δεν θες ραντεβού. Είναι ανοιχτά και το βράδυ, δεν έχει ουρές. Με περίπου 5 ευρώ έχει καθαρό αυτοκίνητο.

Αχα και take on me. Τη δροσιά του να έχετε. Κάτι έγινε, λέει η Ιωάννα με αυτό. Κάπως δρόσησε. Θέλω ψυχραιμούς, γιατί διαβάζω τώρα ότι αύριο περιμένουμε την ισχυρότερη μαγνητική καταιγίδα από το Μάρτιο του 26, είναι και πολύ μακριά, με πιθανές επιπτώσεις στις δορυφορικές επικοινωνίες, στα συστήματα πλοήγησης, στις ράδιο επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων, αλλά και στην εμφάνιση εντυπωσιακού σέλαος σε περιοχές με μεγάλο γεωγραφικό πλάτος. Μάλιστα, αύριο το βράδυ περιμένουμε λοιπόν γεωμαγνητική καταιγίδα. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα.

Εκεί καλή με έχει πιάσει νευρικό με το πλυντήριο σκάλωμα που έχετε φάει. Τι τα θες τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Να σας πω στο σημείο αυτό πως μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Μαζί σας από τις 8 έως τώρα ήταν η Φροδίτη Σμίτη. Καλά, ποπματζίκα τα έχουμε πει αυτά. Κωνσταντίνος Ρέκα νωρίτερα, Νίνα Ζαφυροπούλου. Τα πάω όλα, καλό βράδυ. Παγγέλης Περίς έρχεται, σε επανάληψη βέβαια. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο.

0: Γεια σου και λε μέρα, γεια σου και λε νύχτα, γεια σου και λε νότσες. Γεια σου, Χέρετα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα ρε παιδιά. Είναι Ιούλιος. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι. Να ετοιμαστούμε για τις διακοπές. Έχω αγοράσει μαγιό καινούργια, όλα καινούργια είναι. Και θα φύγουμε. Όχι τώρα, αλλά κάνουμε όνειρα. Όλοι μαζί εδώ. Σταμάτης Καλούτσος που ρυθμίζει τον ήχο και αυτός όνειρα κάνει. Η Αφροδίτη Σιμίτη επίσης στέλνει και τα τραγούδια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά τα έχει μαζέψει ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο, αδέρφια. Ιούλιος. Μα Ιούλιος. Θυμάμαι ήταν Ιούλιος, άκου τώρα αναμνήσεις. Όταν πήραμε τηλεόραση στο σπίτι, ασπρόμαυρη. Ήταν με μια κεραία που συνέχεια δεν έπιανε, ανέβαινε πάνω ο πατέρας μου, είχε χιόνια. Ειρ, πώς τη λέγανε τότε. Η ΕΝΕΔ, ΕΙΡ. Κάπως έτσι. Παλιά τηλεόραση τέλος πάντων. Ας τη γιορτάσουμε, ας τη θυμηθούμε. Με τη βοήθεια του Παύλου Τσίμα.
3: Καλησπέρα σας. Από σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας καθιερώνει το νέο του βραδινό ωράριο για τις τεχνικές δοκιμές του πειραματικού πομπού τηλεοράσεως. Κάθε βράδυ, από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 περίπου, θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο. Όσοι από εσάς έχουν συσκευές τηλεοράσεως, θα μπορούν να τις παρακολουθούν στο κανάλι 5.
4: Υπάρχει μια ιστορία που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το βράδυ 23 Φεβρουαρίου του 1966 γίνεται το πρώτο δοκιμαστικό, η πρώτη δοκιμαστική εκπομπή, κανονική μάλλον εκπομπή της ΣΕΡΤ, το πειραματικό πρόγραμμα. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι που τα κατάφεραν, οι τεχνικοί και όλοι οι συντελεστές αλληλοσυγχαίρονται κτλ. Παρακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία ένας υπουργός της κυβέρνησης, νομίζω ότι είναι ο Αθανασιάδης Νόβας, ο οποίος μετά από όλα αυτά λέει συγχαρητήρια για την τεχνική σας επιτυχία, αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν αυτό το πείραμα θα συνεχιστεί ή όχι. Το παρασκήνιο είναι ότι υπήρχε ένα τεράστιο debate μέσα στην κυβέρνηση τότε, ήταν κυβέρνηση αποστατών, για το αν θα δώσουν στην ΕΡΤ το δικαίωμα της τηλεόρασης, ΕΙΡ τότε, ή θα κάνουν ιδιωτική τηλεόραση εξ αρχής, γιατί υπήρχαν πολλές προτάσεις από μεγάλα αμερικανικά δίκτυα που θέλαν να επενδύσουν και να κάνουν τηλεόραση στην Ελλάδα.
2: Ο Αθανασιάδης Νόβας, που είπε ο Παύλος Τσίμας, ήταν υπουργός αλλά και ποιητής. Είχε γράψει το ποίημα «Και τα στήθη σου ήταν άσπρα σαν γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα». Εξού και τον έκανε ο Γαργάλατας. 1966 και το τραγούδι που ακουγόταν παντού ήταν αυτό με τους Olympians. Πασχάλης. Το σχολείο. Πέρασαν 60 χρόνια και το μαλλί του Πασχάλη λέει και η φωνή ολόιδια.

0: Αυτό το παγκάκι απασχολούσε πάρα πολύ τα νιάτα της εποχής. Και γινόντουσαν συναντήσεις και τρώγανε πασατέμπου. Έχουν περάσει πια τα χρόνια. Οι σημερινοί νέοι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Πάλι σε άκητα καταλήγουν. Όπως το ψαράκι. Το ψαράκι αυτό που τραγουδάει η Ζήνα Κουτσελίνη και τσαντίζεται ο Γιάγκας αυτό.
1: Θεωρώ ότι το ψαράκι της Ζήνας, η Ζήνα το βρήκε χαριτωμένο και έχει κάνει ένα βιντεοκλίπ, λέει, εντυπωσιακό με ράπερ, τράπερ και τα λοιπά. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν το θεωρώ πλάκα. Δεν το θεωρώ αστείο. Όταν κάνουμε τέτοια αστεία, είναι σαν να είναι ο θείος, ο παππούς ή η γιαγιά που έρχεται, η θεία, και προσπαθεί να προσεγγίσει την νεολαία. Και επειδή δεν βρίσκει τρόπο πραγματικά να την προσεγγίσει, κάνει κάποια πράγματα που την κάνουν λίγο καρικατούρα. Οπότε αντί να προσεγγίσει την νεολαία, η νεολαία το βλέπει και γελά περισσότερο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Δεν

0: νέος εδώ. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακούς Νάμα το ψαράκι. Ξέρεις ποιοι είναι και τι κάνουνε. Στην πολιτική δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελες να ψηφίσεις τον κύριο Κόκαλη. Το 2015 τον ψήφισες γιατί ήταν στο Σανέλ και τελικά βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θες να τον ψηφίσεις και λες εγώ θα σε ψηφίσω κύριε Κόκαλη σε μια χαρά. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός να σε ψηφίσω? Και απαντάει αυτό.
1: Μια ψηφία που είναι κατά τη κυβέρνηση.
2: Δεν θέλω, γιατί έχουμε 30 δεύτερα. Πάει λοιπόν, δεν θέλει να ψηφίσει κάποιο Νέα Δημοκρατία, αν δεν θα ψηφίσει ζωή ράπτη. Αν θέλει να την ψηφίσει, ψηφίζει ζωή ράπτη και λέει: ωραία, θα έχω την άλλη μέρα πρωθυπουργό, το Μητσοτάκι. Αν πάει στη Λάρα και ψηφίσει τον Κόκαλη, ποιο θα έχει πρωθυπουργό την άλλη μέρα?
1: Ακούστε, αυτά είναι ψευτοδιλήματα. Το δίλημα.
2: Κατά κάποιον να κυβερνήσει τη χώρα,
1: δεν είναι. Το δίλημα είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα.
2: Πάω να ψηφίσω. Θέλω την επόμενη μέρα, μισό λεπτό κύριε Ράπτη. Θέλω να έχει πρωθυπουργό. Ψηφίζει τον Κόκαλη, τον Γουστάρο.
1: Όταν θα ψηφίσετε σε 10 μήνες θα διαπιστώσετε. Ποιο θα είναι ο
2: επικεφαλής? Γιατί δεν μου το λέτε από τώρα και να περιμένω. Να βγάλω καμία
3: ειδήσει. Αν ψηφίσετε Καρχημάκη, εφόσον ο Καρχημάκης είναι υποψήφιο, θα έχετε πρωθυπουργό
1: Ανδρουλάκη. Δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
2: Μα μισό λεπτό. Δύο-τρεις στο πάδελ είναι σαφές το τι λένε. Καρχημάκης, Ανδρουλάκη.
1: Εγώ σας λέω δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και εμείς τον λατρεύουμε, θα μεταδημοτεύσουμε. Έτσι περίπου, στη Λάρισα για να ψηφίσουμε Κόκαλη. Και ποιος θα είναι πρωθυπουργός, λέει, θα το μάθει σε 10 μήνες. Σε ένα χρόνο. Να ήταν ένα μήνα.

0: στη μεγάλη διαδήλωση.
1: Αυτό συνήθως συνέδευε τέτοιες ωραίες συναντήσεις. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Και αυτό προφητεία να μου πεις, δεν έκατσε πολύ. Ψιλοκουβά πήγαμε, αλλά εντάξει.

0: έτσι.
1: Τώρα χτυπάνε πολύ τον Κερίδη. Ρε παιδιά, αφήστε τον ήσυχο τον άνθρωπο να αγιάσει. Βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος. Δεν λιγάει. Όλο φιλοσιές πετάει. Αλλά είναι τσαντισμένος ο Κερίδης. Εδώ τα λέμε φορτωμένος. Πηγαίνει στην τηλεόραση. Όπως στην Καραμήτρου. Η Καραμήτρου ήρεμη ήταν. Εκείνος πολύ θυμωμένος. Φώναζε και έχει πει Άντζελα Δημητρίου. Δεν φωνάζουμε.
2: Πάντως η κυβέρνηση της χώρας Ελλάδας.
3: Επειδή μου το έχετε ξαναπεί. Ο λόγος για τον οποίο ασηκώνω τη φωνή μου είναι γιατί εσείς ως διαχειρίστρια της εκπομπής, όταν μιλώ, κάποιος πετάγεται. Αυτό με αναγκάζει.
4: Κύριε Κερίδη, να σας πω κάτι.
3: Παρά τη θέληση, πάλι μιλάτε πάνω.
4: Επειδή εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δυνατά και δεν μπορώ να μιλήσω λίγο δυνατά, σας λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Ποιο σιγά
3: σας λέω. Για να μιλήσω πιο σιγά.
4: Ποιο σιγά.
3: Λοιπόν, θα κάνει πίσω σωστά τη δουλειά.
4: Η δουλειά ποια είναι. Θα κάνει και τη δουλειά σωστά.
2: Θα κάνει σωστά τη δουλειά σας, λέτε. Σας
4: παρακαλώ, κύριε Κερίδη. Ό,τι και να κάνει,
5: αντικούμε τη συζήτηση και δεν θέλω να τη συζητήσουμε για τη διαδικασία. Έχουμε ένα λεπτό.
2: Μα δεν
5: και θέλω μία.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ποιο φωνάζει στο κανάλι, ο Κερίδη. Ρωτάει στο κανάλι, λες και δεν ξέρει.
7: Ένα ρεμάλι που θα με διαχειριστεί.
1: Πρόσεχε τα λόγια σου. Σαν τον καιρό του Τσικάνου δεν είναι αυτό.

0: Ναι ρε παιδιά, τι φωνάζουμε τώρα, ένα στον άλλον φωνές. Μας ηρεμίζουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σε ευαίσθητη φάση. Δηλαδή κατά ένα καινούργιο τώρα μπορείς να πας να τις φωνάζεις. Δεν γίνεται. Ηρεμία. Ξέρω ότι έχεις αγωνία τι γίνεται με την Κατερίνα Καινούργη, θα σου πω. Πριν από μια εβδομάδα είχε αναγουλίτσες. Το ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο, δόξα τω Θεώ. Τώρα έχουμε άλλο θέμα με τις συναθρήσεις. Δεν μπορεί να βλέπει κόσμο και να πηγαίνει μέσα. Λογικό είναι αυτό και το εξομολογείται. Μπράβο της.
1: Προσέχω λίγο πότε, ξέρετε. Αποφεύγω. Πολύ θα ήθελα να είμαι κι εγώ δίπλα σας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά αποφεύγω συναθρήσεις με πάρα πολύ.
2: Πουλήθηκες πάλι νωρίς και τα λοιπά.
1: Ναι, ξέρεις, έτσι λίγο το καταλαβαίνουν. Όλοι το καταλαβαίνουν. Στο κανάλι, εντάξει. Λίγο κοιμόμαστε νωρίς τώρα. Τι να κάνουμε, 1,5 μήνα έμεινε. Λοιπόν.
3: Του χρόνου θα χορέψουμε όλοι παρέα.
1: Του χρόνου χαμό, θα έχουμε την Μπέμπα μαζί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραία δεν ήταν αυτό. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή της εκπομπής, της ίδιας εκπομπής, η Κατερίνα είχε πει ότι είναι κατά της αυτοαναφορικότητας. Δεν τα μπορεί αυτά να μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του. Α. Αλλά το εγώ που έχουν τώρα οι παρουσιαστές, οι άλλοι δηλαδή, πάντοτε υπερισχύει. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τους άλλους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα κάνουμε τώρα μία άσκηση αυτοσυγκέντρωσης. Πρέπει να σκεφτείς πολύ θετικά τι καλό θες να συμβεί στη ζωή σου. Σκέψου το. Και θα γίνει, θα δεις. Δηλαδή θέλεις ένα τηλεφωνικό κέντρο για να επικοινωνήσεις μαζί μας. Τσουκ, να το. 212-212-4800. Θέλεις να έχεις ένα email για να μπορείς να το διαχειριστείς όποτε θέλεις να στέλνεις μηνύματα σε εμάς πάλι, ναι. oner@alfaradio989.gr. Viber θες? 6947-989-989. Αρκεί να αυτοσυγκεντρωθείς και να πεις είμαι υπέροχος, είμαι εκπληκτικός, έχω αυθονία, έχω λεφτά, ό,τι γουστάρω αμέσως γίνεται. Είναι η σχολή σαλακά και πετυχαίνεις εκείνη.
3: Παλιά θυμάμαι οι πρώτες φορές που δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ από το οικονομικό μου άγχος και δεν έβγαζα το μήνα. Και κάνοντας 5 αλλαγές με την καινούργια μέθοδο που έμαθα, άνοιξε ο δρόμος της αυθονίας και της ευημερίας και της ευτυχίας στη ζωή μου και όλα αυτά χωρίς να αλλάξω δουλειά και χωρίς να φύγω στο εξωτερικό. Ένα σεμινάριο αξίζω αυθονία για να ενεργοποιήσεις την αυθονία στη ζωή σου, να ανοίξει ο δρόμος αυθονίας, της ευημερίας και της ευτυχίας και να μάθεις τι μπορείς να κάνεις και εσύ για να έχεις παρόμοια αποτελέσματα. Αξίζω αυθονία, σας περιμένω όλες και όλους.
2: Αν το πεις πολλές φορές, αξίζω αυθονία, αξίζω αυθονία, αξίζω αυθονία, παραπάνω από ό,τι το λέω εγώ τώρα, να δεις που θα γίνεις πλούσιος, θα κοιμάσαι ήσυχα το βράδυ και θα ξυπνάς κάτω από το μαξιλάρι σου, θα είναι ράβδι χρυσού. Πεντοχίλιαρα. Όχι, δεν υπάρχει πια πεντοχίλιαρα. Πεντακοσάρι, καλύτερα. Όλα θα σου τα δώσει ο Θεούλης.

0: Επίσης αξίζει ο Στράτος Τζορτζογλου, που πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει πάνω από 3 μέρες να δώσει μια συνέντευξη. Αυτό για το Στράτο είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Πήρα από τα μοίρα την τόση ευωδιά, μαζί με πόθο και αγάπη.
0: Βγήκε όμως στην Αθηναίδα, και τα είπε όλα. Τι του έδωσε ο Θεός, ταιριάζει και με το τραγούδι. Του έδωσε μια μεσοτυχία. Θα μου πεις μια μεσοτυχία, το έδωσε ο Θεός, ναι. Εντάξει, βενζίνη δεν του έδωσε, αλλά τα υπόλοιπα ήταν μια. Άκουσε τον, ναι.
2: Η κατάσταση που σου πέρασα 3 χρόνια ήταν μια μεγάλη ευλογία.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί μου μάθε πολλά πράγματα. Ήξερα ότι. Νόμιζα ότι το σκοτάδι ήταν οι δυσκολίες. Λέω, εγώ πήγα άφραγκο στην Αμερική με το γιο μου και τα κατάφερα. Έκανα παραγωγές χρόνια, γιατί δεν με έπαιρνε κανείς στη δουλειά, λόγω του ότι ήμουν αδιάσημος και πολύ έντονος. Και αναγκαζόμουν να πουλάω κάθε χρόνο ένα σπίτι, που ευτυχώς για κάποιο λόγο, επειδή ήταν μεσοτυχία με τον Άγιο Γεώργιο στη Σέριφο, δεν το πουλούσα. Και εγώ το οφείλω ότι ήταν μεσοτυχία με την Εκκλησία.
3: Και δεν ήθελες να το πουλήσεις για αυτόν τον λόγο?
2: Όχι, δεν ήθελα.
3: Α, έλεγες δεν θέλει ο Άγιος.
2: Δεν θέλει ο Άγιος, λέω, οπότε τη γλίτωνα κάθε χρόνο.
3: Ναι.
2: Δεν έβγαζα λεφτά. Από το θέατρο δεν έχω βγάλει δραχμή ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, και σε θεάσω αλωνών μου τα χρωστάνε ακόμα.
3: Είσαι οικονομικά άνετος τώρα?
2: Τώρα είμαι πάρα πολύ άνετος. Πραγματικά πολύ ευτυχισμένος, γιατί τώρα μετακομίζω. Μου δανείζουν ένα σπίτι να μείνω. Θα βάλω τα πράγματά μου σε μια αποθήκη καλή, γιατί δεν έχω να πληρώνω τον νίκη. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι πάμπλουτος. Είμαι πάμπλουτος. Ξέρω, ακούγεται παράδοξο, λέει αυτού του στριπτε. Δεν έχω ούτε για βενζίνη, αλλά δεν με νοιάζει, είμαι καλά.
3: Ναι.
2: Πώς το λένε.
3: Ναι.
2: Και άμα χρειαστεί
3: φαίνεται,
2: να βγάλω λεφτά, πάω και στην Αμερική δίπλα στο γιο μου. Εκεί πέρα να δεις, θα βγάζεις λεφτά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν έχει βενζίνη. Εξάλλου τα παλιά τα αυτοκίνητα τα σπρώχνανε. Έχω δει σε ταινίες. Και μετά τραγουδούσαν, ήταν musical όλα. Τζένι Καρέζη.
5: Το σαραβαλάκι μου είναι το πιο φίνο.
0: Δεν είναι αυτή η Τζένι Καρέζη, ετοιμάζεται τώρα σπρώχνει.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Θα διαβάσω αυτά για να είμαι σίγουρος. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Εσείς που θα είσαστε. Γιατί όπως είπαμε, είναι πλέον καλοκαιράκι κανονικά, έτσι. Δηλαδή μπήκαμε στον Ιούλιο, μην το ξεχνάμε. Και εσείς που θα πάτε, δεν έχετε πολύ περιθώριο. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Μια κλήρωση που σε ενδιαφέρει, γιατί ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο άτομα. Στην Αλσατία θα πάτε. Θα πάτε στο Ρήνο, θα πάτε στο Στρασβούργο. Τι ωραίο που είναι. Θα πάτε στο Κολμάρ. Γενικότερα εκεί τα χωριά είναι υπέροχα. Τα χωριά της Αλσατίας έχουν και κρασιά. Έχουν και να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες. Καρτ ποστάλ είναι όλο το τοπίο. Και θα κάνετε και βόλτες. Θα είναι μια κρουαζιέρα. Σε περιμένει ανάμεσα σε κάστρα. Κατά πράσινες διαδρομές. Θα τις επισκεφτείτε όλες αυτές. Θα βγάλετε φωτογραφίες όπως είπαμε. Και όλο αυτό θα γίνει εντελώς τσάμπα, γιατί θα έχετε κάνει το εξής. Θα έχετε δώσει μόλις 0,34 ευρώ και θα έχετε στείλει ένα μήνυμα. Θα έχετε γράψει 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο. Θα το στείλετε στο 54301. Και την Παρασκευή, νωρίς-νωρίς, θα ακούσετε την πολύ ωραία εκπομπή της Αθηναίδας Νέγκα και του αγαπημένου μας του Τάκη Χατζή. Το ονοματάκι σας και καλό ταξίδι. Είναι ιδανικό για να πάτε αυτή η περιοχή, ακόμα και αν είσαστε παντρεμένοι. Δηλαδή θέλετε να κάνετε το μήνα του μέλητος, εκεί να πάτε. Η Φέη Σκορδά, τώρα εδώ που τα λέμε, παντρεύεται, δεν παντρεύεται, ξέρει τίποτα η Τσιμτσιλή να μας ενημερώσει?
3: Είναι ένα καινούριο είδος, ο μονογαμικός απογευματινός.
4: Ναι. Λοιπόν, το σας βολεύει. Πάμε στη Φέη Σκορδά. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την όμορφη παρουσιάστρια να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας του Δημαρχείου με τον αγαπημένο της. Μιλάμε για μια σχέση πολλών ετών που έχει δοκιμαστεί, που έχει περάσει από διάφορα στάδια και ο κοινός παρονομαστής, αυτό που έχει μείνει είναι η αγάπη, ο σεβασμός, ο έρωτας και η ανάγκη και των δύο για το επόμενο βήμα. Εγώ μπορεί να ξέρω πολλά σε προσωπικό επίπεδο και να τα έχω συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τη Φέη και να τα έχω κρατήσει για μένα, γιατί έχουμε και μια φιλική σχέση που μας συνδέει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως δημοσιογραφικά και μου επιτρέπετε αλφαγιώτα, είναι ότι η Φέη είναι πάρα πολύ καλά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της. Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει. Ότι είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι.
5: Εσύ θα πας?
4: Για... Φαντάζομαι στο πάρτι. Δεν ξέρω ποιος θα καλέσει το στενό κύκλο, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, ο στενός, πολύ στενός κύκλος είναι 5-10 άτομα. Σε αυτόν τον κύκλο δεν είμαι. Όχι. Αλλά με μεγάλη χαρά θα είμαι στο πάρτι να γιορτάσω αυτό τον έρωτα εφόσον προσκληθώ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Προηγουμένως ακούσαμε την Τζένι Καρέζη να τραγουδάει μαζί με άλλους και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το τιμητικό αφιέρωμα. Πάλι είμαστε στην ταινία που πρωταγωνιστεί η Τζένι Καρέζη, το Τζένι Τζένι. Και εκεί όταν παντρεύτηκε ακουγόταν αυτό το υπέροχο τραγούδι. Άντε παιδιά, στα δικά σας ηλεύθερες.

0: ένας άντρας συναντάει τη γυναίκα των ονείρων του και ο άντρας είναι το όνειρο της γυναίκας και ζουν μαζί μια ζωή. Βέβαια. Η Μαρία Σολομού είναι αλλιώτικη. Δηλαδή, άκου να σου πω τώρα κάτι για το χαμομήλι. Το χαμομήλι ηρεμεί. Η Μαρία Σολομού κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, εκνευρίζεται κυρίως. Ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν στους άντρες. Ακούει άντρας και μεγάλος δεσμός που κρατάει, ας πούμε, 10 χρόνια και γυαλίζει το ματάκι της. Φοβάσαι ότι βλέποντάς την θα βγει από την τηλεόραση. Έχετε δει το thriller The Ring που βγαίνει ένα κοριτσάκι μέσα από την οθόνη και έρχεται να σου επιτεθεί? Τι φοβάσαι τη Σολομού? Έχει ακούσει για 10 χρόνια δεσμός και τα παίρνει.
1: Στα 10 χρόνια εγώ λογικά θα είχα κρεμαστεί από το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα 10 χρόνια.
2: Γιατί?
1: Γιατί το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα.
2: Ποια ήταν η μεγαλύτερη σχέση που έκανες?
1: Πριν αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο που ήμουν μαζί του, 9.
2: 9? Έφτασες κοντά στα 10. Τρέλα.
1: Όχι, δεν είναι, ναι, γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν τα φαντάζεσαι κάπως έτσι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια της ζωής με έναν άνθρωπο μαζί?
1: Α,
2: όχι,
1: Όχι, θα με βάλουν μέσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρει πώς τον θέλει τον άντρα. Κυρίως δεν τον θέλει να είναι μεγάλη διαρκεία. Παλιά τα πράγματα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Άκου να δεις. Νάνος Τιμούλης.
4: Με ξανθά μαλλιά.
0: Ναι, να μην έχει γυαλιά είναι πολύ βασικό.
4: Να μην έχει ερωμένη.
0: Α, και αυτό.

0: σπίτι.
1: Έχουμε και νέο κρούσμα.
2: Εσείς κατά τη διάρκεια που ήσασταν στην πλαίσια ελευθερίας γίνατε κοινωνός τέτοιων συμπεριφορών που καταγγέλει η κυρία Καρακίτσου? Δηλαδή υπήρχε αυταρχισμός, υπήρχε bullying, υπήρχε mobbing, υπήρχαν τέτοιες συμπεριφορές?
3: Κοιτάτε να δείτε, εγώ μέχρι και τις πρώτες εκλογές τα έβλεπα όλο καλά.
2: Ναι.
3: Από τις δεύτερες εκλογές και μετά και εγώ η ίδια υπέστην πολιτικό bullying.
2: Με ποιο τρόπο?
3: Διότι μου ζητήθηκε να βγω να κάνω δηλώσεις για τις κοπέλες που αποχώρησαν και να τις κατηγορήσω.
2: Από ποιον σας ζητήθηκε αυτό?
3: Από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα με πολύ αναξιοπρεπή τρόπο.
2: Δηλαδή?
3: Ήτανε με αυταρχικό τρόπο μου επέμενε να βγω να κάνω δηλώσεις που δεν υφίστανται.
4: Να, ψευδείς δηλαδή.
2: Ψευδείς δηλώσεις ήθελε να κάνετε.
3: Βεβαίως.
2: Α, ωραία. Μια χαρά. Πάμε παρακάτω.
3: Και βεβαίως εγώ αρνήθηκα.
2: Πάμε τώρα και στον κύριο Μπακόπουλο, γιατί ο κύριος Μπακόπουλος θέλω καταρχάς...
3: Να σας πω μόνο και πώς έγινε,
2: ναι,
3: ότι εγώ μετά από όλα αυτά που είδα, σαφώς και δεν δεχόμουν να μείνω, παρότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μου τηλεφώνησε μετά, μου είπε να μου δώσει και κομματική θέση, αρνήθηκα και έχω στείλει και mail, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί.
5: Σιγά που τα πιστέψαμε. Όλο αυτό είναι κάποιο σχεδό καρτάκι, πες αυτά, έλα. Η πλεύση ελευθερίας συνεχίζει να πλέει. Το πλοίο δηλαδή. Παρόλες τις φορτούνες, παρόλα τα βράχια, τους υφάλους που προκαλούν

0: θέμα της πλεύσης είναι ένα καραβάκι που πλέει στη θάλασσα. Ποιος είναι ο θεός της θάλασσας? Ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας είναι και ένας τύπος ο οποίος βγαίνει κυρίως στα social, ο οποίος κυνηγάει τη δημοσιότητα, αλλά ταυτόχρονα κυνηγάει και οτιδήποτε έχει διαφορετικό χρώμα από αυτόν, ναι. Δεν το ανέχεται. Και λέει ότι κάνω καραγκιοζηλίκια, αλλά τα κάνω για να γίνω βουλευτής και να αλλάξει χρώμα η χώρα.
1: Ο Ποσειδώνας είναι ο εφτάψυχος παππούς που θα σταματήσει την ισλαμοποίηση της χριστιανικής Ελλάδας. Ο Ποσειδώνας, για να το καταφέρει αυτό, θα γίνει βουλευτής. Για να γίνει βουλευτής, χρειάζεται αναγνωρισιμότητα. Για να πετύχει την αναγνωρισιμότητα, σας κάνει εδώ και ένα χρόνο τον καραγκιόζη.
0: Και πετυχημένα, να πούμε, μπράβο του. Έχει επιλέξει σωστή δηλαδή στρατηγική και τα καταφέρνει. Έλα, Θέμη, πες κάτι για το Ποσειδώνα κι εσύ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνάς την κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Χαμός γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακούσατε ένα ντοκουμέντο σχετικό. Θέλεις και εσύ να συμμετέχεις σε αυτή την πανδεσία ενημέρωσης και επαφής? 212-212-4800. Αλλά προτιμάς να στέλνεις μηνύματα email? Έχουμε onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε γεγονότα. Δεν ξέρω αν τα μάθετε με τον Άδωνη. Πω, τι είχε γίνει. Είχε πάει στην Νίκαια. Εκεί ήταν ένας κύριος που στη φωτογραφία τον είδαμε να σηκώνει την γροθιά του, αλλά τελικά στο βίντεο δεν σηκώνει την γροθιά του εναντίον κάποιου τουλάχιστον. Μετά δικαιολογηθήκαν τα πράγματα. Μην μπορεί να μην δικαιολογηθήκανε. Είναι μέγα γεγονός αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν ασχολιόμαστε καθόλου με την ποιότητα της υγείας. Ασχολιόμαστε ποιος δέρνει ποιον. Και έχουμε και την κυρία Τζάκρη, η οποία δεν χάνει ευκαιρία, και μπράβο της, γιατί πρέπει να μας διαφωτίζει, να μας δίνει τη σωστή διάσταση των γεγονότων. Η οποία βγαίνει, η κυρία Τζάκρη, η Θοδώρα. Έχουμε μια δυναμία. Σε ακούμε, Θοδωρίτσα.
7: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα τον σκότωναν αν δεν ήταν τα μάτια εκεί.
8: Και τις υπερβολές και τις προκοβοκάσεις και του κύριου Γεωργιάδη τις έχουμε συνηθίσει. Πάντως εμένα δεν μου φάνηκε.
9: Αλλά το προκάλεσε.
8: Συγχωρείτε. Αν ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτός που έφαγε ξύλο, αυτός που έφαγε ξύλο, αυτός που πάει να δώσει ξύλο, πώς πηγαίνει?
7: Επομένως, καλώς έγινε, λέτε, αυτό που έγινε.
8: Σας το ξαναλέω,
7: ναι,
8: ότι εγώ καταδικάζω τον προβοκάτορα στην προκειμένη περίπτωση.
9: Και ο
8: κύριος Γεωργιάδης
9: είναι...
8: στα δικά μου μάτια προκάλεσε το περιστατικό και καταδικάζω αυτό που προκάλεσε το περιστατικό.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Ψάχνω εδώ και καιρό να βρω ένα τραγούδι που να ταιριάζει στη Θοδωρίτσα μας. Στη Θοδωρά την Τζάκρη. Και νομίζω ότι αυτό πάει γάντι.
11: Σαν την πεταλούδα φτερουγίζει.
6: Έτσι είναι. Πασόκ.
11: Γύρω γύρω στη φωτιά γυρίζει.
6: Κίνημα Δημοκρατίας.
11: Πρόσεξε, μην κάψεις τα φτερά σου.
6: Κάπου

0: Έχουμε καεί κάθε Σαββατοκύριακο. Βγαίνει η Χριστίδου και ταχώνει στο Λιάγκα. Και μετά την επόμενη εβδομάδα απαντάει ο Λιάγκας. Δικαιολογημένα και οι δύο, εδώ συζητάμε. Βέβαια. Αλλά ο Λιάγκας αρνείται ότι έχει κόντρα με τη Χριστίδου. Τότε γιατί γίνεται όλο αυτό, για πες μου.
1: Υπάρχει ένα θέμα που ξεπερνάει τα όρια της εκπομπής και γίνεται θέμα συζήτησης σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Η εκπομπή λοιπόν αυτή όμως, υπάρχει δεν υπάρχει θέμα, βρίσκει πάντα κάτι να πει για μένα. Βγαίνουν λοιπόν κάποια site και λένε η κόντρα του Λιάγκα με την τάδε παρουσιάστρια ή με την τάδε εκπομπή. Γιατί είναι κόντρα. Διαιωνίζεται λέει κτλ. Κτλ. Έχω πει ποτέ εγώ κάτι για την άλλη εκπομπή. Χωρίς λόγο και αιτία, μόνο όταν υπάρχει ένας λόγος και αιτία και μια αιτία που βγαίνει από τα όρια μιας εκπομπής με μια άλλη. Η άλλη εκπομπή λοιπόν με μια αιμονή κάθε εβδομάδα ασχολείται με μένα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε. Ο Λιάγκας δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Δεν απαντά εκτός αν χρειαστεί. Στη συντροφιά μας ο Βαγγέλης Περπινιάδης, μεγάλη μορφή, που επίσης υπήρχε μια διάδοση ότι είναι ο Έλληνας Beatles, αλλά λέει ότι εγώ δεν είμαι ο Beatles.

0: Το μαλλί επομένως των Beatles ήταν ψεύτικο, ήταν περούκες. Δεν υπήρχε τότε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για να κάνει σχετικές αποκαλύψεις. Αλλά έχει κάνει άλλες που σπάνε κόκαλα. Βγαίνει τώρα και λέει ότι... Συνεχώς το λέει. Ήμουνα ο πρώτος που μίλησε για τα Τέμπη. Και όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτά που έλεγε δεν είχαν και μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα, είπε, εγώ είπα από τέτοια πράγματα. Εγώ διάβαζα απλώς ένα άρθρο στην Καθημερινή και έλεγα αυτά που λέει το άρθρο.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα?
2: Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν ο περίεργος.
3: Μεταφέρατε και απόψεις συγγενών, όπως είπατε, για το βαγόνι που εξαφανίστηκε.
1: Όχι, εγώ διάφερα την Καθημερινή. Τα τρία βαγόνια που εξαφανίστηκαν ήταν άρθρος Καθημερινής και ρωτήσατε τον Υπουργό αν ισχύει.
2: Μάζε στην Βουλή τι είχα πει για το δεύτερο και τρίτο βαγόνι. Για τα Τέμπη. Ότι εξαϊλώθηκαν, εξαφανίστηκαν.
0: Πολύ σωστός, ακόμη μια φορά. Οπότε δικαιολογημένα βάζουμε το τραγούδι που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Επαναλαμβάνουμε, βάλτε το δυνατά.

0: Πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι. Χαιρόμαστε και την αποδοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξίζει τον κόπο. Αλλά ενώ η λύση υπάρχει, βγαίνουν διάφοροι και λένε ψηφίστε το δικό μας το κόμμα. Έχει τελειώσει, παιδιά, το πράγμα. Έχει καθαρίσει. Επόμενη κυβέρνηση Κυριάκος. Και βγαίνει μια γκελεστάθη, δεν ξέρω, και πλακώνεται με τους βουλευτές μας, τον κύριο Μπούπα συγκεκριμένα. Πάρτε το χαμπάρι. Ο κύβος ερήφθη. Οριστικά.
1: Έλα τώρα, 13 13 ώρες δουλειά.
2: Έλα τώρα στη γυναίκα σα, όχι σε μένα.
1: Να φεύγει το πρωί και να μην βλέπει ούτε τη
2: γυναίκα
1: του τα παιδιά.
2: Έλα τώρα στη γυναίκα σου, όχι σε μένα.
1: Μίλα. Θέλει
2: να μιλήσω.
1: Χύθηκε αίμα, κυρία
2: Κρυστάθη. Θε να μιλά πάνω από το κεφάλι μου.
1: Χύθηκε αίμα, από τη στάχτη.
2: Θε να μιλά πάνω από τη φωνή μου.
1: Θε
2: να μιλά πάνω από τη φωνή μου.
1: Θε
2: να μιλά πάνω από τη φωνή μου για να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Θέλει
2: να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Ποιο είναι το επιχείρημα. Να μην μπορεί να πάει σπίτι να
2: μιλήσει. Θέλει να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Αυτό να το πεις εσύ σε εργαζόμενες μάνες 13 ώρες που είναι και δεν μπορούν να έρθουν στο σπίτι.
2: Μη χτυπιέσαι, είσαι και σε ηλικία ευαίσθητη.
1: Έπρεπε να ντρέπεστε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ηρεμήστε.

Η Είδωλο, Μπούπας, εξού και οι Idols. Με αυτούς θα πάμε μέχρι να συναντήσουμε την πληροφορία, την ενημέρωση, την επικαιρότητα. Ποιος τα καταγράφει όλα αυτά? Το μεσημεριανό μαγαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989. Δε μ' αγαπάς. Η Λίνα Κλήτου αγαπάει την πληροφορία, αγαπάει τη δημοσιογραφία, είναι εδώ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

between obsession and desire?

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Τέρμα τα θαύματα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.